κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Γλυκύτατέ μας, Ιησού Χριστέ, αγαπημένε μας Κύριε. Από τότε που άπλωσες το χέρι σου και μας έβγαλες από τον βορβορόδι πυλό του εγωκεντρισμού μας και της ελεηνότητά μας, από τότε που έβαλες μέσα μας την δική σου μουσική και αρμονία, από τότε που έβαλες στα χείλη μας και στο στόμα μας το νέο άσμα, θέλουμε να σε λατρεύουμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξάζουμε, να ψάλλουμε για σένα, να ζούμε με σένα και για σένα, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Και σε ευχαριστούμε για τούτη την ώρα, για την υγεία που μας έδωσες να βρεθούμε στην γλυκιά σου παρουσία. Το Πνεύμα σου το Άγιο σε παρακαλούμε να γεμίσει την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας, να φωτίσει το νου μας, να καθαρίσει τις καρδιές μας και όλοι μας, να νιώσουμε την παρουσία σου και να ευλογηθούμε. Σε παρακαλούμε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Στο όνομα και για τη δόξα σου, σε ευχαριστούμε που μας δέχεσαι. Αμήν. Γλυκός ο Κύριός μας και γλυκός υπέρ το μέλι κυρίθρας ο Λόγος του Θεού. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα είναι το ανάγνωσμά μας. Ισαΐας κεφάλαιον 57 νη ζήτα, στην σελίδα 663 στις γραφές με παραπομπές και 729 στις άλλες. Ισαΐας κεφάλαιον 57 νη ζήτα από το εδάφιον 15. Τι καταπληκτικά πράγματα μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι ο άπειρος, ο αιώνιος Θεός μπορεί να κατοικήσει μέσα στην περιορισμένη καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά εκείνου που θα τον ζητήσει για να τον συγχωρήσει και να τον καθαρίσει. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμένων, διότι δεν θέλω δικολογή αιωνίως, ούτε θέλω είστε πάντοτε οργισμένος, επειδή τότε ήθελον εκλείψει απέμπροσθέν μου το πνεύμα και ψυχέ τας οποίας έκαμον. Δια την ανομίαν της εσχροκερδίας αυτού οργίστην και επάταξα αυτόν, έκρυψα το πρόσωπον μου και οργίστην, αλλά αυτός οικολούθησε πεισματοδός την οδόν της καρδίας αυτού. Είδον τα σοδούς αυτού και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν και δώσει πάλιν παρηγορία σε αυτόν και στους τεθλιμμένους αυτού. Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χιλέων. Ειρήνην εις τον μακράν και εις τον πλησίον, λέγει Κύριος, και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Ιδέα ασεβής, μια τρομερή εικόνα. Είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει, και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου. Ο Κύριος μπορεί να μας δώσει την ειρήνη Του. Φτάνει να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην δική Του ευλογημένη παρουσία και επέμβαση, για να γίνουμε
και να είμαστε δικοί του. Γλυκέ μας Κύριε Ιησού Χριστέ, ξέρουμε πως ζητάς τις καρδιές μας προσφορά στην αγάπη σου και θέλουμε αυτές να σου προσφέρουμε, γιατί αληθινά σ' αγαπούμε Κύριε, σ' αγαπούμε. Πάρε το χρόνο μας, τα χρήματά μας, το μυαλό μας, την ύπαρξή μας ολόκληρη και χρησιμοποίησε την μαζί με τα άλλα αδέρφια την Εκκλησία σου για τη δική σου δόξα Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε. Αμήν. Δεν ήμουν εδώ την περασμένη Κυριακή και ίσως τα λίγα λόγια που θα πω τώρα πριν θίξουμε το άλλο θέμα του έργου των πρεσβυτέρων μέσα σε μια τοπική εκκλησία να φαίνονται λίγο εκτός χρόνου. Κάτι ήθελα να πω για τους μασκαράδες. Και τώρα επειδή πέρασε η αποκριά, θα μου πείτε ότι τι χρειάζονται αυτά. Θυμάμαι πριν από πολύ καιρό σε μια εφημερίδα είχα διαβάσει «Έχουμε αποκριές όλων των χρόνων. Τι να τους κάνουμε, τι να τα σκάμουμε τας επιτροπάς τον απόκρεο και τους ευφυείς προσωπηδοφόρους. Το καρναβάλι είναι διαρκές και οι προσωπηδοφόροι είναι πάντοτε άφθονοι». Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Με μια διαφορά, ξέρετε, και άλλες φορές το έχω πει. Έχει και το καλό του το καρναβάλι. Γιατί αυτοί που ντύνονται μασκαράδες και φορούν μάσκες, τότε είναι ειλικρινείς και δείχνουν τον εαυτό τους. Θέλουν να συμπεριφέρονται όπως ακριβώς είναι. Από μιας πλευράς τότε είναι ειλικρινείς. Ξεφαντώσουν. Κανένας δεν τους αναγνωρίζει, να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που λέει η καρδούλα τους. Δεν είναι? Η μάσκα όμως της υποκρισίας είναι μέσα στην ζωή του ανθρώπου μετά την πτώση του και μάλιστα την πνευματική. Γι' αυτό είναι και χειρότερη. Όταν λέμε υποκρισία, υπόκρισης έχει διάφορες σημασίες, η αρχική της ένα είναι άλλη, αλλά εννοούμε την ικανότητα να αποκρύβεις τα πραγματικά σου αισθήματα, τον πραγματικό σου εαυτό. Να παρουσιάζεσαι διαφορετικός από ό,τι είσαι. Στον κόσμο που κινείσαι, στα δικά σου πρόσωπα, στον ίδιο τον εαυτό σου. Ο Ιησούς Χριστός κατακεραυνώνει με τα ουέ την υποκρισία, γιατί γνώριζε πως το καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθεί η υποκρισία θα ήταν η Εκκλησία και θα ήταν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Πρότυπο υποκρισίας οι Φαρισαίοι. Φαρισαίοι, αυτό το κόμμα, το κομμάτι, η ομάδα των ανθρώπων του Ιουδαϊκού λαού, από το φαράς που σημαίνει αποχωρώ, αφιερώνομαι στα πράγματα της θρησκείας, ξεχωρίζω τον εαυτόν μου. Ο Επιφάνιος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου του 4ου αιώνα, 3ου προς 4ου αιώνα, που κατεγόταν από τους Ιουδαίους, έλεγε πως οι Φαρισαίοι, γράφει, είχαν εθελοπερισσοθρησκείαν. Εθελοθρησκεία σημαίνει θρησκεία που θέλω εγώ, που μ' αρέσει,
προέκταση του εαυτού μου, αλλά αυτοί είχαν περίσσια τέτοια θρησκεία. Και οι άνθρωποι πολλές φορές σε περιόδους έτσι δήθεν πνευματικότητας έχουν τέτοια πράγματα. Ο τρόπος που ζουν, ελεημοσύνη, νηστεία, προσευχή, τα ελαττήρια είναι η δημοσιότητα να τους δουν οι άνθρωποι, το πνεύμα της κατάκρισης, συμφεροντολόγοι που προσπαθούν να ξεγελάσουν ακόμα και τον Θεό, θυμάσαι το κορβάν, για να μην δώσουν ένα πρόβατο στους γονείς τους, έλεγαν κορβάν, είναι δώρο αφιερωμένο για τον ναό. Κατάφεραν όμως αυτοί το προβατάκι στο τέλος να γίνει σπουργητάκι και να προσφέρουν ένα σπουργητάκι αντί το πρόβατο. Ωραία κόλπα, παλιά άλλωστε είναι. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Να σας ξαναθυμίσω λίγα πράγματα για την καρδιά του ανθρώπου. Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, τι περιέχει μέσα εκεί, είναι τρομερά τα πράγματα που μας λέγει ο Λόγος του Θεού. «Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, μοιχείε, ορνίε, φόνοι, κλοπέ, πλέον εξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, άφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων». Μάρκος 7, 21 με 23. Και για να καλυφθούν όλα αυτά χρειάζεται ένα επίχρησμα. Και τι έκαναν? Αθέτησαν, λέει, τον νόμο του Θεού με τις παραδόσεις τις δικές τους. Δύο περικοπές από το Μάρκος πάλι στο 7, 8 και 9. «Ούτως ο λαός, καλά λέει, προφήτευσε ο Ισαΐας, δεν περιπατούσε κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων του νόμου του Θεού. Προεφήτευσε ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γεγραμμένων, ως είναι γεγραμμένων, ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά. Η καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού, εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, διότι αφήσαντες την εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων». Και το λέει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 15, 7 με 9. «Οικυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας, υποκριτέ. Καλώς προεφήτευσε περί ημών ο Ισαΐας λέγον, ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα, με τιμά, με τα χείλη. Η καρδία αυτών μακράν απέχει, σμάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων». Ξανά. Κι όμως ο Θεός μας θέλει να είμαστε ειλικρινείς μπροστά του. Μας θέλει να μας κάνει ντόπους ανθρώπους, ακέραιους. Να μην προσπαθούμε να ξεγελάσουμε και τον εαυτό μας ακόμα. Να μην βάζουμε μάσκα στο πρόσωπό μας. Να κάνει το πρόσωπό μας να λάμπει, να φανερώνει την ομορφιά του Θεού. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω πόσοι από εμάς ακόμα είμαστε μέσα εκεί μπλεγμένοι, μέσα στην ανθρώπινη υποκρισία, μέσα στην ανθρώπινη ηθοποιία. Αλλά θέλεις να χαρείς, να γίνεις ακέραιος άνθρωπος, θέλεις πραγματικά? Στάσουμε ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, στον καθρέφτη Του. Όχι τι λένε οι άλλοι για σένα, όχι τι λες εσύ για τον εαυτόν σου, αλλά τι λέει ο Θεός για σένα, ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Και αν σταθείς ειλικρινά και δεις τον Θεό καθώς σε περιμένει, δεν μπορείς παρά να φωνάξεις σαν τον Ιώβ.
οίκουον περισσού με την ακοήν του Οτίου. Ακούσαμε κηρύγματα, διαβάσαμε Ευαγγέλια, περιοδικά για τον Θεό, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο βδελίτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Θα συχαθείς τον εαυτόν σου. Εσύ ο αξιοπρεπής Κύριος, Κυρία, στην κοινωνία που ζεις. Και είναι η αρχή για να γίνεις πραγματικά σωστά αξιοπρεπής άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Γιατί ο Θεός σου προσφέρει τη λύτρωση. Κάτω η μάσκα σου, λέει. Έλα να αντανακλάς τη δική μου την ομορφιά. Να γεμίσει η καρδιά σου με τον δικό μου εαυτό. Να κατοικήσω μέσα σου. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Θυμάστε στον Ιεζεκιήλ 36. Ιεζεκιήλ 36. Στο 31 λέει: θέλετε αποστραφή αυτή εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια τας ανομίας σας και δια τα αυδελίγματά σας. Οι ίδιοι θα συγχαθείτε τους εαυτούς σας. Και λέει παραπάνω: θαράνω εφημών είδωλ και θέλετε καθαριστεί. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέαν, πνεύμα νέων θέλω εμβάλλει εν ημίν. Αποσπάσας την λιθύνην καρδίαν από τη σαρκό σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάνει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτε τα σκρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πώς? Ο Χριστός στη μέση. Αν ανοίξουμε στην επιστολή του Παύλου προς τους Κολοσσαείς και στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14, διαβάζουμε: ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Να τι κάνει ο Χριστός. Σε ξεμασκαρώνει, όχι για να σε ρεζιλέψει, αλλά για να σε κάνει άνθρωπο σωστό. Πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Θυσιάστηκε για την ελεηνότητά μας στο σταυρό του Γολγοθά, ασύλληπτο αλλά γεγονός, και σου προσφέρεται και σου λέει: στάσου μπροστά μου, δες τον εαυτόν σου, να συγχαθείς τον εαυτόν σου, στρέψε τα μάτια σου σε μένα, δέξου το έργο προσωπικά. Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί για μένα πέθανε στο σταυρό. Πάρε την καρδιά μου, το πνεύμα σου να με αναγεννήσει, να με ομορφαίνει, να με σώσει, να με μεταφέρει από το σκοτάδι στο φως, να ζήσω όπως θέλεις εσύ, μια ζωή όλο φως, όλο φως. Και θα το κάνει. Και του πεις: Κύριε, ευχαριστώ γιατί το έκανες. Μια καινούρια ζωή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν υπάρχουν ανάμεσά μας πρόσωπα που ακόμα όχι τις αποκριές που είναι τότε πιο ειλικρινής όπως είπα, αλλά φορούν την καθημερινή μάσκα της υποκρισίας που δεν τους αφήνει να χαρούν, που δεν τους αφήνει η ζωή τους να είναι φως, ρίξτε την μπροστά στον Θεό. Δέστε τον εαυτόν σας όπως σας βλέπει ο Θεός, όπως είστε. Αναγνωρίστε τη βρωμιά σας, την ελεηνότητά σας. Δοθείτε σε εκείνον. Τι ωραίοι άνθρωποι θα γίνετε. Τι αναγέννηση μας χαρίζει. Τι καρδιά μας δίδει. Τι ομορφιά προσώπου. Γιατί είναι η αντανάκλαση του δικού του Θείου προσώπου. Σε προσκαλεί σήμερα ο Ιησούς Χριστός να παραδώσει την καρδιά του σε εκείνον. Καθώς η χοροδία θα ψάλει, σκύψουμε τα κεφάλια σε προσευχή και ο καθένας
ας δει που βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, σε περιμένει και σε ζητά. Έλα σήμερα, τώρα, κοντά του.

λίγο θα σας κουράσω, αλλά νομίζω πως πρέπει να δούμε μερικά πράγματα από τον Λόγο του Θεού σχετικά με τους πρεσβυτέρους. Καθώς λυτρώνεται ο άνθρωπος και σώζεται σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, δεν μένει ξεκρέμαστος. Τον εντάσσει, όπως είπαμε, μέσα στην μεγάλη του, την αόρατη αλλά πραγματική εκκλησία, τη μεγάλη οικογένεια των λυτρωμένων σε όλο τον κόσμο και στον ουρανό. Αλλά τον εντάσσει και σε μία τοπική ορατή εκκλησία που βλέπετε, μπορεί να τη δει ο κόσμος, για να δουλέψει εκεί μέσα. Και η εκκλησία, η ορατή, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να δουλέψει, να λειτουργήσει, να οικοδομήσει τους πιστούς, να μεγαλώσουν πνευματικά, να βγει έξω, να καλέσει ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, να δοξάσει Εκείνον. Και είδαμε πως μέσα στο Λόγο του Θεού βρίσκομαι ότι ξεχωρίζει ο Θεός, θέλει η τοπική εκκλησία να ξεχωρίσει ανθρώπους που να αναλάβουν υπεύθυνα την εποπτεία του έργου αυτού. Και βρήκαμε ότι υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι, το ίδιο πράγμα είναι, και οι διάκονοι και διακόνισσες. Και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, είδαμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στις ποιμαντορικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου για τον χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο πρεσβύτερος. Τον χαρακτήρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε λιγάκι για το έργο του πρεσβυτέρου. Και αυτό θα είναι καλό όχι μονάχα για μας, τους 5, 4 και εγώ μαζί, συμπρεσβύτερος είμαι, αλλά και για ολόκληρη την εκκλησία μας και για τους άλλους που θέλουν να ακούσουν, να μάθουν πως λειτουργεί σωστά μια εκκλησία που βασίζεται στο Λόγο του Θεού, γιατί αλλιώς θα καταλάβουν το έργο των πρεσβυτέρων και θα βοηθήσουν. Και την ερχόμενη Κυριακή θα αναφέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού για τους αδελφούς που πρέπει να βοηθούν και να συμπαραστέκονται και να συμπορεύονται με τους πρεσβυτέρους. Πρώτα απ' όλα, η μεταξύ τους σχέσεις. Αν οι πρεσβύτεροι δεν έχουν μεταξύ τους αγαθές, ευλογημένες, άγιες, καθαρές σχέσεις όπως τις θέλει ο Θεός, τότε ας μην περιμένουν καμιά ευλογία στην τοπική εκκλησία που λένε ότι είναι πρεσβύτεροι. Είναι ανάγκη να τους χαρακτηρίζει μεταξύ τους η απόλυτη ειλικρίνεια, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η προσευχή ο ένας για τους άλλους, η συμπροσευχή. Και με τη χάρη του Θεού σας λέμε ότι κάθε μήνα σαν πρεσβύτεροι έχουμε μια ιδιαίτερη ώρα συμπροσευχής. Και σας παρακαλούμε να προσεύχεστε και για αυτήν την ώρα της συμπροσευχής του πρεσβυτερίου. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μερικά πράγματα στην ομιλία που είχε με τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο, που τους προσκάλεσε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Λέει στο 28 εδάφιο, με συγχωρείτε, στο 20ο κεφάλαιο, 28 εδάφιο. «Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλων το πίμνιον». Δεν λέει «προσέχετε το πρώτα το πίμνιον και ύστερα τους εαυτούς σας», αλλά λέει «προσέχετε εαυτής και παντί το πίμνιο, πρώτα τους εαυτούς σας, ύστερα το πίμνιο». Και αδελφοί μου, η ευθύνη των πρεσβυτέρων με τον πειμένα μαζί πολύ περισσότερο είναι τεράστια, και πρέπει να προσέξουν οι πρεσβύτεροι και ο πειμένας τις οικογένειές τους. Ποιο ρόλο παίζουν οι γυναίκες? Λέει να είναι γεμάτη με σύνεση στην δεύτερη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, στο δεύτερο κεφάλαιο, γράφει 6 και 15,
Λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο 7 μάλλον και 15, λέει ο Κύριος να σου δώσει σύνεση εις πάντα. Ο Κύριος θα σου δώσει τη σύνεση. Σπούδασον στο 15 να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Στην πρώτη του επιστολή προς τον Τιμόθεο 3:14 λέγει πρόσεχε να εξεύρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς να πολιτεύεσαι μέσα στην εκκλησία του Θεού. Λέει μετά στο 4:14, λέγει να μην αμελείς το χάρισμα που σου δόθηκε με την επίθεση των χειρών. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, διε να είναι φανερά η προκοπή σου. Πρόσεχε εις αυτόν και εις την διδασκαλία, επίμενε εις αυτά. Πολλές φορές για τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας έχουμε προκαταλήψεις. Τι λέει, βέβαια είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, γι' αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλά λέει ορισμένα πράγματα, διότι η προσπάθεια αυτών που το έφτιαξα και που μπορούν να τα αλλάξουν είναι να είναι ριζωμένα αυτά που γράφει εδώ μέσα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε λοιπόν τι γράφει για το κύριο έργο των πρεσβυτέρων. Οι πρεσβύτεροι, έκαστος κατηδίαν και πάντες από κοινού, αγρυπνούν επιζητημάτων αφορώντων εις την πνευματική πρόοδον και καθαρότητα της Εκκλησίας. Δεύτερον, επιλύουν διαφορά σε οποία ανακύπτουν μεταξύ των κοινωνών μελών ή των μελών της εκκλησιαστικής κοινότητος, εν αποτυχία δε επιλύσεως διαφορών ή προκειμένου περί υποθέσεως, εκ των οποίων προεκλήθη σκάνδαλων, φέρουν ταύτα στις γνώσεις του πρεσβυτερίου. Τρίτον, επισκέπτονται τα οικογένεια της Εκκλησίας προς διδασκαλίαν και νουθεσίαν ή προς παρηγορίαν των ασθενών και τεθλιμμένων. Τέταρτον, συμπαρίσταται στις ανάγκες των πασχών των αδελφών. Πέμπτον, προσεύχονται υπέρ του λαού και μετ' αυτού δια την στήριξη των πνευματικών, αφυπνιζομένων και ευαγγελισμών άλλων. Αυτό είναι το κύριο έργο του πρεσβυτέρου. Και δυστυχώς και εμείς με τις δικές μας παραδόσεις, τις ευαγγελικές παραδόσεις, αλλάξαμε χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές το κύριο αυτό έργο. Να μαζεύουν τα χρήματα, να σκέπτουν για τα κτίρια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό όμως είναι το κύριο έργο. Και θα ήθελα για πολύ λίγο να μείνω πάνω στα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Στην πρώτη του επιστολή και στο 5ο κεφάλαιο γράφει: τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, ο σύμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίος, μη δε σχροκερδός, αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αναμαράντινον στέφανον της δόξης. Το ποιμνίον, λέει, είναι του Θεού, δεν είναι δικό μας, δεν είναι των πρεσβυτέρων, δεν είναι του ποιμένα, δεν είναι του ιεροκήρυκα, είναι του Θεού. Μη αναγκαστικός, μη δε σχροκερδός, μπορεί να υπάρξει και αυτό, μη δε ως κατακυριεύοντες, αλλά εκουσίως, προθήμος, τύποι, υποδείγματα να γίνετε εσείς εις το ποίμνιο, για να σας δοθεί το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Και όταν υπάρχουν αυτά, τότε πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος των πρεσβυτέρων προς τους πιστούς. Αλλά για να είναι ένας πρεσβύτερος ή ένας ποιμένας,
να έχει την εξουσία να κάνει έλεγχο στην ζωή των άλλων, πρέπει πρώτα αυτός να δέχεται τον έλεγχο των άλλων. Πρώτα αυτός να ξέρει να αναγνωρίζει το λάθος του, την αμαρτία του και να ζητά ειλικρινά και τίμια συγγνώμη εκεί που πρέπει. Πώς θα ελέγξεις τα παιδιά των άλλων αν δεν δέχεσαι έλεγχο για τα δικά σου παιδιά? Τα νέα μικρά όταν μεγαλώσουν φυσικά φέρουν την ευθύνη τους, αλλά ο πρεσβύτερος ο ποιμένας οφείλει, εάν το παιδί του κάνει κάποια αμαρτωλή πράξη, να το πει και να το καταδικάσει. Το αγαπάει, να το αναγνωρίσει. Μετά να ελέγχουν. Γιατί να ελέγξω? Πότε θα ελέγξω? Πώς θα ελέγξω? Όχι για τον εξευτελισμό. Μόνος μου, εάν εγώ τα άκουσα, εγώ τα είδα, να μην τα μάθει κανένας άλλος, για να τον βοηθήσω να σηκωθεί, να προχωρήσει πνευματικά. Αλλά εάν, όπως λέμε εκεί, έγινε σκάνδαλο ή επιμένει στην αμαρτία του, τότε να έρθει το θέμα σε ολόκληρο το πρεσβυτέριο. Έλεγχε, λέει, ενώπιον πάντων, όταν πρέπει. Έλεγξον, Β' Τιμόθεον 4:2. Επίπληξον, πρότρεψον, μεταπάσεις τη μακροθυμίας. Θα ήθελα να προσέξουμε σε ένα στοιχείο του ελέγχου που βέβαια από τα αρχικά αναφέρεται στους πρεσβυτέρους, τους ποιμένες, αλλά αναφέρεται και σε όλους τους πιστούς. Στην πρώτη του επιστολή ο Παύλος στο προς Τιμόθεον, στο 5ο κεφάλαιο, ακούστε τι λέει, στο 21. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού και των εκλεκτών αγγέλων να φυλάξεις ταύτα χωρίς προτιμήσεως μηδέν πράτων κατά χάριν. Παραπάνω λέει κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου εκτός διαστόματος 2 ή 3 μαρτύρων, τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων. Στο κείμενο μιλάει χωρίς προκρίματος

μέρος, στο ένα μέρος, με προκατάληψη, να πάρεις το μέρος σου κάποιον. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει αδυναμία στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου, στους συγγενείς σου, στους ιδιαίτερους φίλους σου, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Η κρίση σου να μην είναι ακέραιη, απροκατάληπτη, ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον. Αδελφοί μου, πολλά πράγματα θα αποφεύγαμε, όχι μόνο εμείς ως πρεσβύτεροι, αλλά και οι άλλοι πιστοί, πριν βγάλουν κάποια κρίση, αν πρέπει να βγάλουν την κρίση, να ακούσουν τους άλλους. Και το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω μερικά πράγματα. Παροιμίες 18:13. Το να αποκρίνεται της πριν ακούσει είναι αφροσύνη και όνειδος. Μετά, στο Δευτερονόμιο, για να δείτε, στο Δευτερονόμιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 16-17. Ακούετε αναμέσων των αδελφών σας και κρίνετε δικαίως, αναμέσων ανθρώπου και του αδελφού αυτού και του ξένου αυτού. Εν τη κρίση δεν θέλετε αποβλέπεις πρόσωπα, θέλετε ακούει των μικρών ως των μεγάλων. Δεν θέλετε φοβήσθε πρόσωπον ανθρώπου, διότι η κρίση είναι του Θεού. Και πάσαν υπόθεση νη της ήθελε είστε πολύ δύσκολος δια σας, αναφέρετε αυτήν εις εμέ και εγώ θέλω ακούει αυτήν με πολύ προσευχή. Στο 19 επίσης του Δευτερονομίου, εδάφια 15-19, λέει «Εις μάρτης δεν θέλει σηκωθεί εναντίον τινός ανθρώπου, διότι οποιονδήποτε ανομίαν ή οποιανδήποτε αμάρτημα, ό,τι αμάρτημα μαρτήσει, επιστόματος δύο μαρτύρων ή επιστόματος τριών μαρτύρων, θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Τότε οι δύο άνθρωποι μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά, θέλουν συσταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών των όντων κατ' εκείνας της ημέρας. Και οι κριτέ θέλουν να εξετάσει ακριβώς». Και μετά αν ψευδομαρτυρήσει, πρέπει να τιμωρηθεί ο ψευδομάρτυρας. Και κάτι άλλο από τον Ιεζεκιήλ 34. Αν θέλατε κάποτε να γράψετε, όπως κάποιος το είχε κάνει, εναντίον εναντίον των ποιμένων και των πρεσβυτέρων, διαβάστε Εζεκίλ, σας λέω κιόλας που βρίσκεται, Εζεκίλ 34, προφήτευσον επί τους ποιμένας που βόσκουσι λέγει αυτούς, όχι το ποίμνιο, βόσκουσι αυτούς, όχι τα ποίμνια. Στο 4 και 5 λέει «Δεν ενισχύσατε το ασθενές, δεν ιατρέψατε το κακό σέχον, δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον, δεν επαναφέρετε το πεπλανημένον, δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά και διασκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε ποιμήν». Και στο 10 λέγει «Ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα προβατά μου εκ της χειρός αυτών». Και θέλω παύση αυτούς από τον απειμένωση τα πρόβατα. Βλέπετε πόσο βαριά είναι η ευθύνη. Για μια σωστή λειτουργία της Εκκλησίας με τους ποιμένες, με τον ποιμένα. Τώρα, ίσως μερικοί έπρεπε να τα ξέραμε όλα αυτά, μακριά από ιεροκήρυκες, μακριά από ποιμένες, να καθίσω στη γωνιά μου, αν σε θέλει ο Θεός να καθίσει στη γωνιά σου να καθίσεις. Εάν όμως έχεις προσευχηθεί και προσφέρθηκες και ο Θεός σε έβαλε εκεί που σε έβαλε, τότε μη φοβάσαι. Μπορούν όλα αυτά να γίνουν, αδελφοί μου. Πολύ απλά και πολύ φυσιολογικά. Εάν συμπροσεύχεσαι με τους άλλους, εάν από εκεί που αρχίζει όλη η πνευματική μας ζωή, εσύ, εγώ, προσωπικά, κάθε μέρα, κλείνομαι στο ταμείο μου, στο δωμάτιο,

δωμάτιό μου για να επικοινωνώ με τον Κύριό μου, με το Λόγο του Θεού στα χέρια. Γιατί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου των ποιμένων και των πρεσβυτέρων είναι να είναι δυνατοί στις γραφές. Θυμάστε τι λέει στον Τίτον, πρώτο κεφάλαιο, που αναφέρει για το χαρακτήρα του, προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, δια να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιεινούς διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντες. Και χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πόνος για να γίνουν όλα αυτά. Ένας πολύ ευλογημένος εργάτης του Ευαγγελίου, που τον χρησιμοποίησε ο Θεός για πολλές ψυχές στον ελληνικό χώρο, συνήθιζε να λέει: οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι πρέπει τουλάχιστον μια φορά το μήνα να εγκύπτουν, να μελετούν και να προσεύχονται στις ποιμαντορικές επιστολές. Πρώτη προς Τιμόθεον, δεύτερη προς Τιμόθεον και επιστολή προς Τίτον. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για να μπορούν να στέκονται εκεί που τους θέλει ο Θεός. Αλλά πάνω από όλα αυτά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 26 με 28. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει, και το χρίσμα το οποίον ημείς ελάβετε από αυτού εν ημίν μένει, και δεν έχετε χρία να σας διδάσκει δις, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε θέλετε μένει εν αυτό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μπορεί να μας φωτίσει, να μας δώσει την σύνεση, να μας δώσει την αγάπη Του, να μας δώσει την δύναμη να ερμηνεύουμε σωστά τον Λόγο του Θεού, να διδάσκουμε τους άλλους. Φτάνει να προσέξουμε αυτό που λέει εδώ. Και αυτό, λέει, σας δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο να κάνετε τι? Να μένετε εν αυτό, εν το Χριστό. Ο Θεός να ευλογήσει το καινούριο μας πρεσβυτέριο μαζί με τον ποιμένα αδελφή μου. Και όπως θα πούμε και την ερχόμενη Κυριακή, έχουμε απόλυτη άμεση ανάγκη των καθημερινών σας προσευχών. Το Πνεύμα του να μας ελέγχει. Εσείς να μας ελέγχετε με τον σωστό τρόπο. Το Πνεύμα του να μας γεμίζει. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, τα οικογενειακά και τα προσωπικά, ώστε αυτή η Εκκλησία να συνεργάζονται και όλοι να εργάζονται κάτω από την εποπτεία των πρεσβυτέρων με τον ποιμένα, που το Πνεύμα του Θεού πιστεύουμε ότι έχει αναδείξει για την ερχόμενη τετραετία. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας ελεήσει σε αυτήν την καινούρια περίοδο, που πιστεύαμε πως πολλά πράγματα ευλογημένα θα γίνουν όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κινηθεί ελεύθερα στις καρδιές μας και στην Εκκλησία μας, πάντα για τη δική του δόξα. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μας, η ευλογία μας, η αγάπη μας, σε ευχαριστούμε γιατί και σήμερα λυτρώνεις και σώζεις και εντάσσεις τους λυτρωμένους σου στην Εκκλησία σου, την μεγάλη και αόρατη, αλλά και σε κάποια τοπική δική σου Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε για τούτην εδώ την Εκκλησία που πιστεύουμε πως η δεξιά σου φύτεψε χρόνια πριν εδώ σε τούτη την πόλη. Συγχώρεσέ μας για την ευθύνη που φέρνουμε μπροστά σου αν όλα αυτά τα χρόνια δεν σταθήκαμε στο ύψος της αποστολής μας. Και θέλουμε τώρα, Κύριε, σαν Εκκλησία δική σου, το Πνεύμα σου το Άγιο να κινείται μέσα στις καρδιές μας και μέσα στην Εκκλησία μας για να κάνουμε το Άγιο σου θέλημα. Σε ευχαριστούμε για τον θεσμό του ποιμένος και των συμπρεσβυτέρων και σε ευχαριστούμε γιατί ανάδειξες τους αδερφούς μας για την επόμενη τετραετία ως πρεσβυτέρους σε αυτό το έργο. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μαζί με τον ποιμένα να τους αναλάβεις, να τους δώσεις διπλή μερίδα του Πνεύματος για να προσέχουν στους εαυτούς των, να γεμίζουν με το Πνεύμα σου, να ανανεώνονται, να είναι γεμάτοι με την σύνεσή σου, ώστε με χαρά και με αγάπη να κινούνται μέσα σε τούτη εδώ την Εκκλησία ως πρεσβύτεροι δική σου. Ευλόγησε και όλους τους άλλους αδελφούς που αποτελούν το σώμα το πνευματικό του της Εκκλησίας, σε παρακαλούμε, Κύριε, ώστε όλοι μαζί με πολλή αγάπη, γεμάτη με το Πνεύμα σου, να ζούμε χαρούμενοι, ειρηνικά, αγαπημένα και να παρουσιάζουμε εσένα τον μόνον λυτρωτή στην πόλη που ζούμε, ότι σώζεις, ευλογείς, αναγεννάς και έτσι να τιμάτε και να δοξάζετε το Άγιο σου όνομα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τα αδέρφια μας και τις οικογένειές τους, όλους μας ευλόγησέ μας και κράτα μας κοντά σου. Και σε ευχαριστούμε που θα κάνεις περισσότερα από όσα σου ζητήσαμε. Στο Άγιο όνομα, Πατέρα, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Το δυναμένο φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο Θεό σωτήρι ημών, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δόξα μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία, προπαντός του αιώνος και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αν θέλετε να σταθούμε ορθή να προσευχηθούμε. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ μας άνοιξε στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τη θυσία του Ιησού Χριστού μπορούμε και μιλάμε μαζί σου. Ξέρουμε ότι μας ακούς, ξέρουμε ότι ενδιαφέρεσαι για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε και σε αποκαλούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά δικά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο μεγάλη σου αγάπη που μας τη δείχνεις καθημερινά.

θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού τρεις μικρές περικοπές για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Η πρώτη είναι δύο εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο ΚΑΑ, τα εδάφια 12 και 13. Ματθαίος ΚΑΑ 12 και 13. «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας το ιερό και τα στραπέζα των αργυραμιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντας περιστεράς. Και λέγει προς αυτούς, είναι και γραμμένον, ο οίκος μου, οίκος προσευχής τελειονομάζεστε. Ξείς δε, εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Διαβάζω επίσης από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το 11ο κεφάλαιο, Ι.Α., τα εδάφια 11 έως και 18. «Και εισήλθον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το ιερόν. Και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ήτο ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βιθανίαν μετά τον 12. Και τι επαύριον, αφού εξήλθεν από Βιθανίας, επείνασε. Και ειδών μακρόθεν σηκήν έχουσαν φύλλα, ήλθεν αν τυχόν έβρι τίεν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρεν ημί φύλλα, διότι δεν ήτο καιρός σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν,

Μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου. Και είκουαν τούτο οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εισελθών ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό. Και τα στρατέζα των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντας περιστεράς ανέτρεψε. Και δεν άφηνε να περάσει τη σκεύος δια του ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς. Δεν είναι και γραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν. Διότι φοβούνται αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτε το εις την διδαχήν αυτού. Και διαβάζω επίσης και από το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη, τα εδάφια 13 έως και 21. Ιωάννης Β, 13 έως 21. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη σε Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Και έβραινε το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Και ποιήσας μάστιγα εξ κοινίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχησε και τα στραπέζας ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, σηκώσατε ταύτε ντεύθε, μην κάμνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Τότε νεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι είναι γεγραμμένον, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Απεκρύφησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείον δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα. Απεκρύφη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν, εις 46 έτη οικοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις 3 ημέρας. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς. Και επίστευσαν εις την γραφήν και εις το λόγον τον οποίον είπε ο Ιησούς. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του.

Οι τρεις αυτές περικοπές που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, από τους τρεις Ευαγγελιστές, περιγράφουν δύο πολύ όμοια περιστατικά. Γιατί στην πραγματικότητα, παρόλο που μοιάζουν πάρα πολύ οι περιγραφές, από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό. Οι δύο πρώτες περιγραφές από τον Ματθαίο και από τον Μάρκο χρονολογικά τοποθετούνται αμέσως μετά τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, όταν ο κόσμος, όπως ακούσαμε και το πρωί, έστρωνε κλάδους μπροστά από το δρόμο του Ιησού, και είναι προς το τέλος της επίγειας διακονίας του, ενώ η περιγραφή του Ιωάννη χρονολογικά τοποθετείται αμέσως μετά το πρώτο θαύμα που έχουμε τουλάχιστον μέσα στις γραφές στην περιγραφή του, το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, και αυτό έρχεται αμέσως μετά από εκείνο το θαύμα. Τοποθετείται δηλαδή περίπου στην αρχή της επίγειας διακονίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Παρ' όλα αυτά, τα περιστατικά είναι πάρα πολύ όμοια και φαίνεται ότι ο Ιησούς Χριστός και στις δύο περιπτώσεις ενήργησε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πηγαίνει στο ναό και βλέπει μέσα στο ναό κάποιους ανθρώπους να έχουν μετατρέψει αυτό τον οίκο προσευχής, όπως λέει αργότερο ο Κύριος μας, σε οίκο εμπορίου. Και να πολλούν, να αγοράζουν, να διαπραγματεύονται. Και με ένα βίαιο τρόπο που πραγματικά ξενίζει καταρχήν όταν τον μελετάμε, βλέπουμε τον Ιησού να ανατρέπει τα τραπέζια αυτών των εμπόρων και μάλιστα, όπως λέει ο Ιωάννης στο περιστατικό που περιγράφει, έφτιαξε και μαστίγιο από σχοινιά για να διαλύσει όλον αυτό το συρφετό. Να θυμηθούμε, αν θέλετε, μερικά στοιχεία σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί αυτό το κλίμα στο Ναό του Θεού, για να καταλάβουμε καλύτερα το πώς ενήργησε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο ναός, τον οποίο αναφέρεται το περιστατικό αυτό, δεν ήταν ο ναός του Σολομώντα, ο οποίος είχε καταστραφεί τον 6ο αιώνα π.Χ. κατά τη Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία. Ο ναός ξαναχτίστηκε λίγα χρόνια μετά από τον Ζωροβάβελ, και αυτός ο ναός, στον οποίο αναφέρεται το περιστατικό αυτό, και είναι και ο ναός που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα, ήταν ένας ναός που τον έκτισε ο Ηρώδης, ο γνωστός Ηρώδης που κυνήγησε τον Ιησού Χριστό για να το σκοτώσει, μόλις ακόμα είχε γεννηθεί. Και ήταν μια πράξη πολιτική, την οποία την έκανε για να γίνει αρεστός στο λαό Ισραήλ. Και εκεί που βρίσκεται ο παλιός ναός, αυτός που είχε κτίσει ο Ζωροβάβελ, ο Ηρώδης έκτισε έναν λαμπρότερο, από ό,τι φαίνεται. Κατελάβανε μια πολύ μεγάλη έκταση. Από ό,τι την υπολογίζουν οι αρχαιολόγοι, πρέπει να έφτιανε γύρω στα 150 με 200 στρέμματα. Και είχε ένα περίβολο από τείχους με 9 πύλες. Και μέσα σε αυτό το περίβολο υπήρχε ένα μικρότερο οίκημα, το οποίο ήταν ο κυρίος ναός. Σε αυτό το περίβολο, λοιπόν, το μεγάλο, ήταν τα τραπέζια αυτών των εμπόρων που βλέπουμε στο περιστατικό αυτό που διαβάσαμε. Και είχε αναπτυχθεί αυτό το καθεστώς για πρακτικούς λόγους καταρχήν. Μας μιλάει μέσα ο Λόγος του Θεού για δύο κυρίως τάξεις, για τους αργυραμοιβούς, για αυτούς δηλαδή που έκαναν αλλαγές νομισμάτων και για αυτούς που πολλούσαν περιστέρια. Η πρώτη τάξη είχε αναπτυχθεί επειδή από το Μωσαϊκό νόμο ορίζεται ότι για να δώσει κάποιος τίμημα για μια θυσία στο ναό, αυτό θα έπρεπε να είναι στο νόμισμα το Ιουδαϊκό. Από την άλλη πλευρά, το επίσημο νόμισμα της εποχής ήταν το Ρωμαϊκό. Επομένως, κάθε ένας που ήθελε να έρθει στο ναό έπρεπε να κάνει μια αλλαγή του νομίσματος. Η άλλη κατηγορία των ανθρώπων, αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια, ήταν αυτοί που έδιναν τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιος ένα σφάγιο για να το προσφέρει για θυσία. Όλες αυτές οι κατηγορίες, από ό,τι φαίνεται, λειτουργούσαν με ένα πάρα πολύ εμπορικό τρόπο. Και αυτό που τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι τον γάμα τεσπίλιο ληστών, δεν ήταν σχήμα λόγου. Και τούτο γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον από περιγραφές ιστορικών της εποχής που έχουμε, εκμεταλλεύονταν με ένα πολύ άσχημο τρόπο το ότι πήγαιναν κάποιοι προσκυνητές, πολλές φορές ήταν από μακρινά μέρη, δεν ήταν δυνατόν να έχουν μαζί τους σφάγια για να προσφέρουν για θυσία. Και εκμεταλλεύονταν αυτήν ακριβώς την αδυναμία τους, τα πρόσφεραν ακριβώς μπροστά στον ναό, με πολύ μεγάλο τίμημα όμως. Όπως επίσης και οι ανταλλαγές των νομισμάτων που γίνονταν από ρωμαϊκά σε ιουδαϊκά νομίσματα, και αυτά γίνονταν με πολύ μεγάλο τίμημα. Επομένως, δεν ήταν μόνο το ότι υπήρχε ένα εμπορικό καθεστώς μπροστά στον ναό, αλλά υπήρχε από ό,τι φαίνεται και ένα εμπορικό καθεστώς βρώμικο. Το κυρίως οίκημα του ναού, πάλι, επειδή θα το συναντήσουμε και αυτό αργότερα, είχε ένα χώρο στον οποίο επιτρεπόταν η είσοδος στις γυναίκες, μόνο στους Ισραηλίτες, γυναίκες ή άνδρες, ενώ στον έξω χώρο επιτρεπόταν είσοδος και στους εθνικούς, σε αυτόν τον περίβολο που είπαμε. Στον πρώτο χώρο αυτό επιτρεπόταν είσοδος στις γυναίκες, και από εκεί σε έναν δεύτερο χώρο
Ήταν εκεί που υπήρχε ο βωμός, εκεί που μπορούσαν να μπαίνουν μόνο οι άνδρες Ισραηλίτες και να παρακολουθούν τους ιερείς να κάνουν τις θυσίες ή να ιερουργούν. Και μέσα σε αυτό το χώρο επίσης υπήρχε σκηνή του Θεού και με ένα καταπέτασμα εχωρίζονται από τα Άγια των Αγίων, στα οποία έμπαινε ο αρχιερέας μόνο μία φορά το χρόνο για να κάνει θυσίες. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η κατάσταση που επικρατούσε τότε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μπαίνει μέσα στον περίβολο του ναού και αντιμετωπίζει όλον αυτό το συρφετό των εμπόρων. Και τον βλέπουμε να παραλαμβάνει με έναν τρόπο που δεν τον ξανασυναντάμε μέσα στις περιγραφές της ζωής του. Με ένα πολύ βίαιο τρόπο να αρχίζει να αναποδογυρίζει και να διώχνει αυτούς τους εμπόρους μέσα από τον ναό. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε το ότι ο Κύριός μας, που χαρακτηρίστηκε από την πραγότητα του χαρακτήρα του, ενήργησε εδώ με ένα τέτοιο βίαιο τρόπο? Ίσως καταρχήν ξενίζει. Ωστόσο όμως, αν σκεφτούμε δύο στοιχεία, θα καταλάβουμε τι ήταν εκείνο που όθησε τον Κύριο να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν ήταν κάτι το οποίο δεν είχε σχέση με τον εαυτό του. Δεν συμπεριφέρθηκε έτσι ο Ιησούς Χριστός επειδή έγινε κάποια προσβολή στον ίδιο του τον εαυτό. Αντίθετα, βλέπουμε στις επόμενες περιγραφές που ακολούθησαν και πολύ περισσότερο σε αυτές που σχετίζονται με τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, ότι υπέμεινε τις πιο μεγάλες προσβολές αυτός ο Υιός του Θεού και δεν αντέδρασε σε καμία από αυτές. Και ονειδισμούς και μαστιγώσεις και χτυπήματα και την ίδια τη σταύρωσή του. Και το βλέπουμε ότι όλα αυτά, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, τα αντιμετώπισε σαν ένα αρνείο που το πάνε για σφάξιμο. Δεν μίλησε καθόλου, δεν αντέδρασε καθόλου. Επομένως, αυτή η αντίδρασή του δεν είχε καθόλου σχέση με μια αντίδραση οργής, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, που είχε σχέση με τον εαυτό του. Ήταν κάτι άλλο εκείνο που πίκρανε τον Ιησού Χριστό. Και αυτό το κάτι άλλο που τον πίκρανε ήταν ότι εκείνη τη στιγμή έβλεπε μπροστά του μια φοβερή διασάλευση της ηθικής τάξης που είχε ορίσει ο Θεός. Λέει σε αυτούς τους ανθρώπους: «Είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου», οίκος προσευχής θα ονομάζεται, αυτό που ο Θεός είχε φτιάξει για ένα συγκεκριμένο λόγο και αυτό που ο Θεός είχε θεσπίσει για ένα συγκεκριμένο λόγο, το ναό του, για να μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν μαζί του και να προσεύχονται σε εκείνον, τον βλέπει ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ώρα να έχει πάρει μια τελείως διαφορετική μορφή και να έχει γίνει ένας οίκος εμπορίου και μάλιστα άνομου εμπορίου. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν εκείνο που πίκρανε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου μας. Ότι είδε εκείνη τη στιγμή έναν οίκο που έπρεπε να είναι το σπίτι του Θεού να έχει γίνει ένας οίκος άνομου εμπορίου. Και επαναλαμβάνω, εκείνο που οδήγησε τον Ιησού Χριστό σε αυτή την αντίδραση ήταν το ότι εκείνη τη στιγμή έβλεπε να συμβαίνει μια εκπληκτική διασάλευση της ηθικής τάξης που ο Θεός είχε ορίσει. Μια εκπληκτική παραποίηση, αν θέλετε, για να μείνουμε και στο απόψινό μας θέμα, της λατρείας που ο Θεός είχε ορίσει προς το πρόσωπό του. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να αντιδράσει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μόνο αυτός ο τρόπος, ο ριζοσπαστικός, ήταν δυνατόν να φέρει κάποια αλλαγή, να ταρακουνήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους που ας θυμηθούμε ότι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού, στον οποίο ο ίδιος ο Θεός είχε σηκώσει πολλούς προφήτες για να τον προετοιμάσουν για τον ερχομό του Μεσσία. Ήταν ο λαός ο οποίος είχε απαγγελίες από τον Θεό. Ήταν ο μοναδικός λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας, στον οποίο ο Θεός εμπιστεύθηκε τον νόμο του. Και παρόλα αυτά, έφτασα σε αυτό το κατάντημα. Και εκεί που έπρεπε να λατρεύουν τον Θεό, είχαν επιτρέψει στον διάβολο να λατρεύεται το χρήμα. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει με ένα τόσο δυναμικό τρόπο και διώχνει αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα το βλέπουμε αμέσως μετά στη μία περιγραφή, στον ίδιο χώρο, να θεραπεύει τους αρρώστους που έφερναν προς εκείνον. Πιστεύω, προσπαθώντας και με αυτόν τον τρόπο να ξαναφέρει το χώρο εκείνο στο σκοπό για τον οποίο είχε φτιαχτεί. Και ακόμα, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας αυτό που φαίνεται από την περιγραφή του Μάρκου, ότι δεν ήταν μια στιγμιαία αντίδραση του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν ότι ξαφνικά τον πλημμύρισε ένα κύμα οργής και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Μάρκος μας λέει ότι πήγε στο ναό την προηγούμενη μέρα, περιέβλεψε γύρω-γύρω στα πάντα και την άλλη μέρα, αφού μεσολαβεί αυτό το περιστατικό με τη σική που μας περιγράφει, πηγαίνει και εκβάλλει όλους αυτούς τους ανθρώπους από τον ναό. Κατά συνέπεια, ήταν ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να δείξει ο Ιησούς Χριστός πόσο χαμηλά είχαν πέσει αυτοί οι άνθρωποι, πόσο πολύ είχαν χαλάσει αυτό που ο Θεός είχε φτιάξει.
επαναλαμβάνω, πόσο πολύ είχαν διασαλεύσει την ίδια την ηθική τάξη του Θεού. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε τι εννοούμε όταν λέμε ηθική τάξη του Θεού. Πολλές φορές μιλάμε για διάφορους νόμους της πνευματικής ζωής. Φοβάμαι όμως συχνά ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για νόμους του Θεού, αυτοί οι νόμοι έχουν την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη ισχύ, από αυτούς που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ως νόμους στη φυσική ζωή γύρω μας. Όσο σίγουρο είναι ότι αν αφήσω αυτό το ντοσιέ θα πέσει κάτω, επειδή ξέρουμε και μαθαίνουμε από τα παιδικά μας χρόνια ότι ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, άλλο τόσο σίγουρο, και παραλαμβάνω πολύ πιο σίγουρο, είναι ότι ισχύουν και οι νόμοι που ο Θεός έχει θέσει στο ηθικό σύμπαν. Έτσι λοιπόν, η διασάλευση αυτών των νόμων δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να έχει κάποιο αντίκτυπο. Όταν εμείς αγνοούμε τους φυσικούς νόμους και δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας, για να χρησιμοποιήσω μια κοινή έκφραση, πολλές φορές τρώμε τα μούτρα μας. Δεν είναι δυνατόν επομένως να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να παραβιάζουμε διαρκώς τους νόμους που ο Θεός έθεσε και αυτό να γίνεται χωρίς κανένα τίμημα για μας. Και να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω τη σκέψη μας και να πάμε σε μια άλλη διασάλευση της ίδιας της ηθικής τάξης του Θεού που έγινε πολλά χρόνια πριν, στην αυγή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Όταν ο Θεός δημιούργησε μέσα στον Παράδεισο το πρώτο ζευγάρι ανθρώπων, τον Αδάμ και την Εύα, που τους δημιουργεί με τα ίδια του τα χέρια και αφού δημιουργεί το σώμα, φυσάει ο ίδιος μέσα την πνοή του και δίνει ζωή στους ανθρώπους αυτούς. Και τους δημιουργεί με ένα ένδοξο σχέδιο που ήδη δηλώνεται από τα πρώτα εδάφια της Γένεσης ότι τους φτιάχνει κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Που σημαίνει ότι σκοπός του Θεού ήταν αυτά τα δημιουργήματά του, κάνοντας χρήση της ηθικής ελευθερίας που τους είχε δώσει και με την ίδια τους τη διάθεση, να γίνουν κάποια μέρα όμοιοι με εκείνον. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού. Και αυτή ήταν η αρχική ηθική τάξη που έφτιαξε σε αυτόν τον κόσμο. Έφτιαξε τους ανθρώπους κατ' εικόνα και ομοίωσή του, με τον ένδοξο σκοπό να γίνουν όμοιοι με εκείνον, δίνοντας τους ταυτόχρονα όμως και τη δυνατότητα να διαλέξουν εάν θέλουν να μείνουν μαζί του ή αν θέλουν να φύγουν από εκείνον. Η επιλογή των ανθρώπων, καθώς όλοι ξέρουμε, των ανθρώπων αυτών, ήταν να φύγουν μακριά από τον Θεό. Και τούτο έγινε μετά από την εισήγηση του διαβόλου, που ήδη από εκείνη τη στιγμή έχουμε την πρώτη ένδειξη του χαρακτήρα του, που είναι ίσως και η πιο σημαντική και τη συναντάμε σε όλες τις περιγραφές της Βίβλου, την παραποίηση των λόγων του Θεού. Πλησιάζει ο διάβολος στους ανθρώπους εκείνους και τους λέει, πράγματι σας είπε ο Θεός να μη φάτε από το δέντρο αυτό? Και με έναν πλάγιο τρόπο τους οδηγεί τελικά να κάνουν αυτό ακριβώς που ο Θεός τους είχε απαγορεύσει να κάνουν. Δεν άλλαξε ο διάβολος πολύ τους στόχους που ο Θεός είχε θέσει και εκείνος τους λέει ότι αν φάτε από αυτό θα γίνετε όμοιοι με εκείνον και γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να φάτε από αυτό τον καρπό. Μα και ο Θεός τι τους είχε υποσχεθεί? Ότι κάποια μέρα θα γίνονταν όμοιοι με εκείνον. Όχι όμως μέσω της παρακοής, αλλά μέσω της υπακοής. Και ο διάβολος εκείνο που καταφέρνει είναι παραποιώντας λίγο τα λόγια του Θεού. Να καταφέρει να τραβήξει αυτούς τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην αμαρτία. Στην αμαρτία της απομάκρυσης μακριά από το Θεό. Και από τότε το ανθρώπινο γένος μπαίνει μέσα σε μια πορεία όπου η ηθική αυτή αρχική τάξη του Θεού έχει διασαλευτεί. Και αντί να ισχύουν αυτοί οι νόμοι του Θεού, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, μπαίνει μέσα στον κόσμο ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτοί οι νόμοι έχουν μια ισχύ από την οποία κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Διότι μόνοι μας αποφασίσαμε αντί να είναι κύριος μας ο Θεός, να είναι κύριος μας ο διάβολος. Με αποτέλεσμα να μην διαλέγουμε πια τους νόμους του Θεού, αλλά να διαλέγουμε τους νόμους του διαβόλου. Και ο νόμος του διαβόλου είναι ένας και μοναδικός, η αμαρτία, που σημαίνει η απομάκρυσή μας από το Θεό. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής μας είναι ο νόμος του θανάτου, από τον οποίο ξέρουμε όλοι μας ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Έτσι λοιπόν το ανθρώπινο γένος μπαίνει πια ολόκληρο μέσα σε ένα σκοτεινό τούνελ. Και από εκεί και πέρα πια αρχίζει μια πορεία ψαξίματος του Θεού από τον άνθρωπο. Και έρχεται ο Θεός και δίνει ένα νόμο στους ανθρώπους, το Μωσαϊκό νόμο, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, για να γίνει η γνώριση της αμαρτίας. Για να καταλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι πόσο πραγματικό είναι αυτό που είπε, που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων ενώπιον του Θεού είναι ως ρυπαρό ημάτιο.
Που σημαίνει δηλαδή ότι όλες οι προσπάθειές μας να ικανοποιήσουμε το Θεό με τα δικά μας έργα, όλες οι προσπάθειές μας να εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού δικαιωμένοι μέσω των δικών μας έργων, είναι μάταιες. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φανταστούμε ότι μπορούμε να εμφανιστούμε μπροστά σε έναν Άγιο Θεό με τη δικαιοσύνη τη δικιά μας. Και από εκεί και πέρα πια ξεκινάει όλη αυτή η πορεία της ανθρωπότητας με αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να γίνει αρεστός στο Θεό μέσω των έργων του. Και ακόμα, ξαναγυρνώντας λίγο πίσω, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, είπαμε πριν, εμφύσισε πνοή μέσα τους και τους έφτιαξε με το σκοπό το σώμα τους να είναι ναός του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, λέει, «Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν, εάν της φύρει των ναών του Θεού, τούτον θέλει φύρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς». Μιλάει βέβαια για ανθρώπους πιστούς πια. Αλλά αυτός ήταν και αρχικός στόχος του Θεού. Το σώμα μας να είναι ναός του Θεού. Και αυτή η φθορά πια που έβαλε η αμαρτία μέσα μας, έχει κάνει το σώμα μας να είναι ακατάλληλο για ναός τον άνθρωπο, από το να μπορεί να μιλά απευθείας με τον Θεό. Θυμηθείτε ότι όταν πρωτοδημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο στον παράδεισο, μας λέει ότι κατέβαινε και συνομιλούσε με τον Αδάμ και την Εύα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που μπαίνει η αμαρτία, ο άνθρωπος ακούει τη φωνή του Θεού και φοβάται. Και δεν έχουμε πια πρόσωπο ως άνθρωποι αμαρτωλοί να συνομιλήσουμε απευθείας με τον Θεό. Γι' αυτό και ο λαός Ισραήλ, μέσα στον νόμο, δεν είχε το δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να μιλά στο Θεό. Μπορούσαν μόνο αυτοί που ήταν διαλεγμένοι από το Θεό, οι ιερείς, οι οποίοι και αυτοί είχαν το δικαίωμα να προσφέρουν θυσίες στο Θεό για τον εξυλασμό των αμαρτημάτων τους. Και στα Άγια των Αγίων είχε τη δυνατότητα να μπαίνει ο αρχιερέας μόνο μια φορά το χρόνο, και αφού πρώτα προσέφερε θυσίες για τον εξυλασμό των δικών των αμαρτιών πρώτα και μετά και του λαού. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που δεν είναι εικόνα μόνο του λαού Ισραήλ, αλλά εικόνα όλης της ανθρωπότητας, μιας ανθρωπότητας που ψάχνει απομακρυσμένη μακριά από το Θεό, που ψάχνει να βρει έναν τρόπο να επανασυνδέσει τις σχέσεις με το Θεό, είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός για να κάνει ένα έργο επανασύνδεσης με το Θεό, ένα έργο το οποίο έχει σαν σκοπό να ξαναφέρει την ηθική τάξη του Θεού από εκεί που χάλασε. Να την ξανακάνει, να ξαναφέρει τα σχέδια του Θεού έτσι όπως ξεκίνησαν. Δηλαδή να ξαναδώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι το σώμα του ναός του Θεού και να ξαναδώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να μιλάει με το Θεό και να τον βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο. Στην επιστολή προς Εβραίους έχουμε μια πολύ ωραία περιγραφή αυτής της πρώτης κατάστασης, των προσπαθειών των αποτυχημένων δηλαδή του ανθρώπου να δικαιωθούν μέσω των έργων στα μάτια του Θεού. Διαβάζω από το θήτα κεφάλαιο της προς Εβραίους, τα εδάφια 6 έως και 10. «Όντο δε τούτον ούτω κατασκευασμένον», μιλάει για τη σκηνή και για τον ναό, «εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς, εκτελούντες τας λατρείας. Εις δε τη δευτέραν, άπαξ του εν ιαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος το οποίο προσφέρει πέρα αυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτον εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είναι το πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή εις τα το έτη. Ήτης το τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσφέρονται δώρα και θυσίε, έτινες δεν είναι δύνατον ακάμωση τέλειον κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρκικάς μέχρι καιρού διορθώσεως». Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά όλα τα οποία προσέφεραν οι άνθρωποι τότε, δεν είναι δύνατον να κάμωση τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Ό,τι και να πρόσφερε ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού, δεν ήταν δυνατόν να τον κάνει τέλειο στα μάτια του Θεού. Και επαναλαμβάνω, έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός και ζει μια ζωή αναμάρτητη και πεθαίνει τελικά για τις δικές μας αμαρτίες, του καθενός από εμάς προσωπικά, σηκώνοντας ένα βάρος ενοχής που δεν ήταν δικό του, παίρνοντας μια ενοχή που δεν ήταν όπως τότε που διαβάσαμε του αρχιερέα που έπρεπε πρώτα να κάνει θυσία για τον εαυτό του, για τις δικές του αμαρτίες και μετά για τα αμαρτήματα του λαού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε τέτοιες αμαρτίες.
Δεν είχε αμαρτίες καν και δεν είχε ανάγκη τέτοιας θυσίας. Επομένως, η θυσία την οποία επομίζεται είναι μια θυσία πολυτρωτική για τις δικές μας αμαρτίες. Για τις αμαρτίες που έκανα εγώ, που έκανε ο καθένας από εμάς που βρίσκεται εδώ. Και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω αυτού του πολυτρωτικού του έργου, να ξανέχουμε πρόσωπο να μιλάμε με τον Θεό. Αυτό που ήταν αδύνατον στους ανθρώπους πριν από τον ερχομό του Ιησού Χριστού, με τον Ιησού Χριστό γίνεται πραγματικότητα. Στο ίδιο κεφάλαιο της προς Εβραίους, τα αμέσως επόμενα εδάφια δείχνουν αυτήν ακριβώς την αντιδιαστολή. Ελθόν δε ο Χριστός, αρχιερέως των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιήτου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξι στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, όσης δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερενε αυτόν άμωμον εις το Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον αλατρεύειδε των ζώντων Θεών. Αυτό λοιπόν που όλες αυτές οι θυσίες δεν ήταν δυνατό να κάνουν. Αυτή η δυνατότητα που δεν υπήρχε στους ανθρώπους εκείνους να μπαίνουν στα Άγια των Αγίων, μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, ο οποίος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μπήκε μία και μόνη φορά στα Άγια των Αγίων, όχι τα ανθρώπινα, αλλά ενώπιον του Θεού. Και έγινε ο ίδιος αρχιερέας και αμνός που προσφέρθηκε για θυσία. Ο ίδιος έγινε ο αρχιερέας μας και ο ίδιος έγινε και ο αμνός μας, ο οποίος θυσιάστηκε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και έτσι λοιπόν, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, έχουμε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μια τέλεια καθαρότητα στη συνείδησή μας από κάθε νεκρό έργο, από κάθε αμαρτία. Αυτή είναι η καταπληκτική προσφορά του Θεού προς τον άνθρωπο. Το ότι μας έδωσε τη δυνατότητα μέσω του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού να ξαναγίνει το σχέδιό του πραγματικότητα. Να ξαναγίνει πραγματικότητα ο αρχικός του σκοπός, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να γίνει όμοιος με τον Θεό. Και μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος μπήκε στα Άγια των Αγίων με το ίδιο του το αίμα, έχουμε τη δυνατότητα εμείς να μιλάμε σήμερα με τον Θεό. Και ακόμα, πάλι από την προς Εβραίους διαβάζω. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε ημάς δια του καταπετάσματος, του τέστη της σαρκός αυτού, ας πλησιάζομαι με τα αληθινής καρδίας κτλ. Καθιέρωσε μια νέα και ζώσα οδό. Πώς? Με το σχίσιμο της σάρκας του, επάνω στο σταυρό, σηκώνοντας εκείνος το βάρος της ενοχής μας. Και το σχίσιμο αυτό της σάρκας του ήταν εκείνο που έσχισε το καταπέτασμα, αυτό δηλαδή που χώριζε την πρώτη σκηνή από τα Άγια των Αγίων, ήταν εκείνο που έσχισε το καταπέτασμα και τώρα έχουμε και εμείς είσοδο προς τα Άγια των Αγίων. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε να το συλλάβουμε σε όλες τις διαστάσεις αυτή τη ζωή. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι με το θάνατο του Ιησού Χριστού έγινε πραγματικότητα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Και λέει ότι είμαι νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Και έτσι λοιπόν ξαναγίνεται πραγματικότητα το αρχικό σχέδιο του Θεού. Το ότι έφτιαξε τον άνθρωπο για να είναι ναός του Θεού και το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα του και να έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να τον αντιμετωπίζει πρόσωπο προς πρόσωπο και να μιλάει μαζί του. Και το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που μας καθάρισε και έχουμε εμείς την είσοδό μας τώρα προς τα Άγια των Αγίων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας λέει πάλι ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εβραίους. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίαση στον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να εύρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Αυτός ο αρχιερέας μας, αυτός που έδωσε τη ζωή του για μας, αυτός που πέθανε για μας σηκώνοντας το βάρος της ενοχής μας, αυτός που άνοιξε τα Άγια των Αγίων και μας έδωσε και εμάς τη δυνατότητα να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, αυτός είναι ένας αρχιερέας που πόνεσε όπως πονάμε και εμείς σήμερα, που σήκωσε μεγαλύτερα φορτία από αυτά που σηκώνουμε εμείς σήμερα, που πειράστηκε κατά πάντα όπως πειραζόμαστε και εμείς σήμερα και πολύ περισσότερο, χωρίς αμαρτία. Και γι' αυτό ακριβώς είναι κάποιος που, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να μας καταλάβει, μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, στις αδυναμίες μας και μπορούμε να πάμε σε Αυτόν με τις αδυναμίες μας έτσι όπως είμαστε και να Του ζητήσουμε να βρούμε χάρη και έλεος όποτε το χρειαζόμαστε.
Και ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή τη μεγάλη υπόσχεση, ότι ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο λυτρωτής μας, δεν είναι μόνο εκείνος που μας έδωσε την είσοδο προς τα Άγια των Αγίων, αλλά είναι εκείνος όμως που οποιαδήποτε στιγμή ξέρει την κατάσταση που βρισκόμαστε, ξέρει τις αδυναμίες μας, ξέρει πόσο πονάμε, πόσο υποφέρουμε από το διάβολο, ξέρει τα όρια μας, ξέρει μέχρι πού μπορεί να πειραστούμε και μέχρι πού μπορεί να αντέξουμε, και μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να πάμε σε εκείνον και εκείνος να μας καταλάβει. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό, αδελφοί, ότι ξέρουμε ότι μπορούμε να προσευχηθούμε σε ένα Θεό που πέρασε πολύ μεγαλύτερα δεινά από αυτά που εμείς περάσαμε εδώ και τα υπέμεινε και μπορεί ακριβώς να καταλάβει πώς αισθανόμαστε. Και όχι μόνο να καταλάβει πώς αισθανόμαστε, αλλά να μας δώσει και τη βοήθεια που χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και τα δεινά που αντιμετωπίζουμε. Γιατί? Γιατί και εκείνος τα ξεπέρασε. Τα αντιμετώπισε και τα ξεπέρασε. Έτσι λοιπόν, ο ερχομός του Ιησού Χριστού με το θάνατο και την Ανάστασή Του μας άνοιξε ένα καινούριο δρόμο. Στο περιστατικό που διαβάσαμε στην περιγραφή του Ιωάννη, λέει ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε στους ανθρώπους εκείνους, το ρωτάνε τι σημείο δείχνεις για να σε πιστέψουμε. Και τους λέει, χαλάστε τον ναό αυτόν και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξω. Και του λένε αυτοί οι άνθρωποι, 46 χρόνια χτιζόταν αυτός ο ναός. Και εσύ τώρα μας λες ότι θα το χαλάσεις και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξεις. Και σχολιάζει με τον Ευαγγελιστή και λέει ότι μιλούσε όμως για το σώμα του και την ανάστασή του. Ότι θα πέθαινε και μετά από τρεις μέρες θα σηκωνόταν πάλι από τους νεκρούς. Πιστεύω όμως, αδελφοί, ότι αυτά τα λόγια του Θεού, του Χριστού, δεν ήταν ανεξάρτητα και με τον ναό. Είδαμε πώς είχε καταντήσει αυτός ο ναός και πώς λειτουργούσε αυτός ο ναός. Και τι αισθήματα προξένησε στον Ιησού Χριστό η εικόνα που αντίκρισε. Και όταν έλεγε ο Ιησούς Χριστός ότι χαλάστε τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ξαναφτιάξω, σίγουρα εννοούσε, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, το θάνατό του και την ανάστασή του. Όμως αυτό δεν ήταν άσχετο και με το ότι αυτός ο θάνατος και η Ανάσταση θα χαλούσε ακριβώς όλο αυτό το καθεστώς της προσέγγισης του Θεού που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε. Ουσιαστικά με το θάνατο του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του γκρεμίστηκε όλο αυτό το καθεστώς που είχε αναπτυχθεί της προσπάθειας του ανθρώπου να προσεγγίσει το Θεό μέσω των έργων του και της δικιάς του δικαιοσύνης. Και αυτό ήταν ένα γκρέμισμα που έγινε πραγματικά σε τρεις μέρες. Όταν ο Ιησούς Χριστός πέθανε σηκώνοντας τις αμαρτίες τις δικές μας και όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς ως απόδειξη ότι αυτό το έργο ήταν επαρκές στα μάτια του Θεού για να δικαιωθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του κατά ένα συμβολικό τρόπο στην ουσία γκρέμιζε και εκείνο το ναό και τη λειτουργία τη μέχρι τότε. Και γκρέμιζε και όλη αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού μέσα από πράξεις, μέσα από έργα, μέσα από νόμο. Ποιος είναι ο νόμος του Θεού τώρα για μας? Ένας και μοναδικός. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όταν το πλησιάζει κάποιος και το ρωτάει ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, και το απαντάει ο Ιησούς Χριστός. Θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοί αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Εν ταύτες στις δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού πια. Ο νόμος της αγάπης. Το μόνο που μας ζητάει από εμάς ο Θεός είναι το να αγαπήσουμε εκείνον εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Και όταν αυτό γίνει πραγματικότητα, θα έχουμε τη δυνατότητα να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας, σαν τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτός είναι ο νόμος του Θεού σήμερα. Και το γκρέμισμα όλου αυτού του παλιού νόμου και όλου αυτού του καθεστώτος της προσέγγισης του Θεού έγινε με το θάνατο του Ιησού Χριστού και με την Ανάστασή Του. Και έτσι και εμάς σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό. Μας δίνει τη δυνατότητα να κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, όπως μας υποσχέθηκε ο Θεός. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έναν αρχιερέα μέγα, στον οποίο να μπορούμε και να λέμε όλες μας τις ανάγκες και όλα μας τα προβλήματα. Και μας δίνει ακόμα τη δυνατότητα να ζήσουμε σε ένα νόμο αγάπης, που θα είναι ο μοναδικός νόμος μέσα στη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν στα χέρια τους ένα νόμο που τον είχε δώσει ο Θεός. Και σιγά σιγά αφήσαν τον διάβολο και παραποίησε αυτό τον νόμο. Και κατέληξε τελικά εκεί που είδαμε να περιγράφει ο Λόγος του Θεού, να γίνει ο οίκος του Θεού οίκος άνομου εμπορίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναρωτηθούμε μόνο, άραγε, όσοι από εμάς έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό και όσοι από εμάς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη ζωή με τη βεβαιότητα ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, γιατί είμαστε νέο κτίσμα εν Χριστώ. Άρα για εμείς
Είμαστε εξασφαλισμένοι από τον κίνδυνο να παραποιήσουμε κι εμείς τη λατρεία μας προς το Θεό? Φοβάμαι πως όχι. Κι αν προς στιγμήν περάσουμε γρήγορα όλα αυτά τα εξόφθαλμα που θα μπορούσε να πει κανείς ως παραποίηση της λατρείας, δηλαδή την τυπολατρεία, το να λατρεύουμε ανθρώπους αντί τον ίδιο το Θεό, και έρθουμε στα δικά μας, ας κρατήσουμε, αν θέλετε, στο μυαλό μας ότι ο Θεός, εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι η καρδιά μας. Εκείνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι να γνωρίζουμε εκείνον προσωπικά. Όταν πλησίασαν οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό και το ρωτούσανε ποια είναι τα έργα του Θεού, τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός: τούτο είναι το έργο του Θεού, το να πιστέψει τις τούτων των οποίων εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι το έργο μας, το να πιστέψουμε και να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Και σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού λέει ότι το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Αυτά είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία θέλει ο Θεός να κινούμαστε. Εάν φύγουμε από αυτά τα πλαίσια, υπάρχει ο φόβος να πέσουμε κι εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις παραποίησης της λατρείας του Θεού. Και ενώ εκείνος μας έχει ετοιμάσει ένδοξα σχέδια, εμείς να μείνουμε σε κάποια άλλα και να νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στον ναό του Θεού, όπως νόμιζαν και εκείνοι οι άνθρωποι. Και ας μην πάει πολύ μακριά το μυαλό μας, ας έχουμε, επαναλαμβάνω, πάντοτε στο μυαλό μας ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μας. Πολλές φορές μπορεί να ασχολούμαστε με πράγματα μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Μπορεί να ασχολούμαστε με ένα έργο το οποίο εμείς οι ίδιοι το ονομάζουμε έργο του Θεού. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Θεός οπωσδήποτε το θέλει αυτό από εμάς. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρεται για την καρδιά του καθενός μας. Ενδιαφέρεται να γνωρίζουμε το πρόσωπό του, εκείνο προσωπικά, κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και όλα τα άλλα θα έρθουν ως αποτέλεσμα αυτής ακριβώς συνωριμίας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και τελειώνοντας, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσω του Ιησού Χριστού αποκατέστησε αυτή τη διασαλευμένη από την αμαρτία ηθική τάξη και μας δίνει τη δυνατότητα ως νέα κτίσματα να είμαστε ναός του Θεού και να μπορούμε να μιλάμε μαζί Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, όποιοι είμαστε δικοί Του, και μακάρι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ κάποια μέρα να Τον αντικρίσουμε τον Θεό και τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μας. Και λέει, όταν μιλάει πια για εκείνη την πόλη, την Αγία που θα ζήσουν οι άνθρωποι του Θεού, λέει ο Ιωάννης: «Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν: Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουσι είστε λαός αυτού, και αυτός ο Θεός θελείστε μετά αυτών, Θεός αυτών». Και παρακάτω λέει ο Ιωάννης: «Και ναόν δεν είδον εν αυτοί, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνίον». Μακάρι λοιπόν, αδελφοί, ενώ τώρα είμαστε ο καθένας από εμάς ένας ναός του Θεού που κατοικεί μέσα το Άγιο Πνεύμα, μακάρι κάποια μέρα να αντικρίσουμε τον Ιησού Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο και να ζήσουμε σε αυτή την πόλη στην οποία ο ναός μας θα είναι ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί ο Θεός θα έχει κατασκηνώσει μαζί μας για πάντα και θα είναι Θεός μας και θα είμαστε λαός Του. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του, αδελφοί μου.

Πριν προσευχηθούμε, 2-3 ανακοινώσεις. Ο αδελφός Μαρτζούκος, για τον οποίο προσεύχεται η Εκκλησία, θα βγει αύριο από την κλινική. Ακόμα την Τετάρτη και την Πέμπτη θα λειτουργήσει στον επάνω όροφο της Εκκλησίας έκθεση βιβλίου. Ποιες ώρες? Μετά την Εκκλησία. Τετάρτη και Πέμπτη. Θα υπάρχουν και πολλές προσφορές και είναι μια ευκαιρία να πάρουμε εμείς όσα βιβλία δεν έχουμε ή να πάρουμε και κάποια βιβλία για δώρα, ειδικά αυτές τις ημέρες. Και τέλος, το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας θα συνεχιστεί με συναθρήσεις κάθε βράδυ. Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, στις 8 η ώρα, το θέμα είναι η δύναμη της επιτυχίας και ο μιλητής είναι ο Απόστολος Προυσαέας. Αν θέλετε να σηκωθούμε και κάποιος αδελφός σας κλείσει την ώρα μας.

πολύ μια φορά καταλάβαμε ότι ήταν η οργή Θεού η διαδίκτυα του ανθρώπου, αλλά πραγματικά είδε τον ψευδεσμό και την επιμετάσχη, είδε ότι πραγματικά μπορεί να φτάσει πέρα από τον Χωρί Χριστό και έκανε χάρη και έδωσε την ίδια. Πρόσφερε ο ίδιο πραγματικά τον εαυτό σου, τον νόμο του Θεού που είδε, για να μπορέσουμε σήμερα εμεί να βρισκόμαστε ενώπιον του Πατέρα και να σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Που έτσι όπω επαναλαμβάνω να καταλάβουμε, να ενεργήσουμε στο λόγο σου και να ζήσουμε τη ζωή καθημερινά μαζί με τον Χριστό μα. Και πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Βοήθησέ μας με τις δυσκολίες και σε δυσκολίες αυτής της ζωής να μην φύγουμε και αυτοί από το πρόσωπό σου. Γιατί γνωρίζουμε, είμαστε αδύναμοι, είμαστε μικροί και είμαστε έτοιμοι κάθε φορά να πέσουμε στην αμαρτία. Γνωρίζουμε ποιος στέκεται μαζί μας. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αδυναμίες μας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αλλά βοήθησέ μας επίσης και σε κάτι άλλο. Να δώσουμε στον έξω κόσμο. Να καταλάβει ότι αυτό που είμαστε πραγματικά είναι εκείνο που έχουμε τη χάρη σου. Και όχι ότι είναι αυτή η δική μας προσπάθεια, είναι η ίδια. Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις αυτήν την εβδομάδα. Το λόγο σου έχει κηρυχθεί. Να γίνει τέλος πραγματικά και χάρη και να δούμε ψυχές να εκτεθούν στο πρόσωπο του Χριστού μας και να σε δοξάσουμε. Το όνομα και η

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Θα σταθούμε στο 20ο κεφάλαιο και θα σταθούμε με την ευκαιρία μιας άλλης μελέτης που ο Κύριος ετοιμάζουμε τώρα. Θα τα πούμε. Εάν πάμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο 15 κεφάλαιο, διαβάζω στο 16 φορείο. Σεις δεν με διαλέξατε. Εγώ σας διάλεξα, εγώ σας εξέλεξα. Και σας διέταξα να πάτε και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Δεν είστε εσείς που διαλέξατε εμένα. Εγώ δεν σας διάλεξα. Ένα, ελάτε. Όλες οι ψυχές σας, ελάτε, ελάτε. Και μένε, Κύριε, και σένα. Χωρίς διάκριση, τίποτα. Ή να πάσω πιστεύω εις αυτόν μία πόλη. Μήπως τώρα, έτσι λίγο μπορούμε, εσύ θα μπορεί, είναι βέβαια. Ο Θεός θα το κάνει μέρα μέσα στην καρδιά μας. Μπορούμε να καταλάβουμε εκείνα τα εδάφια που είπε ο Κύριος. Εκάματε, λέει, γεύμα. Λέει, μάλιστα. Και ποιον καλέσατε, καημένο ποινικό? Τι καλέσαμε? Τι φάγαμε μαζί, λίγο. Με την Όλγα. Θα σε καλέσει και η Όλγα. Και σημειώσατε χ. Γιατί να καλέσεις εκείνον που

έτοιμα, ξέρετε. Με δέντρα έτοιμα, μεγάλα έτοιμα, ολόκληρο κορμί, ολόκληρο. Μέσα στις 24 ώρες. Με περιγανικό πέρα. Πώς έγινε τώρα. Πώς είναι τέτοια η αγάπη μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί. Εκείνο που απόψε θα ήθελα να ρωτήσω τον εαυτό μου και ο Μιχάλης να ρωτήσει τον εαυτό του είναι: πιστεύεις ότι ο Θεός σε αγάπησε γιατί μου έπρεπε και σου έπρεπε, γιατί μας άξιζε, ή γιατί εμείς πρώτοι τον αγάπησαμε? Αυτή τη μορφή της αγάπης, τούτο το χαρακτηριστικό της αγάπης, αδελφέ μου, οφείλω να σου πω. Μου λες, ξέρεις δει πως αγαπάω το παιδί μου? Μη μου το λες. Και νόμιζα που στραμπουλάς το χέρι κάθε μέρα. Μην το παιδί σου, μην αγαπάς. Παιδί μου το δεις, σε χειροκροτήσω. Μην το παιδί σου. Ευχαριστώ πολύ. Το γείτονα, το γείτονα, το γείτονα, το γείτονα, τον αγαπάς. Που έχει ρημάξει την αυλή και σου έχει φάει τη μεσοτυχία. Μην μου το θυμίζει, όχι. Με προσέβαλε, με έθιξε, με τσάκισε, με σκότωσε, μου έκαμε. Να μας έκανε ο Κύριος βρει. Λένε για τη δικαιοσύνη ότι είναι τυφλή. Ε, λέει τη δικαιοσύνη. Την παριστάνουνε με ένα μαντήλι, ε, δεμένη εδώ και βαστάει και μία ζυγαριά. Της παλιάς εποχής, της οπάδας. Άρα μεταξύ μας δεν είναι και τόσο τυφλή. Είναι δεμένο τα μάτια της, αλλά μάλλον με γάζα είναι που βλέπει. Εάν μπορούσα να φανταστώ τυφλή, θα εφανταζόμουν τυφλή την αγάπη. Αν θα εφανταζόμουν τυφλή, θα εφανταζόμουν δεμένη με τα μάτια, στα μάτια με ένα πανί μαύρο την αγάπη. Η αγάπη δεν βλέπει. Ποιος? Γιατί? Μα σώπα. Τώρα λέει που μου το είπες, αλήθεια λέει, το σκέφτομαι. Άντε, τι θέλεις και μου το λέρωσες, το μυαλουδάκι. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται πως έπιασε το κεντρικό του το νόημα. Το δυνατό και μεγάλο νόημα. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, Ρωμαίους έψιλον, στην βίβλο με τις παραπομπές στη σελίδα 9-9-7 ή μάλλον 9-9-8. Διαβάζω 9-9-7 8 εδάφια. Άλλο Θεός δείχνει την αγάπη του σε μας, γιατί ενώ εμείς είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε για μας υπέρ ημών. Ενώ ακόμα είμαστε αμαρτωλοί. Να είσαι ακόμα αμαρτωλός και στην κατάσταση αυτή τη φρικτή της ανομίας και της αμαρτίας, ο Θεός να σχεδιάζει και να με πλημμυρίζει και να σε πνίγει με την αγάπη του. Πλημμύρα η αγάπη του. Ενώ είμεθα ακόμα αμαρτωλή. Ο Κωνσταντίνος ο Μεταλλινός έλεγε, βλέπεις τον άνθρωπο, λέει, γερο πάνω και κάθεται κάτω από μια πορτοκαλιά. Και απλώνει το χέρι του και κόβει ένα πορτοκάλι τέτοιο μήνα, Απρίλη, Μάη, που είναι να το τρως το πορτοκάλι με τη φλίδα. Και μόλις λέει ο άνθρωπος το φάει καλά καλά, λέει, σοβαρά φίλε που υπάρχει Θεός, αφού το φάει. Και κάνει πως δεν βλέπει και κάνει πως δεν ακούει. Δεκαετηρίδες. Εάν αγαπάμε τους δικούς μας, αν αγαπάμε τα πρόσωπα που μας αγαπούν, και σκεφτείτε να έρθω να δανειστώ ένα 500 από κάποιον που δεν έχω μαζί μου χρήματα, ξέρω εγώ, να πληρώσω κάτι. Και να έρθω έπειτα από 5 μέρες και να σου πω, πάρω το 500 και είδες εγώ, ε, είδες. Τι είδες, κακομίδι. Δώσε το 500, σκύψε το κεφαλάκι σου και πες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είδες. Έχει χειροκρότημα θέλεις που άδωσες στον ανθρώπου με τα 5 μέρες και τα λεφτά του.

0: Τι ήθελε να σου κάνει ριζόγαλο, να σε κεράσει. Τι καταλαβαίνει. Είδες. Τι είδες. Το χρέος σου έκανες. Και δεν ξέρω αν το έκαμες και όπως έπρεπε να το κάνεις. Χρεωστούμε. Τι είναι αγάπη. Κάτι απλό. Αγάπη είναι ένα στόμα κλειστό. Τίποτε άλλο. Ένα μεγάλο στομάχι είναι η αγάπη. Αγάπη είναι να με μάθει ο Θεός το μεγάλο εδάφιο. Δεν πειράζει. Ξέρεις πόσο μεγάλο είναι αυτό. Αυτό που είπε ο Κύριος και που επανέλαβε ο Στέφανος. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο εδάφιο, αγαπητοί μου, από εδώ μέσα. Άφες αυτή. Πώς τα μετράτε τα εδάφια, δεν ξέρω, με τι ειδικών βάρος, το χρυσό τον μετράνε με καράτια, ξέρω εγώ, τα μπετά με κυβικά και τις ταπετσαρίες με τα μέτρα. Τη βίβλο με τι εδάφια την είναι, πού είναι οι δυσκολίες της βίβλου. Όταν ο Κύριος επιτρέψει, πιστεύω από το φθινόπωρο, αν ο Κύριος επιτρέψει. Και μπούμε στο καινούριο κομμάτι που ετοιμάζουμε τώρα, δυσκολίες μέσα στη βίβλο. Ας σας πω μια δυσκολία. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Τι λέγαμε και την άλλη φορά. Είναι τρομακτικά δύσκολο εδάφιο, αγαπητοί μου. Το χαίρετε με τα χαιρόντων. Το κλαίετε με τα κλαιόντων. Όταν μάλιστα είσαι και ελαφρώς συναισθηματικός άνθρωπος, βλέπεις τα αλλού, πέθανε το παιδάκι του μέσα στο φέρετρο και κλαίει και χτυπιέται. Δεν μπορείς τώρα και να γαργαλιέσαι να γελάς. Δεν γίνεται. Γιατί, δεν γίνεται. Το πολύ πολύ να μείνεις αδιάφορος, αλλά θα είσαι θλιμμένος, θα πας στο σπίτι σου, μέσα σε μια τραγωδία βρίσκεσαι. Να χαρείς με τη χαρά την μπορείς. Ο Παύλος λέει στους Φιλιππισίους, γνωρίζω και να περσεύομαι και να υστερούμε. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο, όχι το να στερεύεσαι. Το μαθαίνουμε όλοι το να υστερούμεθα, γιατί όταν δεν έχεις τι να κάνεις. Δεν έχεις τι να κάνεις. Κάνεις δίαιτα υποχρεωτική. Τι να κάνεις. Το πολύ πολύ το ρίχνεις έξω. Λες, είχα και πάρει και μερικά κιλά. Πρέπει να δυνατήσουμε μέχρι 150 να πέσουμε 150 κιλά. Τι άλλο να κάνεις. Η δυσκολία αλλού είναι. Στο να περισσεύεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα εδώ είναι η αγάπη. Η οποία μόνη της είναι καθεαυτή είναι ένα στρογγυλεμένο πρόβλημα. Έχει και αυτή τις δυσκολίες της. Να μια δυσκολία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είπε, έχω πει. Σούσουρε, έχω σούρι. Σου χρωστάει. Αν χρωστάω επάνω. Άστε. Σώπατε. Γιατί, άμα είμαστε ειλικρινείς αγαπητοί μου, με τον εαυτόν μας και σταθούμε στην Άγια Παρουσία του Θεού. Είναι δύο μάτια κλειστά, ένα μεγάλο στομάχι, ένα στόμα που ξέρετε χαμογελάει, εκείνο το τόσο ευλογημένο, δεν πειράζει. Και τούτο εδώ, το απόψινό, το τόσο όμορφο, τόσο δυνατό. Μήπως αγαπάς όσους αγαπούν, υποχρέωση έχεις να το κάνεις. Η αγάπη δίνει το προϊόν της, ανεξαρτήτως ποιος είναι εκεί. Πέρασες, βρυσούλα ήτανε, πήρες το ποτήρι, ήπιες το νερό, δόξασε τον Κύριο. Στον Τίτο, στο ίδιο εκεί εδάφιο, πριν πάμε στον Τίτο, στην προς Ρωμαίους, ε10 λέει, διότι εάν εχθριόντες αυτού εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλο μάλλον τώρα που συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε με τη ζωή του. Εχθροί όντες εφιλιώθημεν. Τι πράγματα είναι αυτά. Στον Τίτο λέγω. Στο τρίτο κεφάλαιο. Στο 4. Αλλά όταν φανερώθηκε η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρος μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης
1: που εμείς επράξαμε. Αλλά πώς? Αλλά κατά το έλεος αυτού μας έσωσε. Όχι από έργα δικαιοσύνης που τάχατες σύ και ο δούλος του Θεού εκάμαμε. Τι έργα δικαιοσύνης? Τι έργα δικαιοσύνης? Πού να βρεθούνε τέτοια έργα? Κύριε, καθώς μελετούμε, αδελφοί μου, είμαστε υποχρεωμένοι με συγκεκριμένο κεφάλι να ξαναθυμηθούμε από το 14 του Ιωάννου το παράπονο. Κύριε, τόσο καιρό είσαι μαζί μου. Και μιλάμε χρόνια για αγάπη. Ακούμε μαθήματα περί αγάπης. Απολαμβάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ της αγάπης. Και είμαστε υποχρεωμένοι να στύψουμε το κεφάλι και να πούμε κάτι. Το κεφάλαιο της αγάπης. Είναι σαν να σκάψουμε με τον ήχη έτσι τη γη και να πούμε, ανοίξαμε κι εμείς ένα λάκκο. Πόσο? Έμενε 2 χιλιοστά. Τι να βρεις τώρα στα 2 χιλιοστά, λέει, ψάξαμε ούτε χρυσάφι, βρήκαμε ούτε ασήμι, βρήκαμε στη γη, λέει, που λένε ότι έχει ασήμι και σίδερο, λέει, και νίκελ, γη. Λέει, σκάψατε, πώς δεν σκάψαμε, 2 χιλιοστά, δεν βρήκαμε τίποτα. Σε 2 χιλιοστά, τι να βρεις σε 2 χιλιοστά. Να έκανες τη σκόνη περισσότερο από 2 χιλιοστά. Αγαπητοί μου, καθώς μελετώ για προσωπική μου χρήση και καθώς είμαι υποχρεωμένος από αγάπη για την υπόθεση του Σταυρού να έρχομαι κάθε Σάββατο ενώπιόν σας και να δίνω εξετάσεις και να παίρνω τις σημειώσεις μου, δεν ντρέπομαι να σας πω. Δεν το ξέρω το κεφάλαιο. Δεν το κατέχω αυτό το κεφάλαιο. Όχι θεωρητικά. Και θεωρητικά. Είμαι στο μέτρο που ο Κύριος, στα χαρακτηριστικά που ο Κύριος οροθετεί την αγάπη. Είμαι... Όταν διαβάζω και διαβάζεις αναμφισβήτητα, γίνω το τόσο δυνατό και ευλογημένο κομμάτι που περιέχει τις γνωστές άλλωστε ιδιότητες της αγάπης. Είναι το όμορφο το ρήμα που λέγαμε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το ρήμα «ψωμίζω». Ψωμίζω πάει να πει «πουλάω τα υπάρχοντά μου, τα κάνω λεφτά, τα λεφτά τα παίρνω στο φούρναρι, αγοράζω ψωμί και το ψωμί το μοιράζω στους φτωχούς». Κοιτάξτε μετάφραση, αυτό όμως σημαίνει. Ένα ρήμα, μία λέξη. Γι' αυτό δεν μεταφράζεται, βλέπετε. Ψωμίζω το λέει. Ψωμίζω. Αλλά αυτό τι είναι το ψωμίζω? Μπορεί να γίνει? Μπορεί. Είναι μεγάλο? Ας το μετρήσει ο Κύριος. Υπάρχει, νομίζεις, κάτι πιο δυνατό? Αναμφισβήτητα, ναι. Και είναι αυτό? Η αγάπη πάντα στέγει. Στη μετάφραση λέει σκεπάζει, καλύπτει. Δεν είναι αυτό. Άλλο σκεπάζω. Δεν εννοεί ότι σκεπάζει. Τα κάνει ζεστασιά, τα κάνει σπίτι, τα κάνει κεραμίδι, τα εξαφανίζει. Δεν φαίνονται. Αγαπώ. Και στις ανθρώπινες σχέσεις θέσω το υπόλοιπο. Αυτό δεν έκανε ο Θεός για σένα? Αυτό δεν έκαμε ο Χριστός τον ψαλμό? Από τη σημερινή μου μελέτη πρέπει να το βρω. Νομίζω είναι μη σίγμα. Α, το βρούμε. Μη σίγμα, παρντών. Μη σίγμα. Νη. 5.38. Στο εδάφιο 8. Συ αριθμής τα αποπλανήσεις μου. Έγινε βιβλίο ο Θεός. Για κοιτάξτε. Και το έχει αριθμημένο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και γράφει. Και λέει, αποπλανώμαι. Τι έτσι είναι αποπλανώμαι. Έχασα το δρόμο. Για κοιτάξτε με πόση επιοίκεια. Κοιτάξτε αγάπη. Ο άνθρωπος όμως, μόλις αποπλανηθεί, το καταλαβαίνει.
0: Και μόλις το καταλάβει πάνω, κλαίει. Και διάβασε παρακάτω. Θέσε τα δάκρυά μου εις την φιάλην σου. Δεν είναι ταύτα εν το βιβλίο σου. Τα δάκρυά σου και τα δάκρυά μου είναι σημειωμένα στο βιβλίο του. Και τα ξέρει. Μα βέβαια. Και τα θυμάται. Είναι κάτι λεπτές αρμονίες και κάτι λεπτές νότιες. Να μας βοηθήσει να τον αγαπήσουμε πολύ. Του αξίζει. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την αγάπη του. Να μπούμε βαθύτερα, βαθύτερα, βαθύτερα στις λεπτομέρειες και στις αποχρώσεις της αγάπης του. Είναι τα ελληνικής αγάπης. Ας το ομολογήσουμε μπροστά. Και ας είναι απόψε που στην προσευχή μας θα του γυρεύει. Μάθε μας, Κύριε, να αγαπάμε. Τώρα το καταλαβαίνεις, αδελφέ μου. Τώρα το καταλαβαίνεις, αδελφοί μου, τι εννοούσε ο Κύριος. Καθώς εγώ σας αγάπησα. Το καθώς είναι και ποσοτικό, χαρακτηριστικό το ένα. Το δυνατό, το αποψινό τουλάχιστον, χαρακτηριστικό της αγάπης του Χριστού για σένα και για μένα είναι. Μας αγάπησε. Χωρίς να περιμένει εμείς πρώτα να τον αγαπάμε. Ενώ έτσι είμαστε, μας αγάπησε όντας εχθρός του. Χωρίς να περιμένει εμείς να τον ανταγαπήσουμε ή να τον αγαπήσουμε πρώτοι. Μας αγάπησε γιατί η ιδιώτης του είναι να αγαπάει. Ο Θεός. Κύριε, ανεβήκαμε από τη γη πάνω στην κορφή ενός δέντρου και πιστέψαμε πως κατέχουμε τώρα πια το σύμπαν και τους εθέρες και τους ουρανούς. Και απέχουμε ακόμα λίγα εκατοστά που δούλεψε μέσα μας. Δεν είναι ντροπή, Κύριε, να στο γυρέψω. Ξαναφέραμε στις πηγές του Σταυρού. Μην απομακρυνθώ από το αίμα του Γολγοθά. Είναι ο Σταυρός σου που ολοκληρώνει το μέτρο της παρουσίας σου και τα μεγέθη της αγάπης σου, της διαστάμεμας ανθρώπους αγάπης. Και βοήθησέ μας με σεβασμό, γονατισμένους, με σκυμμένο το κεφάλι, να σταθούμε στο τρομακτικό εκείνο. Κάνε μας ανθρώπους απλούς και πρακτικούς. Και βοήθησέ μας να δούμε την αγάπη στην απλή πρακτική της, την ευλογητή και όμορφη εκείνη η πλευρά της. Να μάθουμε να κλαίμε, να βουλώνουμε τα αυτιά μας, να κλείνουμε το στόμα μας, να σκύβουμε το κεφάλι μας, να μεγαλώσει το στομάχι μας. Κύριε, το άφες να το κάνεις μέσα μου δυνατή, πιο δυνατή πραγματικότητα που να καλύπτει την ανηφοριά του.

0: 6 μήνες. Η σημασία της αγάπης. Ο Θεός είναι ίσως περίεργο. Αλλά αν βγάλεις από το γάλα το βούτυρο, μένει το ασβέστιο. Αν βγάλεις από το γάλα και το ασβέστιο, μένει το νερό, ελαφρώς χρωματισμένο. Εάν από την πίστη βγάλεις την αγάπη, δεν μπορώ να το καταλάβει άλλος και δεν μπορώ με ανθρώπινα λόγια πάνω σε αυτό το σώμα. Δεν μείνει τίποτα, αγαπητοί μου. Μα τίποτα, λέει έτσι, κάτι. Είναι σαν να έχεις ένα πιάτο να ρίξεις μέσα εθέρα. Έπειτα από λίγο πάει ο εθέρας. Λέει και έμεινε, δεν έμεινε τίποτα. Γιατί είπαμε εν συνεχεία ότι η υπόσταση του Θεού είναι η ίδια προϊόν αγάπης. Και ο Θεός εκδηλώνει την αγάπη Του στην προσφορά του Υιού. Τόσον αγάπησε, ώστε έδωκε. Είναι λάθος αυτό το οποίο συνήθως λέμε. Έχω δει, λέει, την αγάπη του Θεού. Του γύρεψα να έχω γιο και μου έδωσε γιο. Του γύρεψα μια δουλειά και μου έδωσε δουλειά. Ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο και του έστειλε και του έδωκε, του προσέφερε τον Υιόν. Μαζί με τον Υιόν είναι και όλα αυτά που μου λες. Αν όλα αυτά που μου λες τα δεχτείς, τα παραδεχτείς, αναγνωρίσεις, γονατίσεις και κλάψεις και δεν ευχαριστήσεις για τον Υιόν, έσφαλες. Ήτανε λάθος. Τι διδαχή γίνεται στην Εκκλησία? Μία διδαχή, ο χριστοκεντρισμός. Άλλο, τίποτα. Προχωρήσαμε. Τώρα αυτά που σας δω μέσα σε 6 μήνες, πόνος θα πω στα 5 λεπτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να τα ξαναθυμηθούμε. Η αγάπη δεν είναι, λέγαμε, ούτε εντολή, ούτε νόμος. Είναι αυθόρμητος μορφή και πηγή. Σε κανένα παιδάκι όταν μεγαλώσει, όταν γεννηθεί, όταν έρθει στον κόσμο, δεν το μαθαίνει η μαμά του και του λέει, έλα μωρό μου τώρα να αναπνέεις. Τι να αναπνέει το μωρό? Δεν του το λες και αν του το πεις δεν το καταλαβαίνει. Και αν το καταλάβει, τι θα πει να αναπνέω? Είναι οργανική υπόσταση, είναι μέσα στη σύστασή του, είναι μέσα στις ανάγκες του. Το παιδί για να είναι ζωντανό πρέπει να αναπνέει. Δεν μπορεί να του πει στα λουλού. Άρθρον πρώτο, θα σκόλουμε μια σειρά κηρυγμάτων, λέει να αγαπάς. Τι κηρύγματα του κάνεις να αγαπάει? Τι είναι. Άλλος πεις, 10 κηρύγματα να κλαίμε και να προσευχόμεθα για αγάπη. Αυτό ναι. Αλλά του πεις να αγαπάει με κήρυγμα δεν γίνεται. Δεν είναι πιστός άνθρωπος εάν δεν αγαπάει. Η αγάπη, σταθήκαμε εν συνεχεία και είδαμε τα οροθέσια της, τα τετράγωνα, 4 πλευρές που βάλαμε, καθώς αναλύσαμε το Ιωάννου Α, το Ιωάννου Γ, 16, ότι η αγάπη δίδει, η αγάπη δεν βλέπει που δίδει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Μα ο κόσμος, το ξέρει ο πατέρας, μόλις κατέβηκε κάτω ο Υιός, άρχισαν μωρό και τον κυνηγάγανε, τον σκοτώσουν 13.000, φάξαν όλους. Και αυτόν μαζί. Δεν τον πιάσανε, έτερο με κάτερο. Δεν είπε, έτσι είσαστε, φέρ' το παιδί απάνω πάλι. Μη γέννη. Είπαμε εν συνεχεία ότι η αγάπη δεν κατοικεί, και πιάσαμε από Ρωμαίους ε5, δεν κατοικεί στο μυαλό. Διότι αν κατοικούσε στο μυαλό, στον εγκέφαλο, η αγάπη, θα λέγαμε αυτόν τον αγαπάω, αυτό δεν τον αγαπάω. Αυτόν τον αγαπάω τώρα, αυτόν άσε να δούμε σε λίγο πώς θα γίνει, θα το πάμε μετά. Ο άνθρωπος αγαπά. Γιατί πάρτε τη σταγόνα της αγάπης που λέγεται μητρική, πατρική αγάπη. Η μάνα δεν αγαπάει το παιδί αναλόγως όταν μεγαλώσει, βγάλει το δημοτικό με τι θα φέρει το ενδεικτικό του. Το αγαπάει πριν πάει στο δημοτικό. Το αγαπάει ενώ πάει στο δημοτικό και θα το αγαπάει έστω και φέρει τρία από το ενδεικτικό. Γιατί δεν είναι εγκεφαλική η αγάπη. Η αγάπη είναι καρδιά. Και κλείσαμε τότε που είπαμε ότι η αγάπη δεν είναι θεωρητικό κατασκεύασμα. Είναι πράξη. Είναι ύλη. Είναι πράγμα που το πιάνεις η αγάπη. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και δεν είπε, μια και αγαπάω λέει τον κόσμο, να γεμίσει ο κόσμος βιολέτες. Καλό βέβαια, ωραία. Και να γεμίσει ο κόσμος χρυσάνθεμα. Στην πατρίδα μου τα χρυσάνθεμα τα λέμε Οκτωβρίνια. Τα Οκτωβρίνια. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Πρακτικά. Το πιάνεις. Και έδωκε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή. Πιάσαμε εν συνεχεία τις τάσεις της αγάπης και τις τελευταίες 5 εβδομάδες σταθήκαμε εν Χριστώ Ιησού, απόψε 6η εβδομάδα, σταθήκαμε στις ιδιότητες της αγάπης, στα χαρακτηριστικά της αγάπης. Χαρακτηριστικών πρώτων, η αγάπη έχει μέσα της κάφηση. Τα φχάσε για το πρόσωπο το οποίο αγαπάς. Το παιδί σου είναι το καλύτερο, το παιδί σου είναι το ξυπνότερο, το παιδί σου έχει τα ωραιότερα μάτια, την ωραιότερη μύτη, τα ωραιότερα τσίνορα. Τι έχει αγάπη. Και δεν το λες ψέματα. Θυμηθήκαμε τις κουκουβάγια στο παιδί, την ιστοριούλα. Η αγάπη έχει κάφηση. Και ρωτήσαμε, το δούλο του Θεού ερώτησα, καλά, εσύ καυχάσε για το πρόσωπο που αγαπάς, ο Κύριος μου. Ο Κύριος, καυχάται για μένα. Λέει, η Μαρία μου, ο Γιώργος μου, Και θυμηθήκαμε τον Ιώβ εκεί πέρα, που είπε ο Θεός εις τον διάβολο, έβαλε στο νου σου επί των δούλων μου, το μου, τον Ιώβ, και πρέπει να του έχαμε ο Θεός αυτό που λέμε τύπος και υπογραμμός. Αυτό ο Κύριος το λέει για μένα. Δεύτερον, η αγάπη έχει μέσα της αλικαριά. Μη θαυμάσετε τους πρώτους χριστιανούς για την παλικαριά τους. Είναι λάθος. Θαυμάστε τους πρώτους χριστιανούς για την αγάπη που είχαν στον Ιησού Χριστό. Αυτή η αγάπη φέρνει παλικαριά. Υπάρχουν άνθρωποι, κοπέλες, νέοι. Πάρτε ένα παράδειγμα, κοπελίτσι. Ελαφρώς υπναρού. Όχι πολύ δηλαδή, μέχρι 15 ώρες την ημέρα. Και μόλις ο Θεός της χαρίσει μωρό. Τη βλέπεις και ξενυχτάει 15 μέρες. Και λέμε, μπράβο κουράγιο. Λάθος. Άλλο έπρεπε να πεις, μπράβο αγάπη. Η αγάπη της έδωσε θάρρος, κουράγιο, παλικαριά, ευψυχία, τόλμη. Στοιχείων τρίτων. Η αγάπη έχει μέσα της κόπο. Αυτά τα εδάφια τα έχω στη διάθεσή σας, όποιος δεν ήταν σε όλες αυτές τις απλές, πολύ απλές ομιλιούλες εδώ, να σας τα δώσω. Και είδαμε ότι η αγάπη έχει μέσα της το στοιχείο του κόπου. Κοπιάζεις για ό,τι αγαπάς. Την επιστήμη σου αγαπάς. Να μην διαβάζεις 40 ώρες την ημέρα. Ο άλλος το παιδί το καταλαβαίνει. Ό,τι αγαπάς, θέλεις να θυσιαστείς για αυτό που αγαπάς. Τι θα πει κόπος, τι θα πει ετούτο, τι θα πει κάποιο. Τον βλέπεις που έπαιζε όλη μέρα ποδόσφαιρο, μόλις παντρεύτηκε. Πώς πάει, στη δουλειά. Τα απογεύματα λέει καλά. Τα απογεύματα λέει κάνω κάτι άλλο. Και το βράδυ λες, χάσαμε και το βράδυ. Το βράδυ δεν σου πω, πάω σπίτι εκεί πέρα, βαστάω κάτι δουλειά και τα λοιπά. Λέει το μωρό, λέει, έχει ανάγκη το μωρό. Το μωρό τι ανάγκη, θα μπισό που καλή γάλα πίνει, αλλά πάει το μωρό. Γιατί έχει μέσα την έννοια η αγάπη του κόπου. Ο κόπος. Η αγάπη. Τέταρτον. Λέγαμε, είναι ανοριακή. Τι σημαίνει ανοριακή? Η αγάπη είναι εκτός ορίων. Δεν είναι από εδώ μέχρι εδώ. Ξέρω εγώ πόσο είναι αυτό. 18 επί 7. Η αγάπη δεν έχει όρια. Η αγάπη δεν έχει πλαίσιο. Η αγάπη είναι πηγή. Η αγάπη είναι ποταμός. Η αγάπη είναι ωκεανός. Η αγάπη είναι απειρή. Ο Ιησούς Χριστός αγαπήσας τους ειδικούς του τους στον κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Το τέλος δεν είναι χρονικό, είναι ποσοτικό. Δεν έπαιρνε άλλο. Και λέγαμε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο την πέμπτη ιδιότητα της αγάπης. Η αγάπη δεν έχει ως βάση της την ανταπόδοση. Δεν εξαρτάται από ανταγάπη. Δεν αγαπάς επειδή σε αγαπούν. Δεν συναρτάται η αγάπη σου εάν το πρόσωπο προς το οποίο την κατευθύνεις την αγάπη σου κάνει δεκτή την αγάπη σου. Και λες, ένα πρόσωπο το αγαπώ. Λέει, αυτό σε αγαπάει, λέει όχι. Αφού δεν με αγαπάει. Όχι. Εννοέτη ήμεθα εν τες αμαρτίες ημών, ο Πατέρας μας αγάπησε και απέστειλε. Και αμαρτωλών όντων ημών, ο Ιησούς Χριστός κατά των διορισμένων καιρών απέθανε υπέρ ημών. Ο Κύριος αγαπούσε τις ψυχές την ώρα που οι ψυχές από κάτω κοροϊδεύαν. Εσύ λέει είσαι, εσύ δεν ήταν εις πλούσιο Υιός του Θεού. Άλλος είναι εκεί. Όχι, δεν είναι αυτός. Όχι, αυτός είναι. Εσύ λέει δεν είσαι. Αυτός λέει ότι δεν είσαι. Λέει. Για κατέβα κάτω. Για σκεφτείτε τώρα τι κόσμος. Για σκεφτείτε το ποιόν αυτών των ανθρώπων. Κύριε μου, πατέρα μου, σε παρακαλώ πολύ. Τους βρήκε δικαιολογία. Δεν του είπε, πατέρα σε παρακαλώ συγχώρεσέ του. Αυτό θα ήταν άπειρο. Τους βρήκε και δικαιολογία. Και σε παρακαλώ, ξέρετε γιατί είναι. Δεν ξέρουν λίγο και τι κάνουν. Για σκεφτείτε, τους δικαιολόγησε μπροστά στον πατέρα. Με επιχειρήματα. Λέει, μα δεν σε αγαπάνε. Λέει, ποιοι, λέει τούτοι εδώ. Όλοι καλά που μου το θύμισες. Λοιπόν, τι σχέση έχουν αυτοί λέει με μένα. Δεν τους αγαπώ επειδή με αγαπάνε. Τους αγαπώ γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να αγαπώ. Και κλείνουμε απόψε. Πιστεύω πως από το επόμενο Σάββατο, συν Χριστό, πρέπει να είμαι έτοιμος. Βέβαια προσεύχεστε. Θα μπούμε σε ένα άλλο κύκλο μάθητο που είχα υποσχεθεί πριν πολλά πολλά χρόνια. Δυσκολίες στην Καινή Διαθήκη. Δυσκολίες στην καθημερινή μας ζωή. Δύσκολα εδάφια, όχι θεολογικά. Είναι αμακτικά, απλά, άγια, καθαρά. Και σαν πρώτο εδάφιο που πιστεύω θα ετοιμαστούμε, θα είναι εκείνο. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντα. Τρομακτικά δύσκολο εδάφιο, αδερφέ. Διότι το να κλαις με έναν που έπαθε συμφορά, εύκολο. Το δάκρυ κατεβαίνει. Να χαρείς με τη χαρά του αλλού, ανήφορος είναι. Ο Θεός δεν βλέπει. Πιστεύω πως προσεύχεστε και ζητώ παρακαλώ Βασίλη και την Δευτέρα να προσευχηθεί η Εκκλησία. Και να προσεύχεται η Εκκλησία. Είναι ότι
1: Η αγάπη δεν έχει αυτονομία.
0: Τι θέλω να πω. Πώς να το πω. Βοηθήστε με να μπορέσω να σας το δώσω με απλά λόγια, όσο είναι δυνατόν. Δεν είναι η αγάπη ένας κουβάς νερό που τον πήραμε από τη βρύση, εκλείσαμε την βρύση και έμεινε ο κουβάς με το νερό. Και έχουμε δύο πράγματα τώρα. Το νερό που είναι στην ούλεν και η βρύση που μας το δίνει, ένα πράγμα. Και ένα κουβά νερό, ένα δοχείο νερό, ένα τενεκέ νερό, ένα καράβι γεμάτο νερό, εδώ, άλλο πράγμα. Δεν είναι έτσι η αγάπη. Η αγάπη υπάρχει, υφίσταται, εκδηλώνεται και δρά υπό μία ιδιότητα, υπό μία σχέση, υπό μία προϋπόθεση, εφόσον είναι συνδεδεμένη με την πηγή της αγάπης. Και η πηγή της αγάπης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό θα έλεγε κανείς είναι παράτολμο. Δεν υπάρχει μια εκδήλωση, μια κοιλίδα αγάπης και αυτό το τοποθετούμε σε δύο πλευρές. Μία πλευρά, δεύτερη πλευρά. Στον Ιωάννη, στο 14ο κεφάλαιο, το 15 χωρίο, διαβάζουμε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Πώς θα αποδείξω ότι αγαπώ τον Κύριο, τηρώντας τις εντολές του? Πώς είναι δυνατόν να διοχετεύσω προς τα έξω την αγάπη μου, συνδεόμενος συνεχώς και συνεχώς με τον Ιησού Χριστό? Έχουμε μία ευλογητή συμβολική εικόνα. Για να μην σας τη διαβάσω, απλά θα μου επιτρέψετε να σας τη θυμίσω. Όταν ο Κύριός μας έκαμε εκείνο το θαύμα με τους άρτους και τα ψαράκια, είπε στους μαθητάς, βάλτε τους να καθίσουνε πρασιές-πρασιές. Πρασιές-πρασιές σημαίνει, όπως είναι οι πρασιές. Τα φόρματα έγινε, τα κόκκινα, τα άσπρα, σαν λουλούδια πρέπει να ήταν κάτω. Και ο Κύριος, ενθυμίστε, δεν ευλόγησε τα ψωμιά, τα ψάρια, τα μάζεψε και είπε, πόσοι είσαστε, εδώ, πάρτε ο καθένας από 15 κοφίνια και 8 τα ψιά ψάρια και πηγαίνετε. Άλλο έκανε. Τα βάστηξε κοντά του. Και τους έδινε. Και αυτοί πηγαίνανε. Και ξαναγυρίζανε. Και ξαναπέρνανε. Και ξαναπηγαίνανε. Και ξαναρχότανε. Και ξαναδίνανε. Και επέστρεφαν. Και ξαναπέρνανε. Τι σημαίνει τούτο? Τούτο σημαίνει ότι η προσφορά σου δεν είναι αυτοτελής. Δεν επήρες, την βάστηξες, την έκρυψες και αρχίζεις και τη δίνεις. Δίνεις γιατί παίρνεις. Επειδή παίρνεις, γι' αυτό μπορείς να ας κλείσουμε τούτο το σημείο το πρώτο. Ίσως θα φανεί παράξενο, αλλά το βρίσκω απόλυτα αληθινό και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Η πηγή της αγάπης δεν είναι στην καρδιά του ανθρώπου. Η πηγή της αγάπης δεν είναι στον άνθρωπο. Η πηγή της αγάπης δεν είναι στις ανθρώπινες σχέσεις. Η πηγή της αγάπης είναι έξω από τον άνθρωπο. Θεωρίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές και δυστυχώς και χριστιανικές, που ως πηγή της αγάπης βάζουν
1: τον άνθρωπο, στην καλλιέργειά του, στην θρησκευτικότητά του, στην αναγέννησή του, είναι λανθασμένες. Ο άνθρωπος καθεαυτόν δεν είναι δυνατόν να παίξει άλλο ρόλο εκτός από τον ρόλο του δότου, ουδέποτε του παραγωγού. Θα διαβάσετε θρησκευτικά βιβλία, χριστιανικά βιβλία, δοξασίες που κηρύττονται, ότι ο άνθρωπος μπορεί να μεταβληθεί εις πηγήν. Είναι λάθος. Ο άνθρωπος γίνεται ένας θαυμάσιος βότης. Πηγή, ποτέ. Πηγή είναι εκείνος. Διότι από την στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος θα δεχθεί, θα πιστέψει και θα παραδεχθεί ότι είναι δυνατόν να μεταβληθεί εις πηγήν αγάπης, τότε η υπόθεση του Ιησού Χριστού εναβάγησε στην καρδιά μας. Και εξεπώνων κάτω από αυτό το φως μπορούμε να δούμε το μεγαλειώδες εκείνο. Μείνατε εν εμή. Σαν προϋπόθεση και εγώ να μείνω εν ημίν με ύψιλον μέσα σας. Πλευρά μία. Πλευρά δε Ιωάννης. Κεφάλαιο 15. Εδάφιον δε. Το θεωρώ σαν από τα πιο δύσκολα εδάφια όλης της Βίβλου. Προσωπικό. Καθώς εμέ ηγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν διαγάπη. Πριν μέχρι τώρα ξέραμε δύο πράγματα. Ο Θεός να μας αποκαλύψει την αγάπη Του εν Χριστώ. Και ακόμα, οι προχωρημένοι είχαμε μάθει ένα δεύτερο στοιχείο και κλείναμε εκεί πέρα. Τελεία, Απόστολε. Να δεχθούμε την αγάπη Του. Υπάρχει και τρίτο. Δηλαδή, να μείνεις στην αγάπη. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θα μείνετε εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατέρα μου και μένω στην αγάπη. Γνωρίζω την αγάπη. Δέχομαι την αγάπη. Μένω εις την αγάπη. Και πώς μένεις εν τη αγάπη. Γράφω λέει ποίηματα. Και υπηρετώ. Λάθος. Και δίνω. Λάθος. Και προσφέρω. Τότε μόνο μένεις εν τη αγάπη του Ιησού Χριστού εάν εκτελείς τις εντολές Του. Και οι εντολές Του βαριές. Αγαπητοί μου, έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας οι οποίες δεν εγνώρισαν την αγάπη. Απλά το Πνεύμα του Θεού θα τις στρέψει προς τον Γολγοθά. Εκεί είναι η αγάπη. Εκεί αποκαλύπτεται, εκεί φανερώνεται, εκεί εκδηλώνεται. Σ' όλο το μεγαλειώδες, μεγαλείο της. Στις άπειρες διαστάσεις της. Και αν υπάρχουν καρδιές που δεν εδέχθηκαν την αγάπη. Να γονατίσουν και να πούνε στον Ιησού Χριστό. Σε θέλω. Αυτό είναι η αγάπη. Αλλά εκεί είναι ανάγκη να βάλουμε χώμα. Πρέπει τώρα αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, ανήφορος είναι, μέρα με την ημέρα, να μείνουμε στην αγάπη. Απόδειξης ότι μένουμε, εάν κάνετε τα σεντολάς μου. Καθώς εγώ ετήρησα τις εντολές του πατρός μου και μένω, όχι έμεινα, μένω ιστορικός ενεστός στην αγάπη. Γιατί δεν είναι της παρούσης. Γιατί δεν είναι αυτής της ώρας. Ούτε αρμοδιότης μου. Επειδή ενδεχομένως. Κάποια ψυχή θα με ρωτούσε. Είναι τρομακτικό αυτό που γυρεύετε. Δεν το ζητάω. Αυτό που λέτε.
2: Κάτι λέει εκεί.
1: Πώς είναι δυνατόν κανείς να κάνει το θέλημα του Θεού? Σας λέω είναι άλλο μάθημα. Πρέπει όμως Μιχάλη να το πούμε και αυτό. Είναι απλό. Απλό, τουλάχιστον στην θεωρητική του δομή. Πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό διαβάζουμε τα Ευαγγέλια. Τον Λόγο του Θεού. Δεύτερον, πρέπει να θέλεις. Και τρίτον, σου χρειάζονται δυνάμεις. Αυτό δεν είναι θέμα δικό σου. Αυτό είναι άλλο. Το πάνω. Εσύ αρκεί να γνωρίζεις το θέλημα του. Εσύ αρκεί να του πεις, Κύριε, από απόψε, θέλω. Ειλικρινά, απλά, καθαρά, ξέρεις την καρδιά μου, ζητώ συγγνώμη, λυπούμε, Κύριε, απόψε. Όλοι εκείνοι οι τρομακτικοί ήρωες της παλαιάς και καινής διαθήκης, τα δυνατά και υψηλά εκείνα αναστήματα που γράψανε την ιστορία, την αληθινή, πραγματική ιστορία του κόσμου μας. Δεν φανταστείτε τίποτα υπεράνθρωποι. Φανταστείτε τον Παύλο ότι είχε, ας πούμε, 75 μάτια, 85 αυτιά. Φανταστείτε ότι ο Πέτρος, ξέρω εγώ, είχε 15 χέρια σαν θεός της εφορίας. Δεν κάπως θα δείτε. Ασθενείς, αδύναμοι. Ο Παύλος δεν έβλεπε. Πού ήταν το μυστικό του? Σε ένα θέλω. Ο πατέρας συνεπλήρωσε το δίνει. Είναι κάποιος πυρηνικός φυσικός ανάμεσά μας θα μας έλεγε ότι τι είναι η διάσπαση του ατόμου. Και ο βομβαρδισμός λέει των ουδετερονίων με αρνητικά και θετικά. Αυτό ήταν όλο. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Εάν ο Θεός δει ένα ειλικρινές θέλω, είναι ειλικρινής να δώσει τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Ο Παύλος στην Φιλιππησίους επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο θα γράψει. Και προσεύχομαι για να μην λυπήσει κανέναν, να μην προσβάλλει κανέναν, να μην μειώσει κανέναν ο Απόστολος Παύλος. Και προσεύχομαι να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων του. Παύλε, να γνωρίσεις την δύναμη της Αναστάσεως του είναι η πηγή των δυνάμεων που καθώς ενώνεται με το θέλω το δικό μου είναι έτοιμο να κάνει κάτι δυνατό, τρομερό, μεγάλο, ανεπανάληπτο στη ζωή σου. Συγγνώμη, στη ζωή ο Κύριος αυτά τα πολύ απλά πραγματάκια να τα ευλογήσει. Ο Κύριος τα απλά αυτά πραγματάκια να τα βάλουμε στην καρδιά μου. Πας στο σπίτι σου απόψε. Γιατί πρέπει να ανήκει σε μια από τις τρεις κατηγορίες. Δεν υπάρχει Τετάρτη. Ή δεν γνωρίζεις την αγάπη. Ή δεν εδέχθεις ακόμα την αγάπη. Ή δεν είναι μόνο εσύ γνωρίζεις. Μόνο εσύ ξέρεις. Ο Θεός είναι έτοιμος να δουλέψει μέσα σου. Δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, υπάρχουν μεγάλες αποφάσεις. Δεν υπάρχουν υψηλά και δυνατά αναστήματα, αλλά απλοί ταπεινοί άνθρωποι που είπανε με ειλικρίνεια στον πατέρα. Πατέρα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Στην παρουσία σου μπροστά προσερχόμεθα, ο Θεέ μας, στους ουρανούς σου, όπου αποκαλύπτεται η δόξα σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας σε σένα τον Άγιο Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, σχέδια αγάπης, για τα πλάσματά σου. Μας έφερε στον κόσμο με δοξασμένο σκοπό να μας δεις μια μέρα στη δόξα, στην παρουσία σου μπροστά, να ζούμε ευτυχείς για την αιωνιότητα. Εμείς επέσαμε, εμείς αμαρτήσαμε, εμείς αποστατήσαμε, κι όμως εσύ δεν στάθηκες αδιάφορος. Έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον. Τον εθυσίασες στο Γολγοθά. Άνοιξες πλατή δρόμο για τον καθένα που θέλει να επιστρέψει καθαρισμού, αγιασμού της ψυχής, για να βρει το πρόσωπόν σου και να ζήσει στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο σου Πνεύμα, με το οποίο μας εσφράγισες και μας έκανες δικούς σου και μας κατέγραψες στο βιβλίο της ζωής για την ημέρα εκείνη της δόξης, της απολυτρώσεως. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για την πρόνοιά σου στη ζωή μας, την καλοσύνη σου, την αγάπη σου με την οποία μας συνοδεύεις. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη της λατρείας, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις, να είναι πνευματική για τη δόξα σου, να μεγαλυνθείς εσύ και ο Υιός της αγάπης σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Να προετοιμάσεις την εκκλησία σου σαν ύμφη για την ημέρα εκείνη τη συναντήσεως με τον Σωτήρα, τον Ιμφίο, τον Λυτρωτή. Επίσης, σε παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας, να το ελεήσεις, να δώσεις να έλθει σε μετάνοια και επιστροφή άρχοντες και αρχομένους, και να δώσεις μια καλή κυβέρνηση στο έθνος μας που θα φοβάται το όνομά σου και θα δώσει ελευθερία στο Ευαγγέλιό σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς τα έθνη της γης, να τα ελεήσεις, το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, από την αποστασία στην οποία βρίσκεται, να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δοξάστη τη στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Πρόγραμμα της Ψαλμό Δέλτα 4. Όταν επικαλώμαι, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στενοχωρία με επλάτηνας. Ελέησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ιή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξα μου εις κατεσχήνη, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, αλλά μάθετε ότι εξέλεξεν ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολύ λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν. Ύψωσον εφ' ημάς το πρώτο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην εις την καρδία μου, παρόσιν απολαμβάνουσι αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Τον ψαλμό τούτο ο Δαβίδ τον έγραψε, όπως φαίνεται και όπως οι ερμηνευτές λένε, λίγο μετά την καταστολή της Επαναστάσεως, την οποία είχε κάνει ο γιος του, ο Αβεσσαλόμ. Είχε περάσει μια πολύ μεγάλη θλίψη και στενοχώρια. Τα πράγματα είχαν βέβαια ησυχάσει, αλλά ακόμα υπήρχαν αναβρασμοί. Και ο Δαβίδ παίρνει το ψαλτήριό του και ψάλλει στο Θεό και μας διηγείται και μας λέγει την εμπειρία του, την οποία είχε τις ημέρες εκείνες της θυέλης, της μεγάλης στενοχωρίας. Η εμπειρία του ήταν θαυμαστή. Παρόλο ότι τα κύματα των κύκλωναν τριγύρω, αυτός είχε ειρήνη στην καρδιά του, είχε χαρά μέσα του,
και αυτή την άνεση μέσα στη στενοχώρια του την είχε δώσει ο Κύριος. Εν στενοχωρία με πλάτινες. Και αφού στρέφεται προς τους ανθρώπους εκείνους που είχαν βοηθήσει το γιο του στην Επανάσταση, οι οποίοι ζητούσαν να μετατρέψουν την δόξα του σε κατεσχήνη, τους είπε να μην αγαπάνε τη ματαιότητα, να μην ζητάνε το ψεύδος. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ελπίζουν όταν οργίζονται και αμαρτάνουν, αλλά να ησυχάσουν, να αποδώσουν ειρήνη στο Θεό, διότι ο Θεός τον έχει εκλέξει και ο Θεός βοηθεί εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε Αυτόν. Και το συμπέρασμά του, το οποίο μας το δίνει σαν ένα δίδαγμα σε όλους, είναι: ρωτάνε πολλοί από πού θα έρθει το αγαθό, πού θα το βρούμε το αγαθό. Ύψωσε σε εμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Και λέει: έχω περισσότερα ευφροσύνη στην καρδιά μου, απολαμβάνω παρόση αυτή όταν πληθύνεται ο σύθος αυτών και ο ίνος αυτών, τα υπάρχοντα αυτών. Και έτσι ο Δαβίδ έρχεται και μας δίνει μπροστά μας και προβάλλει μπροστά μας το θέμα της χαράς. Από πού η χαρά? Από πού η πηγή της χαράς? Ποιος μπορεί να μας πει από πού έρχεται η χαρά? Θα έλεγε κανείς ότι μα η ζωή δεν είναι χαρά. Και αναμφισβήτητα το βασικό στοιχείο της ζωής που έδωσε ο Θεός στον κόσμο είναι η χαρά προς όλους. Όταν έχεις την ζωή απολαμβάνεις χαρά. Αλλά έλα που η εμπειρία έρχεται να μας πει ότι η ζωή τούτη είναι ζυμωμένη με τις θλίψεις. Η ζωή τούτη είναι ζυμωμένη με το θάνατο. Και είχε δίκιο κάποιος ο οποίος ονόμασε τούτη τη ζωή ζωντανό θάνατο. Τέτοια είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι τέτοια η ζωή. Το παιδάκι όταν έρχεται στην ύπαρξη, το βρέφος, η πρώτη του αντίδραση είναι το κλάμα. Όσα να έλεγε κανείς ότι διαβλέπει, διαισθάνεται το τι έχει να αντιμετωπίσει στη ζωή, η πρώτη αντίδρασή του, λέγω, ο χαιρετισμός προς τη ζωή είναι το κλάμα. Και θα θυμηθούμε ακόμα εκείνη την καλύδα συγγραφέα της Σαγκάν που πήρε και το βραβείο της από το μυθιστόρημά της αυτό. Δεν ξέρω αν το κείμενο, δεν το έχω διαβάσει, ανταποκρίνεται σε εκείνο που σκέπτομαι, που το επέγραψε «Καλημέρα θλίψη». Και ίσως είναι μια αλήθεια. Και είναι η εμπειρία πολλών ανθρώπων. Η ζωή έχει θλίψεις. Καλημέρα θλίψη. Και θυμάμαι ακόμα τον ποιητή που έλεγε: εδώ η χαρά, εκεί η χαρά, πού η χαρά? Πού θα μπορούσε κανείς να την βρει τη χαρά? Και ποιος θα μπορούσε να μας δώσει λύση στο μπερδεμένο αυτό πρόβλημα? Ενώ ζητάς μέσα σου τη χαρά και έχεις πλαστεί για τη χαρά, συναντάς τη λύπη. Αναμφισβήτητα δεν υπάρχει άλλο βιβλίο στον κόσμο που θα μπορούσε να σου δώσει την ερμηνεία και την εξήγηση παρά το βιβλίο αυτό που λέγεται Αγία Γραφή. Είναι ο Λόγος του Θεού, και είναι ο Λόγος του Θεού που έρχεται να σε πληροφορήσει και να σου δώσει λύση του μυστηρίου. Και όσες μυθολογίες λαών είπανε και μιλήσανε μέσα στον κόσμο έχουν αντλήσει και έχουν παραποιήσει τη βίβλο. Πάρτε επί παραδείγματι την Πανδώρα της ελληνικής μυθολογίας, που είναι η Εύα στο βάθος, που άνοιξε το πιθάρι και βγήκαν όλα τα κακά, κράτησε μόνο την ελπίδα μέσα της στο πιθάρι. Λέγει η Γραφή στο γάμα 17 της γενέσεως: προς δε τον Αδάμ είπε ο Θεός, επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου από το οποίο προσέταξα εις σε λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Με λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και ακάμφας και τριβόλους θέλει βλαστάνει σε, και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού, εν το υδρότη του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου, έως σου επιστρέψεις εις την γη εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι, χώμα είσαι, και σε χώμα, σε γη θα επιστρέψεις. Να η θλίψη, να η λύπη εμπήκε. Και μπήκε μαζί με τη φθορά και με το θάνατο. Καθώς ο άνθρωπος άνοιξε την πόρτα με την αποστασία και την παρακοή.
την απομάκρυνση από το Θεό. Μάταια θα ζητήσεις να ψάξεις να βρεις μια άλλη ερμηνεία του φαινομένου αυτού. Η Γραφή έρχεται επίσημα και επιγραμματικά να μας πει ότι ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό και η λύπη εμπήκε και νοθεύτηκε η χαρά, η οποία ήταν συνδεδεμένη με τη ζωή. Ο άνθρωπος μοχθή, αγωνιά, χαρά δεν έχει μέσα του. Ο υγρότας στο πρόσωπό του, όπως έλεγε κάποιος, σημείο του επερχομένου θανάτου. Λιώνει η ύπαρξή του. Η λύπη μπήκε λοιπόν μέσα στον κόσμο και αυτή στάθηκε η μεγάλη εμπειρία των ανθρώπων που σκύψανε και φιλοσοφήσανε και σκεφτήκανε απάνω στο φαινόμενο της ζωής. Για κοιτάξτε πώς εκφράζεται η αρχαία σοφία. Γράφει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιό του και στο εδάφιο, στο 5ο κεφάλαιο λέει ο Ιώβ και στο εδάφιο 6 γράφει τα εξής. Διότι εκ του χώματος δεν εξέρχεται η θλίψη. Αλλά η λύπη ούτε η λύπη, με συγχωρείτε, διότι εκ του χώματος, επαναλαμβάνω, δεν εξέρχεται η θλίψη. Ούτε η λύπη βλαστάνει εκ της γης. Αλλά ο άνθρωπος γεννάται δια την λύπη. Ήτανε πια εμπειρία. Ήτανε πια γνώσεις. Ήτανε πια πραγματικότης που κυλούσε γύρω τους και μέσα τους. Αλλά ο άνθρωπος γεννάται δια την λύπη, καθώς οι νεωσοί των αετών γεννώνται για να πετούν ψηλά. Η λύπη έγινε και απαραίτητος και μοναδικός σύντροφος στον άνθρωπο. Πόσο προσπάθησε ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτό, μα δεν μπόρεσε. Ο πατέρας του Νόε είπε, ίσως τούτο το παιδί μας ελευθερώσει. Συγκεντρώθηκε η ψυχή των ανθρώπων σε κάποιο απογονό τους, τους απογόνους, τα παιδιά. Επειδή κρατήθηκαν από την υπόσχεση του Θεού ότι θα έστενε κάποιον να ελευθερώσει τον άνθρωπο, το σπέρμα της γυναίκας. Και είπε ο Λάμεχ, ίσως τούτος να είναι εκείνος που θα μας ελευθερώσει από του κόπου, από του μόχθου, εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Θεός στην γη. Μπήκε σαν όμως μέσα στη ζωή η λύπη και δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί από αυτήν. Και νομίζω πως δεν υπάρχει ισχυρότερη φωνή εμπειρίας, αλλά και ισχυρότερη, θα έλεγε κανείς, διαπίστωση από εκείνη την οποία κάνει ο αρχαίος αυτός βασιλιάς, ο Σολομών, στο βιβλίο του εκείνο τον Εκκλησιαστή, καθώς διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο και διαβάζουμε τα εξής. Λέει ο Σολομών, εγώ είπα στην καρδιά μου, έλα τώρα να σε δοκιμάσω με ευφροσύνη και εντρύφα σε αγαθά. Αλλά ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα για το γέλιο, μα είναι μορία. Είπα για τη χαρά και τι ωφελεί αυτή. Εσκέφτηκα στην καρδιά μου να εφράνω τη σάρκα μου με ίνον, ενώ η καρδιά μου ισχολείτο ακόμα με την σοφία και να κρατήσω την μορία έως ότου δω τι είναι το αγαθόν εις τους υιούς των ανθρώπων για να κάμνουν σε αυτό υπό των ουρανών πάσα στα σημέρας της ζωής αυτών. Έκαμα πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτών, οικοδόμησα οικίας, εφύτευσα μπελώνας, έκαμα κήπους, παραδείσους, εφύτευσα δέντρα παντός καρπού, έκαμα δέξαμενές υδάτων για να ποτίζω το άλσο στο κατάφυτο εκ δέντρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχα δούλους οικογενείς. Απέκτησα γέλες και πίμια περισσότερα από όλους τους υπάρξαντας πρόε μου στην Ιερουσαλήμ. Πρόε μου περισσότερα στην Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα άδοντας και αδούσας τα ενδρυθήματα των ιών των ανθρώπων πάνιδος παλακίδων και εμεγαλύνθην και υξύνθην υπερπάντας τους υπάρξοντας πρόε μου εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενε εν εμή
Και πάνω ότι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδιά μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδιά μου εφρενόταν εις πάντα στους μόχθους μου. Και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εις πάντα τα έργα μου, τα οποία έκαναν τα χέρια μου και σε όλο το μόχθο τον οποίον εμόχθησα. Και διαπίστωσης και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Θα κάνεις περισσότερα? Υπάρχει άνθρωπος μέσα στον κόσμο που θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Και η εμπειρία του ήταν ότι το καταστάλαγμα είναι θλίψης στον κόσμο τούτον. Ώστε λοιπόν τα ερεθίσματα τα οποία σου δίδονται απ' έξω δεν δημιουργούν χαρές, παρά μονάχα κάποιες προσωρινές και φευγαλαίες χαρές που φεύγουν και πετούν. Και ψάχνεις τη χαρά εδώ, η χαρά εκεί, η χαρά πού η χαρά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο μέσα στον κόσμο τούτον είναι ότι υπάρχει η θλίψη, υπάρχει η λύπη. Και πόσοι άνθρωποι πέφτουν στην ίδια μάταιη αναζήτηση και το μάταιο κυνηγητό, όπως τούτος ο άνθρωπος, νομίζοντας ότι αν πλουτίσεις, αν μεγαλώσεις, αν αυξηθείς, αν πολλαπλασιάσεις τα ερεθίσματα τριγύρω σου, θα μπορέσεις να γίνεις ευτυχής, να έχεις ευφροσύνη και χαρά μέσα σου, και η διαπίστωση είναι λύπη, θα λείψεις. Έρχεται στη μνήμη μου ένα χωρίο από τις παροιμίες. Ξέρετε, ήταν η εποχή, η Σολομόντια, η εποχή της ειρήνης. Είχαν ειρήνη, δεν είχαν πολέμους. Και πλέον οι άνθρωποι, ησυχάζοντας από τα γύρω πράγματα, δόθηκαν στη σοφία, στην αναζήτηση της σοφίας. Δεν ήταν αυτό φιλοσοφία. Δεν ήσαν φιλόσοφοι, ήσαν σοφοί. Που θα πει αναζητούσαν το συγκεκριμένο θέλημα του Θεού σε κάθε περίπτωση της ζωής. Το πρακτικό και συγκεκριμένο θέλημα σε κάθε περίπτωση της ζωής. Έτσι λοιπόν διατύπωσαν και τούτο το είδος της λογοτεχνίας, σοφίας, να θέτει ένας ένα ένιγμα και ο άλλος να βρίσκει την απάντηση. Αυτές είναι οι παροιμίες. Αγγελία αγαθέ από μακρινής γης, είναι πώς ο σίδωρ ψυχρών εις ψυχήν διψώσαν. Είναι όμορφα. Είναι όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι λογοτεχνικότατα και ποιητικά. Σαν νερό ψυχρό σε ψυχή διψασμένη είναι αγγελίες αγαθές από μακρινή γη. Και κάτι τέτοια. Και μέσα σε εκείνες τις παροιμίες είναι γραμμένη τούτη. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Έπρεπε να περάσουν πολλοί αιώνες μετά από αυτό για να έρθει ο Βέρντι και να γράψει την περίφημη εκείνη όπερά του «Γέλα παλιάτσο». Και τέτοια είναι η ζωή. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος έχει ένα γέλιο φαινομενικό και σκεπάζει μια τραγωδία στο βάθος. Και οι άνθρωποι που είναι γύρω μας και έξω από μας, μην τους πιστέψετε για τη χαρά που δείχνουν. Είναι ξόπετσι, είναι επιφανειακή, είναι εντυπωσιακή απλώς. Στο βάθος έχουν προβλήματα, στο βάθος έχουν τραγωδίες. Και ερχόμαστε να συμφωνήσουμε με τον ποιητή που έλεγε «Τα σπίτια των ανθρώπων είναι κυψέλες φωτός και ανύποπτων δραμάτων». Κυψέλες φωτός και ανύποπτων δραμάτων. Μερικά βγαίνουν στις εφημερίδες, μερικά φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια, μερικά άλλα τα βλέπουμε να τα διηγούνται οι άνθρωποι να μονολογούν τριγύρω μας. Ο άνθρωπος έχει ένα προσωπείο χαράς και γέλιου, στο βάθος σκεπάζει κάποια τραγωδία της ζωής. Και όλο αυτό έχει την εξήγησή του. Η Γραφή μας είπε απερίφραστα, ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό, χαρά δεν μπορεί να υπάρξει. Και αν έχεις κάποια ερεθίσματα εξωτερικά, είναι επιφανειακά και φευγαλαία. Δεν αφήνουν τη μόνιμη χαρά και η ψυχή του ανθρώπου στο βάθος της δεν μπορεί να γεμίσει με κανένα τρόπο.
κάποιες προαισθήσεις στην παλαιά οικονομία, σαν και τούτες τις οποίες μας δίνει ο Δαβίδ στο ψαλμό που διαβάσαμε, έρχονται να μας πούν ποιος θα μας πει που είναι το αγαθό μου, ποιος θα μας το δείξει, πού να πάμε να το βρούμε, και καταλήγει ύψωσε σε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Όταν εκείνος ανατείλει το πρόσωπό του στη ζωή σου, ή όταν εσύ προσανατολιστείς και στραφείς προς το Θεό, αν ανοίξεις τα παραθύρια της ψυχής σου και τις πόρτες προς το φως, το φως θα μπει μέσα. Θα διασκεδάσει τα σκοτάδια. Θα γίνει γιορτή μέσα σου. Θα γίνει χαρά μέσα σου. Θα μεταβληθεί το σύμπαν μέσα σου. Έδωκες το συμπέρασμά του. Μεγαλυτέραν ευφροσύνην σε μένα στην ψυχή μου, παρόσι απολαμβάνουν αυτοί οι άλλοι γύρω, όλοι εκείνοι που είχαν στραφεί εναντίον του. Όσοι απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Ναι, στον πλούτο τον υλικό, στα πολλά αποκτήματα, και αν κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρο, ο άνθρωπος δεν είναι η χαρά εκεί, ούτε η ζωή. Είναι ανάγκη να πάρει το μονοπάτι της μετάνοιας και επιστροφής. Να ομολογήσει ότι έκανε λάθος που αποκόπηκε και απομακρύνθηκε. Να ξαναπάρει το δρόμο της επιστροφής. Να πάρει το δρόμο μάλλον της επιστροφής. Και να ζητήσει το πρόσωπο του Θεού. Ύψωσε το φως του προσώπου σου εφημάς, Κύριε. Έδωκες περισσότερα νεφροσύνη στην καρδιά μας. Παρόσει, απολαμβάνει ο κόσμος όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών τα αγαθά τους. Χοροδία να μας ψάλλει ένα λίγο, παρακαλώ, να συνεχίσουμε.

σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για έναν τέτοιο σωτήρα που μας έστειλες, για αυτόν ο οποίος μπορεί να γεμίσει την καρδιά μας από χαρά και ευτυχία. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα φως και αλήθεια δική σου και ευλόγησέ μας και το υπόλοιπο της ώρας για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο τύπος ο οποίος ήρθε στον κόσμο και εμφανίστηκε στον κόσμο και που μπορούσε να διαθέτει αυτή την χαρά, την ιδιαίτερα, την ουράνια, ήτανε μονάχα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι θαυμάσιο και περίεργο συγχρόνως πως αυτή η προσωπικότητα του Κυρίου συνεδίαζε τα δυο. Ονομάστηκε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ήταν τέτοιος. Η ζωή του υπήρξε μια διαρκής δοκιμασία. Τα κύματα χτυπούσαν επάνω του συνεχώς. Κατάληψη του πατέρα. Συνταράχτηκε ολόκληρο στη Γεθσημανή. Ήτανε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Δεν μας λένε πουθενά οι Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς Χριστός εγέλα. Αυτό το σαρκαστικό γέλιο, το φωναχτό γέλιο, με τα αστεία και τα αιφιολογήματα που αποκαλύπτουν μια έλλειψη όχι απλώς σοβαρότητος, συναισθήσεως της καταστάσεως που υπάρχει τριγύρω. Δεν υπήρχε στον Ιησού. Τρεις φορές μας αναφέρουν οι Άγιες Γραφές ότι ο Κύριος έκλαψε. Τρεις. Και ποτέ ότι γέλασε. Η πρώτη περίπτωση ήταν στο θάνατο του Λαζάρου. Όχι για τον Λάζαρο που πέθανε, αφού έρχονταν να τον αναστήσει. Και είπε αυτός στους μαθητάς, πέθανε ο φίλος μας ο Λάζαρος και ξεχαίρω που δεν ήμουν εκεί, πάω να τον ξυπνήσω, να τον αναστήσω. Και πήγε γι' αυτό. Αλλά σαν έφτασε, αναστατώθηκε. Ενευρυμίσα το εν εαυτό, λέει, μέσα του. Αναστατώθηκε, στενοχωρήθηκε. Τι ήτανε? Ήταν η κατάσταση του περιβάλλοντος. Ήταν ο κοπετός και ο θρήνος και το μαλλιοτράβηγμα που υπήρχε τριγύρω από το πτώμα του Λαζάρου. Τον είχαν θάψει ήδη 4 μέρες. Εκείνο το οποίο βλέπουμε και στα μουσεία, άμα θα πάτε, σε εκείνους τους αμφορείς και λοιπά, θα δείτε εκεί πέρα σε ταφικές παραστάσεις γυναίκες να τραβάνε τα μαλλιά τους. Η θλίψη στο φαινόμενο του θανάτου. Θα μου πεις δικαιολογημένη. Η Άγια Γραφή δεν έχει την ίδια γνώμη. Ο θάνατος βεβαίως είναι ένα τραγικό πράγμα και ανεπιθύμητο. Μπήκε μες στη ζωή. Αλλά στο τέλος ο θάνατος, όπως οι γραφές αποκαλύπτουν, δεν είναι παρά ένα παιδαγωγικό επεισόδιο το οποίο επέτρεψε ο Θεός. Ένα γεγονός παιδαγωγικό. Πίστεψες ότι είσαι Θεός, χώμα είσαι. Και να ξαναγυρίσεις το χώμα για να μάθεις. Όχι όμως ότι διαλύεται ο άνθρωπος. Ούτε εξαφανίζεται, ούτε εκμηδενίζεται. Δεν υπάρχει εκμηδένιση. Τίποτε από ό,τι δημιούργησε ο Θεός δεν θα χαθεί. Κανένας άνθρωπος που ήρθε στην ύπαρξη δεν θα εκμηδενιστεί και θα χαθεί για πάντα. Όχι. Ότι δημιούργησε ο Θεός θα υπάρχει. Ένα μόνο. Ότι θα υπάρχεις είτε σε χαρά και ευτυχία, στη δόξα, είτε θα υπάρχεις αιωνίως στη θλίψη και στην αγωνία, στην κόλαση. Θα υπάρχεις. Ο Κύριος στενοχωρήθηκε για εκείνους, σαν τους είδε να κλαίνε, χωρίς καθόλου γνώση. Και ήταν κόσμος που θα έπρεπε να έχει κάποια γνώση από τη γραφή. Και μέσα του αναστατώθηκε και δάκρυσε για την κατάντια τους. Μια άλλη περίπτωση ήταν όταν ανέβηκε εκεί στην θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ, που στρώσανε τον Παΐον, που λένε, που στρώσανε τα ρούχα τους για να περάσει και κόψανε κλάδους δέντρων. Σαν έφτασε, λέει, στο όρος των ελαιών και αντίκρισε την Ιερουσαλήμ, όπως την είχε ομορφύνει ο Ηρώδης με τα καλή μάρμαρα κτίρια και με εντυχισμένο χρυσάφι που αστραποβολούσε στο φως του ήλιου. Καθώς είδε την Ιερουσαλήμ ντυμένη με τον αυτοκρατορικό μανδύα των τυχών της, η μόνη πόλη που μένει με τύχη και μέχρι σήμερα ακέραια τα τύχη της, την Ιερουσαλήμ, πολλοί, λέει, σταματούσαν σε εκείνη τη στροφή του δρόμου
επάνω στο όρος των ελαιών, όπως έστευε και αντίκριζε την Ιερουσαλήμ μπροστά του. Και θαύμαζαν και μέναν εκστατικοί και ενεοί και θαύμαζαν. Και εκείνος, ο βασιλιάς που ήρχε το να βασιλεύσει, έκλαψε επάνω στην πόλη στην οποία ήρχε το να βασιλεύσει. Έκλαψε και είπε, ανοίξε βρες και εσύ τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Διότι τώρα στρατιές θα σε περικυκλώσουν, θα κάνουν χαρά ακόμα γύρω σου, θα σε στενοχωρήσουν και θα σε κατεδαφίσουν, θα σε κατακυριεύσουν και θα σε κατεδαφίσουν και δεν θα μείνει απάνω σε σένα λιθάρι απάνω σε λιθάρι, διότι δεν εγνώρισες τον καιρόν της επισκέψεώς σου. Τα μάτια του Κυρίου είδαν βαθύτερα και από το χρυσάφι και το μάρμαρο και τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τις αποστατημένες καρδιές των ανθρώπων, και είδε την αποστασία και έκλαψε γι' αυτό. Και η τρίτη φορά ήταν στην Γεθσημανή, εκεί που αντίκρισε πλέον το γεγονός να πιει το ποτήρι το φαρμακερό αυτός, το ποτήρι της οργής και της κρίσης του Θεού. Αυτός ο κατεξοχήν Άγιος που ουδέποτε απεκόπη από το Θεό να αντιμετωπίσει την εγκατάλειψη, την κρίση από το Θεό ως εκπρόσωπος μοναδικός όλου του αμαρτωλού κόσμου. Αυτό τον συγκλώνησε, αυτό τον τάραξε, αυτή η αποκοπή από το Θεό, αυτό τον αλογαριαστή από τον Άγιο Θεό ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός, αυτός ο Άγιος, ο Αγιότατος, συγκλώνησε τα βάθη της ψυχής του. Ήταν το ποτήρι το πικρό που ήπιε. Έκλαψε, δάκρυσε. Δεν μας λένε οι γραφές ότι γέλασε, κι όμως ο Ιησούς είχε μια χαρά. Ήταν ο άνθρωπος που είχε τη χαρά μόνιμη μέσα του. Ο τύπος του ανθρώπου, στον κόσμο τούτο. Που είχε μόνιμη τη χαρά μέσα του. Και η χαρά του ήτανε, είχε τη μυστική πηγή της. Για κοιτάξτε πώς μας το λέει εδώ, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το 15, γιώτα έψιλον, στο γιώτα έψιλον, στο εδάφιο 10 και συνέχεια. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εις την αγάπη αυτού. Τάφτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ο Ιησούς είχε μια χαρά. Ήταν η δική του χαρά. Και αυτή τη δική του χαρά θέλει να μας τη δώσει και σε εμάς. Μας λέει, αυτή να πάτε. Αυτή θέλω να σας δώσω. Αυτή όταν έρθει μέσα σας θα είναι πλήρης, θα σας γεμίσει. Και θα είναι μόνιμη και διαρκής. Πώς την αποκτάει κανείς αυτή τη χαρά? Μας δείχνει τον δρόμο. Αν μείνετε στις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου. Θα σας αγαπώ. Και τότε θα σας τροφοδοτώ με τη δική μου χαρά. Όπως εγώ έμεινα στην αγάπη του Πατέρα. Και αυτός με τροφοδοτούσε με χαρά. Και έχω τη δική μου χαρά. Αυτή λοιπόν τη δική μου χαρά που είναι με τον αμένο στο θέλημα του Πατέρα, σας την προσφέρω και σε εσάς. Αν μένετε στο θέλημά μου. Ώστε, εδώ είναι κάτι το οποίο έρχεται να προσεγγίσει εκείνο που μας είπε ο Δαβίδ. Μόνο σε αυτή τη μυστική επικοινωνία με τον Θεό, ύψωσε σε εμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Μας έδωσες μεγαλύτερη ευφροσύνη. Δίνει ο Θεός ευφροσύνη. Παρ' όσο απολαμβάνουν αυτοί που πληθύνεται ο ήτος αυτών και ο ίνος αυτών. Με άλλα λόγια, ξανά επιστροφή στην πηγή από την οποία ο άνθρωπος απεκόπη. Δεν υπάρχει άλλη λύση και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις χαρά διαρκή και μόνιμη μένουσα μέσα σου. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Οτιδήποτε δοκιμάσεις θα σου αφήσει πίκρα στο τέλος. Οπουδήποτε ξεχύσεις τον εαυτό σου θα αποκτεί, θα ξέχωρα από τις άνομες χαρές, δεν μιλάω για εκείνες που κρύβουν θάνατο. Εκείνες σίγουρα κρύβουν θάνατο, οι άνομες χαρές. Αλλά η ζωή γενικά στον κόσμο σου αφήνει ένα κατακάθι ελλείψης. Και στο γέλιο πονάει η καρδιά.
και στο γέλιο πονάει η καρδιά. Εκεί λοιπόν που υπάρχει η μόνιμη χαρά, που κυλάει ήρεμα μέσα και έχει τη μυστική της πηγή, είναι στην επικοινωνία με τον Θεό. Για να μπορέσεις να αποκτήσεις αυτή τη χαρά, πρέπει να συνδιαλλαγείς με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός εθυσίασε τον Υιόν του για να ανοίξει τον δρόμο. Δρόμο επικοινωνίας της ψυχής σου με το πρόσωπό του. Για να μπορέσει να δώσει την παρουσία του, έβγαλε τα εμπόδια από τη μέση, τα οποία τον εμπόδιζαν. Και τα εμπόδια ήταν η δική σου αμαρτία, η προσωπική σου αμαρτία. Αυτή σταυρώθηκε στο σταυρό, καρφώθηκε. Ο Ιησούς έχισε το αίμα του για σε, για να σου ανοίξει το δρόμο. Και αν δεν γυρίσεις στον εσταυρωμένο Χριστό, ο δρόμος δεν ανοίγει και την χαρά δεν μπορεί να την έχεις. Την χαρά την δίνει ο Θεός. Εκεί είναι η πηγή της χαράς. Εδώ η χαρά, εκεί η χαρά, πού η χαρά? Μόνο στον θρόνο του Θεού, από εκεί κυλάει. Από εκεί έρχεται η χαρά. Και η χαρά θα την έχεις μόνιμη, αν μένεις στο θέλημά του, όπως εκείνος έμεινε στο θέλημα του Πατέρα. Τότε μένεις στη δική του αγάπη. Η αγάπη του σε περιφρουρεί. Η αγάπη του σε κλείνει. Η αγάπη του σε σκεπάζει. Και έχεις πάντοτε μέσα σου μένουσα τη μυστική αυτή χαρά. Ο κόσμος θα βλέπει το πρόσωπό σου χαρούμενο και φωτεινό και δεν θα μπορεί να το εξηγήσει. Θα σε καταλαμβάνουν θλίψεις, θα σε καταλαμβάνουν γεγονότα, θα έρχονται στη ζωή. Σαν για εκείνη την αδερφή μας που τον παλιό καιρό έλεγε, όταν την επισκεπτόμεθα στο κρεβάτι, τεντωμένη, ξαπλωμένη, άρρωστη για χρόνια. Πείτε σε οποιονδήποτε σας ρωτήσει για μένα ότι κουράζομαι από χαρά. Το είσαι ακούσει αυτό? Κουράζομαι από χαρά. Από πού την αντλούσε? Δεν υπήρχαν πράγματα τριγύρω που να δώσουν χαρά. Είναι αυτή η μυστική χαρά που σε συνοδεύει στο θάνατο. Αντιμετωπίζεις θανάτους γύρω σου. Έχεις αυτή την γλυκιά χαρά και ειρήνη που την παίρνεις από το Θεό. Θλίψεις, αρρώστιες, αναδουλειές, καταστροφές, αποτυχίες. Γεμάτη η ζωή. Αλλά η χαρά σου δεν θα λείψει. Έχει τη μυστική της πηγή. Αν σύ μένεις στο θέλημά του, αν σύ μένεις ενωμένος μαζί του, μένεις στην αγάπη του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Ας ψάλουμε έναν ύμνο, τον 150 ύμνο, και θα συνεχίσουμε ακόμα.

Εσύ μας χορηγείς τη χαρά και την ειρήνη στην ψυχή. Την έχουμε από σένα και σε ευχαριστούμε, διότι τη δική σου χαρά, αυτήν που είχες εσύ από τον Πατέρα μένοντας το θέλημα του Πατέρα, αυτή μας δίδεις. Και είναι η μόνιμη, είναι η αληθινή, είναι η αναλύωτη στις περιστάσεις και συνθήκες. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα λίγη μερίδα τροφής για τη δόξα σου, να ολοκληρωθούμε στη γνώση της δικής σου αλήθειας. Στο όνομά σου. Αμήν. Ώστε λοιπόν η χαρά έρχεται με τον Χριστό. Αυτό είπε και ο άγγελος κήρυκα στη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, όχι μικρή, μεγάλη. Γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, ώστις είναι Ιησούς Χριστός Κύριος. Είναι λοιπόν η χαρά συνδεδεμένη με το πρόσωπο και την παρουσία του Χριστού και με το έργο του Ιησού Χριστού, το οποίο έκανε στο Σταυρό στο Γολγοθά, ότι

κλπ. Ώστε η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν ο καθένας από εμάς πρέπει να ανοίξει αυτό το μυστικό δρόμο της επικοινωνίας με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τότε έχεις χαρά που μένει μέσα σου. Αν δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα σου, τον Χριστό να κατοικεί μέσα σου, δεν μπορείς να έχεις χαρά. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσες δοκιμασίες στη ζωή του, δεν ξέρω αν άλλος σαν τον Παύλο είχε αυτές τις δοκιμασίες που γνώρισε ο άνθρωπος αυτός. Στην Β' προς Κορινθίους επιστολή έχει μια μαύρη σελίδα ένδοξη όμως για αυτόν, όταν λέει «Υπηρέτε είναι αυτοί που καυχόνται και λένε ότι είναι κάτι, υπηρέτε του Χριστού». «Εγώ περισσότερο», λέει ο Παύλος. «Παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ, εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς κατ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης, υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβαν πληγάς, τέσσερα άκοντα παραμίαν, τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθιοβολήθην, τρεις εναβάγησα, ένα ημερονύκτιο έκαμα στο βυθό, σε οδηπορίες πολλάκης, σε κινδύνους ποταμών, σε κινδύνους ληστών, σε κινδύνους εκ του γένους, σε κινδύνους εξ εθνών, σε κινδύνους στην πόλη, σε κινδύνους στην ερημιά, σε κινδύνους στη θάλασσα, σε κινδύνους μεταξύ ψευδαδέλφων, σε κόπο και μόχθο, σε αγρυπνίες πολλάκης, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλάκης, σε ψύχος και γυμνότητα». Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που έχει δοκιμάσει αυτά. Δεν ξέρω αν άλλος μπορεί να επιστρατεύσει τέτοιο στρατιάν ολόκληρη δοκιμασιών σαν τον Παύλο. Και θα θέλαμε ακόμα και κάτι άλλο να μάθουμε. Στη φυλακή της Ρώμης αλυσοδεμένος, ο δέσμιος του Χριστού. Και ήταν φυλακές σαν τις σημερινές, να έχει και τηλεόραση μέσα. Να έχει, στην Αυστραλία τους δίνουν την άδεια το Σαββατοκύριακο στους φυλακισμένους να βγαίνουν έξω, πάνε, γυρίζουν και ξαναπιστρέφουν. Και δεν τους φοβούνται να τους σπάσουν, γιατί έξω είναι χειρότερα. Παίρναν τόσο καλά μέσα. Τα έχουν όλα, έχουν την τηλεόρασή τους, δέχονται τις γυναίκες τους μέσα και λοιπό. Τα πάντα έχουν. Τους δίνουν και κάποιο χαρτζιλίκι. Και γιατί να μην μείνει έξω, τι να πάει να κάνει? Πού να πάει να βρει δουλειά και θα κοπιάσει και αυτές τις απολαύσεις έτσι έχει. Του δίνουν το Σαββατοκύριακο την άδεια, ξαναγυρίζει τη Δευτέρα. Δεν ήσαν τέτοιες φυλακές. Ο Κέσαρας δεν αστευότανε. Αλυσίδα στα χέρια και στα πόδια. Ο δέσμιος Παύλος. Κι όμως, φίλοι μου, μέσα από τις φυλακές, ο τρομερός αυτός άνθρωπος συμβούλευε τους Φιλιππησίους. Χαίρετε. Εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θα σας είπω, χαίρετε. Ε, Παύλε, είσαι τρομερός. Πού την έβρισες στη διάθεση να παραγγείλεις για χαρά και πού την είχες εσύ τη χαρά, από πού? Είχε τη μυστική του πηγή. Είχε αυτή την πηγή την οποία ήξευρε ο Κύριος και ο Παύλος την κρατούσε. Έμενε στην αγάπη του Κυρίου και ο Κύριος τον τροφοδοτούσε συνεχώς. Και όπως έλεγε κάποτε ο Νεεμίας στους Ισραηλίτες, «Μην κλαίτε, μην κλαίτε. Χαρείτε, χαρείτε μπροστά στον Κύριο. Ανταλλάξτε δώρα, φαγητά και λοιπά, πιέστε εις δόξαν Θεού. Διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας». Θες να είσαι δυνατός μες στη ζωή? Ο άνθρωπος ο λυπημένος, απογοητευμένος, τον βλέπεις, είναι ρήπιο. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Θες να είσαι δυνατός στη ζωή? Ως χειμώνον σύ να στέκεις, και στους άλλους να δίνεις αισιοδοξία και θάρρος. Και όχι μόνον στις στιγμές που όλα πάνε καλά, όταν όλα είναι μαύρα, όταν φορτία σου φορτώνονται, να έχεις την δύναμη να τα κρατάς, να έχεις την δύναμη να αντέχεις. Θέλεις να είσαι δυνατός μες στη ζωή? Πάρε τη χαρά του Κυρίου. Δηλαδή, στρέψε στον Χριστό. Έχε και κράτη επικοινωνία με τον Χριστό αδιάλειπτη, συνεχή. Μένε στο θέλημά του, γιατί έτσι μένεις στην αγάπη του και τότε αυτό σε τροφοδοτεί με τη δική του τη χαρά.

είναι το μεγαλύτερο απόκτημα μέσα στη ζωή. Θα έχεις την δύναμη να είσαι ένας παράγων δυνατός μέσα στη ζωή και όλοι θα θαυμάζουν και δεν θα μπορούν να εξηγήσουν πού τη βρίσκεις την αισιοδοξία, τη δύναμη να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με το γέλιο, με τη χαρά την οποία χαρίζει ο Χριστός μέσα μας. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε, αδελφοί μου, τουλάχιστον τελικά, για να τελειώσουμε. Τα δάκρυα σε τούτο τον κόσμο δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Τα δάκρυα θα σκουπιστούν μόνον στον ουρανό. Ο Κύριος ο Θεός λέει θα σφογγίσει παν δάκρυων από των οφθαλμών αυτών. Έως την ώρα εκείνη θα υπάρξουν δάκρυα. Αλλά μέσα στα δάκρυα έχει τη χαρά του Χριστού που σου δίνει δύναμη, που σου δίνει κουράγιο, που σου δίνει θάρρος, που σε κάνει δυνατόν μέσα στη ζωή. Το εύχομαι για όλους μας.

Ναι, Κύριε. Είναι αλήθεια όσα μας λέει ο Λόγος Σου, ο Άγιος. Αποκοπήκαμε από Σένα και βρήκαμε τη λύπη, τη φθορά, το θάνατο. Μόνο στην επιστροφή είναι η ζωή και η χαρά και η ειρήνη και η ευτυχία και η ευφροσύνη της ψυχής. Αξίωσέ μας να μένουμε στο θέλημα το δικό Σου, όπως Εσύ έμεινες στο θέλημα του Πατέρα. Αξίωσέ μας να καταλάβουμε ότι στον αγιασμό

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Από Ανατολή, στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία η φυσική θρησκεία της Ιαπωνίας, η πρωταρχική, γιατί κατόπιν εν συνεχεία εμπήκαν σαν θρησκείες μέσα στην Ιαπωνία και ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός και ο Χριστιανισμός, και συνυπάρχουν μαζί με την βασική, την αρχική, την πρωταρχική της θρησκεία. Αλλά η πρωταρχική θρησκεία, η οποία και παραμένει η εθνική θρησκεία της Ιαπωνίας, είναι ο Σιντοϊσμός. Σιντοϊσμός. Σίντο. Σίντο είναι από δύο λέξεις ιαπωνέζικες, το Σιν και το Ταό. Το Σιν θα πει Θεός, πνεύμα, και Ταό θα πει νόμος. Νόμος του Θεού ή η οδός προς τον Θεό. Η Θεία Οδός. Η οδός των Θεών. Σιντοϊσμός. Αυτή είναι η ονομασία της λατρείας αυτής που, δημιουργήθηκε και υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα εκεί στην Ιαπωνία. Γι' αυτό η Ιαπωνία λογαριάζεται σαν μια ειδωλολατρική χώρα και πολλοί ιεραπόστολοι και πολλά κινήματα πνευματικά της Δύσεως στέλνουν ιεραποστόλους στην Ιαπωνία για να κηρύξουν τον Χριστό στους Ιαπωνέζους, οι οποίοι οι Ιαπωνέζοι είναι πολυθεϊστές. Ο Σιντοϊσμός λοιπόν είναι ένα σύστημα πολυθεϊσμού φοβερού. Φοβερού. Και αυτός ο λαός, ο οποίος διακρίνεται για τις ικανότητές του, τη δημιουργικότητά του και την ενεργητικότητά του, από την άλλη μεριά είναι παραδομένος σε μια πολυθεία αναφάνταστη. Και ειδωλολατρία. Γιατί αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι άλλο διάνοια, άλλο προσανατολισμός της ψυχής κάτω από την οδήγηση και την επιρροή του θρησκευτικού συναισθήματος. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι έξυπνος και διανοητικός ανεπτυγμένος, αλλά μπορεί όμως από την άλλη μεριά πνευματικός και ηθικός να βρίσκεται πολύ χαμηλά, να είναι ξεπεσμένος και να μπορεί να πιστεύει τα πλέον χονδροειδή είδωλα. Πάει σε ένα μορφωμένο άνθρωπο, κανένα να έχει από μέσα του ένα φυλακτό ή καμιά χάντρα, διότι πιστεύει ότι αυτή του το προστατεύει. Μια χάντρα. Και μπορεί να τον δει στα κρυφά να πούμε, κάνει κανένα σημείο εκεί πέρα, να πούμε έτσι να επικαλεστεί το Θεό του. Παρόλη τη μόρφωσή του, που θα έπρεπε να είναι ένα πνεύμα απελευθερωμένο. Και ο Σιντοϊσμός λοιπόν στην Ιαπωνία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έλκει την χρονολογία του, κυρίως εμφανίζεται πιο συστηματοποιημένος από το 660 π.Χ. Βλέπετε, αυτός ο 6ος και 7ος αιώνας, κυρίως ο 6ος αιώνας, είναι ο αιώνας που δημιούργησε όλες αυτές τις θρησκείες στην Άπο Ανατολή. Και όπως είπαμε λοιπόν, είναι η εθνική θρησκεία των Ιαπωνέζων. Και για 1400 χρόνια όμως, εδώ και 1400 χρόνια, συνυπάρχει μαζί με τον Βουδισμό, τον Κομφουκιανισμό και με τον Χριστιανισμό που μπήκε εν συνεχεία. Το γούστο είναι ότι οι Βουδιστέ καλόγεροι και οι Ιεραπόστολοι που πήγανε στη χώρα της Ιαπωνίας για να κηρύξουν τη δική τους τη θρησκεία, τον Βουδισμό, κατόρθωσαν εντέχνως και με πονηριά να πείσουν τους Ιαπωνέζους ότι οι συντοιστικές θεότητες, τις οποίες ελάτρευαν αυτοί, δεν είναι παρά ενσαρκώσεις βουδιστικών θεοτήτων και αγίων, βουδιστών αγίων. Και έτσι κατάφεραν να πείσουν πολλούς, ώσπου και κάποιος αυτοκράτορας, μεγάλος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, εδέχτηκε τον βουδισμό και αυτός εγίνηκε πλέον παράγων εξαπλώσεως του βουδισμού στην Ιαπωνία και σε όλες τις χώρες τριγύρω εκεί της Άπο Ανατολής. Η ονομασία στην Ιαπωνική της θρησκείας τους είναι Καμίνο Μίκη. Κάμι. Καζικάμι. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι πέφτανε με τα αεροπλάνα τους και σκοτωνόντουσαν. Κάμι θα πει υψηλό, ανώτερο, θείο. Και κάθε πράγμα, όπως θα δούμε, είναι κάμι. Ανώτερο, θείο. Αποδίδουν είτε άνθρωπος είτε και πράγματα ακόμα. Καμίνο Μίκη, που σημαίνει η οδός της Θείας Δυνάμεως. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι όντως θρησκεία ή μάλλον είναι εφεύρημα του πρώτου, των πρώτων εκείνων ηγητώρων, αυτοκρατόρων της Ιαπωνίας, για να κρατήσουν το λαό εκείνο σε μια νομοταγή, σε μια υπακοή σε αυτούς. Και πραγματικά οι Ιαπωνέζοι φημίζονται σαν ένας λαός νομοταγής, τυφλωμένος τελείως στην υπακοή του αυτοκράτορος, έτσι που να θυσιάζονται, καθώς ξέρουμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους καμικάζι, αυτούς οι οποίοι επέφεραν με τα αεροπλάνα τους επάνω στα πλοία τα εχθρικά και σκοτωνόντουσαν μαζί με τα αεροπλάνα τους για να προκαλέσουν ανατίναξη των πλοίων, οι καμικάζι. Καμικάζι. Και συνεπώς φαίνεται πως η θρησκεία αυτή είναι περισσότερο ένα σύστημα πολιτικής πίστεως και υπακοής τυφλίσης των αυτοκράτορα. Πάντως, κατά τα κείμενα, τα ιερά κείμενά τους, η πρώτη θεία δημιουργία ήσαν τα νησιά της Ιαπωνίας. Η πρώτη θεία δημιουργία, αυτό που δημιούργησε ο κόσμος, ο Θεός, ο πρώτος κόσμος που δημιούργησε είναι τα νησιά της Ιαπωνίας και ο πρώτος αυτοκράτορας, ο Μικάδο, κατήλθε εις την γη αποσταλής από την ηλιακή θεότητα, την Αματεράσου. Αματεράσου είναι η θεότης της ηλιακής λαμπρότητος. Αυτήνης παιδί είναι ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, ο Μικάδο. Είναι θεός του ηλίου δηλαδή, της ηλιακής λαμπρότητος. Και τον έστειλε η μάνα του, η θεά, στη γη για να κυβερνήσει. Και πλέον η δημιουργία του κόσμου, ο κόσμος, ήταν τα νησιά της Ιαπωνίας που εδημιούργησε ο Θεός, οι θεοί εδημιούργησαν. Σαν πρώτη. Εδώ βλέπει κανείς τον άκρατο εθνικισμό αυτού του λαού. Η Ιαπωνία, ο κόσμος ολόκληρος. Τα ιερά τους κείμενα είναι διάφορα και ποικίλα. Είναι το κότζικι που σημαίνει, που είναι από μνημονεύματα αρχαίων πράξεων. Το Νίχον Γκι είναι χρονικά της Ιαπωνίας και περιέχουν ιστορία, πράξεις και συζητήσεις στην εποχή των θεών πριν υπάρξουν άνθρωποι. Περιέχουν ακόμα τη δημιουργία της Ιαπωνίας και την ιστορία των αυτοκρατόρων για μια περίοδο πλέον των χιλίων χρόνων. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τα Νορίτο, μια συλλογή προσευχών στους θεούς, της συντοιστικής θρησκείας για διάφορες τελετουργικές περιπτώσεις, το Μάνο Σίου, μια συλλογή 10.000 φύλων, έχει ανθολογία ποιημάτων, πολλών ποιημάτων, κάπου τις 4.500 ποιήματα, που φτάνουν μέχρι τον 5ο και 8ο μετά Χριστό αιώνα. Γράφει επί παραδείγματι σε αυτά τα κείμενα μέσα. Όταν άρχισαν να υπάρχουν η γη και ο ουρανός, όλοι οι θεοί μαζεύτηκαν σε μια μεγάλη συνέλευση. Μυριάδες μυριάδων μαζεύτηκαν γύρω από τη θεά της ηλιακής λαμπρότητος. Μοιράστηκαν το βασίλειο του ουρανού. Στον πρωτότοκο γιο της παρέδωσαν την γη τούτη που παράγει το ωραιότερο, τι θα λέγατε, τι προϊόν, ρύζι. Το ωραιότερο ρύζι. Ο καθένας βλέπετε με το προϊόν της ειδικής του, του ειδικού του τόπου, που παράγει το ωραιότατο ρύζι με θεάρεστη εξουσία να κυβερνάει όσο διαρκούν οι ουρανοί και η γη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πρώτη αυτή παρουσία της δημιουργίας του κόσμου. Πρώτα απ' όλα μυριάδες θεοί που μαζεύονται. Αυτό δεν είναι μακριά από εκείνη την παράδοση την βιβλική, ότι ο Θεός δημιούργησε αγγέλους και της πτώσεως, ότι οι άγγελοι αυτοί εθεοποιήθησαν, αυτοί οι ξεπεσμένοι άγγελοι εθεοποιήθησαν. Και συνεπώς οι άνθρωποι όταν ομιλούν περί Θεών δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι άγγελοι οι εκπεσόντες. Κάτι ανάλογο με τους γίγαντες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Και επίσης, κοιτάξτε, η περιορισμένη αντίληψη της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήσαν την Ιαπωνία και έστειλαν στη γη το Μικάδο για να κυβερνάει σε αυτή τη γη που παράγει το ωραιότατο ρύζι. Αν είσατε οι Έλληνες θα λέγανε τα φασόλια, αν είσατε οι Ιταλοί θα λέγανε τα μακαρόνια, οι Γερμανοί θα λέγανε τις πατάτες και ο καθένας λέει το δικό του προϊόν. Αλλά πόσο φτωχή η αντίληψη σε αυτή και η θρησκεία αυτή σε σχέση με εκείνη την υψηλή αποκάλυψη την οποία μας δίδει η Βίβλος περί του ζώντος αληθινού και μοναδικού Θεού, ο οποίος είναι εξωκόσμιος, προσωπικός, ενσυνείδητος, έλογος, παντοδύναμος και δημιουργός. Μας δίνει μάλιστα την αποκάλυψη που δεν την έχει καμία άλλη θρησκεία, της τριαδικής υποστάσεως του Θεού, είναι κοινωνία προσώπων. Και ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, έρχεται στον κόσμο τούτον που τον δημιούργησε για να γίνει η ιστορική προσωπικότης του Ιησού Χριστού, να πραγματοποιήσει το έργο της λυτρώσεως. Και είναι το έργο της λυτρώσεως αυτό πανανθρώπινο για όλο τον κόσμο. Όχι για μια περιορισμένη χώρα, την Ιαπωνία, όχι για μια περιορισμένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά είναι πανανθρώπινη λύτρωση. Χάρις στη θυσία του Χριστού και στο αίμα του Χριστού που χύθηκε απάνω στο Σταυρό, στον Γολγοθά. Κάθε ψυχή συμφιλιώνεται με τον Θεό διαμέσου του αίματος. Και ακόμα λογίζονται θείες γραφές τα έργα των Ιαπώνων συγγραφέων, μάλιστα μέχρι των τελευταίων αιώνων, του 17ου και 19ου αιώνος μετά Χριστόν. Θεωρούνται θείες συγγραφές. Σύμφωνα τώρα με τα ιερά αυτά κείμενα, υπήρχε ένας Θεός αρχικά, ο Κύριος του κέντρου των ουρανών. Εδώ πλέον συλλαμβάνομαι ένα είδος μονοθεϊσμού, αλλά ξεχωριασμένο. Παραδέχονται την ύπαρξη ενός Θεού βασικά, που εδημιούργησε τους κόσμους. Ο Θεός του κέντρου, ο Κύριος του κέντρου των ουρανών. Αναφορά στον Θεό τον προσωπικό, τον εξωκόσμιον, τον ζώντα, αλλά πολύ αχνή και πολύ ξεθοριασμένη αναφορά. Ταυτόχρονα όμως με αυτόν υπήρξαν και άλλοι θεοί, όπως ο υπέρτατη δημιουργική θεότης, η θεία δημιουργική θεότης, που κατοικούν στο καθαρό διάστημα, και εξ αυτών δημιουργήθησαν και άλλες θεότητες, πολλές. Ακόμα δημιουργήθηκε ο Ιζανάγκη Νοκάμι και η Ιζανάνη Νοκάμι, η αρσενική ελκύουσα θεότης και η θηλυκή ελκύουσα θεότης, από τις οποίες δημιουργήθηκε η Αματεράσου, η ηλιακή λαμπρότης, της οποίας γιος της ηλιακής λαμπρότητος είναι ο Μικάδο, ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας. Τώρα, ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας ελατρεύτηκε σε Θεός. Η υπακοή σε αυτόν, των υπηκών του, ήταν η υπακοή σε Θεό. Ήταν δηλαδή μια αναβίωση, ή μάλλον και πριν ακόμα εμφανιστεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η λατρεία του αυτοκράτορος προϋπήρξε, μάλλον θα λέγαμε, και στην Ιαπωνία ως η λατρεία του αυτοκράτορος, ο οποίος εθεοποιήθηκε. Μικάδο θα πει υψηλή πύλης και σε ποιητική μεταφορά χρησιμοποιείται για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ονομάζεται και Σούγιο, δηλαδή υπέρτατος κύριος, ή Τένο, ουράνιος αυτοκράτορ, ή Τένση, γιος του ουρανού. Και είναι ορατή αποκάλυψης της ηλιακής λαμπρότητος, της θεάς της ηλιακής λαμπρότητος, της Αματεράσου, ο Μικάδο. Τώρα, στην Αματεράσου, αυτή την ηλιακή λαμπρότητα, της δόθηκε η διοίκηση του ουρανού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέει, η μεγαλειότη σου, γράφει στα ιερά κείμενα, στον ήχον γη, το ιερό κείμενο, η μεγαλειότη σου κυβερνάει την πεδιάδα του υψηλού ουρανού. Όλο αυτό το στερέωμα. Η μεγαλειότη σου. Στη σελήνη εδόθηκε η νύχτα. Και λέει, στην τσούκι γιώμη, την σελήνη, η μεγαλειότη σου κυβερνάει το κράτος της νύχτας. Η ακτινοβολία της ακολουθεί εκείνη του ηλίου στη λαμπρότητα. Είναι ακόλουθος της θεάς ήλιος και μοιράζεται μαζί της την κυβέρνηση του ουρανού. Η μια έχει την ημέρα, η άλλη την νύχτα. Αλλά αυτό είναι, απλούστατα, μια θεοποίηση των φυσικών φαινομένων, όπως τα βλέπει ο φυσικός άνθρωπος μέσα στον κόσμο του. Γιατί όμως έφτασε ο άνθρωπος να λατρέψει την δημιουργία τριγύρω του τη φύση? Θα αναζητήσω με την αιτία όχι στην έλλειψη διανοητικής ικανότητας. Όχι. Διότι σε άλλα πράγματα είναι ικανότατοι άνθρωποι να δημιουργούν και να κατασκευάζουν πολλά. Αλλά στην θόλωση και στο σκοτίνιασμα του ηθικού στοιχείου μέσα, του αισθητηρίου του εσωτερικού, θόλωσε αυτό. Σπάσκονται σύνε σοφοί, εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφάρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνος φαρτού ανθρώπου, ερπετών, πετιδών, τετραπόδων κλπ. Κοντά τώρα σε αυτούς τους θεούς, δημιουργήθηκε πλήθος θεοτήτων, εις τα οποία περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να δει κανείς τριγύρω. Το ιερό κείμενο Νίχων Γη ανεβάζει τους θεούς σε 80 μιλιάδες και το Κότσικι ανεβάζει τους θεούς σε 800 μιλιάδες. Όλες αυτές οι θεότητες είναι κάμι, δηλαδή υψηλή, λαμπρή, ανώτερη. Κάμι. Τι είναι κάμι? Κάμι είναι όχι μόνο ανθρώπινα όντα, αλλά και πουλιά, θηρία, φυτά, δέντρα, θάλασσες, βουνά και όλα τα άλλα πράγματα που αξίζουν να γίνονται σεβαστά για τις έκτακτες ή κυριαρχούσες δυνάμεις που διαθέτουν. Ονομάζονται όλα αυτά κάμι. Δεν θα πρέπει να εξέχουν, γιατί ξεπερνούν σε ευγένεια, καλοσύνη ή εξυπηρέτηση. Ακόμη και κακοποιά όντα μπορούν να ονομαστούν κάμι, απλώς αν είναι αντικείμενα γενικού σεβασμού. Όλοι οι αυτοκράτορες, οι μικάδος, είναι κάμι. Ακόμα η Αλεπού, ο Τίγρης, ο Λύκος, οι πολύτιμες πέτρες μπορούν να είναι και αυτές κάμι. Κάμι. Θεοποίηση των πάντων δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο πέφτει ο άνθρωπος και καθυκυλάει. Εάν τον αφήσεις, κατρακύλησε. Και αυτό είναι συνέπεια της αμαρτίας μέσα του. Δεν είναι γιατί δεν έχει τις ικανότητες. Γιατί ο άνθρωπος έχει, είναι πλουτισμένος με ικανότητες, έχει και διανοητικότητα μεγάλη. Αλλά εάν δεν πάρει την αποκάλυψη του Θεού την ιστορική, θα ξεπέσει σε ειδωλολατρία. Και όπως έλεγε ο Πασκάλ, ο μεγάλος Πασκάλ, πολύ σωστά, ο άπιστος που δεν θέλει να παραδεχτεί την ύπαρξη του Θεού, είναι ο μάλλον εύπιστος, διότι μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Τα πάντα. Εισάγει νέες θεότητες. Αρνούμενος τον ζωντανό και αληθινό Θεό, πιστεύει τα πάντα. Ένα άλλο κείμενο γράφεται. Οι θεοί του υψηλού ουρανού, οι θεοί του ουρανού, οι θεοί του ουρανού και της γης, οι θεοί της γης και των σιτηρών, όλοι οι θεοί του ουρανού και της γης, όλοι οι θεοί, όλες οι θεότητες των μεγαλειωδών κατοφεριών των λόφων και όλες οι θεότητες των ποταμών, χωρίς να παραλείψεις κανένα. Ακόμα και το βουνό τους, το μεγάλο βουνό που έχουν εκεί, το Φούτζι Γιάμα, το Γιαμάτο, θεωρείται θεότης και λατρεύεται. Είναι ηφαίστειο αυτό και πολλοί πάνε και αυτοκτονούνε θυσία στον Θεό, το Γιαμάτο. Ανεβαίνουν πάνω το βουνό και πέφτουν μέσα στον κρατήρα του υπερήφανου. Όσον αφορά τις σχέσεις τους, γεννιόνται, ζούνε, ερωτεύονται, σκοτώνουνε, πεθαίνουνε οι θεοί και όταν πεθάνουνε είναι δυνατόν ο αυτοκράτορας να τους αναστήσει, να τους εγγύνει. Τα σύμβολά τους είναι τρία κυρίως. Πρώτα απ' όλα είναι ο ιερός καθρέπτης. Ο ιερός καθρέπτης που τον φύλαγε ο αυτοκράτορας, τώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διακήρυξε ο αυτοκράτορας ότι αρνείται την θεότητά του και την παράδοση αυτή ότι αυτός είναι Θεός. Την αρνήθηκε στους υπηκόους του να μην τον λατρεύουν και απαγόρευσε να τον λατρεύουν πλέον ως Θεόν. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει λοιπόν τον ιερό καθρέπτη που συμβολίζει το δίσκο του ηλίου και τη λαμπρότητά του. Σε αυτό τον ιερό καθρέπτη ο Αυτοκράτορας κοιτάζει μέσα και είναι γραμμένο στα ιερά κείμενα. Λέει, η αματερά σου, δηλαδή η θεότης της ηλιακής λαμπρότητος που ήταν η μητέρα του, πήρε στα χέρια της τον πολύτιμο καθρέπτη λέγοντας στο Μικάδο, «Τέκνον μου, όταν θεωρείς αυτό τον καθρέφτη, ας είναι όσα να βλέπεις σε εμένα. Ας είναι για σε ο Άγιος καθρέφτης». Αντί να βλέπει το δίσκο του ηλίου, να βλέπει τον καθρέφτη. Είναι σαν να βλέπει το δίσκο του ηλίου. Σαν να βλέπει σε μένα, του λέει η θεά, η μητέρα του. Εμείς ξεύρωμε όμως από την άλλη μεριά. Ήλιος λαμπρός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε σε καθρέφτη γήινων. Κοιτάμε στον καθρέφτη του Θεού, τον Ήλιον, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι φωτισμένος. Και έχει το φως του ουρανού, το φως του Θεού μέσα του. Και είναι και ελεύθερος από κάθε δύναμη αμαρτία. Ακόμα σύμβολο ιερό είναι το ιερό σπαθί που φυλάσσεται στο ναό της Ατσούτα και ακόμα η ιερά πέτρα, η Μαγκατάμα, που φυλάσσεται πάντοτε από το Μικάδο. Οι Ιαπωνέζοι είναι συγχρόνως και ηλιολάτρες, διότι αφού λατρεύουν την θεά του της ηλιακής λαμπρότητος, την Αματαρέσου, λατρεύουν τον ήλιο. Το πρωί πλένονται, καθαρίζουν το σώμα τους, στρέφονται προς Ανατολάς και λατρεύουν τον ήλιο. Ηλιολατρία. Ήρθε από εκεί, από την Ανατολή, η ηλιολατρία. Και ο Σατανάς που εμφανίζεται ως άγγελος φώτος, υπάρχει αντίληψη και έχει θέσει την έδρα του στο στερέωμα αυτό στην ατμόσφαιρα, στα πνευματικά της επουρανής, και την έδρα του στον ήλιο, την αποκάλυψη της θεότητος, της αοράτου θεότητος. Ο Απόλλων που ήταν ο θεός του φωτός του αρχαίους Έλληνας, ήταν σατανική θεότητα, ήταν ο Σατάν. Ο Απολίων κατά τη γραφή. Απόλλων είναι ο Απολίων κατά τη γραφή. Ο θεός του ηλίου. Και ο ήλιος τον φανταζόντουσαν ότι σκοτώνει με τις ακτίνες του στους πολέμους. Ήταν θεός της καταστροφής και του πολέμου. Σκότωνε με τις ακτίνες του. Αυτή είναι μια ηλική παράσταση της αοράτου θεότητος. Του Σατανά. Αλλά και ο Βάαλ των Βαβυλωνίων. Ο Βάαλ των Βαβυλωνίων, οι Βαβυλώνοι λάτρευαν τον ήλιο. Και ο Βάαλ ήταν ο ήλιος. Ασταρόθ ήταν η σελήνη. Πίσω από αυτούς, από αυτά τα ουράνια σώματα, κρυβόντουσαν θεότητες. Θεότητες ασύλληπτες. Ήσατε δηλαδή πνεύματα. Αυτά τα πνεύματα ήσατε πνεύματα πονηρά. Βάαλ ήταν ο Σατανάς. Και σύμβολό του ήταν ο ήλιος. Και Ασταρόθ, η σελήνη, ήταν επίσης πνεύμα πονηρών. Ώστε λοιπόν αυτά τα πνεύματα οι άγγελοι ξεπεσμένοι χρησιμοποίησαν ως σύμβολα τους ορατά και ενέπνευσαν τους ανθρώπους τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν τριγύρω στη φύση, ώστε οι άνθρωποι λατρεύονται στον ήλιο ή τη σελήνη, λατρεύανε οι πιο μνημένοι τις θεότητες που κρύβονται πίσω από τον ήλιο και τη σελήνη, με άλλα λόγια λατρεύανε αυτά τα πνεύματα, τον Σατάν και τις δυνάμεις του. Ήτανε μια γενική σατανολατρία στην οποία είχε πέσει η ανθρωπότης πριν έλθει και δοθεί η αποκάλυψη για του Ιησού Χριστού, ώστε ο κόσμος να αποτελεί. Τώρα, από βομούς και θυσίες αμέτρητες. Στο 10ο αιώνα υπήρχαν 3.132 βομοί. Στο 1880 είχαν αριθμηθεί 111.181 βομοί. Σε όλη την Ιαπωνία. Οι προσφορές ήσαν υλικές. Ρύζι, αλάτι, ψάρια, πουλιά, φρούτα, λαχανικά. Δηλαδή, τι έκανε ο Κάιν όταν μπήκε η αμαρτία μέσα του. Δεν εκράτησε τη θυσία που είπε ο Θεός και την οποία ο Θεός την είχε παραγγείλει στον Αδάμ και ο Αδάμ την παρήγγειλε στα παιδιά του. Τι να κάνουνε, έπρεπε να πάρει ένα πρόβατο να το θυσιάσει θυσία στο Θεό, την αιματηρά θυσία. Διότι το πρόβατο συμβόλιζε τον θυσιάζοντα Και το αίμα του προβάτου ήταν το αίμα του θυσιάζοντος. Έπρεπε να δει, δηλαδή, ότι έπρεπε να κριθεί, να σφαγεί, να χυθεί το αίμα του εξαιτίας της αμαρτίας του. Έπρεπε αυτός να κριθεί. Και τη θέση του την έπαιρνε το πρόβατο, το οποίο τον αντικαθιστούσε. Αντί λοιπόν να υποταχθούν σε αυτή την παραγγελία του Θεού, τι έκανε ο Κάιν? Πήγε και πήρε από τα φρούτα, από το χωράφι του, καρπούς και από τη γη και προσέφερε στο Θεό. Και του τη δω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου όταν απεστάτησε από το Θεό και απομακρύνθηκε, έκανε δικές της προσφορές και πρόσφερε δικά της πράγματα με δική της επινόηση ο άνθρωπος. Τι θα δώσουμε, ο καθένας ό,τι έχει. Ρύζι, αλάτι, ψάρια, πουλιά, φρούτα. Αλλά όχι εκείνο το οποίο παρήγγειλε ο Θεός και το οποίο και δίδασκε τον άνθρωπον και προετοίμαζε την ψυχή του για την τελική λύτρωση. Ουσιαστικά προσευχή δεν υπάρχει. Συνήθως το πρωί περνάνε, πάνε εκεί στην πόρτα των ναϊδρίων που έχουν ιδρύσει, τα ναϊδρία, έξω από την πόρτα, στέκει στην πόρτα του ναϊδρίου, σκύβει το κεφάλι, πετάει ένα νόμισμα μέσα, χτυπάει τα χέρια του σε παλαμάκια και φεύγει. Αυτή είναι η λατρεία, η προσευχή. Δεν υπάρχει προσευχή. Αναφέρεται ότι από τους 22 κυβερνήτες της Ιαπωνίας που αναφέρονται στον Νίχον Γκι, μόνον δύο είχαν προσευχή. Φυσικά οι θεότητες αυτές ήταν για να προστατεύσουν τον θερισμό τους, την παραγωγή τους κλπ. Οι γιορτές τους είναι, εδώ είναι λιγάκι κωμικό, γιορτές και τελετουργίες. Όταν γίνεται η σπορά του ρυζιού, πρώτον. Δεύτερον, όταν το ρύζι φυτρώσει. Τρίτον, στην πρώτη γεύση του ρυζιού, γίνονται χοροί και τραγούδια και γιορταστικά δώρα. Τέταρτον, στη μεγάλη γεύση του ρυζιού. Και πέμπτον, στις νεομηνίες. Όλο το ρύζι. Εκεί τριγύρω. Στη σπορά, στο φύτρωμα, στην ανάπτυξη του ρυζιού, στη γεύση. Και έχουν και καθαρισμούς διαφόρους, αλλά με νερό, απλώς εξωτερικούς, σωματικούς, χωρίς ηθικών εσωτερικών καθαρισμών. Δεν υπάρχει έννοια του αγνισμού της ψυχής και του καθαρισμού του εσωτερικού της ψυχής με το λουτρόν του ύδατος, του Λόγου του Θεού ή του Πνεύματος του Θεού ή ακόμα και του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν έχει καθαρισμό της ψυχής, μόνο εξωτερικός καθαρισμός του σώματος. Λύνονται για να λατρέψουν τον ήλιο. Τώρα βέβαια η θρησκεία τους μέχρι το 500 μέχρι το έως το 660-552 μετά Χριστόν ήταν μόνον ο συντοισμός. Συνέχεια όμως εμπήκαν και άλλες θρησκείες, ο κομφουκιανισμός, ο ταοισμός, ο βουδισμός, ο χριστιανισμός. Υπάρχει μια τελεία ανάμιξης, οι θεότητες μπερδεύονται και πολλές φορές θεότητες βουδιστικές εμφανίζονται για συντοιστικές και ούτω καθεξής. Στο τέλος, τώρα στα τελευταία χρόνια ή μάλλον από το τέλος του 1900, του 19ου αιώνα, υπήρξε μια αναζωπήρωση σε αυτής της εθνικής θρησκείας του συντοισμού στην Ιαπωνία με ένα φούντομα εθνικιστικό το οποίο συνετέλεσε εις τους πολέμους που γίνηκαν από την Ιαπωνία τους τελευταίους καιρούς και ο τελευταίος πόλεμος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που αναζωπήρωσαν το εθνικιστικό πάθος και συνέστημα των Ιαπωνέζων. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, υπήρξε μια αναζωπήρωση της εθνικής θρησκείας και μια προσπάθεια να διαδοθεί ο συντοισμός σαν εθνική θρησκεία, να διαδοθεί σε όλη την Άπο Ανατολή, να διαδοθεί. Γράφει ένας ποιητής τους, η Ιαπωνία δεν είναι χώρα που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προσευχής. Γιατί είναι από τον εαυτόν της θεία. Με όλα αυτά θα υψώσω τη φωνή μου σε προσευχή. Λέει αυτό. Η Ιαπωνία είναι θεία. Δεν έχει ανάγκη να προσευχηθεί. Αφού είναι η ίδια θεία. Με όλα τα αυτά λέει θα υψώσω τη φωνή μου σε προσευχή. Έτσι λοιπόν και στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου εκεί κάτω που έφτασε ο άνθρωπος σκορπισμένος πλέον από το Θεό και εκεί κάτω τι συναντάμε. Ιδωλολατρία, Φοβερή ειδωλολατρία. Πνιγμένη στην ειδωλολατρία, πολυτεία κλπ. Δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα μόνο. Δεν ήταν η Ρώμη μόνο. Η Κίνα, η Ιαπωνία, όλη η Ασία, κάτω οι Ινδίες. Όλος ο κόσμος επνίγηκε κυριολεκτικά κάτω από την πλημμύρα του πολυθεϊσμού και της ειδωλολατρίας. Σε αυτή τη θρησκεία τι παρατηρεί κανείς? Υπάρχει ένας ετερογενής πολυθεϊσμός χωρίς μία κοσμική καν ενότητα. Να πεις ότι υπάρχει κάπως μια ενότηση κοσμική, τίποτε. Αντίθετα, στην πίστη, την συγκεκριμένη του Ιησού Χριστού που αποτελεί την ιστορική αποκάλυψη του Θεού, έχουμε τον ζώντα και αληθινόν Θεό, εξωκόσμιον και δημιουργικόν. Δημιουργόν, ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Λατρεύει η καρδιά του ανθρώπου και υψώνεται στη λατρεία του αληθινού Θεού και ελευθερώνεται το πνεύμα του ανθρώπου και υψώνεται, δεν κατεβαίνει όπως όταν λατρεύει στην πολυθεία. Εδώ στον συντοϊσμό καμιά θεότης δεν είναι αξία λατρείας σαν ηθική ιδέα. Δεν υπάρχει η ηθική ιδέα. Οι θεοί τους δεν έχουν να πούνε τίποτε περί καλού και κακού. Έχουν όλα τα κακά, τα ανθρώπινα πάθη, όλα τα οποία έχει ο άνθρωπος και ίσως και περισσότερα. Η δε θεοποίηση των πάντων, ακόμα και των λόφων και των βουνών και των ζώων, του ρυγιού ακόμα και των πάντων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί και δεν είναι το δυνατό να έχει μέσα έννοια ηθική γραμμή και διδασκαλία. Κανένας συνεπώς ηθικός κώδικας που να προσφερθεί στον άνθρωπο σαν κανόνα ζωής για να ξέρει ο άνθρωπος πώς να περιπατήσει και πού να βαδίσει. Δεν υπάρχει. Όσο όμως υψηλή η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όσο ανώτερη, ουδής ομίλησε ως ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Και παίρνεις τους μακαρισμούς και διαβάζεις εκεί πέρα. Ύψος εντολών. Βλέπεις από την άλλη μεριά την εντολή της αγάπης. Το αποκορύφωμα των εντολών. Η εντολή της αγάπης. Ώστε το ηθικό μεγαλείο στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν συγκρίνεται. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτε. Δεν έχουμε κανένα ξεχωριστό παράδειγμα από κανέναν από αυτούς, είτε Θεό είτε άνθρωπο, που να δείξει μια ηθική ζωή και γραμμή, όπως έχουμε εμείς τον Ιησού Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, ώστε να βαδίσει κανείς κάποιο δρόμο. Κανένα ένδοξο τέρμα για την ανθρώπινη ιστορία, από απόψεως εσχατολογίας, τίποτα. Να μας πει πού βαδίζει ο κόσμος αυτός. Τι θα γίνει ο κόσμος αυτός. Πού θα πάει. Τι θα γίνει η ψυχή του ανθρώπου. Σκοτάδι. Άγνοια τελεία. Κανένα φως. Όσο διάφορη η αποκάλυψη του Χριστού. Που εφραίνει το πνεύμα και το νου και την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί έρχεται και σου δίνει φως σε όλα τα μεγάλα αυτά προβλήματα. Σου λέει τι θα γίνει ο κόσμος, η τύχη του κόσμου. Τι θα απογίνει. Σου λέει για την ψυχή του ανθρώπου ότι ζει πέραν του θανάτου. Σου λέει για την τελική κρίση. Εδώ τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κανένα φως. Καμία λοιπόν ελπίση για το μέλλον. Και καμία εσωτερική ζωή στον άνθρωπο. Τίποτα. Μέσα του. Ερευνήσει τον εαυτό του, τα πάθη του, τι γίνεται κλπ. Απολύτως τίποτα. Ενώ το φως του Λόγου του Θεού μπαίνει μες στην καρδιά σου και σε διερευνά. Σου δείχνει τον εσωτερικό κόσμο. Κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου και έχει τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο οποίος διαρκώς προοδεύει και αυξάνει από δόξη στις δόξα ο εσωτερικός άνθρωπος. Καμιά αρκετή βοήθεια από τους θεούς. Οι θεοί ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Το μόνο που απομένει είναι ένας άκρατος εθνικισμός. Υπακοή στον αυτοκράτορα, στο κράτος, την πατρίδα, την Ιαπωνία. Αυτό. Έτσι λοιπόν, στο ταξίδι μας τούτο, πηγαίνοντας λοιπόν και στην Άπο Ανατολή, συναντάμε τα ίδια συμπτώματα, τα ίδια αποτελέσματα της αμαρτίας, της ανθρωπίνης αμαρτίας, η οποία εθόλωσε και σκοτίνιασε τον ορίζοντα τον πνευματικό και έκανε τον άνθρωπο να χάσει την όραση του αληθινού Θεού, συγχρόνως τον προσανατολισμό του στην ύπαρξη, συγχρόνως την ελπίδα του για μια καλυτέρευση της ζωής του, για μια αιώνια τύχη. Όλα χάθηκαν. Τάσβησε η αμαρτία. Να τα ικτρά αποτελέσματα της αμαρτίας. Και όταν πας κάτω και εκεί στην Αφρική, στη ζούγκλα, και δεις τι γίνεται εκεί στους αγρίους, εκεί πια οι ταλέποροι εκείνοι. Δούλοι στις μαγείες και στους μάγους που πρέπει να πηδήσουν, να χορέψουν μπροστά τους, να χτυπήσουν και να τα κλαπατσίμπαλα εκεί πέρα, να πούμε, για να κάνουν, να διώξουν τα πνεύματα, να διώξουν τα μάγια, να φάνε κανέναν άνθρωπο, να πούμε, διότι πιστεύουν ότι μπορεί, αν θα τον φάνε, αυτό, οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα του θα μπουν μέσα σε αυτούς και θα τους δώσουν δύναμη. Κανιβαλισμός. Η ανθρωπότης έπεσε και σοριάστηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Και πόσο πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για το φως που μας έδωσε. Αλλά και πόσο πρέπει το φως αυτό να το μιλούμε γύρω μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν και ζουν σε τούτη τη χώρα, σε τούτο τον κόσμο τον ονομαζόμενο χριστιανικό, και ζουνε υπό πλήρες χριστιανικό καθεστώς, είναι ειδωλολάτρες, ζουνε στην άγνοια και δεν απέχουνε πολύ από τούτους δότους οποίους μελετάμε και διαβάζουμε εδώ πέρα. Και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε ακόμα στη συνέχεια μας. Την ερχομένη Παρασκευή θα μιλήσουμε για άλλη θρησκεία. Ίσως πάρουμε το ΜΟΑ μεθανισμό. Να μιλήσουμε για το ΜΟΑ μεθανισμό. Τους φίλους μας, τους ΜΟΑ μεθανούς. Θα τα μιλήσουμε στο ερχόμενο μάθημά μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας ευλογήσει και να μας στηρίξει. Μέχρι σήμερα. Ερχόμαστε απόψε σε μια θρησκεία η οποία είναι όμως μετά Χριστόν, η ΜΟΑ μεθανική. Και θα δούμε ότι και αυτή δεν είναι, παρόλο ότι είναι μετά Χριστόν, δεν έδωσε τίποτα περισσότερο από ό,τι δώσανε οι παλιές θρησκείες, με μόνη τη διαφορά ότι ο Μωάμεθ, όπως ήταν και λιγάκι αγυρτάχος, και γύρισε και μάζεψε από εδώ και από εκεί, εμάζεψε από διάφορες, κυρίως από τον χριστιανισμό και από τον Ιουδαϊσμό, εμάζεψε στοιχεία και συγκέντρωσε και έκανε το δικό του το θρήσκευμα, το οποίο επέβαλε. Στο βάθος όμως ήταν μια προσπάθεια εθνικής και πολιτικής και στρατιωτικής ενότητος όλων εκείνων των αραβικών φυλών που ήσαν σκόρπιες μέσα στην Αραβία και ζούσαν σαν νομάδες, γκρουπ από εδώ και ομάδες από εκεί, νομάδες, περιφερόμενοι και κινούμενοι, βοσκοί ή έμποροι, ζούσαν σκόρπιοι, αυτούς τους συγκέντρωσε, τους έδωσε μια νέα πίστη, τους ανέβασε από τον ανινισμό στον οποίο ζούσαν, δηλαδή ήσαν ξεπεσμένοι πνευματικά και θρησκευτικά, λατρεύανε πέτρες και, όπως λέει κάποιος, αν δεν είχαν κάποια πέτρα να λατρεύσουν, μαζεύανε ένα σωρό της άμμου, της ερήμου, και λατρεύανε την σωρό της άμμου, της ερήμου. Αυτός ο Μωάμεθ λοιπόν είδε την ανάγκη, διέκρινε ότι ήταν το δυνατό να ενώσει όλα αυτά τα αραβικά φύλλα κάτω από μια καινούργια θρησκεία την οποία θα τους έδιδε και τους ίνωσε για να φτάσουν να γίνουν οι Άραβες κοσμοκράτορες γύρω τον 7ο αιώνα και να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο από πέρα από τον Ινδικό ωκεανό ως τον Ατλαντικό ωκεανό. Ποιος ήταν ο Μωάμεθ? Τα στοιχεία του γενικά από τη ζωή του μπορούμε να τα μαζέψουμε κυρίως από το Κοράνι και από μερικές παραδόσεις. Το Κοράνιο φυσικά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και να δει πραγματικά μέσα εκεί, όπως έλεγε ο Καρλάιλ, σχετικά με το Κοράνιο, είναι ένα ανιαρό, συγκεχημένο σύμφυρμα, πρωτόγονο και ασύντακτο, με ατελέσπιτες επαναλήψεις, πολύλογο, περίπλοκο, ακατέργαστο, ανυπόφορα βλακώδες, έτσι που κανένας Ευρωπαίος δεν θα μπορούσε να υποταχθεί σε αυτό, παρεκτός εξ ανάγκης. Θα τον υποχρεώσουν να υποταχθεί. Τέτοιο είναι το Κοράνιο. Και άμα πας σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράσεις ένα Κοράνι και το διαβάσεις, θα δεις τι έχει ιδανικά πάρει από το Ευαγγέλιο, τι έχει πάρει από την Παλαιά Διαθήκη ιδανικά, τι έχει πάρει από την Εβραϊκή Θρησκεία ιδανικά και όσα ο Μωάμεθ στις επιληψίες του και στις οράσεις του είχε σαν αποκαλύψεις και φανερώσεις. Ο Μωάμεθ λοιπόν εγεννήθηκε στη Μέκα. Είναι πόλης στην Αραβία προς την Ερυθρά Θάλασσα κοντά. Στη Μέκα. Στην Ερυθρά Θάλασσα μάλιστα κοντά. Λοιπόν στη Μέκα από μία φοιτσιλή Κορεϊσιτών. Αυτοί οι Κορεϊσίτες είχαν εγκατασταθεί εκεί στη Μέκα, κατόρθωσαν να συγκρατήσουν μερικούς και κρατούσαν τη λατρεία της Καάβα. Καάβα. Η Καάβα είναι ένας λίθος. Σαν κύβος. Λίθος. Ένας μετεωρίτης τον οποίον είχαν και έχουν εκεί στη Μέκα και εις τον οποίον ελάτρευαν σαν σταλέντα από τον ουρανό. Τον λίθον αυτό. Την πέτρα αυτή. Και εκεί γεννήθηκε λοιπόν ο Μωάμεθ. Αναφέρεται ότι ο πατέρας του πέθανε πολύ νωρίς, γυρνώντας από ένα ταξίδι εμπορικό. Η γυναίκα του, η Αμίνα, επέθανε κι αυτή, ενώ ο Μωάμεθ ήταν ακόμα νέος και τον αναθρέψανε η Βεδουίνη της περιοχής εκείνης και ασχολήθηκε σαν βοσκός τα πρώτα του βήματα και εν συνεχεία σαν έμπορος. Καραβανιό. Οι παραδόσεις αναφέρουν ότι, παραδόσεις τώρα πλέον, αρχίζει ο μύθος και η φαντασία. Ότι η μητέρα του μόλις τον γέννησε λέει χωρίς πόνους. Και το παιδί ύψωσε, νύπιο, ύψωσε τα μάτια του λέει στον ουρανόν και φώναξε και είπε, μεγάλος ο Θεός, ένας μόνον είναι ο Θεός, ο Αλλάχ, και εγώ είμαι ο προφήτης του. Ότι αυτό το είπε το παιδί μόλις γεννήθηκε. Ήψωσε τα μάτια στον ουρανό και γεννήθηκε χωρίς πόνους. Βλέπετε, αυτά αρχίζουν τα δάνεια τώρα, από εδώ και από εκεί, για να πούν ότι και αυτός είχε μία θεία γέννηση σιγά σιγά. Η ζωή του βεβαίως ξετυλίχθηκε στην έρημο. Και όπως αναφέρει κάποιος, η έρημος φυσικά είναι μόνο θεϊστική. Δηλαδή, η έρημος, η νύχτα της ερήμου, σε κάνει να αισθάνεσαι ένα βρίγος μέσα σου. Καθώς νιώθεις τον εαυτόν σου χαμένο μέσα σε εκείνη τη μεγάλη απλωσιά της ερήμου και βλέπεις μάλιστα στις νύχτες τις καθαρές των ουρανών έναστρων να λάμπουν τα αστέρια από πάνω με μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, σου επιβάλλει κάποιο μυστηριώδες μεγαλείο επάνω σου και νιώθεις μια ανάσταση ψυχική να εξητήσεις τον ζώντα τον μοναδικό Θεό ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Ο Μωάμεθ από μιας πλευράς φαίνεται πως ήταν μια ψυχή που είχε μια έφεση θρησκευτική και ταυτόχρονα η επαφή του με χριστιανικές ομάδες τις οποίες συνήντησε μοναστήρια ακόμα τα οποία επεσκέφθηκε κατά τις περιοδίες του με τα καραβάνια εκεί στην έρημο της Αραβίας και οι Ιουδαίους ακόμα με τους οποίους ήρθε σε επαφή ήκουσε από αυτούς και πήρε από αυτούς μάλιστα κάπου είναι γραμμένο στο Κοράνιο θέσε λέει στους χριστιανούς ότι ο Θεός μου και ο Θεός τους δεν είναι διαφορετικός. Έχουμε τον ίδιο Θεό, ομολογικά. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως θα δούμε, απεχθάνεται των Σταυρών, την Τριάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Εμελέτησε λοιπόν στα ταξίδια του τα ήθη και τα έθιμα, εδέχτηκε επιρροές Ιουδαϊκές και Χριστιανικές. Και διετύπωσε την θρησκεία του, σιγά σιγά όπως θα δούμε αργότερα, εις τον Θεόν και την τελεία υπακοή εις τον έναν αυτόν Θεόν, την οποία ονόμασε Ισλάμ. Ισλάμ θα πει υπακοή. Βεβαίως, εκείν αυτό του εκτύπησε περισσότερο από την επαφή του στους Ιουδαίους, με τους Ιουδαίους και με τους Χριστιανούς, το θέμα της υπακοής στο Θεό, το οποίο ξεχώρισε και σαν βίωμα το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να έχει στη ζωή του. Στα 25 του χρόνια νυμφεύτηκε. Και ενυμφεύτηκε μια πλούσια γυναίκα στην υπηρεσία της οποίας Χήρα, στην υπηρεσία της οποίας είχε μπει για να δουλέψει στα καραβάνια της. Είχε καραβάνια αυτή και κάνε εμπόριο. Εμπήκε λοιπόν στα καραβάνια της γυναίκας αυτής και τελικά την παντρεύτηκε τη Χήρα, την Χατίτζα, η οποία Χατίτζα και τον βοήθησε και οικονομικώς και τον βοήθησε ακόμα στην σταδιοδρομία του τη θρησκευτική. Και κατόπιν αργά, γύρω στα 40 του χρόνια, ενώ ήταν στην σπηλιά του όρους Χάρα, πλησίων κοντά στη Μέκα, ευρέθηκε σε οράσεις και σε εκστάσεις επιληπτικές. Φαίνεται πως ήταν επιληπτικός. Το κατελάμβανε ένα είδος επιληψίας, περίρχεται σε εκστάσεις και εκεί λοιπόν που συνεχίστηκαν οι εκστάσεις αυτές και οι επιληψίες όλη τη ζωή, προσήθηκε, τον ίστευε και του φάνηκε λοιπόν ότι άκουσε φωνή, η οποία του είπε φώναξε και είπε τι να φωνάξω. Τώρα αυτό λένε και δεν αποκλείεται, είναι αληθινό, διότι φαίνεται ότι μερικά πράγματα τα πήρε από την Παλαιά Διαθήκη και τα εφήρμοσε στη ζωή του με κάποιο τρόπο ένδεχνο, υπήρχε και πονηρία στο βάθος, με ένα ένδεχνο τρόπο, ετούτον επαρμένο από τον Ισαΐα, τον προφήτη από το βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο το 400, στο 6 εδάφιο, εκεί λέει φώνησον, η ξαφωνή η οποία είπε φώνησον και είπε τι να φωνάξω, και λέει, εκεί όμως το τοποθετεί, το δίδει αλλιώς, στο μη 6 εδάφιο, φωνή λέγουσα φώνησον και είπε τι να φωνήσω, πάσα σάρξινε χόρτος και πάσα η δόξα αυτής, ως άνθος του αγρού, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε από αυτό, χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα, λέει στον Ισαΐα. Λέει λοιπόν αυτός ότι άκουσε φωνή η οποία του είπε φώναξε, φώνησον, και είπε τι να φωνάξω, και του είπε φώναξε το όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε τον άνθρωπο από το αίμα, φώναξε γιατί ο Θεός σου είναι πανεύσπλαχνος, ποιος δίδει στον άνθρωπο ό,τι δεν γνωρίζει, και είναι παρμένο αυτό από τον, λέγω, από τον Ισαΐα, από μίμησης ή παρμένο από εκεί. Αναφέρεται ότι η φωνή, λέει η παράδοσή τους, η οποία του εφώναξε ήταν η φωνή του Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου. Και αυτό είναι παρμένο πάλι από την Καινή Διαθήκη, από τις εμφανίσεις του Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, το δανείζεται και ο Γαβριήλ λέει του εφώναξε και του μίλησε και του είπε εγώ, εσύ είσαι ο προφήτης του Θεού και εγώ είμαι ο Γαβριήλ. Σε μια από τις οράσεις που είχε και γύρισε στη γυναίκα του την Χατίτζα τρέμοντας και της είπε σκέπασέ με. Και μια άλλη φωνή του είπε όσοι που είσαι σκεπασμένος σήκω αγρύπνη, δόξασε τον Κύριό σου και τα ενδυματά σου καθάρισε και απόρριψε τα μπελίγματα, μη σκορπάς χάρες για να αυξηθείς, περίμενε τον Κύριό σου. Αλλά αυτό είναι καταφάνερο ότι είναι επίσης κλεμμένο. Αυτός το διάβαζε στην Παλαιά Διαθήκη, το έπαιρνε από κάπου και πήγαινε και το εφήρμοζε στη ζωή του ή το έλεγε. Και είναι παρμένο από τον Ηλία τον προφήτη στο όρος επάνω στο χωρί που του παρουσιάστηκε ο Θεός και έβαλε το κάλυμα και σκεπάστηκε ο προφήτης ο Ηλίας και του είπε ο Θεός τι ζητάς εδώ Ηλία και είπε εγώ με ζηλωτής για τον Κύριο τον Θεό επάνω στο όρος στη σπηλιά. Το ίδιο έφτιαξε και αυτός στη σπηλιά στο όρος ότι του είπε άκουσε φωνή και έτρεξε τρομαγμένο στη γυναίκα τη Χατίτζα, της είπε σκεπασέ με και μετά άλλη φωνή του είπε όσοι ο σκεπασμένος εσύ που είσαι σκεπασμένος, σήκω αγρύπνη, δόξασε τον Κυριό σου, τα ενδύματά σου καθάρισε, απόρριψε τα βδελίγματα, μη σκορπάς χάρες για να αυξηθείς, περίμενε τον Κυριό σου. Κάτι ανάλογο που είπε ο Θεός περίπου στον Ηλία όταν του αποκαλύφθη και του είπε, του φανερώθηκε ως ο Θεός του Ισραήλ. Ώστε είναι δανεικά παρμένα και επειδή φυσικά δεν τα είχε και καλά μελετήσει ή τελείως αντιγράψει, τα έδιδε με τον δικό του τον τρόπο, αλλά αυτά ήσανται αρκετά για να πείσουν έναν αγράμματο λαό, όπως ήσανται οι Άραβες, οι οποίοι ήσανται σε μια ξεπεσμένη, αυτήν ανημιστική θρησκεία που λάτρευε τις πέτρες και το χώμα ακόμα των σωρών της άμμου και φυσικά ήταν έτοιμο, ήταν εύκολο να δεχτούν μια τέτοια διακήρυξη ενός δίθεν προφήτου. Επί 12 χρόνια ολόκληρα είχε τις οράσεις του και είχε οράσεις, τις οποίες οράσεις αυτές τις έλεγε σε έναν πιστό του φίλο, τον Αμπού Ακρ, ο οποίος έγινε και μετά καλήφης, ο Αμπού Ακρ, μετά τον θάνατο του Μωάμεθ, και ο οποίος γίνηκε και γαμπρός του, πήρε την κόρη του Μωάμεθ, παντρεύτηκε σε αυτόν τον Αμπού Ακρ, λοιπόν, έλεγε αυτές τις αποκαλύψεις που είχε, τις οποίες έγραφε. Και είδε φυσικά την ειδωλολατρία στην οποία ήσατε ρηγμένοι.

πείσει να μην λατρεύουν το είδωλο και να δεχτούν τη δική του τη θρησκεία, εκείνοι όμως αρνήθηκαν και τον κυνήγησαν. Τον κυνήγησαν και έφυγε από τη Μέκα και βρήκε καταφύγιο σε μια άλλη πόλη προς βορράν της Μέκας, τη Μεδίνα. Στη Μεδίνα λοιπόν ήταν οι κοινότητες Ιουδαϊκές και Χριστιανικές. Οι Ιουδαίοι μάλιστα τον δέχτηκαν και για λόγους άλλους, νομίζοντας ότι μπορούσαν να επεκτείνουν την εμπορική τους επιρροή, και υπήρξαν και μερικοί που τον δέχτηκαν ως τον Μεσσία, τον οποίον περίμεναν να έρθει. Τον από πολλού αναμενόμενο Μεσσία. Έτσι στην Μεδίνα, σε αυτή τη νέα πόλη, έκανε την πρώτη του κοινότητα, θρησκευτική κοινότητα, και επηρέασε μερικούς ώστε να σχηματίσει την βάση της θρησκείας του στη Μεδίνα. Αυτή η φυγή από τη Μέκα στην Αιγίνα, στην Μεδίνα, ονομάζεται Αιγίρα, η φυγή του Μωάμεθ, η οποία γιορτάζεται ως η απαρχή του ημερολογίου του Μωαμεθανικού. Από εκεί αρχίζουν και μετράνε. Από την φυγή στη Μεδίνα, από τη Μέκα στη Μεδίνα. Οι μουσουλμάνοι, οι Μωαμεθανοί. Γράφει λοιπόν σχετικά με τη φυγή του αυτή. Αν αρνηθείτε τη βοήθειά σας στον προφήτη, θα έχει για στηριγμά του το Θεό. Το χέρι του τον προστάτεψε όταν τον καταδίωξαν οι άπιστοι. Οι άπιστοι εννοεί οι Κορεϊσίτες, οι φιλοί αυτοί στη Μέκα. Είναι ένας από τους συντρόφους της φυγής του, τον βοήθησε όταν κατέφυγαν στη σπηλιά. Ήταν ο Αμπού Άκρ αυτός. Και τότε του είπε ο Μωάμεθ, μην θλίβεσαι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο ουρανός του έστειλε την ασφάλεια. Και μια συνοδεία από πολλούς αόρατους στα μάτια σας. Τα λόγια των ασεβών εκμηδενίστηκαν. Και αν υψώθηκε ο λόγος του Θεού, είναι γιατί αυτός ο προφήτης είναι σώθρον. Το έτος αυτό ήταν το έτος 622 που γίνηκε η φυγή, η Αιγύρα, από όπου ξεκίνησαν και μετράνε την χρονολογία, το ημερολόγιο το Μωάμεθανικό. Από εκεί λοιπόν, από την Μεδίνα, αφού σχημάτισε την πρώτη του θρησκευτική κοινότητα, τους επεστράτευσε λοιπόν για να πάνε να εξαναγκάσουν τους απίστους της Μέκας σε υποταγή. Και εξεστράτευσε εναντίον της Μέκας και έπειτα από πολλούς αγώνες, σε αρκετούς αγώνες, κατάφερε να συνδιαλλαγεί μαζί τους με τους κατοίκους εκεί της Μέκας και τον δέχτηκαν πλέον, εδέχτηκαν αυτοί την καινούργια θρησκεία και αυτόν ως προφήτη, αφού υπεχώρησε στο σημείο αυτό να λατρεύουν το λιθάρι, τον αερόλιθο αυτό, ένα μαύρο αερόλιθο δεσμένο από τον ουρανό, τον έστειλε λέει ο Θεός κάτω από τον ουρανό, να τον λατρεύουν ως θείο σύμβολο, να λατρεύουν τον, στην Καάβα, στη Μέκα, να λατρεύουν αυτό το λιθάρι. Και έτσι τα πράγματα συμβιβάστηκαν και το ζωντανό Θεό και ο Μωάμεθ να είναι προφήτης και τον Κορεϊσιτών η λατρεία του λίθου να παραμείνει. Και μέχρι σήμερα το προσκύνημα στη Μέκα γίνεται, ξεκινάνε για να πάνε να λατρέψουν το λιθάρι κάτω εκεί, το οποίο εστάληκε από τον ουρανό. Συνεπώς είναι ένα μπλεγμένο πράγμα ανημισμού και λατρείας. Γράφει μάλιστα εξ αφορμής του πολέμου που έκανε στη Μέκα και της νίκης του τελικά, γράφει τα εξής. Η συνάντηση στην κοιλάδα Μπεντέρ, η συνάντηση των δύο στρατιών, δεν σας έκανε κανένα θαύμα, λέει ο προφήτης ο Μωάμεθ. Η μια στρατιά πολεμούσε για την πίστη, η δική του, και ήταν το μισό από την άλλη, αλλά φάνηκε στην εχθρική στρατιά σαν ισοδύναμη. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλει, και το συμβάν αυτό είναι μια προειδοποίηση για όσους βλέπουν. Και έτσι έκαμε τη Μέκα, το ιερό κέντρο του, με το λίθο εκείνο στην Κάαβα, και όλοι ξεκινούν για να λατρέψουν στη Μέκα. Τόσο ταπεινή βέβαια, χαμηλή και αυτή η θρησκευτική εκδήλωση, ώστε να λατρεύουν λίθους και να είναι προσκολλημένοι, να πούμε, σε πράγματα στον κόσμο τούτον, τόσο διαφορετικό το πνεύμα της λατρείας του προσώπου του Χριστού, που σε ελευθερώνει από τον κόσμο τούτον, σε λυτρώνει και σε φέρνει σε επικοινωνία με τον Σόντα και αληθινό Θεό. Είναι πραγματικά πνευματική η λατρεία η χριστιανική. Άλλοτε ο χριστιανισμός έχει κάνει και πόσο έχει χαμηλώσει τα πράγματα ο διάχυτος χριστιανισμός και ο παραδόσεως. Η πραγματική αλήθεια, η γραφική αλήθεια

εξυψώνει τον άνθρωπο, ελευθερώνει το πνεύμα του ανθρώπου από τα αντικείμενα στον κόσμο τούτον και τον φέρνει στη λατρεία του ζώντος και αληθινού Θεού. Έγραψε λοιπόν το Κοράνιο. Το Κοράνιο είναι γραμμένο, όπως είπαμε, είναι μια συλλογή, ένα σύμφυρμα με πολυλογία μέσα, ασύνδετο, με επαναλήψεις, με τόσα πράγματα, όλα όσα έλεγε και δανεικά, όλα όσα έλεγε ο Μωάμεθ στον Αμπού Ακ, ο οποίος τα έγραφε. Λέγεται όμως ότι αυτό το Κοράνι πρωτοεγράφηκε στον ουρανό. Μάλιστα, το τραπέζι, λέει, στο οποίο εγγράφηκε το Κοράνιο, φυλάγεται στον ουρανό. Και εγγράφηκε από τις ακτίνες που εξήρχονται από το πρόσωπο του Θεού επάνω σε λίθους και φυλάχονται αυτοί στον ουρανό. Και αυτό είναι δανεικό. Το καταλαβαίνει κανείς ότι το πήρε από το Μωυσή στο Όρος, που εγγράφτηκαν οι δύο πλάκες από το Θεό με το δάκτυλο του Θεού και οι εντολές εκείνες εγγράφτηκαν. Εγγράφτηκε το Κοράνιο στον ουρανό, όπως καθόταν ο Θεός, λέει, στο θρόνο του, εξετέμποντο ακτίνες, οι οποίες γράψανε απάνω σε πλάκες το Κοράνιο, και αυτό το Κοράνιο το έφερε ο Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος, και το έδωσε εις τον Μωάμεθ. Το συγκέντρωσε σε ένα τόμο και το έφερε στο Μωάμεθ. Το απεκάλυψε στο διάστημα των 23 χρόνων. Ή τουλάχιστον τις τελευταίες 10 νύχτες το μήνα του Ραμαζανιού, τον Σαμχασκάρ. Ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος στην εκράτεια. Δεν τρώνε, δεν καπνίζουνε από την ανατολή του ηλίου ως τη δύση. Λέει για το Ραμαζάνι αυτό την ημέρα της νηστείας και της εγκρατείας τα εξής. Μπορείτε τη νύχτα της νηστείας να πλησιάζετε τη σύζυγό σας. Αυτό είναι το ένδυμά σας και εσείς είσαστε το δικό της. Ο Θεός ήξερε πως αυτή την άποψη θα είσαστε παραβάτες, τους λέει. Έστρεψε για τούτο τα βλέμματά του κατά πάνω σας και σας συγχώρησε. Κοιτάξτε τις γυναίκες σας και επιθυμείτε τις υποσχέσεις που σας έκανε ο Θεός. Το φαγητό και το ποτό σας επιτρέπονται να το φάτε και να πιείτε ως τη στιγμή που θα μπορείτε στο φως της ημέρας να ξεχωρίσετε μια άσπρη κλωστή από μια μαύρη. Ύστερα κρατήστε νηστεία ως το βράδυ. Απομακρυνθείτε σε όλο το διάστημα αυτό από τις γυναίκες σας και περάστε την ημέρα σας προσευχόμενοι. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου, ο οποίος φανερώνει τους νόμους του στους θνητούς για να τον φοβούνται. Αυτή είναι η παραγγελία του για τον Ραμαζάνι, που αρχίζει η εγκράτεια, η νηστεία. Εν τούτης, ενώ από μια μεριά μιλάει για τον Θεό και δείχνει τον ένα Θεό και κυρίως βεβαίως τονίζει τη δύναμη του Θεού, την παντοδυναμία και το απόλυτο του Θεού, στον οποίο δεν επιτρέπεται καθόλου κανείς να ξεφύγει, πρέπει αναγκαστική υπακοή, και θα δούμε ότι σε αυτό το σημείο πόσο διαφορετικός ο Θεός της Βίβλου, της Καινής Διαθήκης, που είναι Θεός αγάπης, δεν εξαναγκάζει το πλάσμα, το αφήνει ελεύθερο και στην ελευθερία του το πλάσμα να δεχτεί το Θεό ή αν θέλει να τον αρνηθεί ή έχει δικαίωμα να τον αρνηθεί, άλλο οι συνέπειες. Αλλά ο Θεός θέλει το όν ελεύθερο. Ετούτος δίνει μια εξαναγκαστική υπακοή Ισλάμ. Και αν δεν γίνει η υπακοή αυτή δι' άλλου τρόπου, θα γίνει δια της βίας. Ενώ μιλάει σε μερικά μέρη λοιπόν για τον Θεό ότι είναι πολύ έξυπνος ο Θεός, και μάλιστα δίνει και εντολές για ελεημοσύνες, για το ορφανού τα δάκρυα να τα σκουπίσεις. Αν θέλεις, λέει, να θυμηθείς τη μνήμη της μητέρας σου, άνοιξε ένα πηγάδι να δροσίζεις με αυτό. Βέβαια, μιλούσε με τη γλώσσα της ερήμου. Στην έρημο το πηγάδι ήταν τόσο αναγκαίο. Άνοιξε ένα πηγάδι να δροσίζεις τον κόσμο με αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως δείχνει τη σκληρότητα του Θεού και το απόλυτο του Θεού και την ανάγκη της υπακοής δια της βίας, και μάλιστα με τη μάχαιρα, με το σπαθί. Γράφει: σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώχτε τους από το φως από όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος από το φόνο. Αλλάξει τη θρησκεία σου είναι χειρότερος από το φόνο. Καλύτερα να σκοτώσεις παρά να αλλάξει τη θρησκεία σου. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστιέται στους απίστους. Καταπολεμήστε τους εχθρούς σας, ώσπου να μην έχετε πια να φοβάστε τον πειρασμό και ώσπου να αποκατασταθεί
η Θεία Λατρεία. Έτσι λοιπόν η σκληρότητα αυτής της πίστεως, την οποία επέβαλε με το σπαθί πλέον στους εχθρούς της πίστεως και την διέδωσε με το σπαθί και με τον πόλεμο. Τα χαρακτηριστικά του Μωάμεθ ήταν ένας τύπος με αετήσια μύτη, με μεγάλο στόμα, με μακριά μαλλιά και με γενιάδα, ο Μωάμεθ. Αγαπούσε πολύ τις γυναίκες. Απέκτησε 9 νόμιμες γυναίκες, 2 δούλες και άλλες παλακές, στο σύνολο 25 γυναίκες. Για τους άλλους πιστούς όμως επιτρεπόταν μόνο 4 γυναίκες να πάρουν και να έχουν και μερικές παλακές. Όταν και άλλαζε τα πράγματα κατά το συμφέρον του. Έλεγε δηλαδή ότι είχε αποκαλύψεις που ο Θεός του μιλούσε τι έπρεπε να γίνει για να καλύψει τις ειδικές του αμαρτίες και τα ειδικά του πάθη. Όταν επί παραδείγματι ο θετός γιος του, ο Σαΐδη, έδιωξε τη γυναίκα του, την πήρε ο Μωάμεθ. Την πήρε ο Μωάμεθ και δικαιολογήθηκε σε μία μεταγενέστερη αποκάλυψη που είχε, γιατί είχε γίνει σούσουρο μεταξύ των ομοεθνών του εκεί και των πιστών του, και από τις γυναίκες του είχαν γίνει σούσουρο και έγραψε τα εξής. Αποκάλυψης από το Θεό. Ο Σαΐδ, ο θετός γιος, έδιωξε τη γυναίκα του, του λέει ο Θεός. Σε συνδέσαμε μαζί της, του λέει ο Θεός ο Μωάμεθ. Σε συνδέσαμε μαζί της. Για να είναι ελεύθεροι οι πιστοί να παντρεύονται τις γυναίκες των θετών γιών τους όταν αυτοί τις διώχνουν. Το κάνει νόμο πια. Δικαιολόγησε τον εαυτό του και του λέει ο Θεός ότι αυτό σε συνδέσαμε εμείς μαζί της για να γίνει νόμος αυτό το πράγμα όταν οι θετήγοι διώχνουν τις γυναίκες τους να τις παίρνουν οι πιστοί. Είναι θεία εντολή η οποία πρέπει να εκτελείται. Αναφέρεται στο Κοράνιο. Σε πολλά μέσα χωρία στο Κοράνιο, ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του με πολύ ταπείνωση ότι είναι ένας άνθρωπος. Είναι ο Μωάμεθ, γράφει, είναι ο μόνος απεσταλμένος του Θεού. Άλλοι Απόστολοι προηγήθηκαν από αυτόν. Πες τους, είμαι ο αληθινός σας Απόστολος. Να τους πεις, δεν είμαι παρά ένας θνητός σαν και εσάς. Σε 2 χωρία χαρακτηρίζεται ο αγράμματος προφήτης. 5 φορές ζητάει συγχώρεση από το Θεό. Λέει ότι δεν έκανε κανένα θαύμα. Έδωσε το Κοράνιο όπως ο Μωυσής έδωσε τον νόμο, όπως ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τον νόμο και όπως έδωσε στον Ιησού τα θαύματα. Σε πολλά άλλα χωρία όμως συνδέεται με τον Αλλάχ, έτσι που η υποταγή σε αυτόν, τον Μωάμεθ, στον προφήτη, να είναι και η υποταγή στον Αλλάχ. Αργότερα, πολύ αργότερα, στον 15ο αιώνα, το 1500 δηλαδή, απεδόθηκαν και θαύματα εις τον Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας κανείς τα χαρακτηριστικά του Μωάμεθ, τι να συγκρίνεις, υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Κύριος είναι ο μοναδικός. Η αγιότης του Κυρίου, η υπεροχή της ζωής του, το υψηλό πνευματικό επίπεδο. Επροφητείε περί αυτού ότι είναι Κύριος της δόξης που ήρθε στον κόσμο του. Οι ίδιες του οι ομολογίες και διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθε εις τον κόσμο. Πάτερ δώσ' μου τη δόξα, την οποία είχα πρώτο τον κόσμο είναι παρασύ. Πώς να συγκριθούν αυτά τα πράγματα με τούτα τα ταπεινά, τα ανθρώπινα, και βλέπει κανείς πραγματικά πόσο ανθρώπινη είναι ετούτη η θρησκεία και ότι αν έχει κάτι το καλό μέσα, μιλάει για ένα μονοθεϊσμό και αυτό είναι δάνειο το οποίο πήρε από αλλού. Αναφέρει στο Κοράνιο 8 φερές για το Μεσσία. Το βγάνει από τη λέξη Σαχ, τον Μεσσία, και κατά αυτόν θα πει ο αρχηγός των περιοδευόντων. 25 φορές αναφέρει τον Ισά Μεσίχ. Ισά Μεσίχ είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας. Τον αναφέρει 25 φορές. Αλλά
ενώ τον αναφέρει, δεν δέχεται την θεότητά του, αλλά δέχεται ότι υπήρξε ένας προφήτης ή Απόστολος, και ότι αυτός είναι μετά από αυτόν, ήλθε καλύτερος προφήτης. Είναι γιος της Μαρίας, τον εμφανίζει ως προφητεύοντα τον Μωάμεθ. Μιλάει ο Ιησούς για τον Μωάμεθ, ότι μένει να έρθει ο Μωάμεθ, τον οποίο το όνομά του το βγάνει από το Αχμέτ, που θα πει παράκλητο. Όταν λέει εκεί που λέει, θα στείλω άλλον, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, αυτός το παίρνει αυτό και λέει, για μένα μιλάει, τον Μωάμεθ. Σύμφωνα με τον Μωάμεθ λοιπόν και το Κοράνι, ο Ιησούς είναι ένας άνθρωπος όπως ο Αδάμ. Εστάλλεται από το Θεό όπως ο Αδάμ. Όσοι λένε πως ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας είναι Θεός, βλασφημούν, λέει. Όποιος εξομοίωσε τον ύψιστο με τον εαυτόν του ή με άλλον, θα μπει, δεν θα μπει στον κήπο των ειδωνών, που είναι τα ουρίμ, που τρως και πίνεις και τρέχουν πηγές δροσερές και σε κοιτάνε και σε παραστέκουνε μαυρομαλούσες με ωραίο βλέμμα ουρίμ, γυναίκες, τα ουρί, του παραδείσου, γυναίκες, πολλές γυναίκες, γυναίκες είτε λέει. Λέει, για τον Ιησού γράφει, «Μου δόθηκε η ειρήνη την ημέρα που γεννήθηκα και θα συνοδέψει και τον θάνατό μου και την Ανάστασή μου». Έτσι μίλησε ο Ιησούς, ο αληθινός γιος της Μαρίας, που είναι θέμα αμφιβολιών για πολλούς. Εν τούτης όμως αρνείται το θάνατο του Ιησού. Μάλιστα λέει ότι ο Θεός επήρε ένα ομοίωμα του Ιησού και το έριξε απάνω στον Ιούδα. Και έτσι λέει οι Ιουδαίοι, όταν είδαν τον Ιούδα νομίζαν ότι είναι ο Ιησούς. Και πήραν και σταύρωσαν τον Ιούδα. Ο Ιούδας σταυρώθηκε, όχι ο Ιησούς. Ενώ τον Ιησού τον εθανάτησε ο Θεός λέγε τρεις μέρες και τον ανέστησε αμέσως και τον πήρε στον ουρανό. Είναι τώρα στον ουρανό ο Ιησούς. Εκείνος όμως που πέθανε ένα τέτοιο θάνατο ατιμωτικό είναι ο Ιούδας, απάνω στον οποίο έριξε το ομοίωμα του Ιησού ο Θεός. Γράφει για την Μαρία. Ή γράφει, ναι, στην απιστία πρόσθεσαν και τη συκοφαντία εναντίον της Μαρίας. Είπαν, θανατώσαμε τον Ιησού το Μεσσία, το γιο της Μαρίας, τον απεσταλμένο του Θεού. Αλλά δεν τον θανάτωσαν, δεν τον σταύρωσαν. Ένα φανταστικό σώμα εξαπάτησε τη βαρβαρότητά τους. Αυτό το ομοίωμα που έριξαν, το έριξε ο Θεός απάνω εις τον Ιούδα. Όσοι συζητούν αυτό το θαύμα, μόνο αμφιβολίες έχουν. Δεν τους φωτίζει η αληθινή γνώση. Μόνο μια γνώμη ακολουθούν. Δεν θανάτωσαν τον Ιησού. Ο Θεός τον ανύψωσε κοντά του, γιατί είναι ισχυρός και σοφός. Ο Θεός. Αλλά όμως, μέσα στην Αγία Γραφή, ο θάνατος του Κυρίου είναι ο σκοπός της ελευσεώς του. Και ήταν ο μητρωτικός θάνατος για την τακτοποίηση του ανθρώπου απέναντι του Θεού και την συγχώρηση των αμαρτιών. Δεν θα ήταν δυνατόν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Πώς να σβήσουν οι αμαρτίες? Με το να κάνεις ραματζάνι, μια εγκράτη αμφίβολη, με το να πας στη Μέκα και να πας να προσκυνήσεις το λιθάρι, πώς θα σβήσουν οι αμαρτίες? Εάν δεν γινόταν ο εξυλασμός, ο οποίος γίνηκε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και αν δεν γινόταν το πολύτιμο και άγιο αίμα του Κυρίου. Όλες οι προφητείες, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες μιλάνε για αυτό το Σταυρό και την Σταύρωση και τη θυσία απάνω στο Σταυρό. Όλες οι θυσίες εκείνες ήρθαν και επαλήθευσαν σε αυτήν τη μοναδική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην θυσία του στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Την Τριάδα την είχε παρανοήσει. Αυτός επήρε την Τριάδα ότι ήταν ο Θεός, η Μαρία και ο Ιησούς. Αυτή ήταν η Τριάδα για αυτόν. Ότι ο Θεός παντρεύτηκε τη Μαρία και γεννήθηκε ο Ιησούς. Έτσι το πήρε. Και εκείνο το οποίο έδειχνε με πολλή επιμονή ήταν ο ένας Θεός που είναι κυρίαρχος και ο οποίος ορίζει την τύχη όλων των ανθρώπων. Μάλιστα γράφεται ότι η μοίρα του ανθρώπου, λέει ο Θεός, εδέσαμε τη μοίρα του ανθρώπου απάνω στο λαιμό του. Ο καθένας έρχεται με τη μοίρα του γραμμένη από το Θεό, το κισμέτ, από το Θεό. Δεν μπορεί να ξεφύγει.
είναι η θρησκεία της μοίρας. Τελείως αντίθετη με την ελευθερία την οποία δίνει το Ευαγγέλιο στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ο οποίος ρυθμίζει την τύχη του ανάλογα με τη στάση του απέναντι στο Θεό. Αν πιστέψει και υπακούσει στο Θεό, έχει δόξα, ενώ αν παρακούσει, τον περιμένει κρίση. Η φωνή της Μίλα Χίραχ Μανί Ραγίμ είναι την ερμηνεία της μόνον ο Αλλάχ, λέει, την ξέρει καλά. Αυτής της φράσεως, ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, ο πολυεύσπλαχνος Θεός. Η βασική λοιπόν πίστη είναι πίστη στον ένα Θεό, τον Αλλάχ. Πίστη σε αγγέλους που μεσητεύουν για τη συγχώρηση του ανθρώπου. 8 άγγελοι βαστάζουν το θρόνο του Αλλάχ. 19 φυλάνε τον Άδη. Ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, αναφέρεται μέσα στο Κοράνι. Επίσης, ο Σατάν, ο Σαϊτίν, όπως τον ονομάζει, ή ο Ιμπλής, ο διάβολος. Ακολουθείται από άλλους αγγέλους ξεπεσμένους. Η πίστη στο Κοράνιο, η πίστη στους προφήτες που είναι 28 το αριθμό και αναφέρονται στο Κοράνιο και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Αδάμ, ο Ενόχ, ο Μαθουσάλα, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Λότ, ο Ισμαήλ, 3 από την Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης, ο Ιησούς και έχουμε και εμείς τη θέση μας μέσα εκεί. Και ο Μέγας Αλέξανδρος. Στους 28 προφήτες. Πιστεύει στην τελική κρίση και στον Άδη και πιστεύει στη Θεία Διαταγή. Οι υποχρεώσεις που πρέπει ο πιστός να κάνει είναι να επαναλαμβάνει, να διακηρύνει την πίστη του ορισμένες φράσεις, να κάνει ορισμένες τυπικές προσευχές. Βεβαίως με καλυμμένο το κεφάλι και ανυπόδιτα τα πόδια πρέπει να βγάλει, άμα πάτε στην Ξάνθη και στην Κομωτινή θα τους δείτε, οι καημένοι χειμώνας καιρός πάνε εκεί στις λούμπες, στις τρόμπες, λένε τα πόδια τους στα χέρια μέχρι εδώ, εδώ επάνω, βγάνει τα παπούτσια του και πάνε και οι έξυπνοι δικοί μας απ' έξω από το τζαμί και τους μπερδεύουν τα παπούτσια και ψάχνουν μετά να τα βρουν και δεν τα βρίσκουν. Λοιπόν, και μπαίνει ανυπόδιτος μέσα για να λατρεύσει. Πρέπει να κάνεις ελεημοσύνες, να κρατάς την νηστεία του Ραμαζανιού και να πηγαίνεις στη Μέκα για προσκύνημα, να μην φιλήσεις την μαύρη πέτρα Κάβα 7 φορές και θυμόσαστε τι είχε γίνει εκεί πέρα κάποτε όταν κάποια από τις τρίχες του Μωάμεθ που φυλάγανε, λέει, έπεσε, χάθηκε ή την κλέψανε, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει και γίνει και μέγα κακό, σκοτωμός, πώς σκοτώθηκαν εκεί μεταξύ τους αγωνιζόμενοι για την τρίχα του Μωάμεθ. Στην Εδέν, στον Παράδεισο, θα ανοίξουν οι πόρτες του Παραδείσου. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, περνάει από μια γέφυρα στενή και ανάλογα με τα έργα του βέβαια και την πίστη του, θα πάει στον ουρανό ή στον Άδη. Εκεί στον ουρανό λοιπόν στον Εδέμ υπάρχει θείο συμπόσιο που θα προσφέρει υπέροχα φρούτα, θαυμάσια κρασιά. Κοντά τους θα βρίσκονται λοιπόν νεαρές καλονές με σεμνό βλέμμα. Οι δίκαιοι θα κατοικήσουν στον κήπο της ειρήνης. Ο κλήρος τους θα είναι οι κήποι και οι βρύσες, θα είναι ντυμένοι με μετάξινα ρούχα, θα αλληλοκοιτάζονται με αγαθότητα. Οι γυναίκες τους θα έχουν με τα αλαβάστρινα στήθια και τα όμορφα μαύρα μάτια, θα είναι κοντά τους και θα έχουν όσα θέλουν φρούτα του Παραδείσου. Αυτός ο ηλιστικός Παράδεισος, η ελπίδα ότι θα βρούνε στην άλλη ζωή, έκανε τους Τούρκους Μωαμεθανούς να πέφτουν στη μάχη με πολύ πάθος και μανία, ξέροντας ότι πεθαίνοντας θα πηγαίνανε σε μια ζωή και θα καλοτρώγανε και θα καλοπερνάγανε και θα είχαν γυναίκες πολλές, ενώ αν πάλι ζούσαν θα είχαν πολύ λία και πολλά πλούτη από τη λία που θα παίρνανε και αυτό τους έκανε μαχητικούς να πέφτουν στα όλα στις μάχες. Έτσι λοιπόν είναι, έχουμε μία παραποίηση του Θεού. Ένας Θεός, αλλά τον Θεό τον δείχνει σκληρών, ανήλαιων και επίμονων. Έχουμε την διδασκαλία της μοίρας, το Ισλάμ, το Κισμέτ και τελεία υπακοή στο Θεό, Ισλάμ. Ο Αλλάχ απομακρύνει όποιον θέλει, οδηγεί όποιον θέλει. Κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Κυρίου εκτός από αυτόν. Τη μοίρα θα διαμερίζεται σε 7 διαμερίσματα.
ένα διαμέρισμα για τους μουσουλμάνους, ένα διαμέρισμα για τους χριστιανούς, ένα για τους Ινδαίους, ένα για τους μάγους, ένα για τους ειδωλολάτρες, ένα για τους υποκριτάς. Είναι τόπος του αιωνίου πυρός. Δεν υπάρχει κανείς μεσάζων πλην του προφήτου. Έχει αντιθέσεις, από μια μεριά λέει, μιλάει για σπλαχνία, από την άλλη να κολυμπήσουν στο αίμα των εχθρών τους, των μη πιστών, και είναι γενικά μια θρησκεία για απλοϊκούς ανθρώπους. Και έτσι μπορούσε να πιάσει μέσα σε εκείνες τις αραβικές φυλές, οι οποίες ήσαν νομαδικές στην Αραβία. Το Κοράνι είναι ένας κώδικας θρησκείας, αλλά συγχρόνως νόμων, στρατιωτικός κώδικας, εμπορικός και κοινωνικός. Είναι συνεώνιος μαζί με τον Θεό, υπάρχει από όταν ο Θεός υπήρξε, που έγραψε το Κοράνι στον ουρανό και γράφτηκε, όπως είπαμε, με τις ακτίνες που βγήκαν από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η θρησκεία του Μωάμεθ. Βρήκε απήχηση στους αγράμματους εκείνους Άραβες, οι οποίοι με την πίστη της καινούργιας θρησκείας βγήκαν με το μαχαίρι, κατέκτησαν τις γειτονικές χώρες. Ο Μωάμεθ μάλιστα έστειλε γράμματα στο Βυζάντιο, στον 7ο αιώνα, στην Περσία, στην Αβυσσινία, και τους κάλεσε να δεχτούν τον προφήτη το καινούριο και να υποταχθούν στην καινούργια θρησκεία. Οι Πέρσες σκίσανε το γράμμα και τον περιφρόνησαν. Οι Βυζαντίνοι μίλησαν με καλοσύνη, με ευγένεια, αλλά βέβαια τον παραμέρισαν με τρόπο, και πλέον εκήρυξε τον πόλεμο σε όλες τις χώρες αυτές και υπήρξε η μάστιγα, η οποία κατέκτησε, έπιασε μέχρι τις Ινδίες κάτω. Περσία, Συρία, Αβυσσινία, όλα τα παράλια της Βορείου Αφρικής, Ισπανία. Από την άλλη μεριά, βέβαια, οι Άραβες επέδειξαν έναν πολιτισμό, ο αραβικός πολιτισμός, ο οποίος υπήρξε πολίτικος και άφησε εποχή. Μελέτησαν Έλληνες αρχαίους και κυρίως τον Αριστοτέλη, από τον οποίο πήραν πολλά, και υπήρξαν και φυσιογνωμίες μεταξύ αυτών μεγάλες. Φιλόσοφοι, ένας μάλιστα θεωρείται ως πηγή της νεοτέρας ιατρικής, Άραψ, και ένας άλλος, ο Αβυρόης, θεωρείται πλέον μέγας φιλόσοφος και είχε μιμηθεί τον Αριστοτέλη σε πολλά σημεία και οι αρχές του έχουν γίνει δεκτές γενικά. Το κύμα των Αράβων το σταμάτησε ο Κάρολος Μαρτέλ στη Γαλλία, και κατόπιν όταν έπεσε το Βυζάντιο κατέλαβαν και τα Βαλκάνια και φτάσανε μέχρι τα πρόθυρα έξω τις πύλες της Βιέννης. Οπότε οι Ηνωμένες Στρατιές εκεί των Ευρωπαίων του σταμάτησαν και πλέον η μάστιγα του Μωαμεθανισμού άρχισε πλέον να καταραίει. Θεωρήθηκε από πολλούς ως αντίχριστος, επειδή ειρνείτο των σταυρών του Χριστού, την θυσία του Χριστού κλπ. Και εξαιτίας του κακού που έφερε στον κόσμο. Και δεν αποκλείεται βέβαια, ο διάβολος κατά καιρούς σηκώνει προσωπικότητες ακριβώς για να νοθέψει και να σκεπάσει την αλήθεια. Βλέποντας αυτά τα πράγματα, σκέπτεται κανείς πόσο προνομιούχοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός απεκάλυψε την αλήθειά του και τους ελευθέρωσε από όλα τούτα τα είδωλα, από όλες αυτές τις πλάνες και από όλες αυτές τις λατρείες, τις τόσο ανθρώπινες και χαμηλές, τις δυσιδαίμονες λατρείες. Πόσο μας ελευθέρωσε. Στον Ιησού Χριστόν έχεις τη μεγάλη λύτρωση της ψυχής σου για το αίματος του Χριστού. Τη λατρεία του ζωντανού Θεού, την ελπίδα της αιωνιότητος και μια αγία ζωή τόσο υψηλή, τόσο καθαρή, τόσο ωραία, ώστε να είναι αντάξια της πίστεώς σου. Έτσι λοιπόν, ας μείνουμε στη λατρεία του ζώντος του αληθινού Θεού, ας μελετάμε τη βίβλο μας σαν το βιβλίο το μόνο αποκαλυπτικό από το Λόγο του Θεού. Στο ερχόμενό μας θα συνεχίσω με την ερευνά μας στα ποικίλα θρησκεύματα, θα σας ανακοινώσω τι θα μιλήσουμε στο ερχόμενο. Θα φτάσουμε και μέχρι τις μαγείες και την επικοινωνία με τα πνεύματα, τα δαιμόνια και τις αιρέσεις ακόμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια των μαθημάτων μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την όμορφη, την πολύτιμη, τη μοναδική του τη ώρα την οποία μας χαρίζεις. Αμαρτωλοί, που είχαμε ξεπέσει, που είχαμε απομακρυνθεί, που είχαμε αποστατήσει, που καθένας μας είχε πάρει το δικό του δρόμο και είχε στρέψει τα νότα του σε σέ, στην αγάπη σου, στο έλεος σου, στην πρόσκλησή σου, στη φωνή σου, τώρα μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα μέσα μας του Αγίου Σου Πνεύματος ότι είμαστε οι ελεημένοι Σου. Και σαν τέτοιοι, και σαν επιμέρους Εκκλησία Σου, δημόσια, σήμερα το πρωί, στην αρχή της Αγίας Σου αυτή η μέρα, θέλουμε να υψώσουμε το όνομά Σου το Άγιο. Θέλουμε με τη δοξολογία μας, τον ένο και την προσκύνησή μας, να δηλώσουμε μπροστά σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο τούτο των γήινων, αλλά και των υπερβατικών, των πνευματικών, ότι είσαι Κύριος, ότι κάθεσαι στο θρόνο, ότι στα χέρια τα δικά σου είναι η ζωή όλων όσων εσύ δημιούργησες και ότι η ιστορία γράφεται σελίδα-σελίδα κάτω από το κυρίαρχο θέλημα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε που ράνιε Πατέρα μας πάντων ένεκε. Από σένα έχουμε ζωή και πνοή και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί απλώνεις το χέρι σου και γιομίζουμε και χορταίνουμε και ξεχυλίζουμε αγαθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εν το Χριστό μας χάρισες κάθε τι προσδοήν και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε γιατί κοντά σου το ποτήρι μας ξεχυλίζει. Και σε ευχαριστούμε γιατί ενώ κάποτε ζούσαμε χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, άθεοι, χωρίς ελπίδα στον κόσμο, τώρα γίνηκαμε κοντά σε σένα γη σου και θυγατέρες σου. Σε ευχαριστούμε για εκείνον ο οποίος γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ. Να ζήσει ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενίας. Να ζήσει τη ζωή μας χωρίς αμαρτία, να περάσει από τους δρόμους μας όμως με νίκη δική σου και να γίνει ένα πρότυπο και να γίνει μια αυθεντία, μια αναφορά και να προσευχόμεθα στο όνομα εκείνου και να φέρνουμε μπροστά σου ευχαριστίες, δοξολογίες και αιτήματα. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση την αιώνια, την αναπανάληπτη, την μοναδική, την προσωπική στον καθένα μας. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επουράνιε Πατέρα μας, την ημέρα τούτη και την ώρα τούτη ήλθαμε να γίνουμε διδακτοί σου του Θεού. Να ακούσουμε τη δική σου φωνή και προς τούτο σε παρακαλούμε προετοίμασε τις καρδιές και τα πνεύματα όλων μας. Αφαίρεσε κάθε τι γήινο, εφήμερο, βιωτικό, βιοποριστικό, κάθε περισπασμό, κάθε κάματο και κόποση, σωματική, ψυχική, πνευματική και βοήθησέ μας να μαθητεύσουμε στο Λόγο σου όπως η Μαρία την εποχή εκείνη στα πόδια του Χριστού. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε σε παρακαλούμε να μας το μάθεις. Κάτι που δεν είμαστε ενώ θα έπρεπε ως προς τον καιρόν να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας και μέσα μας θα δώσουμε την τιμή και τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το Ευαγγέλιο της Αγίας Γραφής της Καινής Διαθήκης από τον Ιωάννη θα διαβάσουμε δύο περικοπές. Η μία είναι στο πολύ γνωστό τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, κεφάλαιο Δέλτα, στη σελίδα 94, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, στο φιλομέτρημα της γραφής. Θα διαβάσουμε από το Δέλτα κεφάλαιο τα εδάφια 5 έως 30 και από το Ζήτα κεφάλαιο τα εδάφια 37 και 38. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ, τον ιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγή.
Ώρα ή το περίπου 6, 12 μεσημέρι. Έρχεται γυνήτης εκ της Σαμαρίας για να αντλήσει είδο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μου να πείω. Διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει εις την πόλη για να αγοράσωση τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρίτης, πώς σύ, Ιουδαίος όν, ζητείς να πεις παρε μου ή της είμαι γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τι συνολέγονση δώσ' μου να πείω, σύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και ήθελες σε δώσει είδο ζών. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδο το ζών? Μήπως σύ είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, όσης έδωκε εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πας ως τη σπήνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλι. Όσης όμως πει εκ του ύδατος, το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδο, για να μην διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ». Απεκρίθη η γυνή και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι 5 άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο πατήρ τι ούτου ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θέλει αναγγείληση μας πάντα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Και πάνω εις τούτο ήρθαν οι μαθητές αυτού και εθαύμασαν ότι ελάλη με τα γυναικός, ουδής όμως είπε, «Τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυθείς». Αφήκε λοιπόν η γυνή την ιδρία ναυθείς και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, «Έρθετε να είδετε άνθρωπον, όσοις μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός». Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, οι μαθητές παρεκάλουν αυτόν

έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος, θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Ο Θεός να ερμηνεύσει το λόγο Του στη συνέχεια, στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας.

Διάβαζα εχθές το πρωί το 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, το οποίο και εμείς διαβάσαμε σήμερα. Και δεν ξέρω, η μνήμη είναι ένας παράξενος μηχανισμός μέσα μας, βαθιά ίσως από το υποσυνείδητο, γιατί έχουν περάσει κάποια 10 τουλάχιστον χρόνια από τότε. Η σκέψη μου ταξίδεψε σε ένα ταξίδι που είχα κάνει μαζί με κάποιον επαγγελματία φωτογράφο στη Μακεδονία για να μαζέψω φωτογραφικό υλικό για μια μελέτη μου που την ονόμαζα «Βιβλική Ελλάδα». Η επιθυμία μου ήταν βέβαια κάτι να γράψω, κάτι να παρουσιάσω και εποπτικά, φωτογραφικά, από τις αρχαίες Αιγές, την πρωτεύουσα, την αρχαία, την ιερή της Μακεδονίας, αλλά τότε ακόμα ο Ανδρόνικος δεν είχε κάνει τις συνταρακτικές ανακαλύψεις του εις τη Βεργίνα, και έτσι όλοι εμείς οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα και κάποια εθνική υποχρέωση, τις είχαμε ταυτίσει κάπου έπρεπε με την Έδεσσα. Και θυμούμε, πήγαμε στην Έδεσσα, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες και μετά σταθήκαμε μπροστά σε εκείνο το όμορφο θέαμα της Έδεσσας, ανάμεσα Βέρμιο και Βόρα, τα δύο βουνά, αλλά ιδιαίτερα με τον Εδεσαίο ποταμό να κατεβαίνει και να φτιάχνει δύο ορμητικούς καταράκτες που αλλού έσμιγαν τα νερά τους, αλλού ξεχώριζαν και δεν ήξερες κάθε στιγμή εάν τα νερά

Αυτά είναι από ένα καταράχτη ή από δύο καταράχτες ή αν οι δύο έδωσαν τα χέρια για να συνεχίσουν συνέχεια τη ροή την τόσο όμορφη και τόσο θεαματική των νερών εκεί στο Φαράγγι. Στο 10 Ιωάννη νομίζω ότι έχουμε μια ίδια εικόνα, μια ανάλογη εικόνα. Έχουμε δύο πηγές με τα νερά τους, τα οποία άλλοτε μεν σμίγουν, άλλοτε όπως θα δούμε ξεχωρίζουν, πάρα πολύ ξεχωρίζουν, πολύ εντυπωσιακά, και άλλες φορές φανταστικά ξανανιώνουν, ξαναενώνουν μάλλον, στο δρόμο τους και στο δρόμο τον ανθρώπινο, στο γιοπύρι της ανθρώπινης οδηπορίας. Ή το πηγή είναι η έκφραση που μας αναγγέλει, μας τοποθετεί σε εκείνο το μέρος μια πηγή, συνηθισμένη πηγή, φρέαρ, πηγάδι, περισσότερο θα λέγαμε παρά πηγή σήμερα, μάλιστα που ο ίδιος ο Κύριος την χαρακτήρισε όποιος πει από το είδωρ τούτο, από την πηγή τούτη, από μια από τις ανθρώπινες πηγές. Και δίπλα σε εκείνη την πηγή μας λέει ο νεόφυτος βάμβας, επί την πηγή, επάνω στην πηγή, μας λέει το κείμενο, μια άλλη πηγή, ο Ιησούς Χριστός, με ένα είδωρ ζών, με ένα ζωντανό γάργαρο που δίνει ζωή, νερό. Και τα δύο τούτα νερά πότε συμπλέκονται, όπως είπα, πότε ξεχωρίζουν. Τούτο το είδωρ κατά μια έννοια οδηγεί στο ζών είδωρ και το δεύτερο ντύνεται κατά ανάγκη για να εκφραστεί εικόνες από την αναγκαιότητα του πρώτου. Ο άνθρωπος, ομολογώ, τουλάχιστον στη δική μου σκέψη, θα τα είχε χαμένα. Θα μπερδευόταν ανάμεσα στα δύο, σε τούτη την πηγή και σε αυτή την πηγή, η οποία εκάθιτο επί την πηγή, αν η θεία διαλεκτική του Χριστού, τούτο το όμορφο σύστημα διδασκαλίας, στη βιβλική διδακτική, δεν οδηγούσε από το ορατό στο αόρατο, από το φυσικό στο πνευματικό, από το πρόσθερο στο αιώνιο, από τούτο το είδωρ στο είδωρ το ζών, που η Σαμαρίτισσα, μα όχι μόνο εκείνη, το είχε και το έχει ανάγκη. Φαίνεται δε ότι η Σαμαρίτισσα δεν είχε υποψιαστεί όταν στο γιοπύρι του μεσημεριού, 12 η ώρα, ντάλα μεσημέρι, ερχόταν στην πηγή του Ιακώβ και ακουμπούσε τον κουβά της, ότι δίπλα στην πηγή του Ιακώβ βρισκόταν και μια άλλη πηγή, η οποία ήταν εκεί μέσα σε κάποιες θείες συγκυρίες για να την περιμένει, να την ξεδιψάσει, όχι μόνον, αλλά να την κάνει και προπομπό της αγάπης του στο ολόκληρο το χωριό της. Και εμείς σήμερα υπάρχει το ίδιο ενδεχόμενο, ίσως να μην υποψιαζόμαστε, ούτε ομιλητή σας ίσως, πόσο πολύ κοντά στο νερό του κόσμου, στο νερό που προσφέρει ο κόσμος για έναν κατεφημισμόν ξεδιψασμό, πόσο πολύ κοντά υπάρχει το νερό της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός. Βέβαιο εντούτοις είναι ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αν σαν κάποια άλλη Σαμαρίτισσα προσφέρουμε τις ίδιες προϋποθέσεις, είναι έτοιμος σήμερα το πρωί να προσφέρει, να χαρίσει, να προτείνει σε καθέναν από εμάς αυτό το νερό για το οποίο διψάει η ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς το οποίο κανένα άλλο υποκατάστατο δεν μπορεί να της δώσει ούτε προσωρινό ξεδιψασμό. Αλλά πριν απ' όλα, να πούμε κάτι, λίγα λόγια για την σημαντικότητα του νερού. Είναι ένα στοιχείο μέσα στη φύση που είναι πανταχού παρόν. Βασικό, θα έλεγα, και αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής. Τόσο που αρχαίοι, όπως οι Βαβυλώνοι, το είδαν σαν ένα από τα τρία βασικά συστατικά της ύλης. Ή ακόμα ο Θαλής ο Μιλήσιος το είδε σαν την αρχή των πάντων. Μάλιστα λένε ότι ως τον περασμένο αιώνα, από τα 89, τον κατάλογο με τα 89 χημικά στοιχεία, δεν έλειπε το νερό και έπρεπε να περάσει ακόμα χρόνος,
τα στοιχεία αυτά να καταλήξουν, να κατασταλάξουν σε 106 για να αποβληθεί μέσα από αυτά το νερό, αφού το νερό είναι μια χημική ένωση και όχι ένα χημικό στοιχείο. Αλλά χωρίς με τούτο να υποτιμιέται η αξία του νερού. Μας λένε οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι μέσα σε αυτό αναπτύσσονται, και το ξέρουμε κι εμείς, και πολλαπλασιάζονται οι απλούστεροι οργανισμοί στον κύκλο της ζωής που λέγονται πρωτόζωα. Στα φυτά και τα ζώα είναι αυτό το νερό που συμβάλλει έτσι που να σχηματιστούν τα υγρά εκείνα μέσα στα οποία θα λάβουν χώρα όλες οι βιολογικές διεργασίες. Στα φυτά δε και τα ζώα συχνά αποτελεί τα 3/5 ή τα 3/4 του όλου βάρους του. Στη γη το νερό καταλαμβάνει τα 7/10 της όλης επιφάνειας και ο κύκλος του νερού είναι ασφαλές να πούμε ότι αποτελεί τον κύκλο της ζωής. Γι' αυτό η έλλειψη του νερού, η αφαίρεση του νερού αν θέλετε, αποτελεί το πιο βασανιστικό μαρτύριο για έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό, ναι, από αυτό ξεκινώντας, ερχόμαστε στο πρώτο σημείο του κηρύγματός μας, που είναι ο ανθρώπινος πόθος για το νερό. Αυτό τον πόθο τον έκφρασαν όχι μόνο τα δεψασμένα χείλη της Σαμαρίτισσας, αλλά προσυπογράφουν στη διακήρυξή της όλοι οι άνθρωποι, χωρίς εξαίρεση, κάθε αιώνα και κάθε γενιάς. Και το εξέφρασε αυτό η Σαμαρίτισσα με δυο πολύ πετυχημένες της εκφράσεις: «Κύριε, είναι μη διψώ, Κύριε, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Να δύο πράγματα από τα οποία ήθελε να απαλλαγεί, να τα αντιμετωπίσει μια για πάντα, να κατασυγάσει μέσα της η δίψα, να μην έχει ανάγκη να έρχεται να αντλεί και να αντλεί και να αντλεί κάθε μέρα. Ποια ομολογία όταν έρθουμε στα πράγματα τα πνευματικά. Το ξεδίψασμα που η ανθρώπινη λαχτάρα είναι τέτοια ώστε για μια ζωή ολόκληρη να είναι στημένη, όπως θα δούμε, στα διάφορα πηγάδια, με κάποιον κουβά, με κάποια λυσίδα, με κάποια επιθυμία, να αντλήσει δύο σταγόνες νερό από τα λασποπήγαδα και λασπόνερα που προσφέρει η γη. Η λαχτάρα για μια ζωή γεμάτη χαρά, γεμάτη ικανοποίηση, γεμάτη πλουτισμό, γεμάτη επιτυχία, ξεδίψασμα θα λέγαμε. Ήταν, λένε, ένας ραβίνος που έκανε κάποιο μάθημα στα παιδιά του, στους μαθητές του, και ήθελε να τους διδάξει ποιος είναι ο πραγματικά πλούσιος. Και τα ρώτησε. Και κάποιος είπε, όταν έχει 100, ας πούμε σήμερα, λίρες, είπε όχι. Κάποιος άλλος είπε, όταν έχει 1000, όταν έχει 1 εκατομμύριο, όταν. Και καμιά απάντηση δεν ικανοποίησε. Μα μήπως ικανοποιεί τον άνθρωπο, τον δάσκαλο των παιδιών. Το ραβίνο που είπε ότι ο άνθρωπος ξεδιψάει, ότι ο άνθρωπος ικανοποιείται, ότι ο άνθρωπος είναι πλούσιος όταν έχει λίγο περισσότερο από ό,τι έχει. Έτσι που μόλις εκείνο το έχει, να του δημιουργεί τη δίψα για λίγο περισσότερο από αυτό που τώρα έχει. Και η Αγία Γραφή μας μιλάει για 1000 και άλλα 1000 πράγματα που συνθέτουν αυτό το νερό το οποίο στη ζωή ζητάει ο άνθρωπος, που, και που δεν έχει μόνο 2 μόρια υδρογόνου και 1 οξυγόνο, αλλά έχει μύρια μόρια, γιατί μύρια είναι οι δρόμοι και οι αναφορές του ανθρώπου για να βρει, να αποκτήσει, να πιει, να ξεδιψάσει από αυτό το νερό. «Κύριε, δώσ' μου ή να μη διψώ». Να πάψει μέσα μου να υπάρχει το πλέγμα της ανασφάλειας. Να μην υπάρχει ο πόθος, ο κάθε πόθος να έχει τελείως ικανοποιηθεί. Ο χορτασμός να είναι τέτοιος ώστε να φτάνει και να μην υπάρχει χώρος για τίποτα άλλο. Η ζύγια σαν σκουλίκι να μην κατατρώει τη σάρκα μου. Ο φόβος σαν βέλα να έχει πεταχτεί μακριά. Τα όνειρά μου και τα πιο ουτοπιστικά να έχουν γίνει πραγματικότητα. Κύριε, ή να μη διψώ.
το είπε η Σαμαρίτισσα στον Κύριο, το λέει η ψυχή στον εαυτόν της, το λέει σε στιγμές που μπορεί να αναχωρήσει από την καθημερινότητα και να μπει μέσα στον εαυτόν της και να δει ότι από το νερό αυτό και από το ξεδίψασμα δεν μπορεί να έχει ακόμη ικανοποίηση. Ή να μη διψώ και κάτι άλλο, ή να μη αντλώ. Και τούτο το ή να μη αντλώ μας φέρνει σε μια ανθρώπινη προσπάθεια η οποία γίνεται για την άντληση, γιατί δεν είναι το νερό της ζωής, τούτης της ζωής, το κοσμικό νερό θα λέγαμε, που προσφέρεται εις τον άνθρωπο, αλλά πρέπει εκείνος να το βρει, να το αντλήσει. Και όλη η ζωή του ανθρώπου, αν τη δούμε από αυτή την πλευρά, από αυτή την άποψη, είναι ένα συνεχές άντλημα σκυμμένος στα πηγάδια τα διάφορα της ζωής για να βρει, για να ικανοποιηθεί. Λένε κάποτε, στην Αμερική συνέβη αυτό το παράξενο, ότι ένας άνθρωπος κάπου πηγαίνοντας βρήκε ένα δολάριο ή ένα πεντοδόλαρο, δεν ξέρω τι, δεν θυμούμαι. Και είπε, α, άρα η γη έχει θησαυρούς που περνάμε χωρίς να τους βλέπουμε. Θα περπατώ από εδώ και πέρα σκυμμένος και προσεκτικά, μήπως βρω. Και έζησε 20 χρόνια, λέει η ιστορία έτσι. Και μάζεψε 22.315 κουμπιά, μάζεψε τόσα καθεστάκια, μάζεψε τόσες σπασμένες ξένες, πέτυχε εκείνο και απόκτησε και μια καμπούρα. Μια καμπούρα που έδειχνε ότι και εκείνο που ακόμα η Δαρβίνιος θεωρία, με την οποία βέβαια δεν συντασσόμεθα, γιατί δεχόμεθα φωτεινή αφετηρία για τον άνθρωπο, και εκείνο που είπε ότι κάποτε εξελίχθηκε ο άνθρωπος τέλος πάντων και αποσκυμμένος έγινε ηρέκτους, ορθός, και από ηρέκτους έγινε sapiens, σοφός, εχέφρον θα λέγαμε. Και αυτό να αποδεικνύεται εσφαλμένο, γιατί κι αν δεχθούμε τον άνθρωπο, τον homo sapiens, αλλά όμως τον homo erectus δεν τον βλέπουμε πουθενά. Ο άνθρωπος έχει γίνει ο καμπούρης, ο σκυμμένος της ζωής. Το ξεδίψασμα, εκείνο το οποίο αναζητάει και νιώθει μέσα του, δεν υπάρχει. Και φτάνει, όπως έφτασε ο Απόστολος Παύλος, σε εκείνο το βιογραφικό ημί, 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, να πει ότι κι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, κι ό,τι αν επιθυμήσει, κι ό,τι αν στοχαστεί, κι όσα αν προσπαθεί. Όταν κάποτε υπηρετούσα στο στρατό, όπως όλοι υπηρετήσαμε, και είχα έναν συνταγματάρχη ο οποίος ήταν θεολογών, θα έλεγα. Και μια μέρα μου λέει, έλα τον Αγγελάτο, πήγα, διατάξει κύριε συνταγματάρχα. Μην νομίζεις ότι ξέρεις εσύ όλα. Λέω, προς Θεού, δεν θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Λέει, να, λέει, να σου δείξω. Μου βγάλει ένα σημειωματάριο και μου έδειξε, ήταν τα τελευταία εδάφια του Ζήτα κεφαλαίου της προς Ρωμαίους. Στον εσωτερικό άνθρωπο ειδύνομαι, ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού, αλλά βλέπω άλλο νόμο και τα λοιπά. Ταλέπορος άνθρωπος, ποιος μπορεί να με ελευθερώσει από το σώμα τούτο της αμαρτίας και του θανάτου, ερωτηματικό. Και τότε τόλμησα, του λέω, κύριε συνταγματάρχα, με συγχωρείτε, παρακάτω. Λέω, δεν υπάρχει παρακάτω. Μα λέω, παρακάτω. Παρακάτω είναι το κλειδί ευχαριστών των Θεών. Για Ιησού Χριστού του Κύριου. Αυτά λέει, τα είπε ο Χριστός. Τα είπε ο Παύλος. Λέω, ναι, όπως είπε και τα παραπάνω. Από πού να αντιλήσει ο άνθρωπος το ξεδίψασμα. Και ενώ μπορούμε να παραδεχθούμε ότι η δίψα μία είναι της ανθρώπινης ψυχής, μάλιστα ο Ιερός Αυγουστίνος λέει ότι αν αυτή η εσωτερική δίψα του ανθρώπου δεν γεμίσει, δεν χορταστεί, δεν ικανοποιηθεί με το θείο, με τίποτα άλλο δεν μπορεί να γεμίσει, εν τούτης και ο κουβάς του πόθου είναι ο ίδιος και η προσπάθεια είναι η ίδια με κάποιες διαφοροποιήσεις, τα πηγάδια που η ανθρώπινη ψυχή, που οι άνθρωποι καταφεύγουν, είναι πολύ άριθμα. Θα αναφέρω μερικά με τη σκέψη ότι κάποιος από εμάς μπορεί σήμερα το πρωί να είναι σκυμμένος σε ένα τέτοιο πηγάδι ή σε κάποιο άλλο πηγάδι, και ο Θεός θα δώσει στην πορεία του μηνύματος πώς θα μπορέσει να φύγει από αυτή την πηγή, από τούτο το νερό, και να πάει στην πηγή που είναι ο μόνος ξεδιψασμός και είναι ο Ιησούς Χριστός. Άλλα από αυτά τα πηγάδια είναι ηθικά, θα έλεγα, παραδεκτά, συζητήσιμα, αλλά απαράδεκτα. Λόγου χάρη είναι η δόξα. Ένα πηγάδι, βαθύ πηγάδι, που ο ανθρώπινος κουβάς
πέφτει και προσπαθεί να αντλήσει. Δόξα που σημαίνει να ξεχωρίσεις, να μείνεις μόνος στο παλκοσένικο και όλοι οι άλλοι να είναι χειροκροτητές, να προβληθείς, να γίνεις επώνυμος, να πιστέψεις ότι έγινες επώνυμος. Πηγάδι που δεν μπορεί να φέρει καθόλου το ξεδιψασμό. Είναι το χρήμα, ένα άλλο πηγάδι, να θησαυρίσεις, να γίνεις οικονομικά ανεξάρτητος. Και αν φτάσεις και στη φυλακή, να έρχονται οι reporters και να μιλάνε με το μεγάλο όνομα. Είναι η γνώση ένα άλλο πηγάδι. Να μάθεις, να μπεις στα μυστικά της ζωής, να φιλοσοφήσεις, να τοποθετηθείς, να τοποθετήσεις. Αλλά πόσο η γνώση μπορεί να φέρει ξεδιψασμό, δεν είναι ανάγκη καν να το σχολιάσω. Είναι η δύναμη ένα άλλο πηγάδι, να επιβληθείς, να κυριαρχήσεις, να ακουστείς. Είναι η σάρκα, να απολαύσεις τη ζωή σου, μια ζωή η οποία, της οποίας εικόνα πολύ εναργή και πολύ θλιβερή και καταπιστική έχεις στις διαφημίσεις της τηλεόρασης. Είναι τα ταξίδια, να ταξιδέψεις, να φύγεις, να γνωρίσεις καινούρια πράγματα, να βγεις έξω από τον εαυτό σου, να τον ξεγελάσεις, να τον παραμερίσεις. Είναι η αλλαγή στο επάγγελμα, στην κατοικία, στη σύντροφο. Και όλα αυτά παίζουν στα ίδια ταμπλό, πολύ ριχά ταμπλό, πολύ εφήμερα ταμπλό. Ακούγα ένα νεαρό ζευγάρι αυτές τις ημέρες που ο Θεός ευλόγησε, γιατί κάθε δόση αγαθή από τον Κύριο έρχεται. Και ξεκίνησαν χωρίς τίποτα και απέκτησαν ένα μικρό σπιτάκι και ο Θεός τους βοήθησε να έχουν ένα μεγαλύτερο σπιτάκι, να σκέφτονται πότε θα το πουλήσουν. Και ο αγώνας τούτος είναι συχνά ισόβιος. Με αγωνίες, διαψεύσεις, χωρίς δικαίωση, κάποιοι που σ' όλη τους τη ζωή είναι σχημένοι σε ένα ίδιο πηγάδι, θα ανέφερα ένα από αυτά, είναι το πηγάδι που επάνω γράφει «Να αγαπηθείς». Να σε προσέξουν. Να μην ζητιανεύεις σαν το Τσαϊκόφσκι. Στα γράμματά σου αντί με αγάπη, αγάπαμε. Να έχεις τη συνέστηση ότι σε προσέχουν, ότι είσαι το κέντρο του ενδιαφέροντος, ότι δεν είσαι στην περιφέρεια, ότι σκυμμένοι οι άνθρωποι. Όχι homo erectus, όπως είπαμε, πια. Πολλοί στο μεσημέρι της ζωής τους, όπως τούτη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι εκείνο του Ιακώβ, άλλοι ως και στη δύση του βίου, κάποιοι από παιδιά, από νέοι, μέσα στους ψεύτικους, φανταστικούς, παγιδευμένους, ναρκοθετημένους δρόμους των ναρκωτικών. Αλλά έρχεται τώρα ένα τρίτο σημείο στη μελέτη μας, στο μήνυμά μας, που είναι η ανθρώπινη ομολογία. Μετά τον ανθρώπινο πόθο και την όποια ανθρώπινη προσπάθεια, έρχεται μυρολατρική φουνέμπρα να ακουστεί η ανθρώπινη ομολογία. Σκηνικό που η Σαμαρίτισσα ήρθε κοντά στον Χριστόν και το έφτιαξε, μας το πρόβαλε, μα που υπάρχει και στο καθενός στη ζωή μας. Σκέφτηκε η Σαμαρίτισσα τους πολύχρονους αγώνες και τις αγωνίες. Το άντλημα στο πηγάδι χθες και προχθές αντί προχθές. Τους πέντε άντρες που δοκίμασε και που κι αυτός ο έκτος που δεν ήταν δικός της, δεν ήταν νόμιμος, δεν της είχε προσφέρει τον ξεδιψασμό. Και αποτρεπτική έρχεται στα χείλη της η ομολογία. «Κύριε, το φρέαρ είναι βαθύ, το πηγάδι είναι βαθύ». Δεν συμφωνείς σε αυτό? Δεν έσκυψες μέχρι του να πέσεις μέσα για να φτάσει ο κουβάς σου και να ακούσεις εκείνο το
ποθητό παφλασμό εκείνο το έστω κάποιες πέτρες, κάποια χαλίκια, κάποια λίγα λασπόνερα. Κύριε, το φρέαρ είναι βαθύ. Και το είπε μια γυναίκα σε έναν άνδρα. Και ο λόγος της μπορούσε να ήταν και αληθινός και συμβολικός. Εν τούτης τα ίδια λόγια, την ίδια ετιμιγορία, το ίδιο συμπέρασμα, την ίδια προτροπή θα μπορούσε λόγου χάρη να πει ένας σοφός άνθρωπος, φτασμένος, ακαδημαϊκός ή δεν ξέρω τι, σε κίνδυνο τον νέο που ήρθε με καμάρι και να παρουσιάσει το πρώτο του φιλοσοφικό δοκίμιο, την πρώτη του μονογραφία. Ναι μου, το πηγάδι που διάλεξες είναι πολύ βαθύ. Το ίδιο μπορούσε να πει ένας Κρίσος σε εκείνον που έβγαλε το πρώτο μεροκάματο και κρατάει την τσέπη του και κοιτάζει γύρω, γιατί νομίζει ότι όλοι γύρω κοιτάζουν την τσέπη τη δικιά του, και θα του έλεγε ότι το πηγάδι του χρήματος είναι αληθινά και του πλούτου ένα πολύ βαθύ πηγάδι. Ή αν ένας γλετσές, ξακουστός, επώνυμος, συναντούσε κάποιον που γύρισε από το πρώτο του ξενύχτη, από το πρώτο του ξεπόρτισμα θα έλεγα, και αυτός αλήθεια θα έλεγε ότι το φρέα των κοσμικών απολαύσεων είναι πολύ βαθύ. Ο άνθρωπος γελάει επειδή θέλει, επειδή πρέπει, επειδή έχει ανάγκη να γελάσει, αλλά δεν εκφράζει το γέλιο των εαυτών του. Μοιάζει με εκείνον τον παγιάτσο που λέει ιστορία, μια αληθινή ιστορία, που επρόκειτο να βγει έξω στο τσίρκο να δώσει το νούμερό του, αλλά εκείνη την ώρα έρχεται το μήνυμα: πέθανε ο πατέρας σου, και δακρύζει. Αλλά ο Θεός άρχισε στο σπρώχνει να βγει έξω και του λέει: γέλα παγιάτσο. Πρέπει να γελάσεις. Πρέπει να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Όπερα μπούφα όλο τούτο. Αλλά αυτή είναι η συμβατικότητα και η τραγικότητα της ζωής. Το φρέαρ είναι βαθύ. Πολλοί κρίκοι να γλιστρήσουν την αλυσίδα σου από το χέρι σου, να το ροζιάσουν, να διαθέσει χρόνο, κόπο, στύψιμο για να αντλήσεις κάποια σταγόνα, για να αγγίξεις κάποια μικρή γρασία, μια πρόσχερη ψευτοχαρά. Να σαν και εκείνη που διάβαζα ότι η αίρια του έρωτα, η Αφροδίτη στην αρχαιότητα, πρόσφερε σε εκείνο τον Ακροκόρινθο με τις χίλιες αίριες που είχε γύρω από το ιερό της, και που οι Κορίνθοι είχαν φτιάξει το άγαλμα μιας από αυτές της λαΐδας, που έμοιαζε μια τίγρη η οποία κατασπαράζει ένα κρυάρι, αφού και κατά το στράβωνα ου παντός ο πλούς εσκόρινθον, διότι όποιος πήγαινε εκεί εξανελίσχετο, καταστρεφόταν, δεν μπορούσε να γυρίσει σπίτι του πια όπως ήταν πριν, αλλά και χωρίς ξεδιψασμό. Ο πόθος, λέει ένα λαϊκό τραγούδι, που δεν χορταίνει όσο κι αφάει. Η δίψα που μένει ανικανοποίητη και βασανιστική. Αλλά μετά από τον ανικανοποίητο ανθρώπινο πόθο, την ατελεσφόρητη ανθρώπινη προσπάθεια, τη μυρολατρική ανθρώπινη ομολογία, έρχεται τώρα η θεϊκή προσφορά. Και αυτό είναι που μας κάνει να έχουμε στημένο τον άμβονά μας στα σαυροδρόμια της ζωής, για να πούμε ότι υπάρχει λύση, ότι υπάρχει ξεδίψασμα και ότι πάνω στο πηγάδι του Ιακώβ υπάρχει μια άλλη πηγή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται τώρα η Θεία Προσφορά. Στη διαλεκτική και την επαγωγική μέθοδο που ο μεγάλος δάσκαλος χρησιμοποιεί στην μαθήτριά του, την πραγματικά δίστροπη, τη Σαμαρίτισσα. Γιατί αν ερχόταν πριν, πριν δοκιμάσει, πριν προσπαθήσει, πριν, τότε ίσως να μην μπορούσε να εκτιμηθεί. Αλλά τώρα είδε το πηγάδι που είναι βαθύ, είδε ότι η αλυσίδα είναι κοντή, είδε ο κουβάς ότι είναι τρύπιος, φώναξε ταλέπορος άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει. Και τώρα έρχεται αυτή η προσφορά. Έρχεται η προσφορά του Ιησού Χριστού, που είναι, χίλια πράγματα είναι, τα εγώ ημί του στον Ιωάννη εγκατασπαρμένα, αλλά και σε ολόκληρη την έκταση της Αγίας Γραφής. Αλλά είναι το ζωντανό νερό.
Έτσι που ακόμα και από το Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ισαΐα, να ακούγεται η φωνή «Ω πάντες οι διψώντες, έρθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον, έρθετε, αγοράσετε άνευ αργυρίου και άνευ τιμής». Το αργύριο, το τίμημα, το πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό μας λέει ο Ιωάννης, έκραξε την έσχατη μέρα της γιορτής εκεί στην Ιερουσαλήμ, μέσα στο ναό, εάν της λείψα, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, πότα μη είδα το ζώντος θέλουσι ρεύσει εξ αυτού. Και έχουμε ακόμα στην Αποκάλυψη, στο προτελευταίο και τελευταίο κεφάλαιο, εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα, σε σένα δηλαδή, που διψασμένος ήρθες, που διψασμένος νιώθεις, που το νερό της ζωής ζητάς, θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Και το ακροτελεύθιο σχεδόν εδάφιο της γραφής, ελθέ, κι όσοι διψάς έρθει, κι όσοι θέλει ας λαμβάνει το είδο της ζωής δωρεάν. Η προσφορά του Χριστού στη Σαμαρίτισσα, στον άνθρωπο, διαχρονικά, κάθε αιώνα, κάθε γενιάς. Μιλάει όχι για μια πρόσκληση, όχι για μια αποδημία, όχι για μια εναγώνια θρησκευτική προσπάθεια, αλλά μιλάει για μια προσφορά η οποία έχει δύο σκέλη και παρακαλώ να τα προσέξουμε. Ου μη διψήσει, το πρώτο, γεννήσετε, θα γίνει πηγή, το δεύτερο. Τώρα, μόλις τώρα, γιατί όχι σήμερα για σέ, η Σαμαρίτισσα διαπιστώνει ότι βρισκόταν μπροστά σε δύο πηγές. Στην πηγή του Ιακώβ και στην πηγή του Χριστού. Κι αν ο κουβάς του πόθου την απογοήτευσε, δεν άντλησε τίποτα, δεν πρόσφερε ξεδιψασμό, τώρα ο κουβάς της πίστης μπορούσε να αντλήσει από τον Ιησού Χριστόν το «Ή να μη διψώ, μηδέν να έρχομαι». Και όπως είπα, η προσφορά ήταν, όπως όλες οι προσφορές του Θεού, υπέρ πάντα όσα μπορούμε να σκεφτούμε και να ζητήσουμε. Ήταν ξεδίψασμα και πηγή. Ξεδίψασμα που σημαίνει εσωτερική πληρότητα και πηγή που σημαίνει πρόσφορα, ξεχύλισμα προς το περιβάλλον. Είναι το εξυλαστήριο έργο του Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, είναι η συγχώρηση των αμαρτιών μας, είναι η απαλλαγή από το πλέγμα της ενοχής, είναι η απελευθέρωση από τη δύναμη της αμαρτίας και μια μέρα και από την παρουσία της αμαρτίας και είναι ακόμα το γεννήσετε πηγή δύναμη μαρτυρίας στο περιβάλλον. Έσε Θεέ μου μάρτυρες έως εσχάτου της γης. Ο Χριστός συνεπώς σου προσφέρει ένα τέλειο ξεδίψασμα και σε κάνει μια ευλογημένη πηγή. Μια πηγή αγάπης, μια πηγή υπηρεσίας. Κρίμα που οι άνθρωποι σήμερα δεν βλέπουν ότι είδε η Σαμαρίτισσα την πηγή του Χριστού δίπλα στις ανθρώπινες ψευτοπηγές. Όμως η Σαμαρίτισσα την είδε, έστω ατελώς, και εκείνος που λινάριον καπνίζων δεν σβήνει, την βοήθησε όχι μόνο να τη δεχθεί, να την αγκαλιάσει, να την καταλάβει, αλλά και να την μεταδώσει. Και ερχόμαστε τώρα, τροχάδι, σε ένα άλλο σημείο στην ανθρώπινη προσευχή. Και όταν λέμε προσευχή προς Θεού, δεν εννοούμε ένα θρησκευτικό επίσημο γλωσσάρι, την απαγγελία μιας προσευχής προκάτ, αλλά εννοούμε την κραυγή, την επίκληση. Τέτοια ήταν η προσευχή της Σαμαρίτισσας. «Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο». Και παρά την απλοϊκότητά της, θα έλεγα, αυτής της προσευχής, όταν την μελέτησα λίγο πιο κοντά, είδα ότι ήταν μια πλήρης προσευχή, απευθύνεται στο αρμόδιο πρόσωπο, «Κύριε, αναγνωρίζει ότι δεν έχει, γι' αυτό λέει «δώσ' μου», ξεχωρίζει τα άλλα νερά από τούτο το είδο και εκφράζει τον πόθο της για ξεδίψασμα. Γι' αυτό η προσευχή και μέσα στο Λόγο του Θεού είναι μη βατολογήσετε, μη νομίσετε εν την πολυλογία, μη ευχαριστώ σε Κύριο διότι αποδεκατίζω τα υπάρχοντά μου κλπ. Αλλά με την γροθιά της μετάνοιας χτυπήστε τα αμαρτωλά σας στήθη και πείτε «Θεέ μου, ηλάσσι τίμη το αμαρτωλό, Κύριε, δώσε μου τούτο το είδο».
Προσευχή είναι το ανέβασμα του κοντόσωμου Ζακχαίου επάνω στο δέντρο να δει τον Ιησού, να τον καλέσει ο Ιησούς. Προσευχή είναι το άγγιγμα του κρασπέδου από την αιμορρούσα γυναίκα. Διάλεξε την εκφραστική σου φόρμα, αλλά πες με μια καρδιά μέσα σου, Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο. Και για να διακόψω το μονόλογο για λίγα λεπτά, θα παρακαλούσα να έχουμε 1-2 λεπτά ατομικής του καθενός προσευχής προς τον Θεό. Κύριε, το πηγάδι είναι βαθύ. Κύριε, άντλημα δεν υπάρχει. Κύριε, η κρίκη έσπασε. Ο κουβάς τρύπησε. Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδο. Ας το κάνουμε, ενώ το αρμόνιο θα μπορέσει ίσως να μας δώσει μερικές νότες μουσικής.

προσφώνησέ τον Κύριε. Πες του την αποτυχία σου, δώσ' μου. Ζήτησέ του το ξεδίψασμα, είδω. Ζήτησέ του το δικό του νερό, τούτο. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Λίγες σκέψεις ακόμη να έρθουμε σε μια ανθρώπινη ανακάλυψη. Προοδευτική, όπως είπαμε, η διαλεκτική του Χριστού οδηγεί όχι μόνο στη σύνθεση και εναρμόνιση, αλλά και σε μια προοδευτική αποκάλυψη του προσώπου του και του έργου του μέσα στη Σαμαρίτισσα, κάτι που το χρειαζόμαστε. Δέστε, ο ανθρώπινος πόθος οδήγησε στην ανθρώπινη προσπάθεια. Η ανθρώπινη προσπάθεια, η μάταιη, η άκαρπη, έφερε στην ανθρώπινη ομολογία. Η ανθρώπινη ομολογία οδήγησε και άνοιξε το δρόμο στη θεϊκή προσφορά. Η θεϊκή προσφορά τώρα φέρνει, ανοίγει το δρόμο στην ανθρώπινη προσευχή και παρακάτω στην ανθρώπινη ανακάλυψη. Για αυτή την ανθρώπινη ανακάλυψη θα μπορούσε να γίνει ένα κήρυγμα ή δύο κηρύγματα ακόμη. Αλλά ας δούμε στα εδάφια 9, 19, 25, 30 και 40 επιγραμματικά. Αυτή τη γυναίκα που στην αρχή μπροστά της, σε εδάφια 9, βλέπει έναν Ιουδαίο. Κάτι που οπωσδήποτε ότι και να ήταν λιγότερος από τον Ιακώβ, του το είπε, μήπως είσαι παραπάνω από τον Ιακώβ. Πόσοι στο πρόσωπο του Χριστού έχουν δει έναν Ιουδαίο. Έσπασαν και έκαναν γυλωτό και το σταυρό του μάλιστα. Οδήγησαν σε λουτρά αίματος και σε ολοκαυτώματα. Και αν σταματήσεις εκεί δεν έχεις κάνει τίποτα το σημαντικό. Αλλά μετά, ενώ προχωράμε στο 19ο εδάφιο, ενώ μένει κοντά του, ενώ αποκαλύπτει την κρυφή ζωή της και ο Κύριος της λέει «Μη φοβηθείς», το Ιουδαίος που πρώτο πρόφερε έρχεται τώρα να δώσει τη θέση του «Βλέπω ότι είσαι προφήτης». Είσαι κάτι ξεχωριστό. Είσαι κάτι αφού μπορεί να μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων, να βλέπεις πίσω, να βλέπεις βαθιά. Ένα βήμα, δεύτερο. Αλλά ούτε εδώ να μείνεις. Όταν η συζήτηση μπαίνει σε ουσιαστική πνευματική λατρεία, κοντά στο πνεύμα ο Θεός και πνεύματι διπροσκυνήν, ετούτη η γυναίκα ανακαλύπτει ότι είναι ο Μεσσίας. Ο αναμενόμενος, εκείνος για τον οποίο έγραψαν οι προφήτες, ο νόμος. Και τέλος, όταν γεμάτη συγκίνηση στο εδάφιο 30 γεννάει στους συγχωριανούς της, τα χείλη της με ευλάβεια προφέρουν τη σημαντική λέξη «Μήπως αυτός, φαίνεται αυτός να είναι ο Χριστός, ο κεχρισμένος σωτήρας των αμαρτωλών, τη Σαμαρίτισσας, των συγχωριανών της, του ομιλητή σας όλων ημών». Ιουδαίος, προφήτης, Μεσσίας, Χριστός, σωτήρας. Και ο Κύριος είπε στον Πέτρο ότι σε αυτή την πέτρα, σε αυτή την ομολογία, σε αυτή την αλήθεια, στη θεότητα του Χριστού, στην επάρκεια του λυτρωτικού του έργου, οικοδομήσω μου την Εκκλησία. Μια Εκκλησία για την οποία ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός δίδαξε πολλούς και τον υποφαινόμενο. Ότι είναι εύκολο κανείς να ξεστρατήσει, αλλά εύκολο κανείς να ελέγξει και το ξεστράτημα στην πλάνη και στην αίρεση. Και μας έλεγε ότι ό,τι υψώνει το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αυτή είναι διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Και ό,τι προσπαθεί να το επισκιάσει, να το υποβαθμίσει, να βάλει κι άλλους δίπλα, μπροστά, πίσω κτλ. Αυτό είναι αίρεση. Η Αγία Γραφή μας το είπε στο πρώτο πρότυπο κήρυγμα της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Δίδαξε ο Παύλος στις σπουδαντορικές επιστολές του τον Τιμόθεο να κηρύττει ότι «Εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Και στα Ευαγγέλια έχουμε την ερώτηση, απορία, θαυμασμό του Πέτρου «Κύριε, προς τι να θέλουμε νυπάγει, πού θα πάμε μακριά από σένα, δίνεις το ξεδίψασμα, δίνεις την πηγή». Και τέλος θα ήθελα να πω ένα λόγο για το αφημένο σταμνί. Διαλεκτική, όπως είπαμε, η μέθοδος και εποπτική διδασκαλία
την οποία χρησιμοποίησε ο Κύριος στην απλή αυτή γυναίκα της Σαμαρίτισσα, την πολύτιμη ψυχή εντούτης. Έτσι και το συμπέρασμά μου, μη μου ζητήσετε να είναι κάποια σοφή, συμπυκνωμένη διατύπωση, πρόταση κτλ. Είναι κάτι από το σκηνικό, είναι μια γωνιά από το σκηνικό, που είναι νομίζω εναργές μπροστά σας, πνευματικό, ζωντανό. Είναι εκείνο το «άφηκεν ουν» και υπογραμμίζει όσο μπορώ αυτό το «ουν» την ιδρία αυτής. Και δεν έτρεξε πίσω της ο Χριστός. Και δεν πήγαν οι μαθητές να της πούνε «Ε, γυναίκα, ξέχασες το σταμνί σου». Το «ουν» είναι συμπερασματικό. Το άφησε, δεν το ξέχασε. Παράξενο θα ήταν και παράδοξο αν το έπαιρνε το σταμνί μαζί της. Αν όταν μέσα της είχε ένα ξεδιψασμό και μια πηγή, ένιωθε το πλέγμα, μήπως κάποτε τα χάσει και χρειαζόταν το σταμνί, χρειαζόταν το κουβά για να σκύψει στο πηγάδι του Ιακώβ. Πήρα τούτη επαναλαμβανόμενη με τη χάρη του Θεού. Με το σταμνάκι κάποιων προσδοκιών πλησιάζει στο Χριστό. Ήρθες σήμερα το πρωί στη σύναξή μας και με μια πηγή μέσα σου, αναβλήσουσα, μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι σου, διακηρύσσοντας με το Λόγο του Θεού ότι το ποτήρι σου ξεχυλίζει, ότι κοντά του έχεις πάντα τα προσοή και ευσέβεια, ότι είσαι και είμαι θα πλήρης εν Χριστώ. Και ενώ, αγαπητέ μου αδελφέ, τώρα θα πορεύεσαι στην καινούργια ζωή, κάθε τόσο δοξολογώντας, υμνώντας το όνομα του Θεού, θα βλέπεις εδώ και εκεί, θα σκοντάφτεις ίσως στα αφημένα σταμνιά. Η τράπουλα που προσπαθούσες σ' αυτήν, μ' αυτήν να αντλήσεις, τα σύνεργα του κυνηγιού που κάθε Κυριακή λάτρευε στην Άρτεμη, τον Ποσειδώνα ανάλογα και όχι τον Θεό, η κάσα που φύλαγες τα λεφτά και τις ελπίδες σου, οι φωτογραφίες με τα χειροκροτήματα, έβλεπα κάποτε στην τηλεόραση μια γυναίκα, πολλές δεκαετίες, και με τρεμάμενα χέρια έδειχνε κάτι φωτογραφίες που πίστευε ότι είναι δικές της αφού τις έδειχνε, με κόσμο να χειροκροτάει. Σταμνιά, σταμνιά, σταμνιά, αλλά τι να το κάνεις στο σταμνί όταν μέσα σου έχεις πηγή. Όταν το νερό που δίνει ο Χριστός γίνεται μέσα σου πηγή, αναβλίζουσα. Δεν το ξέρε η Σαμαρίτισσα. Εκείνο το μεσημέρι, ότι δίπλα στην πηγή, πάνω στην πηγή, θα υπήρχε μια άλλη πηγή. Και εσύ ίσως, είναι νόμιμο, είναι φυσικό, ήρθες να αντλήσεις από την αίθουσά μας κάποιο κήρυγμα, κάποια εντύπωση, κάτι, όμως είδες, προσευχηθήκαμε, προσευχήθηκα να δεις στη θέση όλων αυτών των άλλων τον Ιησού Χριστόν και να κάνεις βέβαιη την κλίση και την εκλογή σου με εκείνον ο οποίος είπε «εκ τούτου του ύδατος διψήσει πάλι, αλλά από το νερό που δίνω εγώ δεν θα διψήσεις στον αιώνα». Είναι μια απόφαση που σε προσκαλώ με τη χάρη του Θεού να κάνεις, που θα μετρήσει για αυτή τη ζωή και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και ακόμα να σου πω ότι αν η Σαμαρίτισσα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου μιλήσει και νομίζω σου μιλάει, θα σου έλεγε τα εξής λόγια: «Ποτέ μου, μα ποτέ μου δεν άντλησα τόσο νερό όσο την ημέρα πάφησα το σταμνί μου στα πόδια του Χριστού». Κάνε και εσύ το ίδιο. Ακούμπησε το σταμνί των πόθων σου στα πόδια του Χριστού και άκουσε άλλη μια φορά την εσχάτη. Την εσχάτη εκείνη η μέρα που έκραξε, που κράζει τούτη την ημέρα ο Ιησούς Χριστός. Όποιος διψάει, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Κοίνος που πιστεύει σε μένα, ποταμοί ζωντανού νερού θα τρέξουν από μέσα του. Ας είναι η πείρα και το βίωμα του καθενός και της καθεμιάς από μας. Αμήν.

ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ώστις πιστεύει σε μέ, όταν μη είδα το ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ώστις είμαι εγώ, μπορεί να είσαι εσύ, ο Θεός να σε ευλογήσει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 43 έως και 48. Ακούσατε ότι υπόθηκε «Θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρόν σου». Εγώ όμως σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταριώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσευχόσαστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε Υιοί του Πατέρα σας που βρίσκεται στους ουρανούς, διότι Αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε? Και οι τελώνε δεν κάμνουν το αυτό? Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμνετε? Και οι τελώνε δεν κάμνωσιν ούτω? Να είστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Ξέρω πως απορείς. Κοιτάς γύρω σου, κοιτάς κυρίως μέσα σου και κοιτάζω μέσα μου. Εγώ να γίνω, εγώ να είμαι τέλειος? Δεν ξέρω αν ποτέ έχεις πάει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αν ναι, θα θυμάσαι, και αν δεν έχεις πάει, σε παρακαλώ να πας και να ρωτήσεις, να δεις που είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια, ένα από τα πιο θαυμαστά μας αγάλματα, η Κοιμωμένη. Είναι έργο ενός τεχνίτη με πραγματικά αριστουργηματικά δάκτυλα, του Γιαννούλη Χαλεπά. Ήταν τηνιακός. Όπως όλοι οι τηνιακοί, δούλεψε και αυτός Μαστορόπουλο στα Μάρμαρα με κάποιο αφεντικό που, όπως έλεγε και έγραψε αργότερα ο ίδιος, δεν τον εμπιστευότανε παρά μονάχα στα χοντρά, στα πολύ χοντρά μάρμαρα. Αργότερα, καθώς έφυγε από την Τίνο, έπεσε στα χέρια ενός ευγενικού δάσκαλου στο χώρο της γλυπτικής. Εκείνος είδε, μάντεψε τις ικανότητες, το τάλαντο που είχε ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Και αργά και σταθερά του φύσηξε μέσα του την δυνατότητα και την εμπιστοσύνη πως θα γινότανε ένας γλύπτης παγκόσμια γνωστός. Ναι, είναι εκείνος ο μεγάλος γλύπτης της Κοιμωμένης του πρώτου νεκροταφείου. Και να, ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται σε ανθρώπους, σε σένα, σε μένα, στον διπλανό σου, στον καθένα που θα ήθελε όχι μόνο να ακούσει, αλλά και να πιστέψει πως εκείνος μπορεί να κάνει στη ζωή μας ένα θαύμα. Να πάρει ένα κομμάτι μάρμαρο. Όσο και να είναι, ένα μάρμαρο έχει μια αξία. Να έχει 10.000 δραχμές, να έχει 20.000 δραχμές, 30 ή παραπάνω δεν έχει. Μπορείς όμως να λογαριάσεις πόσα πολλά εκατομμύρια δραχμές έχει το άγαλμα της Κοιμωμένης στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών. Είναι το ίδιο μάρμαρο. Θα σου λέγα μάλιστα ένα μάρμαρο κουτσουρεμένο, κομμένο, που κομμάτια ολόκληρα πετάχτηκαν. Αλλά ένα μάρμαρο που το σμίλεψε, το μόρφωσε ο Ιησούς Χριστός, καθώς το μάρμαρο της Κοιμωμένης, ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Ο Ιησούς Χριστός μορφώνει χαρακτήρες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις αυτή τη φορά όμως μαζί με τον Ιησούν Χριστόν? Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε πως μέχρι τώρα δοκίμαζες μόνος σου, μόνος μου. Και είμαστε υποχρεωμένοι με σκυμμένο κεφάλι να αναγνωρίσουμε. Δεν κάμαμε τίποτα. Τα μου σκέψαμε, τα μου τζουρώσαμε, τα τσακίσαμε όλα. Βρεθήκαμε μπλεγμένοι στο θάνατο, στο πιωτό, στο χαρτί, στην τροπή, στο δρόμο, στο σκοτάδι, στη βουρκιά, στην αμαρτία. Χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς φως, χωρίς ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές. Ο Ιησούς Χριστός επήρε ψαράδες αγράμματους για να τους κάνει αποστόλους δικούς του, για να μεταμορφώσουν την ιστορία, να αλλάξουν κοινωνίες, να μεταβάλουν συνειδήσεις και ανθρώπους. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς άλλαξε ένα μάρμαρο. Μα τι είναι τούτο? Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει μια ζωή, να μεταμορφώσει μια ζωή, να δώσει περιεχόμενο σε μια ζωή, στόχους και καινούριους δρόμους σε μια ζωή. Στη δική μου τη ζωή και στη δική σου τη ζωή. Θυμήσου, για να είσαστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Δεν το πιστεύεις? Το καταλαβαίνω. Εγώ λες να γίνω τέλειος? Όχι, εκείνος να σε κάνει τέλειο. Πίστεψε πως θέλει. Πίστεψε πως μπορεί να το κάνει. Βάλε εσύ το θέλω, θα βάλει εκείνος το μπορώ. Και το μάρμαρο της ζωής σου και της δικής μου της ζωής το μάρμαρο θα γίνει το αριστούργημα του Χριστού. Για να είσαστε τέλειοι.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και αεί και πάντα. Ο Θεέ μας σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία. Σου είμαι θα ευγνώμονες ότι το πρωινό τούτο μας εκάλεσε η αγάπη σου σε τούτο το χώρο για να λατρεύσω με το πρόσωπον σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός θαυμαστός, όπως αποκαλύπτεσαι στις Άγιες Γραφές και στις καρδιές μας, Θεός μεγαλείων και θαυμασίων, Θεός αγάπης. Έστειλες τον Υιό σου το μονογενή στον κόσμο τούτον για να κάνεις έργο σωτηρίας για κάθε ψυχή, για κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο τούτον και πορεύεται σε τούτη τη ζωή χαμένος. Εσύ ο Θεός έκανες έργο θαυμαστό δια το οποίο οι ουρανοί υμνούν, δοξάζουν, το σύμπαν διηγείται. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, ότι φανερώθηκε και σε μας. Απεκάλυψες το έργο της σωτηρίας σου, το θαύμα της αγάπης σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη θυσία, σε ευχαριστούμε για το σταυρό, σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο με το οποίο μας έχρισες για εκείνη την ημέρα όταν θα γίνει η φανέρωση των παιδιών των δικών σου, να είμεθα κι εμείς στη δόξα, στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε και παρακαλούμε να ευλογήσεις όλους μας και η ώρα τούτη να είναι ώρα πνευματική, ώρα ανατάσεως, ώρα θεωρήσεως του προσώπου σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας που ονομάζει το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας στο σύνολό του σαν έναν άνθρωπο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να δώσεις να έχουμε ήσυχες ημέρες τώρα στις εκλογές και εσύ να αναδείξεις μια κυβέρνηση που θα φοβείται το όνομά σου και θα αγαπάει τούτο το λαό ώστε να φροντίσει για τα ζητήματά του. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τους λαούς της γης και ιδιαίτερα τους γειτόνους μας για να διάγουμε ησύχιο βίο και παρακαλούμε ακόμα και για το λαό σου τον κατασάρκα Ισραήλ να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στην αναγνώριση του Μεσσία για να έρθουν ημέρες ειρήνης, ημέρας χαράς από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βάζω τον ψαλμό Ιώτα Θήτα 19. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτό και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίστας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτσι προφύλαξε το δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση,
τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριών μου και λυτρωτά μου. Θα πρέπει να ήταν ένα λαμπρό πρωινό. Ο ήλιος βρισκόταν στην Ανατολή έτοιμος να τρέξει το στάδιο. Ολόκληρος ο ουρανός, υπέρλαμπρα φωτισμένος, πριν 3.000 περίπου και πλέον χρόνια, όταν ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό τούτο τον θαυμάσιο. Φυσικά τότε δεν υπήρχε ούτε ρήπανση, ούτε μόλυνση της ατμόσφαιρας. Δεν είχε σκοτεινιάσει ο ήλιος, όλα λάμπανε σαν μια στολή φωτισμένα από το φως του ηλίου. Και ο Δαβίδ, ο οποίος είδε, έγραψε τούτο τον υπέροχο ψαλμό, ο οποίος με πολύ βραχυλογία αγκαλιάζει και πραγματεύεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα της μαρτυρίας που δίνει ο Θεός για τον εαυτόν του στον κόσμο και στον άνθρωπο. Είδε οραματικά εκείνο το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται γλυκά και απαλά μέσα από τη δημιουργία τη φυσική και μέσα από τις εντολές τις οποίες ο Θεός έχει θεσπίσει. Δύο κόσμοι. Ο κόσμος του έναστρου ουρανού, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, το σύμπαν που μας περιβάλλει, τούτος ο φυσικός κόσμος για τον οποίο έχει γραφεί ότι είναι η σιωπηλή βίβλος, η σιωπηλή Αγία Γραφή, γραμμένη με γράμματα φωτεινά και καθαρά, όπως είναι τα φαινόμενα τα φυσικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και στην στοχαστική εκείνη θεώρηση του σύμπαντος η καρδιά να λειτουργεί από μέσα και να μεταφράζει το φαινόμενο σε πίστη και να διαβλέπει διαμέσου του φαινομένου τον αόρατο Θεό και ως δημιουργό. Από την άλλη μεριά το ηθικό σύμπαν με τις εντολές, τις διατάξεις, τις κρίσεις, τους νόμους του Θεού, εκείνο το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι τόσο φωτεινό για την ανθρώπινη ψυχή, που ξέβρει να την οδηγεί, να την ουθετεί, να την συμβουλεύει, να την στηρίζει, να την παρηγορεί. Μέσα σε αυτό το ηθικό σύμπαν, των ηθικών αληθιών, στο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, είδε πάλι το απρόσιτον φως του Θεού να διαχέεται μέσω εκεί και να δίδει μαρτυρία για το Θεό. Είτε το σύμπαν κοιτάξεις, είτε το άλλο σύμπαν των ηθικών αληθιών του Θεού, θα διακρίνεις και θα διείδεις τον Θεόν διαμέσου αυτό. Η διατάξη σου και η κρίση σου, έλεγε ο Δαβίδ, είναι γλυκύτερες παρά το μέλι και επιθυμητές περισσότερο από το χρυσάφι. Έτσι μιλούσαν μες στην ψυχή του. Και είναι αλήθεια ότι ο Θεός έβαλε τους νόμους του και έβαλε την παρουσία του και τη σφραγίδα του μέσα στο σύμπαν και στο φυσικό που μας περιβάλλει και στο σύμπαν των ηθικών αληθιών τις οποίες αποκαλύπτει και προσφέρει στον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος σαν μένα μια ηθικά ελεύθερη προσωπικότης μετέχει αυτού του κόσμου, του ηθικού κόσμου. Έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε μαρτυρία. Μαρτυρία για τον εαυτό του. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί. Γιατί το έκανε ο Θεός αυτό. Τάχα υπάρχει κάποια εγωιστική τάση και κίνηση εις το Θεό να επιδείξει τον εαυτόν του στον άνθρωπο ότι είναι κάποιος. Όχι. Δείχνει τον εαυτόν του διότι ο Θεός, το πρόσωπο του και οι γνώσεις του Θεού είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να επιδιώξει και να κυνηγήσει στη ζωή του. Είναι το υπέρτατο αγαθό. Μέσα στην κλίμακα των αγαθών και των αξιών που μπορείς να κινηθείς και να αναζητήσεις, ο Θεός είναι υπέρτατη αξία. Είναι το υπέρτατο αγαθό το οποίο θα πρέπει να δίνει την ευτυχία και τη χαρά εις τον άνθρωπο. Προσφέροντας ο Θεός τον εαυτόν του, με άλλα λόγια θέτοντας ο Θεός τον εαυτόν του στα μάτια του πλάσματος, του δίδει την ευκαιρία να ζητήσει και να επιθυμήσει το υπέρτατο αγαθό,
αυτή την ίδια τη ζωή. Τέτοιος είναι ο Θεός. Είναι το αγαθό που θα μπορούσε ο σκοπός και ο στόχος. Γίνεται ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας. Το αγαθό που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς στη ζωή του. Απ' την άλλη μεριά, τα μάτια του Θεού πέφτουν απάνω στον άνθρωπο. Και ιδιαίτερα ο Θεός θέλει να προσφέρει τον εαυτό του και τον προσφέρει στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι τον έκανε κατ' εικόνα και μέλη να τον κάνει καθομοίωση. Διότι είναι μία προσωπικότης, ελογή, με ενσυνείδητη που σκέπτεται και έχει συνείδηση μέσα του. Και είναι μία προσωπικότης η οποία προορίζεται να εξελιχθεί. Για ακούστε τη λέξη, όμοι αυτό εσώμεθα. Να μέρα θα γίνομαι όμοι με αυτόν. Και όπως ένας πατέρας σκύβει απάνω στη ζωή του παιδιού του και στο παιδί του, προκειμένου να του δώσει μια εξέλιξη, μια πρόοδο, μια μεγάλη θέση κάποτε μέσα στη ζωή, στην κοινωνία, και επιδιώκει να του δώσει μια επιμελημένη μόρφωση και το φροντίζει με κάθε τρόπο να του δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα του είναι εφόδια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ανεβεί ψηλά, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός σκύβει απάνω στον άνθρωπο. Το ύψος του προορισμού μας, εκεί που μας προορίζει ο Θεός, συνεπάγεται από την άλλη μεριά μια πιο επιμελημένη φροντίδα και παιδεία του Θεού για μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο Θεός. Σε έφερε στην ύπαρξη. Κάθε φιλοσοφία θα πει για σένα ότι είσαι ένα μόριο της ύλης χαμένο μέσα στη θάλασσα και τον ωκεανό της ύλης που υπάρχει τριγύρω. Μόνο το Ευαγγέλιο, μόνον ο Θεός, μόνον η αποκάλυψη στην οποία δίνει ο Θεός θα μπορέσει να σου πει ότι είσαι μια προσωπικότης. Είσαι ένα ενσυνείδητο και λογικό εγώ. Μια προσωπικότης, ένα άλλο εγώ, το ουκ εγώ, το έξω από το Θεό εγώ, με το οποίο ο Θεός θέλει να συναλλάσσεται και έχει σχέδια και σκοπούς. Μόνο το Ευαγγέλιο θα σου δώσει αυτή την αξία την οποία πραγματικά έχεις και την οποία ο Θεός τόσο πολύ υπολογίζει. Και επειδή ακριβώς είσαι μια αξία για τα μάτια του Θεού, δεν ησυχάζει και δεν θα ησυχάσει έως ότου σε κάνει να λάμψεις, έως ότου σε κάνει να φτάσεις στον προορισμό σου, τούτη φάση της ζωής στην οποία ζούμε. Ας μη μας σταματάει και ας μη σταματήσει κανέναν. Δεν είναι παρά μια φάση, είναι το προάβλιο της αιωνιότητος. Μας περιμένει μια αφάνταστη, ανεξιχνίαστη εξέλιξη. Ήρθες, όπως το έχουμε πει κι άλλες φορές, για να μην σβήσεις ποτέ. Είτε πιστέψεις είτε αρνηθείς, δεν θα σβήσεις. Αν σκέπτεσαι ότι μπορείς κάποτε να πεθάνεις και να εκμηδενιστείς, είναι μεγάλο σου λάθος. Τίποτε από ό,τι έφερε ο Θεός στην ύπαρξη δεν θα σβήσει. Και ο άνθρωπος δεν θα σβήσει. Το πρόβλημα είναι πώς θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Θα υπάρχει στη δόξα, θα υπάρχει στο φως ή θα είσαι μια άθλια σκοτεινιά, μια άθλια μιζέρια για τον εαυτό σου και για το περιβάλλον σου σε όλη την αιωνιότητα. Κάνεις την εκλογή σου εδώ. Ο Θεός πάντως σκύβει επάνω μας. Επειδή λοιπόν μας έφερε με ένα τέτοιο υψηλό προορισμό, δεν μπορεί να ησυχάσει. Θέλει να μας δώσει την μαρτυρία πρώτα απ' όλα του εαυτού του ως την υπέρτατη γνώση, το υπέρτατο αγαθό που θα μας αναβάσει και θα μας οδηγήσει, θα μας φτάσει στον προορισμό μας, εκεί που θέλει να μας οδηγήσει ο Θεός. Ώστε ο Θεός δίδει μαρτυρία του περί του εαυτού του μέσα στο φυσικό σύμπαν και μέσα στο σύμπαν των ηθικών αλήθειών, προβάλλει τον εαυτό του. Και εκείνο το απρόσιτο φως, το οποίο οραματίστηκε ο Δαβίδ, το είδε να διαχέεται γλυκά μέσα στο σύμπαν, προσιτό πλέον στον άνθρωπο, να μπορεί να διαβάσει σε αυτό την ύπαρξη του Θεού και μέσα στις ηθικές αλήθειες, στη γλυκύτητα, στη λάμψη, στη λαμπρότητα των λόγων του Θεού και των αληθιών του. Ο Θεός έδωσε μαρτυρία του εαυτού του. Ας δούμε και πιο κάτω τι θα γίνει. Η χοροδία μας. Gracias.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, διότι πραγματικά δεν μας άφησε στο σκοτάδι. Έδωσες μαρτυρίαν του εαυτού σου μέσα από το σύμπαν, μέσα από τους νόμους σου, μέσα από τις αλήθειες τις δικές σου, για να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου και την αγάπη σου σε μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δοξάστη τη μες στις καρδιές μας και φώτισε τα μάτια μας για τη δόξα σου. Αμήν. Το σύμπαν όμως είναι, όπως είπαμε, γραμμένο, είναι μια σιωπηλή βίβλος, αλλά γραμμένο πάντοτε με τα ίδια γράμματα, και ο άνθρωπος τα πολυσυνήθισε και δεν τα προσέχει. Πόσο έχει δίκιο ο λόγος του Θεού όταν λέει «περιπατώμεν εν μέσω των θαυμάτων του Θεού ως τυφλή». Σαν να μην βλέπουμε. Πόσες φορές στάθηκε στην ανατολή του ήλιου να θαυμάσεις εκείνο το φαινόμενο. Ο ήλιος, ο σανδρίος, αγάλεται να τρέξει το στάδιο. Πόσες φορές είδες την ημέρα, τις ημέρες και τις νύχτες, όπως τους είδε ο Δαβίδ, σαν σκυταλοδρόμους θαυμαστούς, που η μια μέρα δίνει τη σκυτάλη στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα, η μια νύχτα στην άλλη και εκείνη στην πιο πέρα. Η ημέρα την σκυτάλη του λόγου, η ημέρα προς ημέραν λαλή λόγων, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Σε συνήρπασε το σύμπαν, στάθηκες να το σκεφτείς. Στα εβραϊκά έχει ένα ρήμα «ναμπά» που θα πει «αναβλίζω». Η κάθε μέρα αναβλίζει λόγον προς την άλλη και εκείνη προς την άλλη. Και η νύχτα η μια αναγγέλει γνώση, αναβλίζει γνώση προς την άλλη.

Σου μίλησαν οι μέρες, σου μίλησαν οι νύχτες, είδες τον ένα στρο ουρανό, είδες το θαύμα του Θεού, άκουσες ότι δεν είναι δυνατό να μετρήσει κανείς τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των άστρων, ότι είναι ο κόσμος αυτός περισσότερος και από την άμμο της θαλάσσης. Είδες μια δύση, ανέβηκε η ψυχή σου να δοξάσεις. Περιπατούμε εν μέσω των θαυμάτων, των θαυμασίων του Θεού σαν τύφλοι. Και από την άλλη μεριά, οι ηθικές αλήθειες έχουν αμαυρωθεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και επιμένοντας να μένει στην αμαρτία, το ηθικό του αισθητήριο από μέσα σκοτίνιασε. Δεν μπορεί να συλλάβει τα πράγματα. Κάνει το κακό και λέει, τι έκανα. Εντάξει με. Κάνει την αμαρτία και λέει, ωραία, θαυμάσια. Και μάλιστα την περιγράφει και μάλιστα την κάνει βιβλίο και μάλιστα τη διαδίδει την αμαρτία και δεν έχει μέσα του, δεν αισθάνεται την εσχήνη και ντροπή για ό,τι έπραξε. Την ηχεία, την δορνία, την απάτη, την αδικία, το κακό, το ψέμα. Πώς να του μιλήσει η συνείδηση από μέσα. Εφώναξε η καημένη και παραφώναξε, αλλά της βούλωσε το στόμα ο άνθρωπος. Πώς να προσέξεις το γραπτό λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού. Δεν τα προσέχει, το περιφρονεί. Το θεωρεί τίποτα. Και ο Θεός απεφάσισε να μιλήσει όχι με σύμβολα πλέον. Αν ο ήλιος είναι το σύμβολο του ήλιου της δικαιοσύνης, όπως ανατέλει και φωτίζει το στερέωμα, ο Θεός έστειλε τον ήλιο της δικαιοσύνης μέσα στην ιστορία, σαν πρόσωπο ιστορικό. Και ήρθε ο Υιός του Θεού. Το φως του έλαμψε παντού. Κανένας πριν από αυτόν δεν ήρθε να πει αυτά που είπε αυτός. Και οι γενναίες και οι αιώνες μετά από αυτόν δεν μπόρεσαν να προσθέσουν τίποτε σε ό,τι εκείνος είπε. Εκείνος ήταν ο πιστός μάρτης του Θεού και αληθινός. Ο πιστός και αληθινός μάρτης του Θεού. Έδωσε την μαρτυρία για τον Θεό. Έδωσε μαρτυρία για τον άνθρωπο. Μίλησε για τον κόσμο. Και σε όλα αυτά που είπε δεν μπορεί να προσθέσει κανείς ούτε ένα νι, ούτε ένα σίγμα. Ήταν το απόλυτο φως. Τι είπε για τον Θεό. Στην προσευχή του λέει το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους. Ήτανε μία από τις αποστολές του αυτές. Εφανέρωσε το όνομα του Θεού. Τι έκανε δηλαδή. Επήγε από πόρτα σε πόρτα σαν τους σύγχρονες μάρτυρες του Ιεχωβά. Να χτυπήσει την πόρτα. Ξέρετε πώς τον λένε τον Θεό. Τον λένε Ιεχωβά. Χαίρομαι πολύ. Στον Ισραήλ και οι γάτες ακόμα ξέραν τον Θεό. Τον λένε Ιεχωβά. Ήταν πολύ γνωστό αυτό. Τούτοι έρχονται να το δώσουν σαν αποκάλυψη. Και τι να πούνε. Τουλάχιστον ο Ισραηλίτης κάτι καταλάβαινε με τη λέξη Ιεχωβά. Είναι ο αιώνιος Θεός, ο αιωνίος υπάρχον. Αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό θα πει το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Που δείχνει το αυτεξούσιο, δείχνει το απόλυτο του Θεού. Ότι αυτός καθορίζει αυτό σε αυτό. Προσδιορίζει αυτό σε αυτό. Α, πας και λες τον ανθρωπάκο τώρα, ξέρεις τον Θεό, τον λένε Ιεχωβά. Πού να καταλάβει αυτός Ιεχωβά, τι είναι τούτο το πράγμα. Καινούριο πράγμα μου φέρνουνε, τι είναι αυτό, πώς τρώγεται. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε αυτό το πράγμα. Το όνομα του Θεού θα πει οι ιδιότητες εκχαιόμενες προς τα έξω. Οι ιδιότητες ενός πράγματος εκχαιόμενες προς τα έξω είναι το όνομά του. Όταν λες βιβλίο είναι εννοείς ένα πράγμα, μελφύλα, λευκά, ξέρω εγώ, γραμμένο, δεμένο κλπ. Που μπορεί να το διαβάσει κανείς. Το όνομα είναι οι ιδιότητες που εκχαίονται προς τα έξω. Και συνεπώς ο Ιησούς τι έκανε. Απλούστευε. Ούτε πήγε σε πόρτες να χτυπήσει, ούτε τίποτα. Το πέρασμά του στη ζωή. Η ομιλία του. Η ζωή του, η διαγωγή του, η συμπεριφορά του ήταν μια ακτινοβολία των ιδιοτήτων του Θεού. Όπως ένα διαμάντι, όταν πέφτει ο ήλιος επάνω του, αντανακλώνται και διαθλώνται οι ακτίνες μέσα από το διαμάντι και ξεχύνονται τριγύρω, έτσι ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού στον κόσμο. Το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι, απάνω στο οποίο οι ακτίνες του Θεού έπεφταν, οι ιδιότητες του Θεού και διαχέοντο, αντανακλώντο στο περιβάλλον, στον κόσμο,
ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον αληθινό και πραγματικό Θεό και όχι όπως οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι λέγανε για τον Θεό. Γνώρισαν τον Θεό αγάπη, γνώρισαν τον Θεό δικαιοσύνη, γνώρισαν τον Θεό επιείκεια, γνώρισαν τον Θεό ευγένεια, γνώρισαν τον Θεό καλοσύνη, γνώρισαν τον Θεό εγκράτεια, γνώρισαν τον Θεό υπομονή, γνώρισαν τον Θεό εμπιστοσύνη στην ζωή του Ιησού. Όλες αυτές οι ακτινοβολίες ήταν το όνομα του Θεού. Κάποτε που ο μαθητής του είπε, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετό σε μας, ο Φίλιππος. Ρε Φίλιππε, τόσο καιρό μαζί σας είμαι, ακόμα δεν κατάλαβες, δεν γνώρισες. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Στον Πατέρα τι θα δεις, αυτές τις ιδιότητες που διαχέονται διαμέσω εμού. Υπήρξε το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι που εξέχισε τριγύρω αυτές τις ακτίνες, τις ιδιότητες του Θεού, ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον Θεό. Μίλησε και για τον άνθρωπο. Για θυμηθείτε εκείνες τις ωραίες παραβολές του. Εκείνη η παραβολή του ασώτου γιου που δείχνει την ένδοξη καταγωγή του ανθρώπου ξεκίνησε από το σπίτι του πατέρα. Δεν ήσουν απήθηκος που πήδαγες από το ένα δέντρο στο άλλο στα δάση και κάποτε έφτασες να σου κοπεί ουρά και να γίνεις ό,τι είσαι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η γραφή αυτά τα θεωρεί γελιογραφίες. Τα βάνει στην άκρη. Η γραφή δίνει αποκάλυψη. Ο άνθρωπος έχει θεϊκή καταγωγή. Ήρθε από τα χέρια του Θεού. Ήταν φορύπο στο ένιγμα και να απαντήσει γιατί η κατάσταση του κόσμου μας σήμερα. Γιατί είναι ο κόσμος έτσι. Εξέπεσε από το Θεό. Απομακρύνθηκε. Σκοτίνιασε. Και ο Θεός, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε την ένδοξη καταγωγή του πρώτον. Έδειξε πού κατήντησε, πώς έφτασε. Με εκείνη την όμορφη παραβολή του ασώτου. Δύο άλλες παραβολές του, το χαμένο πρόβατο και η χαμένη δραχμή, δείχνουν την αξία που έχει ο άνθρωπος έστω και χαμένος. Ως ο ουρανός σε συναγερμό να ξεσηκώνεται και να ψάχνει να σαρώνει τον κόσμο ολόκληρο για να βρει τη μια χαμένη ψυχή. Και ακόμα σε εκείνη την όμορφη συζήτηση με τον Νικόδημο του δείχνει το δρόμο, το πώς μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει, να λυτρωθεί. Του δείχνει ότι πρέπει να αναγεννηθεί, ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια να ηθικοποιήσει τον εαυτόν του, αλλά πρέπει είναι μια καινούρια δημιουργία να αναδημιουργηθεί και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά εκείνος πεθάνει στο σταυρό και υψωθεί στο ξύλο του σταυρού όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην ιστορία εκείνη τη γνωστή. Και μίλησε και για τον κόσμο, για την κατάντια του, για τα έθνη της γης, για το μέλλον τους, για την κρίση που ετοιμάζεται και είναι μπροστά μας. Το νιώθουμε. Ο ορίζοντας είναι σκοτεινός. Τα μπουμπουνιτά της οργής του Θεού ακούγονται ήδη. Ποιος μπορεί να μας πει τι θα ξεσπάσει αύριο? Ένας πυρηνικός όλεθρος, μια πυρηνική καταστροφή. Ποιος μπορεί να το πει? Η Γραφή το προλέγει. Η Γραφή μιλάει σαφώς για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έρχεται. Για την κρίση των εθνών. Για την κρίση του Ισραήλ. Ο Κύριος έρχεται για να κρίνει την γη. Τι να προσθέσουν οι άνθρωποι? Τι να προσθέσει η σοφία των ανθρώπων και τι είχε βρει νωρίτερα? Είπε όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά, βλέπετε, θα ήσανται, δεν θα ήσαν αρκετά για τον άνθρωπο. Έστω, μάθαμε ποιοι είμεθα, μάθαμε που φτάσαμε, μάθαμε πώς μπορεί κανείς να λυτρωθεί, όλα αυτά. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η λύτρωση? Τι έπρεπε να γίνει? Και γίνηκε. Και πραγματικά γίνηκε. Ο Ιησούς όχι μόνο ακτινοβόλησε το φως της γνώσεως του Θεού και έδωσε φως στον άνθρωπο και εις τον κόσμο, αλλά συγχρόνως υπήρξε ο λυτρωτής. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έγινε και το έργο το πιο δραματικό και τραγικό, όχι για τα μάτια των ανθρώπων, του σύμπαντος. Άγγελοι του ουρανού, λέει, σκύβουν να εννοήσουν πως ο Άγιος, ο δίκαιος, υποφέρει και η οργή του Θεού πέφτει απάνω του. Γιατί? Διότι πληρώνει για τις αμαρτίες και τις ανομίες τις δικές σου. Σε κανένα δικαστήριο δεν μπορείς να απαλλαγείς εάν δεν πληρώσεις. Ο νόμος προβλέπει και ποινήν. Και δεν μπορείς να πεις, με συγχωρείς κύριε Πρόεδρε,
έκανα το λάθος και έκλεψα, δεν το ξανακάνω. Να μην το ξανακάνεις στο μέλλον, τώρα θα πληρώσεις όμως. Ο νόμος έχει κολασμό, έχει ποινή. Και αυτή την ποινή την υπέφερε ο Ιησούς στη θέση σου. Είναι ο εγγυητής σου. Είναι το υποκατάστατο στην κρίση και στην ποινή τη δική σου. Εβάσταξε την οργή του Θεού. Απέθανε για τις αμαρτίες ημών. Και αναισθήθη εξαιτίας της δικαίωσεώς μας. Επειδή μας δικαίωσε. Επειδή έγινε και η εξόφληση. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί απόδειξη ότι το έργο ξοφλήθηκε, ο λογαριασμός ξοφλήθηκε, δεν υπάρχει πλέον ενοχή, δεν υπάρχει πλέον οφειλή, δεν οφείλομαι στη δικαιοσύνη του Θεού, ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού με την πληρωμή του Ιησού. Να ο λυτρωτής σου, να ο εγγυητής σου, αναστήθηκε. Σελίδα δοξασμένη που σου δείχνει ακόμα ποια είναι η τύχη σου, το μέλλον σου, θα γίνεις σαν και αυτόν, αν ενωθείς μαζί του στη δόξα. Αυτό δεν είναι ένα έργο μόνο λύτρωσης, είναι συγχρόνως και διδασκαλία. Είναι συγχρόνως και φωτισμός. Ο Γολγοθάς σου δείχνει την κρίση, την ποινή, τη φοβερή της αμαρτίας. Α, δεν μπορεί να συγχωρηθεί η αμαρτία αλλιώς. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Και αν εσύ δεν οικειοποιηθείς και δεν δεχτείς την πληρωμή που έκανε ο Ιησούς, αυτή η κρίση θα πέσει κάποτε πάνω σου. Η Ανάσταση σου δείχνει τα ένδοξα σχέδια του Θεού για σένα. Το μέλλον σου. Συνεπώς ο Χριστός στη διδασκαλία του και στο έργο του υπήρξε το διαμάντι το μεγάλο του Θεού, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι απάνω στο οποίο πέσανε οι ακτίνες του Θεού και διαχύθηκαν τριγύρω, αντανακλάστηκαν προς τους έξω για να φωτίσουν στην πιο γλυκιά, στην πιο προσιτή, στην πιο όμορφη εκδήλωσή τους. Σε εκείνο το φως μπορείς να περπατήσεις, μπορεί να ζήσεις. Ο Ιησούς είναι η παρουσία του Θεού σε όλη τη γλυκύτητά της σε σένα. Η αγάπη Του, η υπομονή Του για σέ, η συγχωρητικότητά Του, η δικαιοσύνη Του συγχρόνως που τιμωρεί τον Υιόν τόσο πολύ, όλα αυτά διαχέονται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία του Θεού για τον κόσμο. Ο κόσμος φωτίζεται από τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο φωτίζει. Γιατί είναι οι ακτινοβολίες, οι αόρατες του Θεού που διαχέονται και γίνονται προσιτές και ορατές στον καθένα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Ο ύμνος υπαριθμό 56. Φως της ψυχής μου και ήλιε.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, είσαι Εσύ το φως, το υπέρλαμπρο μαργαριτάρι του Θεού που φώτισες τον κόσμο. Στο φως το δικό Σου βρίσκομαι κι εμείς φως. Πολύ Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Παρακαλούμε, φώτισέ μας. Δώσε μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής να χορταστούν οι ψυχές μας στην παρουσία Σου, στο όνομά Σου. Αμήν. Αλλά αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης κάποτε έδισε. Το είχε πει ο Ιησούς Χριστός, τότε που κάποιον τυφλό, τον τυφλό του Σιλοάμ, τον θεράπευσε, είπε τότε, πρέπει εμείς να εργαζόμεθα το έργο του Πατρός όσο είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα και κανείς δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Και λέει, προσθέτει, όταν είμαι εν το κόσμο, όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Φως του κόσμου. Και σε άλλο σημείο είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτό το φως που έλαμψε, καποτέντησε. Και όπως ο ήλιος τούτος δει και έρχεται η νύχτα, ήρθε η νύχτα η τρομερή απάνω στην ανθρωπότητα. Ας αναβραδιάζει, μπήκαμε στο μεσαίωνα, στο πυκνό σκοτάδι, ώσπου άρχισαν τα κοκόρια να λαλούν κάποιες ανακαλύψεις, κάποιες αναγέννηση, μεταρρύθμιση κλπ. Κλπ. Ο αιώνας της λογικής, για να φτάσει να αρχίσει να ξημερώνει σιγά σιγά. Τι προσμένουμε, την πρωία. Όμως μέσα σε τούτη τη νύχτα ο κόσμος πρέπει να φωτιστεί. Δεν είναι δυνατόν να μην πάρει φως. Είναι ανάγκη η μαρτυρία του Θεού να δίδεται. Και εφόσον ο ήλιος της δικαιοσύνης έφυγε και έδισε, κάτι άλλο πρέπει να δίνει το φως. Τούτο είναι η Εκκλησία. Εκείνος που ακολουθεί εμέ, λέγει ο Κύριος, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Προσέξτε τα λόγια. Δεν λέει για φως υλικό. Δεν λέει για φως γνώσεως θεολογικής. Μπορεί να έχεις θεολογία πολύ, φιλοσοφία πολύ. Δεν είναι αυτό. Είναι το φως της ζωής. Είναι να μπορείς να παρουσιάζεις μια άλλη ζωή στον κόσμο που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή. Τούτες οι ιδιότητες της αγάπης, της πραότητας, της δικαιοσύνης, της υπομονής, της γλυκύτητας, της ευγένειας, της αρετής, του χαρακτήρος. Ω, πόσο λείπει από τον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Δεν θα το βρεις. Ένα σωστό άνθρωπο δεν τον βρίσκεις έξω. Έχουν διαφθαρεί από την αμαρτία. Έχουν σκουριάσει. Έχουν στραβώσει. Έχουν γίνει σκοτάδι φοβερό. Είναι ο αιώνας του σκότους. Το λέει η Γραφή. Όπως ονομάζει αυτόν τον αιώνα που θα έρθει, αιώνα του φωτός. Και γιατί λέγεται του φωτός? Επειδή θα εγγενιαστεί με την ανατολή του ήλιου της δικαιοσύνης όταν θα έρθει ο Χριστός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης θα επιλάμψει με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Όπου απλώσει την επιρροή του, τα φτερούγια του, θα υπάρξει ίασις, θεραπεία των αναγκών του κόσμου. Μα να φωνάζουν οι πολιτικοί μας, θα διορθώσουν τα πράγματα. Αιώνες δεν διόρθωσαν. Θα τα διορθώσουν τώρα? Αιώνες και αιώνες δεν διόρθωσαν τίποτα. Μια τρύπα στο νερό έκαναν. Θα διορθώσουν τώρα? Βέβαια, πρέπει να υπάρχει κράτος, δεν μπορεί να διαλυθεί το κράτος. Είναι θεσμός που τον έβαλε ο Θεός. Κάποιοι πρέπει να κυβερνήσουν, αλλά αλίμονο σε εμάς, αν πιστέψουμε ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα και θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κόσμου. Δεν βαριέστε. Αν δεν έρθει ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Τώρα όμως το σκοτάδι πρέπει να λάμψουν κάποιοι, να δώσουν το φως. Την Εκκλησία. Όπως το φεγγάρι δέχεται το φως από τον αόρατο ήλιο, έτσι η Εκκλησία. Και όταν η Εκκλησία στρέφει ολόκληρο το πρόσωπό της προς τον Χριστό, έχουμε πανσέλινο. Και τούτη νύχτα γλυκένει, γιατί η Εκκλησία διαχέει το φως της. Και όταν η Εκκλησία στρέφει τα 3/4 ή τα 2/4 ή το 1/4, το φως της δεν είναι πολύ. Σαν το φεγγάρι του ενός τετάρτου, των 2/4, των 3/4. Η Εκκλησία. Και εσύ και εγώ, ο καθένας μας, συνεδέθης με τον Χριστό, τι θα πει αυτό?
Βέβαια, αν πίστεψες, μετανόησες και πίστεψες, λυτρώθηκες, έχεις τη χαρά και τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αλλά ο Ιησούς λέει, ο ακολουθών εις εμέ, δεν θα περιπατήσει το σκοτάδι, αλλά θα έχει, που σημαίνει θα είναι η ιδιοκτησία σου, το φως της ζωής. Το έχεις. Με άλλα λόγια, εάν πίστεψες, είσαι φως. Είσαι ένα αστέρι που παίρνει το φως του από τον ήλιο. Να δείτε την Αφροδίτη το βράδυ, πόσο λάμπει στον ουρανό. Την αυγή σαν έσπερος το βράδυ, την αυγή σαν αυγερινός. Λάμπει! Αλλά δεν έχει αυτός ο πλανήτης φως από τον εαυτό του, το παίρνει. Από τον αόρατο ήλιο. Έτσι ο καθένας μας. Είναι ανάγκη να πάρουμε από τον αόρατο ήλιο για να γίνομαι οι μάρτυρες του Χριστού. Μάρτυρες θα πει αυτός που είδε και άκουσε και διαπιστώνει, βεβαιώνει αυτά που είδε και άκουσε. Να ναυτικός και αυτόπτης. Έζησες μαζί με τον Ιησού. Ο Χριστός στέλνει τις δικές του ακτίνες σε σένα, όπως ο πατέρας έστελνε στον Υιόν. Και το διαμάντι εκείνο ακτινοβολούσε, στένισε σε και ακτινοβολείς αυτές τις ακτίνες. Όχι γνώση, σταθείτε. Τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Τέτοια έχουμε πολύ. Εμείς οι Ευαγγελικοί λέμε, έλεγε αυτός ο Κεφαλονίτης, ο Λασκαράτος, ο Ευαγγελικός μπήχτης. Σε βάνει, λέει, στη γωνιά και σου δίνει και σου δίνει και σου δίνει. Θεολογία από το εναρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γη μέχρι το έρχου Κύριε Ιησού. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό το ήρεμο φως. Αυτό το γλυκύ φως. Αυτό το απαλό φως της ζωής. Της άλλης ζωής. Της ποιοτικά διαφορετικής ζωής που δίνει ο Χριστός στον καθένα μας. Η γλυκύτης του χαρακτήρος, η αγάπη, η ταπείνωση, η ομορφιά αυτή της ζωής, η δικαιοσύνη, όλα αυτά. Τα έχουμε. Οι μαθηταί υπήρξαν μάρτυρες. Εμείς είμαι, θα λέμε, μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιούδας εξέπεσε, συνήλθαν οι μαθηταί και είπανε να βρούμε έναν μάρτυρα της Αναστάσεως. Τι θα δει αυτός, ότι μόνον αναστήθηκε? Όχι, έπρεπε να το δείχνει και με τη ζωή του. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε, του οποίου εμείς είμαι θα μάρτυρες. Όταν ο Κύριος διάλεξε τον Παύλο, του είπε για να είσαι μάρτυρ μου, όσον είδες, όσον ήκουσες. Τον ξεχώρισε για να είναι μάρτυρες. Είμαι θα μάρτυρες. Δίνομαι πιστή και αληθινή μαρτυρία του Χριστού στον κόσμο. Σήμερα η Εκκλησία του Χριστού πάσχει από αυτό. Έχει και υπέρλαμπρους ναούς, κτίρια μεγάλα, τα μεγάλα του Όμο, εκείνους τους καθεδρικούς ναούς, μεγάλα αρμόνια με πάιπς, τα όργανα εκείνα, χοροδίες θαυμάσιες, τις οποίες τις καταρτίζουν και είναι τόσο ωραίες και λοιπά, τα κοράλ, τα τέτοια. Μεγάλες αίθουσες. Θυμάμαι κάτω στην Αμερική κάποια φορά κάτι χάλια του λέω μυαλού που με είχε πάει. Του λέω, ρε παιδί μου, τέτοια χάλια που βυθιζόσαστε μέσα. Δεν μας στέλνετε και εμάς λίγα να βγάλουμε κανένα ιεραπόστολο εκεί πέρα, κανένα εργάτη από τούτα που έχετε και εξοδεύετε. Έμπαινε στα καθίσματα και χανόσουν. Δεν είναι αυτό η μαρτυρία της ζωής. Έχουμε εκείνη την ακτινοβολία που είχε ο πρώτος χριστιανισμός των κατακομβών. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να βγει στον κόσμο. Και αυτή η μαρτυρία έπρεπε να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο. Να πάει ως τα πέρατα της οικουμένης. Ο κόσμος, ναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος έπρεπε να φωτιστεί. Μα θα έλεγε κανείς, υπήρχε Αθήνα, υπήρχε Ρώμη, υπήρχε Βαβυλώνα, υπήρχε Αλεξάνδρεια, υπήρχαν Αίγυπτος. Πολιτισμοί, ο ένας απάνω στον άλλον, στηβάζονται στα μουσεία. Ναι, αλλά ο κόσμος ήταν στο σκοτάδι. Η ανηθικότης, η αμαρτία, η μαγεία, ο αποκρυφισμός, η επικοινωνία με το σκοτεινό κόσμο. Ο κόσμος αυτός ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι και έπρεπε να φωτιστεί. Και λέγει η Γραφή, εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης. Και έχει ένα ιστορικό εδώ πέρα στις Άγιες Γραφές της Πράξης των Αποστόλων, ένα χρονικό
που γίνει και στην Αντιόχεια. Πέντε άνθρωποι. Ο Βαρνάβας και ο Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, δυο. Ο Λούκιος ο Κυριναίος, τρεις. Ο Μαναής που συναναστράφηκε με τον Ηρώδη τον Τετράρχη, τέσσερες. Και ο Σαύλος, πέντε. Ήσαν δάσκαλοι, ήσαν κήρυκες του Λόγου του Θεού. Και τι κάναν αυτοί? Υπηρέτουν τον Κύριον και νίστευαν. Τους απασχολούσε το πρόβλημα του κόσμου, πώς θα διφώσει ο κόσμος. Δεν καθίσανε μόνοι τους να πούνε, για σαφείτε. Ξέρετε τι να κάνουμε? Να κάνουμε μια εκστρατεία, ένα crusade, σταυροφορία. Πού να πάμε? Να πάμε κατά Κύθε, να πάμε κατά Δώδε, να σχεδιάσουν, τίποτα από αυτά. Αυτοί γονάτισαν και έφεραν το πρόβλημα στο Θεό με νηστεία και προσευχή. Και είπαν, Κύριε, τούτος ο κόσμος, χρησιμοποίησε την εκκλησία σου, τους δικούς σου, να δώσουν το φως. Και λέγει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιον εμίλησε. Και είπε, χωρίστε σε μένα τον Σαύλο και τον Βαρνάβα σε ένα έργο διακονίας που έχω να τους αποστείλω. Και ξεχώρισαν αμέσως τον Παύλο, τον Σαύλο, τον κατόπιν Παύλο, ονομαστέντα, και τον Βαρνάβα, δύο ανθρώπους να πάνε. Πού να πάνε? Τους δώσανε παραγγελίες, τους απέστειλε σε καμιά γη, τους είπαν τι να κάνουν. Τίποτα. Τους παρέδωσαν στο Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος να σας οδηγήσει. Με προσευχή, εμείς θα προσευχόμεθα, οδηγηθείτε. Ούτε τους έταξαν μισθό, ούτε τους είπαν πόσα θα τους δώσουν, ούτε κανένα συμβόλαιο γίνηκε, καμιά συναλλαγή. Τίποτα από αυτά. Πόσο έχει φύγει ο σύγχρονος χριστιανισμός από τα αποστολικά πρότυπα και την ανάγκη να γυρίσουμε σε αυτά. Παρεδόθησαν στα χέρια του Θεού και το Πνεύμα του Θεού, κατέβηκαν στην παραλία, πέρασαν απέναντι πρώτη γη, η Κύπρος. Κύπρος. Λουλούδι. Στολίδι της Ανατολής. Οι Κιτιαίοι ήσανται απόγονοι των Ιώνων. Ο γιος του Ιαβάν, των Ιώνων, δηλαδή από τους οποίους βγήκαν οι Ιώνες, Ιαβάν, Ιαβανίμ λένε οι Εβραίοι, Ιουνάν, Ιουνανιστάν λένε οι Τούρκοι, είναι Ιώνες.

Εβραίοι. Γιουνάν, Γιουνανιστάν, λένε οι Τούρκοι, είναι Ιώνες. Ο γιος του Ιαβάν ήταν ο Κυθύπατος Σέργιος Παύλος, Ρωμαίος. Δεν έχει σημασία, αλλά μια ψυχή διψασμένη. Και επιθυμούσε να ακούσει και τους κάλεσε να ακούσει. Και ενώ προσπαθούσαν να του πούν, αντιστεκότανε Ελίμας ο μάγος, μια σκοτεινή φυσιογνωμία, μάγος ψευδοπροφήτης, που αντιστεκότανε με κάθε τρόπο σε εκείνα τα οποία έλεγε ο Παύλος. Και ο Παύλος σε μια στιγμή πληστής πνεύματος Αγίου και ατενίσασης σε αυτόν του είπε πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας γέτου διαστρέφει ευθείας οδούς του Κυρίου και τώρα νάρι Κυρίου απάνω σου και θα είσαι τυφλός και δεν θα βλέπεις τον ήλιο μέχρι καιρού. Και παρευτής έπεσα πάνω του αμάδι και περισσότερος ζητούσε χειραγωγούς. Και ο Ανθύπαργονός λιτώμενος φως στον κόσμο για εκείνους που θέλουν να δουν φως. Το έλεγε και ο Πασκάλ. Υπάρχει αρκετόν φως για τους θέλοντας να είδωσει φως. Αρκετόν σκότος για εκείνους που θέλουν να βλέπουν. Και λέει άλλο, θα λέει, ως μη ευωδιά του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε άλλους, ως μη εκ ζωής εις ζωήν, ως μη εκ θυσδά. Ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Αλλά ο πιστός και η Εκκλησία πρέπει να είναι το φως. Σημειώστε όμως ποιο φως. Δεν είναι ένας εγγραμμένος σε μια Ευαγγελική Εκκλησία. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Δεν είναι να έρχεσαι στους τέσσερους στίχους. Δεν θα πει τίποτα αυτό. Ούτε να έχουμε χοροδίες, ωραία κηρύγματα, να έχουμε ρήτορες, να έχουμε γνώσεις, να έχουμε... Εκείνο που έχει σημασία, αδελφοί, όπως ο Ιησούς υπήρξε το μεγάλο διαμάντι του Θεού και ακτινοβολούσε τη γλύκα του Θεού στον κόσμο, κατά ανάλογο τρόπο καλούμεθα και εμείς. Να αφήσουμε εκείνο να διαχέει το φως του στη ζωή μας, μέσα μας, και να μπορεί το περιβάλλον σου να βλέπει σε σένα την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την πραότητα, την επίοικια, την καλοσύνη, την γλυκύτητα, την όλα αυτά, το φως. Ο Θεός είναι αυτός και τη μαρτυρία του εαυτού του, των ιδιωτήτων του, θέλει να τη δώσει για μένα ημών. Είμαι θα διατεθειμένη. Ανοίγεις την καρδιά σου και επιτρέπεις το φως του Χριστού να σε διαπεράσει και δια σου να προσφέρεται έξω. Αν δεν το κάνεις, είσαι ο ίδιος στο σκοτάδι και πορεύεσαι στο σκοτάδι, στο χαμό. Εδώ διαλέγεις. Εδώ είναι το έδαφος της ελευθερίας. Δεν σε πιέζει, αλλά σου τα δείχνει. Μήπως γλυκαθούν τα μάτια σου και ελκυστούν και το θελήσεις. Ήθελε ο καθένας να το θελήσει. Αμήν.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα τούτη σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την καλοσύνη σου, την δόξα με την οποία περιβάλλεσαι εσύ. Είσαι το υπέρτατο αγαθό και σωπών σου, αυτή τη δόξα σου, αυτές τις ιδιότητες σου να τις γνωστοποιήσεις στον κόσμο και έστειλες τον Υιόν σου στον κόσμο γι' αυτό. Το σύμπαν σε αναγγέλει, ο Υιός σου ο μονογενής ήταν η πιο πιστή απόδοση της λαμπρότητός σου και εμείς από το δικό του φως. Δενωμένοι μαζί του με την πίστη, με την ειλικρινή μετάνοια και πίστη, την καταδίκη της παλιάς ζωής με το Χριστό μέσα μας. Θέλουμε να είμεθα σε τούτο τον κόσμο φώτα, ως φωστήρες στο στερέωμα τούτου του κόσμου. Να λάμπομαι και να φωτίζομαι και να δείχνουμε το φως, το υπερκόσμιο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, το δικό σου φως στον κόσμο. Αξίωσέ μας. Σαν εκκλησία να είμεθα τέτοιοι. Ένας και ένας. Ο κάθε από μας να είναι φωτοδότη μέσα στη ζωή. Κάν το Κύριε, κάν το με κάθε θυσία. Εργάσου στον καθένα μας. Αυτό που θέλεις εσύ, για τη δόξα σου, για το όνομά σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Διαβάζω τη σχετική περικοπή με το πρόγραμμα από το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Πρόδε της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο. Προσέξτε το, ειδικούς του. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία αυτή. Είναι οι δικοί του. Το ξέρουν και αυτοί, τους ξέρει και αυτός. Και από τις δύο πλευρές υπάρχει συνείδηση. Ποιοι είναι οι δικοί του και ποιοι δεν είναι. Τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου, εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Και λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Και λέγει προς αυτόν Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ημί τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί, αλλά ουχή πάντες, διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας πάντων αυτόν, έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς? Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καθλός λέγεται, διότι είμαι». Το εδάφιο 14. «Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Υπογραμμισμένο δυο φορές με κόκκινο τεμπεσίρι: «Χρεωστείτε, χρεωστείτε». Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, για το Ευαγγέλιο, για το Πνεύμα σου το Άγιο και για την ώρα αυτή που μας δίνεις να ανοίξουμε τον Λόγο σου τον αιώνιο και να αφήσουμε τον εαυτόν μας διαφανή, εκτεθειμένο στον έλεγχο του Πνεύματος σου του Αγίου, του Λόγου σου του αιωνίου, και κάτω από αυτό το πρίσμα όχι να παρακολουθήσουμε μια εξέλιξη κάποιων ιστορικών γεγονότων, πράγμα που κανένα όφελος δεν θα είχε εκτός από κάποια μικρή συγκίνηση, αλλά να κοιτάξουμε με τρόπο ρεαλιστικό τον εαυτόν μας απέναντι του Κυρίου μας, απέναντι τη συμπεριφορά του και σε εκείνο το τόσο οδυνηρό για μας «χρεωστείτε», που φοβάμαι πρώτος εγώ, ίσως και άλλοι αδελφοί, είμαστε με μεγάλο παθητικό. Ο Θεέ μας το βράδυ αυτό, το έλεος σου που εργάζεται κατά ποικίλους τρόπους,
ας δουλέψει μέσα στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Ας μην εξαντλήσουμε τη βραδιά μας με λυρικές περιγραφές, αλλά θα ήθελαμε περισσότερο να δούμε τον εαυτό μας και την πολιτεία μας εν Χριστώ Ιησού, να την δούμε κάτω από το φως των δικών σου αληθιών και αποκαλύψεων. Και αυτό πάλι όχι να μείνει μια διαπίστωση, αλλά να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα, σε ταπείνωση, σε δάκρυα, σε εξομολόγηση, όχι κρυφά μόνο απέναντι σου του Θεού, σπουδαίο γι' αυτό, αλλά και δημοσία, ότι δεν υπήρξαμε εκείνοι που χρεωστούσαμε να είμαστε. Το βράδυ αυτό, το έλεος σου και τη χάρη σου, την παρουσία σου επικαλούμεθα, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας και δοξάζουμε το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Άμεν. Ήμουν σε κάποια άλλη εκκλησία, πάλι κάποιο μήνυμα αναφέρω, και το θέμα το είδαμε στην εκκλησία εκείνη μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μελέτης και ερεύνης, θα λέγαμε, κάτω από το ερώτημα «Πέτυχε ο χριστιανισμός ή απέτυχε και γιατί?» Αυτό ήταν το θέμα. Είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα πολύ συζητούμενο, με ένα τεράστιο κατάλογο επιχειρημάτων υπέρ «Πέτυχε ο χριστιανισμός», με ένα άλλο κατάλογο από την άλλη τη μεριά, εξίσου σοβαρό, «Απέτυχε ο χριστιανισμός». Και με τις βεβαιώσεις του Λόγου του Κυρίου γύρω από το μεγάλο αυτό θέμα. Είναι αλήθεια ότι εάν απομονώσουμε τη λέξη «χριστιανισμός» και δεν ξέρω τι σημασία θα δώσουμε στον όρο αυτό, πρέπει να ομολογήσουμε σήμερα ότι είναι οι διαπιστώσεις μας τραγικές και δραματικές για το σύνολο του χριστιανισμού. Απόψε θα δούμε το ίδιο ερώτημα, αλλά πιο περιορισμένο. Δεν θα δούμε δηλαδή εάν απέτυχε ή επέτυχε ο χριστιανισμός γενικά, αλλά θα το δούμε πιο συγκεκριμένα. Εάν εμείς επιτύχαμε ως χριστιανοί ή αποτύχαμε σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν εκκλησία. Και πάλι, επειδή είμαστε άνθρωποι, πρέπει να είμαστε πρακτικοί, έρχεται πάλι το ερώτημα «Γιατί?» Γιατί αποτύχαμε? Αγαπητοί μου, θα ήταν μάταιο να σκαλίσουμε το θέμα αυτό και να χρονοτριβούμε σε άσκοπες συζητήσεις και επιχειρηματολογίες, ενώ είναι βέβαιο 1000% με πολλές μαρτυρίες από πολλές πλευρές ότι αποτύχαμε και όχι επιτύχαμε. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα χάσουμε χρόνο. Έχουμε αποτύχει εμείς. Και δίνω μια στενή σημασία στη λέξη εμείς. Βέβαια, μην το πάρετε ως βλάσφημο. Το Ευαγγέλιο, όχι, δεν απέτυχε το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να αποτύχει. Ο Χριστός και το Πνεύμα του το Άγιον δεν μπορούν να αποτύχουν και επιτυγχάνουν. Εμείς όμως αποτύχαμε σαν άτομα, σαν μια κίνηση, σαν μια εκκλησία, σαν κάτι αντίθετα με τα λεγόμενα πολλές φορές. Αποτύχαμε. Όταν πήρα το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος και είδα τι μου έπεφτε να μιλήσω,
ενώπιον του Κυρίου σας λέγω, είπα «Οχ» αμέσως την ώρα εκείνη. Εμένα βρήκανε να με βάλουνε να μιλήσω για το πλήσιμο των ποδιών. Πραγματικά βόγγιξα εκείνη την ώρα. Αλήθεια, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό με ξάπνιασε. Τον τελευταίο καιρό στην πνευματική μου ζωή δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην εκλογή θεμάτων. Για να γελάσετε σας το λέω, όχι για τίποτα άλλο. Υπήρξα κάποτε όταν υπήρχε το βιβλικό σχολείο και δάσκαλος της ομιλητικής από Άμβωνο. Και έχω σειρά ολόκληρη θεμάτων και λοιπά, παραδόσεων. Και λέγαμε τότε ότι όση σημασία έχει η ανάπτυξη ενός θέματος, αλλά τόσο έχει και η εκλογή του θέματος. Και συγκεκριμένα ότι πρέπει να είναι του Πνεύματος του Αγίου από πάνω υπόδειξη, εάν πραγματικά θέλουμε να είμεθα οι προφήτες της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, το θέμα με τρόμαξε, ξομολογούμε. Όχι γιατί μου είναι άγνωστο, μπορεί να έχω μιλήσει άλλες 10 ή 20 φορές επάνω στο ίδιο θέμα. Αλλά σήμερα δεν είμαι εκείνος που ήμουνα τότε τις άλλες εκείνες φορές, που το πράγμα ήταν πολύ απλό και εύκολο και με ελαφρότητα μπορούσε κανείς να το πιάσει από 15 μεριές και να το αναπτύξει. Ήτανε σαν να με έπιαναν επαυτοφόρο εκείνη την ώρα, όπως λέγαν τα παλιά αναγνωστικά, κλέπτον ο πόρας. Να ο Ιησούς Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών. Ήτανε σαν μια ηρωνία. Κάποιος να με ηρωνευότανε. Να πας την Τετάρτη Φραγκόπουλε και να μιλήσεις για το πλήσιμο των ποδιών. Και εκείνη την ώρα είπα, ποιος, εγώ. Και αμέσως έκανα πίσω. Ίσως πρώτη φορά έτσι το είδα το πράγμα. Ήτανε σε μια ηρωνία της τύχης, λέει ο κόσμος, αλλά όχι, από Θεού ήτανε. Και ήτανε μέσα μου σαν τα λόγια του Κυρίου μας εις τον Θωμά. Έλα εδώ, Θωμά, τι τρομερή δοκιμασία για τον καημένο τον Θωμά. Έλα, φέρ' τα δάχτυλά σου και βάλτε εδώ στις τρύπες των ύλων, στις τρύπες των καρφιών. Κάτι τέτοιο μου έλεγε και εμένα ο Κύριος μου. Έλα, για βάλ' το χέρι σου, πού? Όχι στο καρφιά. Δεν ήταν αυτό. Εκεί στη λεκάνη με το βρώμικο νερό και με εκείνη την πετσέτα. Αγαπητοί μου, το πλήσιμο των ποδιών. Χρόνια πολλά περάσαμε στα σχολιά. Φάγαμε τα καλύτερά μας χρόνια, όπως λέει και ένα τραγούδι, στα σχολιά. Αποκτήσαμε μια πείρα στη λύση των προβλημάτων. Μάλιστα, τα προβλήματα όταν προσφέρονται σε εξετάσεις έχουν μια ορισμένη χρονική διάρκεια που πρέπει να το λύσεις. 2 ώρες, 2,5 ώρες, 3 ώρες. Όταν προχωράς και δεν βγαίνει, είναι πολύ φυσικολές. Κάπου κάποιο λάθος έγινε. Και πρέπει να αρχίσεις πάλι από την αρχή, να πάρεις στη σειρά όλα και να βρεις το σημείο εκείνο όπου έκανες ένα λανθασμένο υπολογισμό. Εκεί πρέπει να τακτοποιήσεις και μετά να ξαναπροχωρήσεις εάν θέλεις να φτάσεις στην λύση του προβλήματος. Πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Έτσι έκανα κι εγώ, έτσι κάνω και τώρα. Αυτό θέλω να παρουσιάσω απόψε μπροστά σας. Γύρισα πίσω και πιστέψτε με ότι δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ανακαλύψω ποιο ήταν το σημείο εκείνο που λαθέψαμε, που πέσαμε έξω, που κάναμε λαθεμένο υπολογισμό. Λέγω, αυτό το έργο το ανέλαβε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Και μέσα στην πνευματική μας ζωή και πορεία και ιστορία, γυρίζοντας προς τα πίσω, αμέσως φάνηκε μπροστά, ζωντανό, ολοφάνερο, το σημείο εκείνο που κάναμε λάθος. Δεν προσέξαμε
αυτό το χρεωστείτε του Κυρίου μας, το οποίο λέγεται, αλλά δεν είναι απλώς λέγεται, το έπραξε προηγουμένως μπροστά στη σκιά του Σταυρού, πριν ανέβει απάνω εις τον Σταυρό, πριν παραδοθεί εις τους εχθρούς του, μια επιθανάτια θα λέγαμε παράδοση του Κυρίου μας εις τους ειδικούς του. Ίσως βρεθεί κάποιος έτσι και πει, όχι αδερφέ, πέχτης έξω, δεν αποτύχαμε, επιτύχαμε, οπότε όλα όσα λες είναι άχρηστα. Ας πούμε μερικά μικρά παραδείγματα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως των λόγων του Θεού. Το δογματικό μου πιστεύω είναι ο λόγος του Θεού και τίποτε άλλο. Και ο λόγος του Θεού είναι ρεαλιστικότατος. Και ρεαλισμός θα πει νούμερα. Και μιλάει για καρποφορία. 160-30. Κάποτε τα λέγα ανάποδα. 30-60-100. Και ένας αδερφός με διόρθωσε και από τότε το λέω σωστά. 160. Έστω 30. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία λέγει η Αγία Γραφή. Πού τα, τα νούμερα αυτά, οι αναλογίες αυτές, πού είναι? Ποιος μπορεί στην ατομική του ζωή ή δεν ξέρω ομάδες, εκκλησίες να έχουν επιδείξει αυτά τα νούμερα? 160, 30. Δύο, τι δύο? Ας είναι και δύο, αλλά ούτε και αυτό. Πολλές φορές χαιρόμαστε και καμαρώνουμε ότι έχουμε νέες ψυχές, οι οποίες όμως είναι από μεταγραφές από άλλες εκκλησίες, οι οποίες ήρθαν και τώρα άφησαν την επαρχία ή τις συνοικίες και τις παρουσιάζουμε ότι είναι ψυχές οι οποίες επέστρεψαν από την υπηρεσία μας και την διακονία μας. Και μου έλεγε ένας αδελφός ότι σε μια επαρχιακή εκκλησία σε ένα χρόνο, ένα λάθος κάνω, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, εν όλο μπήκανε μόνο δύο ψυχές ξένες για να ακούσουν. Και εξ αυτών ο ένας ήταν της ασφαλείας, τον οποίο είχαν στείλει για να κάνει ένα ραπόρτο. Η μαρτυρία εις το ευρύ κοινό. Θυμάμαι από τα πρώτα μου βήματα σταμάτησα σε εκείνο το «Οι αναστατώσαντες στον κόσμο όλο». Είμαστε σε μια εποχή που βάζουν μπόμπες τώρα. Όπου θέλεις βάζουν. Στα ζαχαροπλαστεία, στους σταθμούς, στα σούπερ μάρκετ. Εδώ λιγότερο στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε μεθαύριο τι θα γίνει. Αλλά έξω είναι πολύ της μόδας. Λοιπόν, η αναστάτωση. Εκείνοι οι απλοί, οι άνθρωποι που από μόρφωση συγκρινόμενοι με εμάς, πόσο υστερούσαν, είχαν αναστατώσει τον κόσμο όλο. Εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό, όχι να το πούμε εμείς, να το πούνε οι άλλοι για μας. Ότι αναστατώσαμε τον κόσμο όλο, βρε αδερφέ. Ποιο κόσμο όλο? Αφού δεν μας έχουν πάρει είδηση, χαμπάρι. Αν υπάρχουμε, για ποιο μιλάνε? Τι συμβαίνει, τίποτα? Είμαστε σαν να μην είμαστε. Ανύπαρκτοι. Καμία ενόχληση. Ενόχληση. Ο χριστιανός είναι ενόχληση για τους άλλους. Αλλά δεν προσφέρουμε ενόχληση. Γιατί? Ίσως το κυριότερο στοιχείο είναι ότι έχουμε τόσο πολύ διαφωτιστεί από κοσμικό πνεύμα, ώστε πηγαίνουμε σε μια παράλληλη με τους άλλους πορεία και δεν βλέπουν το κάτι το άλλο το οποίο να τους ενοχλεί. Είναι κατόπιν ένα άλλο στοιχείο. Τα παιδιά μας είναι λυπηρών, τραγικών, μακάρι να μην το έλεγα, αλλά είναι αλήθεια, σε ένα μεγάλο ποσοστό, 70-80%, τα τρώει ο κόσμος, τα δικά μας τα παιδιά που περάσανε από το Κυριακό σχολείο. Και είδαμε κάποιο παιδί τέτοιο στο τρένο μέσα, τώρα περχόμουν με την Κυρακούλα, και μου λέει, ήτανε ή δεν ήτανε? Ρε παιδί μου, μου φαίνεται ότι ήτανε. Αλλά εκείνο το μαλλί, το ζουλού, το ψηλό άντρας αυτός, με εκείνο τα άλλα, να σου πω, ήτανε, δεν ήτανε? Δεν ξέρω, ήτανε, μου λέει, ήτανε. Τότε καλύτερα να πέσουμε στις γραμμές του τρένου, εάν ήτανε, μακάρι να μην ήτανε. Αλήθεια. Τα τρώει ο κόσμος. Και το λυπηρόν είναι τα αντανακλαστικά των γονέων. Αντί να κλαίνε, αντί να βάλουν μαύρο πένθος στο χέρι και να γυρίζουν
Συζητούν για το παιδί ότι πάει καλά στο πινκ-πονγκ και στο τένις και στα άλλα. Πολλές φορές έχουμε αποτύχει τόσο πολύ στην πνευματική μας, θα λέγαμε, προσπάθεια για να συγκρατήσουμε τα παιδιά, να προσελκύσουμε ψυχές των Χριστών, ώστε αφήσαμε πια τα άλλα μέσα τα οποία ο Λόγος του Θεού και η αλήθεια του Θεού προσφέρει. Και μπορεί να είναι γόνατα, μπορεί να είναι δάκρυα, μπορεί να είναι κραυγές, μπορεί να είναι. Και το γυρίσαμε στην ελαφρά μουσική. Μου έκανε εντύπωση, όχι ότι ήταν καινούριο, αλλά ένας εργάτης του Ευαγγελίου προχτές σε μια συζήτηση λέει, είναι και μερικοί που αντιδρούν στο να βάλουμε μουσική ροκ, λέει, στους ύμνους μας. Εκείνο το ροκ, δεν ξέρω, εκείνο το κάπα το τελευταίο. Ροκ. Να ψάλουμε τον Κύριο σε ροκ. Γίνεται όμως, γίνεται. Ίσως και θα γίνεται πιο πολύ όσο περνάει ο καιρός, για να σκάσουν μερικοί ανόητοι, παλιοί, φανατικοί, δεν ξέρω πώς θα σκέφτονται διαφορετικά. Και κάτι που πολλές φορές μου το είπανε, και δεν βγάζω τον εαυτό μου μέσα, ο Θεός ξέρει, η πνευματική ηγεσία λέει που δεν μπορεί να συνεννοηθεί, βέβαια καλή είναι σαν άτομα, κάνει ο καθένας τη δουλειά του, το δρόμο του, αλλά όμως δεν υπάρχει εκείνο το ομοθυμαδόν. Και πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι δεν υπάρχει. Αγαπητοί μου, πιστεύω, εξομολόγηση κάνω απόψε, δεν θα ήθελα να προσθέσω μια λυρική περιγραφή των όσων έγιναν την εβδομάδα εκείνη ή την Τετάρτη, όπως σύμφωνα με το πρόγραμμα, πράγμα το οποίο συνήθως γίνεται, ότι ο Κύριος με έναν τρόπο ορισμένο μάτια του έβαλε μια ποδιά, καθαρή ποδιά, βρώμικη ποδιά, και πίεσε εκείνα τα πόδια, θυμάμαι παλιά που τα έλεγα κι εγώ έτσι, και ήταν πόδια υδρωμένα και μες στον υδρότα ήταν κολλημένη και σκόνη από το δρόμο και δεν φορούσαν κάλτσες τότε, ούτε κλειστά παπούτσια, αλλά πέδιλα και ήταν κλπ. Κλπ. Ωραία πράγματα είναι αυτά βέβαια, αλλά δεν είναι εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού θέλει να δώσει σε μας. Κάθε χρόνο τις μέρες τέτ αυτές οι κινηματογράφοι, και αυτοί υποχρεώνονται, δείχνουν παλιές και καινούργιες ταινίες για τα πάθη του Χριστού και θαυμάσια μπορεί να πάει κανείς και να παρακολουθήσει. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία. Σας εξομολογούμε ότι φέτος προβάλλεται και μια ταινία κάποιου Τζεφιρέλη που λένε ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Πώς είδε την ζωή του Χριστού βασισμένη επάνω στα Ευαγγέλια. Αλλά με συγκρατεί και δεν πάω να το δω, διότι 30 χρόνια έχω να πάω κινηματογράφο τώρα. Κώστα, θα πάμε να δούμε, έστω και αν είναι αυτό η ζωή του Χριστού. Είναι ανάγκη να δούμε το γεγονός του πλησίματος των ποδιών, χωρίς λυρισμούς, χωρίς φτιασίδια, και να πλησιάσει ο καθένας για λογαριασμό του, να βάλει το δάχτυλό του επί των τύπων των ύλων, απάνω εκεί. Μόνον τότε υπάρχει πιθανότητα να αισθανθούμε κάποιο ρίγος και κάποια δάκρυα και κάποια συντριβή και εξομολόγηση ενώπιον του Κυρίου. Είναι αλήθεια ότι από την άλλη τη μεριά έχουμε να επιδείξουμε πολλά, μα πάρα πολλά, περισσότερα από όλους τους άλλους, όχι άχρηστα, όμορφα και ευλογημένη. Δραστηριότητα πνευματική άφθονη σε όλους τους τομείς. Πνευματική, φιλανθρωπική, κατασκηνωτική και τόσα άλλα πράγματα. Χρήσιμα, ωφέλιμα, ευλογημένα. Έχουμε κηρύγματα πάρα πολλά, αφθονία, χιλιάδες κηρυγμάτων και μάλιστα με ποικιλία ομιλητών, κηρύγματα ποικίλων τύπων, από γνήσιο Ευαγγέλιο μέχρι απολογητική, μέχρι εσχατολογία και μέχρι. Έχουμε 4 περιοδικά μέσα σε αυτήν μόνον την Εκκλησία. Και ο υποφαινόμενος έχει τα 2 από αυτά. Θέλω να δείξω ότι σε αυτά που λέω απόψε πρώτον βάζω τον εαυτόν μου. Ναι, έχουμε διακονίες πολλές και ποικίλες. Και μέσα στις ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες λειτουργούν και κινούνται 3 ιεραπόστολες
του εσωτερικού. Αλλά εκείνο που ήθελα να πω είναι τούτο. Όλα αυτά μαζί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν εκείνο το χρεωστείτε να πλένετε τους πόδας αλλήλων. Θυμάμαι, είχαμε ένα γυμνασιάρχη που όλοι οι καημένοι οι καθηγητές όταν γερνούν έχουν κάτι στερεότυπες φράσεις και τις λένε και τις λένε και τις μαθαίνει μπροστά εκείνα τα θηρία οι μαθητές και τους κοροϊδεύουν. Είχαμε ένα γυμνασιάρχη που έλεγε άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δεν προλαβαίνε να πει λοιπόν το άλλο το ένα και όλη η τάξη φώναζε άλλο το άλλο. Ναι, αγαπητοί μου, όλα αυτά καλά, αλλά δεν είναι το πλήσιμο των ποδιών αυτά. Είναι άλλο πράγμα. Και αυτό το άλλο είναι εκείνο που μας λείπει και εκεί σκοντάφτουμε και από εκεί πέρα αστοχήσαμε. Είναι η ώρα να μας ψάλει η χοροδία έναν ύμνο.

πολλοί κατά καιρούς ήρθαν και μου είπαν κολακευτικά λόγια για τα βιβλία, λέει, που έγραψες, για τα φυλάδια, για τα περιοδικά, για τα κηρύγματα και που βρίσκεις καιρό, και δεν μπορώ να πω ότι είναι άχρηστα. Κάποιοι ωφεληθήκανε βέβαια, μπορεί και να δόξασαν τον Θεό. Ο Κύριος το ξέρει, κάποια μέρα αυτό θα φανερωθεί, το τι έχει κάνει ο καθένας. Αλλά θα πω κάτι και εύχομαι κι άλλοι να το κάνουν αυτό. Είναι ένα στοιχείο που μας λείπει, η εξομολόγηση. Όχι ενώπιον του Κυρίου, καλά, αυτή μπορεί να υπάρχει, αλλά και ενώπιον των αδελφών. Αδελφοί μου, πόδια δεν έπλυνα. Πολλά πράγματα έχω κάνει, ίσως περισσότερα από άλλους, αλλά πόδια δεν έπλυνα και κάτι άλλο ακόμα πιο οδυνηρό. Ούτε έδειξα διάθεση και ενδιαφέρον να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα με κρίνετε, αλλά εγώ σας λέγω την πραγματικότητα και μπορώ να σας αναφέρω περιστατικά. Μια φορά και έναν καιρό έκανα και τον Ιεραπόστολο, ξέρω. Και είχα πάει σε μια επαρχιακή εκκλησία και μια φτωχή οικογένεια μου λέει, θα σου κάνουμε το τραπέζι. Κάπου έπρεπε να φάω, πήγα. Ήταν μια φτωχή οικογένεια και είχε τσίγκινα πιάτα. Και είχανε βούλες τα τσίγκινα πιάτα και δεν στεκόντουστε και καλά επάνω στο τραπέζι. Και μες στις βούλες, και όταν είναι και πολύ δουλεμένα εκεί, είχαν και μαυρίλες. Και πω να φάω τώρα τη σούπα εγώ εκεί πέρα. Θα μου πεις, τόσο αριστοκράτης είσαι δηλαδή. Δεν το ξέραμε ότι ο Νάσης είχε κι άλλο γιο. Όχι, γιος ενός εργάτη είμαι. Αλλά δεν ξέρω πώς, θυμάμαι πόσο δυσκολευόμουνα. Τώρα το θυμήθηκα, πρώτη φορά, εν σχέση με το πλήσιμο των ποδιών. Πού είναι το πνεύμα? Και πήγα να τους μιλήσω για τον Χριστό. Εγώ είναι το δράμα το μεγάλο. Μια άλλη φορά ένας αδερφός μου λέει, κάτι θέλω να σου πω. Εντάξει, στη διάθεσή σου. Άρχισε να λέει, αλλά μύριζα λίγο τα χνότα του. Και τα δικά μου ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να μυρίζουν. Είναι το περισσότερο ανθρώπο. Μου μίλαγε λοιπόν, αλλά δεν μπορούσα να, έτσι να τον αισθάνομαι, και γύριζα δεξιά. Καημένος δεν μπορούσα να το καταλάβει. Και πήγαινε δεξιότερα και εκείνος. Και γύριζα ακόμα πιο δεξιά, από την άλλη τη μεριά. Και το Πνεύμα του Θεού πόσο με έλεγξε. Τι υπηρεσία προσφέρεις? Ήρθε ο άνθρωπος να σε συμβουλευτεί, διότι σε νομίζει ότι ξέρεις πιο πολλά. Και εγώ δεν μπορούσα να υπομείνω τα χνότα του. Σκεφτείτε τι γίνεται. Μια άλλη φορά, θυμάμαι, συνηθίζω ανεβοκατεβαίνοντας με το τρένο να έχω ένα βιβλίο και να διαβάζω. Είχα μπει στη σκευοβόρο και διάβαζα το βιβλίο. Μια άσχημη μυρωδιά μου ερχότανε. Γύριζω πίσω, δίπλα μου καθόταν ένας ψαράς. Και ψαράς ήταν ο άνθρωπος. Στο επάγγελμά του ήταν ψαράς. Πολλά το κάνω. Αμέσως η σκέψη, να αλλάξω κάθισμα και να πάω στην άλλη άκρη. Και ετοιμαζόμουν, οπότε με καθήλωσε ένα μαχαίρι. Δεν μπορείς να υπομείνεις έναν άνθρωπο που έχει τη μυρωδιά του επαγγελματός του. Τι είναι αυτό? Και δεν αλλάξεις θέση? Να πας μακριά, ε. Και τότε πού είναι το πνεύμα της συμπαθίας και της αγάπης για τις ψυχές? Ναι, αγαπητοί μου, το επαναλαμβάνω και το λέγω με πλήρη συνέστηση. Όχι. Ήτανε κάτι που ίσως δεν το πρόσεξα. Ίσως σκόπιμα μάλλον το παρέκαμψα. Έδωσα την προσοχή μου σε άλλα σημεία, σε άλλους στόχους. Εκεί μπορεί να προχώρησα. Αλλά γι' αυτό είπα ότι στα προβλήματα ξαναγυρίζουμε πίσω. Τι είναι εκείνο εις το οποίο σκοντάψαμε? Αγαπητοί μου, αυτό δεν σε χαρακτηρίζει όλους τους αδελφούς, αυτό το πνεύμα? Κάθε άλλο μάλιστα. Και έχω παραδείγματα μπροστά μου καταπληκτικά. Θυμάμαι το δούλο του Θεού, τον αδελφό Μεταλλινό. Λίγοι τον ξέρουν τώρα, τον επιζώντων εδώ πέρα. Αλλά
Ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον χρησιμοποίησε ο Θεός και ήταν σταθμός στην πνευματική ζωή. Καταλάβατε τι θα πει σταθμός? Είναι το πρώτο μεταλλινού και το μετά των μεταλλινών. Έτσι χωρίζεται η πνευματική ζωή εδώ στην Ελλάδα. Και ασφαλώς βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός του είχε αναθέσει αποστολή να πλένει και πόδια. Και το έκανε όμως αυτό. Το έκανε. Τον θυμάμαι που είχε έρθει εκεί που εργαζόταν ο πατέρας μου ως εργάτης και έπιασε τον εργοδότη, τον προϊστάμενο και τον εκλιπαρούσε. Βάλε σε αυτό το φουκαρά το γέρο εδώ πέρα, βάλ του κάτι ένσημα που δεν του βάζεις. Να πάρει ο φουκαράς και αυτός μια σύνταξη. Άκουσε, δεν θα ζημιώσεις τίποτα. Εγώ θα τα πληρώσω εγώ και η εκκλησία. Και θα βάλουμε από πάνω και ό,τι προστήματα είναι και λοιπά. Εσύ δεν θα πάθεις τίποτα. Και πήγαινε ο ίδιος. Ο ίδιος αυτοπροσώπος. Πόσες φορές κάνουμε κάποιες δουλειές, αλλά δι' αντιπροσώπου. Εγώ το κάνω πολύ συχνά αυτό. Στέλνω κάποιον άλλον, δεν πας εσύ να πεις αυτό. Ενώ ο Θεός δεν με έβαλε να βάλω άλλον, αλλά έστειλε εμένα. Και μια μέρα στην εργασία μου που ήμουν, βλέπω το θείο και έρχεται μεγαλοπρεπέστατος όπως ήταν. Πάρμα πώς από εδώ, για καλό, για κακό. Κάτσε μου λέει, πού είναι το αφεντικό σου? Και ήρθε να παρακαλέσει το αφεντικό μου να πάρει κάποιον στη δουλειά εργάτη να βγάζει ένα κομμάτι ψωμί. Μα δεν μπορούσα να την κάνει κανένα άλλο αυτή τη δουλειά. Δεν μου το έλεγε σε μένα, άσε λέει, εγώ μόνος μου, άσε εδώ. Κάφησε την κυψέλη και κατέβαινε κάθε εκεί πέρα κλπ. Και μια άλλη φορά πήρε το δρόμο και ήρθε στο παράρτημα ασφαλείας της Νέας Φιλαδελφίας εκείνα τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και πάει στο διοικητή. Κάτω στο κρατικήριο έχετε μια κοπελίτσα. Να πάω να της πω δύο λόγια για τον Χριστό, να της δώσω και λίγα πορτοκάλια. Αντί άνθρωπε μου, φύγε από εδώ πέρα τώρα, εμείς έχουμε δουλειές και... Ας, ξέρετε τι είναι την εποχή εκείνη να πηγαίνει να παρακαλεί με μια κοπέλα η οποία κάτι είχε κάνει με εκείνο το πνεύμα, το κλίμα της εποχής εκείνης. Και το έκανε ο ίδιος. Μα θα μου πεις η αποστολή του, η πνευματική εκείνου να διδάξει, να μεταφράσει, να γράψει, να... Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι εκείνο δεν δικαιολογεί το να μην κάνει το άλλο. Του ίδιου πνεύματος ήταν και ο δούλος του Θεού, ο Καρτερούλης. Άλλωστε αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Δούλευε όχι για τον εαυτό του και τη γυναίκα του καμιά ανάγκη, μόνο για να εξυπηρετεί τους αδελφούς. Και τι να λέει κανείς ιστορίες για τον άνθρωπο αυτό, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιτσιρίκι με έπαιρνε από το χέρι και με πήγαινε γιατί είχα βαβά στην κοιλιά. Λέει, κάπου άρρωσε. Και πού με πήγαινε αυτός, διευθυντής του Υπουργείου. Σε ένα γιατρό να τον πληρώσει, να τον παρακαλέσει και κοιτάξει την αρρώστια μου. Με έπαιρνε ο πατέρα μου, αντί να με πάει στο ΙΚΑ, με πήγαινε στον κύριο Καρτερούλη. Εκείνος θα φροντίσει για όλα. Και μια μέρα τον είδα κουρασμένο, ζαλισμένο. Άστα λέει σήμερα περιπέτειες. Τι περιπέτειες? Σε δικαστήριο ήμουνα. Δικαστήριο, τι δικαστήριο? Μιας αδελφής, ξέρεις, ο άδερφος και δεν ήταν και καλά πληροφορημένος όταν ήμουν. Έτρεχε στα δικαστήρια να υπερασπίσει μια αδελφή και μάλιστα ανάξια της εποχής εκείνης κλπ. Okay. Πόδια αλλήλων, αγίων. Θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μια αδελφή ήταν ένα φορτηγό αυτοκίνητο, έτσι είναι το ντεκόρ. Φορτηγό αυτοκίνητο, υπόθεση πρώτου 50, όχι, μπορεί να κάνω κιόλας, μετά το 50 λίγο. Ήτανε η αδελφή Λίτσα Ζερβοπούλου, τότε δεν ήταν ακόμα Ζερβοπούλου. Και ένα παιδί στο Σούνιο ή σε κάποια κατασκήνωση, δεν θυμάμαι, είχε πάθει ένα λοιμώδες νόσημα. Ξέρω εγώ, κάτι πολύ κολλητικό, διφθερίτιδα, ήτανε κάτι άλλο. Όλοι λοιπόν, δεν είχε γιοταχή τότε και τέτοια πράγματα, με ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Και μέσα στο φορτηγό ήταν καθισμένη και το κρατούσε στην αγκαλιά της και το είχε αγκαλιασμένο. Όλοι οι άλλοι εμείς καθόμασταν γύρω-γύρω, μην κολλήσει και κανένας από αυτή την αρρώστια, κράτε μια απόσταση ασφαλείας. Εκείνη το κράταγε, γι' αυτό και το πήγε. Και ήταν κάτι που πολύ επηρέασε την πνευματική μου ζωή, αυτή η εικόνα. Και άκουσα για κάτι αδελφές, για κάποιαν άλλη άρρωστη, η οποία μόνη της δεν μπορούσε. Και λερωνότανε πάνω της και πηγαίναν και της κάνανε μπάνιο να την καθαρίσουν, την ξεπλύνουν με τα χέρια τους βέβαια και χωρίς γάμπια. Ναι. Αγαπητοί μου, πόσο ζωντανά και πόσο αληθινά. Και ακόμα ένα παράδειγμα που το Πνεύμα του Θεού έβαλε μέσα μου, κάποιος αδελφός εδώ θα πω ονόμα, έπιασε στο δρόμο χρόνια της κατοχής. Εδώ μου λέει, πού πας εσύ τώρα, τι κάνεις?
Άσε με. Σχολείο πας. Πα, τα παράτησα. Πού να πάω. Δεν θα δώσει εξετάσεις. Δεν έχω λεφτά να δώσω εξετάσεις. Τότε στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές για να δώσει εξετάσεις έπρεπε να πληρώσει εξέταστρα. Πού να τα βρω εγώ τα εξέταστρα, κατοχή, με τη φόρμα σε ένα ξυλουργικό εργοστάσιο. Πόσα είναι, μου λέει. Πόσα είναι. Πάρα αυτά τα λεφτά και πήγαινε να πληρώσεις για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις. Απάνω μας κρέμεται μια δαμόκλειο σπάθη. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Χρεωστείτε. Αυτό είναι. Μόλις είδα το θέμα, επήρα τον αδελφό Βοφαλιό που πουλάει καινές διαθήκες και παλιές διαθήκες. Και του λέω, δεν μου λες σε παρακαλώ πολύ. Τι θα πει χρεωστείτε, πώς το ερμηνεύεις εσύ που είσαι όλο με τις γραφές. Μου λέει, ξέρεις τι θα πει, λέει, χρεωστείτε. Ότι αν δεν πληρώσεις θα σε βάλουνε μέσα. Α, έτσι. Δεν μου λες, του λέω, μήπως είναι και το ανάποδο. Ποιο. Αν δεν πληρώσεις θα σε βάλουν έξω. Λέει, πώς δεν το. Λέει, πρέπει να πληρώσεις το ενίκιο και δεν το πληρώσεις θα σε πετάξουν έξω. Φοβάμαι ότι περισσότερο ταιριάζει το δεύτερο παρά το πρώτο. Χρεωστείτε σημαίνει ότι κάτι πήρες. Και είναι αλήθεια ότι πήραμε πολλά. Ω, πόσα πει. Μα με τριώδια. Είναι τόσα πολλά. Λοιπόν, παρακάτω τώρα. Πράξεις δεύτερη. Εσύ, εγώ, τι κάναμε απέναντι σε αυτό το χρεωστείτε. Πολύ συχνά σε ρητορικά σχήματα λέγεται ότι ο δρόμος του Χριστού περνάει από το Γολγοθά. Είναι αλήθεια. Περνάει από το Γολγοθά. Αλλά περνάει και από τη λεκάνη εκείνη με τα βρωμόνερα από τα πόδια των μαθητών που έπλυνε ο Κύριος. Δεν περνάει από εκεί, εκείνο το παρακάμπτει. Και από εκεί περνάει μέσα. Αλλά αυτό φοβάμαι ότι δεν το λέμε. Και ακόμα φοβάμαι μη βρεθούμε προεκπλήξεων εκείνη την ημέρα. Όχι γιατί θα μας περάσει από εξέταση και δεν θα ξέρουμε καλά το τριαδικό να το εξηγήσουμε ή δεν θα ξέρουμε το θέμα της προγνώσεως και του προορισμού. Ήρθε μια αδελφή μου, λέει, σε παρακαλώ να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνο η πρόγνωση, λέει, εκεί μπλοκαρίστηκες αδελφή μου. Άι, τράβα το δρόμο σου. Άστο αυτό για κάτι παλαβούς. Κοίταξε κάτι άλλο που μας λέει ο Χριστός εκείνα τα οποία καταλαβαίνεις. Και άσε εκείνους

βολοδέρνουνε. Ναι, δεν θα μας ρωτήσει για αυτά ο Θεός, αλλά θα μας ρωτήσει πόσα πόδια έπλυνες. Και στον τομέα αυτό, εγώ τουλάχιστον θα είμαι ο τελευταίος. Ίσως το θεωρούμε μικρό και ασήμαντο. Αχ, καλά ρε αδερφέ, είναι κάτι τι συμβολικό αυτό, συμβολικό. Ξέρετε ότι στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ο Πατριάρχης μια φορά τον χρόνο καλεί τη σύνοδο εκεί και τους άλλους και τους πλένει τα πόδια μια φορά τον χρόνο. Όχι, αυτό δεν είναι. Όχι των δεσποτάδων τα πόδια, είναι και τόσοι άλλοι έξω της αγοράς εκείνη τι γίνονται. Ναι, είναι κάτι που νομίζουμε ότι δεν έχει σχέση με την άλλη την καθόλου πνευματική μας ζωή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει μεγάλη δύναμη ευαγγελισμού το πλήσιμο των ποδιών. Βεβαίως. Δύναμη ευαγγελισμού, διότι ο άλλος που το βλέπει εκεί πέρα στην οποιαδήποτε μορφή του είναι κάτι το οποίο φέρνει καρπόν, σωτηρία ψυχών. Εδώ είναι το λάθος. Εμείς νομίζουμε τα λόγια είναι. Όχι, το πλήσιμο των ποδιών είναι εκείνο και έχει μέσα του μια δύναμη αποστομωτική, λέει ο λόγος του Θεού, να φημώνουμε. Φημώνει, φήμωτρο, δίνει. Όταν ο άλλος το δει, κατεβάζει τα χέρια κάτω και δεν έχει να πει τίποτε όταν βλέπει κάτι τέτοιο. Ποιος είναι αυτός? Τι σχέση έχεις εσύ με αυτόν? Είναι συγγενής, ξάδερφος, κουμπάρος? Όχι, τίποτα. Τι θέλει, γιατί κάνει έτσι? Γιατί όλη την ώρα είναι εδώ πέρα και τρέχει και σκοτώνεται και θυσιάζεται και αυτόν είναι αδελφός από την εκκλησία. Καταραίει όλο το μέτωπο αμέσως. Αποστομωτικό. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω, σας είπα εξομολογήσεις λέω απόψε. Θυμήθηκα, αν το ξέρετε μερικοί, τον ύμνο της διεθνούς, της κομμουνιστικής διεθνούς. Αρχίζει με μια ωραία φράση: «Επέσαμε θύματα, αδέλφια». Θύματα, κοροϊδέψαμε τον εαυτό μας. Ή εκείνο του σε φέρει πιο μοντέρνο αυτό: «Πήραμε τη ζωή μας λάθος». Και δεν πειράζει. Όταν κάτι το καταλάβεις έστω και αργά, πάλι κέρδος είναι. Πάλι κέρδος. Ναι, θα ήταν καλό να κλείναμε τη βραδιά μας στο να καταλάβουμε την υποχρέωση που έχουμε απέναντι του Κυρίου να πλένουμε πόδια, πιάτα, ποδιές, πληγές και ό,τι άλλο ο Κύριος φέρει μπροστά μας. Είναι εύκολο, πιστέψτε με, άμα έχεις και μια σχετική πείρα, εύκολο να κάνεις κηρύγματα όσα θες, αλλά να πλύνεις πόδια δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη και μεγάλη χάρη του Θεού. Αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο μπορεί να γίνει εάν αισθανθούμε την ανάγκη και επικαλεστούμε την παρουσία του Κυρίου. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε τους κοντιλοφόρους μας με τις πετσέτες που μετά από τα πρώτα πόδια οπωσδήποτε και αυτές θα είναι βρώμικες. Αλήθεια, χρεωστούμε να ξεπληρώσουμε το πραγματικό μας χρέος εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί, πρακτικοί χριστιανοί. Θυμάμαι μια μέρα μετά από μια ομιλία με έπιασε ένας καλός αδελφός και μου λέει: «Τι λέτε αδελφέ μου», λέει, «φτάνει στην άλλη άκρη, εδώ έχουμε άλλα πράγματα που προηγούνται, που είναι μικρά και στοιχειώδη». Δίκιο έχει, δίκιο έχει. Πριν να πλύνουμε τα πόδια, τουλάχιστον να μην λερώνουμε τους αδελφούς μας, με κουτσομπολιά, με κατηγόριες. Μην τους ρίχνουμε λάσπη απάνω, τους μουτζουρώνουμε. Προηγείται αυτό. Να δείξουμε συμπάθεια και αγάπη για τους αδελφούς μας. Και όταν αυτά όλα υπάρξουν, ο Κύριος θα μας δώσει τη χάρη να φτάσουμε στην κορυφή. Ποια είναι η κορυφή? Να πλύνουμε τα πόδια των αδελφών μας. Φοβάμαι ότι με μια εσωτερική υποσυνείδητη πονηρία διαλέξαμε έναν εύκολο δρόμο. Ποιος είναι ο εύκολος δρόμος? Να σε κολλήσω στον τοίχο και να αρχίσω να σου λέω, να σου λέω, να σε βομβαρδίζω με κηρύγματα, με λόγια, με. Είναι εύκολος δρόμος. Εύκολος δρόμος είναι το να πάρει.
μια Καινή Διαθήκη και μάλιστα την πάρεις και δωρεά. Και να πας να τη δώσεις σε κάποιον άλλον. Θα μου πεις δεν το κάνουν όλοι. Ναι, το ξέρω και αυτό θέλει κάποια δύναμη και κάποια χάρη. Αλλά είναι ένας εύκολος δρόμος. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Εύκολο επίσης είναι όταν βλέπεις κάποιον και πάσχει να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη, να βγάλεις 2-3 εκατοστάρικα, ας πούμε και 5 και χιλιάρικο ακόμα, πάρε. Δεν είναι αυτό όμως. Το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο. Καλό είναι, δεν λέω, μακάρι εκείνοι που δίνουν. Αλλά προσωπικά ο ίδιος να ασχοληθείς με το θέμα αυτό του πλησίματος των ποδιών. Και λίγο περιγραφή, ο Σταυρός του Χριστού, η Γεστημανή πιο μπροστά και πιο μπροστά από εκείνα αυτά πριν περάσει στην κλίμακα το πλήσιμο των ποδιών των αδελφών μας. Με πιάσε χθες ένας αδελφός. Μου λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ εκείνο που είπες. Τι είπα, ξέρω κι εγώ, λέω τόσα χρόνια. Ξέρω κι εγώ τι έχω πει, πού να ξέρω. Εκείνο που είπες ότι είμαστε κουμπωμένοι χριστιανοί. Α, ναι, αυτό το έχω πει, λέω, κουμπωμένοι. Είμαστε, αδελφέ μου, κουμπωμένοι. Επιφυλακτικοί, κλεισμένοι στον εαυτό μας. Μη σου ξεφύγει κανένα λόγος γιατί αυτός κλπ. Τώρα, πού αυτό και πού το άλλο, μέχρι το να φτάσουμε στο σημείο να μπούμε μέσα στη ζωή του, στον πόνο του, στο δράμα του, να σκύψουμε, να κατεβούμε κάτω και να ασχοληθούμε. Αλλά τα παρανθρώπισα δύνατα, δυνατά παρά το Θεό. Και αν καταλάβουμε την ανάγκη, και όλα αυτά που είπαμε απόψε ήταν για να καταλάβουμε αυτήν την ανάγκη, μπορεί ο Κύριος να μας το χαρίσει. Ο Θεός να δώσει. Και αν έχουν κάτι να πούνε για μας, θα είναι αυτό. Αυτό να μας λένε. Διότι τα άλλα δεν τα προσέχουν. Και εγώ επίστευσα όταν είδα αυτό το πνεύμα μέσα στο σπίτι, όπως το έχω πει και άλλη φορά, το δικό μας υπηρεσία και διακονία πολλών αδελφών. Η πρώτη, το ξεκίνημα της εκκλησίας αυτής, διότι εγώ τώρα είμαι από εκείνους που ξέρουν από τα πρώτα βήματα την εκκλησία αυτή, πιτσιρίκι τότε, ήτανε άνθρωποι οι οποίοι μόνον έναν άνθρωπο είχαν, ο οποίος ήταν ικανός εις τον λόγο, ο δούλος του Θεού ο Μεταλλινός. Οι άλλοι όλοι ήτανε στρατιώτες του πλησίματος των ποδιών. Και ο Θεός ευλόγησε την διακονία τους και τη μαρτυρία τους για να φτάσει στο επίπεδο οποίο βρίσκεται σήμερα. Ο Θεός να ευλογήσει. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνον και τελειώνουμε.

0: να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου, σε ευχαριστούμε. Αν και οδυνηρές οι διαπιστώσεις, παράλληλα είναι και ευχάριστες. Διότι πίσω από αυτές κρύβεται η αγάπη σου. Και σε ευχαριστούμε που έφερες μπροστά μας απόψε τον Κύριόν μας και εκείνο το χρεωστείτε. Είναι μεγάλο το χρέος μας. Ναι, Κύριε μας, μπορεί να μιλάμε με μεγάλη ευκολία για το χυμένο αίμα που μας εκαθάρισε. Από εκεί και πέρα όμως σταματάμε και το δικό μας το μέρος δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Ω, Κύριε, δεν ξέρω πώς μας βλέπεις από πάνω. Γι' αυτό ζητούμε έλεος και χάρη. Και πιστεύω ότι υπάρχει καιρός ακόμα να προλάβουμε να πλύνουμε κάποια πόδια που περιμένουν εμένα τον καθένα από εμάς χωριστά. Και ας μην θέλουμε να συμψηφίσουμε τις δραστηριότητες που δεν συμψηφίζεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δώσε μας συμπάθεια και αγάπη και σπλάχνα Χριστού τώρα στους έσχατους καιρούς, τώρα που όλα μεταβάλλονται και αλλοιώνονται στην προσμονή του ερχομένου Κυρίου μας. Τι ωραία να μας βρει ο Κυριός μας πλένοντας τα πόδια κάποιου άρρωστου, κάποιου θλιμμένου, κάποιου πονεμένου. Μην επιτρέψεις να μείνουν λόγια αυτά που ήρθαν απόψε μπροστά μας, γιατί πολλές φορές έχουν ακουστεί ωραιότερα και καλύτερα λόγια από αυτά. Αλλά κάτι το ουσιαστικότερο που μόνο το Πνεύμα του Θεού, το Άγιον, μπορεί να το χαρίσει στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε. Όλη την εβδομάδα να σφραγίσεις εσύ με το έλαιό σου και με τη χάρη σου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Άμην. Αύριο Πέμπτη θα μιλήσει εδώ ο αδελφός Γιάννης Κρεμμύδας με θέμα «Ουχή το θέλημα το δικό μου, αλλά το δικό σου ας γίνει».
1: Από εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να βρει ελπίδα, εκεί να βρει στήριγμα, παρηγοριά και δύναμη, αλλά και το πραγματικό νόημα της ζωής. Από τα μαύρα ημνολόγια που έχουμε μπροστά μας, θα ψάλλουμε τον αριθμό 3, την τιμή και λατρεία στον πλάστην Θεών. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

να προσευχηθούμε. Σε σένα, τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα, υψώνουμε και αυτό το πρωινό φωνή ευχαριστίας, λατρείας και ευγνωμοσύνης στα Άγια των Αγίων, όπου εσύ βρίσκεσαι και αποκαλύπτεσαι μέσα στη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι. Μας αποκαλύπτεσαι μέσα στις Άγιες Γραφές με αυτό το θαυμαστό σου χαρακτήρα, την αγάπη σου, το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπούς δοξασμένους και παρά τη δική μας ταλαιπωρία και εγκατάλειψή σου, όμως εσύ δεν μας εγκατέλειψες. Μας αναζήτησες, όχι μόνο, αλλά έστειλε στον κόσμο ό,τι πολυτιμότερο είχε ο ουρανός, το δεύτερο εγώ της τριάδας των Υιών σου και έγινε άνθρωπος. Και πάνω στο σταυρό αυτός, για μας, για τον καθένα μας, σήκωσε την ενοχή, την αμαρτία του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος και είναι σωτήρας και Κύριος. Και αυτό το πρωινό μαζί με τις ευχαριστίες μας, Πατέρα, θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να μας επισκεφθείς με βροχές αόρατες αλλά πραγματικές, με επίσκεψη του Αγίου Σου Πνεύματος ζωντανή ανάμεσά μας, να μας μιλήσεις εσύ που ήρθαμε από διάφορα μέρη της μεγάλης αυτής πόλης της Αθήνας με μια εσωτερική ανάγκη, δίψα, με βάρη πνευματικά. Σήκωσε, σε παρακαλούμε, πέπλα σκοταδιού, σήκωσε από πάνω μας βάρη και δυσκολίες και ρίξε μέσα μας στα βάθη μας το φως, το δικό σου φως που ξαλαφραίνει τις καρδιές, που ελευθερώνει την ψυχή, που αφανερώνει τη λύτρωση του Σταυρού. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογώ να μας ευλογήσεις. Μαζί με εμάς κάθε συναστροφή στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο και ακόμα πατρίδα μας να κάνεις έλεος. Στρίψε τις καρδιές και στρέψτες όχι σε πολιτικές, όχι σε οικονομικές, όχι σε κοινωνικές λύσεις που δεν είναι λύσεις, αλλά σε σένα, στην πνευματική λύση που είναι ο Χριστός. Ας γίνει ο λόγος σου η ανάγκη, η δίψα και η πείνα για το αντικείμενο της μελέτης αυτού του λαού. Μόνο έτσι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Παρακαλούμε και πάλι να μας ακούσεις, να μας ευλογήσεις, να μας επισκεφθείς. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από τον Ιωάννη, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 10, από την Αποκάλυψη, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 20, και από την Ισαΐα, κεφάλαιο Ι, τα δύο πρώτα εδάφια. Αν θέλετε να τα βρείτε, είναι σελίδα 946, σελίδα 1089 και σελίδα 662. Διαβάζω πρώτα από τον Ιωάννη. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή με αφθονή. Και από την Αποκάλυψη. Να έχω σταθεί στην πόρτα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και από την Ισαΐα Ι 1 έως 2. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα και μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε, ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και των κόπων σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου, με τα προσοχής ακούσατε μου, και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει αφρανθεί εις το πάχος. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η ανθρώπινη ένδυα, η φτώχεια της ψυχής και ο πλούτος του Θεού. Θα επιτρέψετε να διαβάσω ξανά τα δύο τελευταία εδάφια. «Ω πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και των κόπων σας ουχή χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος». Μια φωνή στεντόρια, η φωνή του Θεού, η οποία μέσα στην ιστορία ακούγεται έντονα και τόσο δυνατά ώστε να φτάσει στα αυτιά όλων των ανθρώπων.
Αλλά για μια στιγμή ας αφήσουμε τους ανθρώπους, τους άλλους, τους πολλούς. Και ας κοιτάξουμε σήμερα το πρωί πόσοι εκατοντάδες από εμάς ήρθαμε σε αυτή την αίθουσα να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Σε εμάς απευθύνεται σήμερα το πρωί ο Θεός με την ίδια αυτή παράκληση και πρόσκληση. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα». Μια πρόσκληση τόσο δυνατή, τόσο πλατιά, τόσο αναγκαία για τον άνθρωπο. Πρώτα-πρώτα γιατί είναι πλατιά. Επειδή προσκαλεί όλους ανεξαιρέτως, πάντες. Έλθετε πάντες. Και αυτός ο οποίος προσκαλεί είναι εκείνος ο οποίος μας δημιούργησε και ξέρει στα κατάβαθα της ψυχής μας τις εσωτερικές μας ανάγκες και βλέπει στους δρόμους, τις πορείες της ζωής μας το τι συναντάμε κάθε μέρα και πόσο αδιανά είναι τα σκεύη της ύπαρξής μας χωρίς να βρουν το πλήρωμα, την κατανόηση, το νόημα της ζωής. Αδιανοί είμαστε. Και έρχεται αυτός με τον τίτλο «Τον μοναδικό μέσα στις γραφές», «Εγώ είμαι η πηγή των υδάτων των ζωντανών» και μας προσκαλεί σήμερα το πρωί να έρθουμε σε Αυτόν, να Τον πλησιάσουμε. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα». Υπάρχει στη μέση, όπως είδατε, ένας περιορισμός. Είναι για εκείνους μονάχα που διψούν. Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που διψούν, είναι όλοι ανεξαιρέτως, όλοι διψούν. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι οι λίγοι διψούν για την αληθινή ζωή. Όλοι οι άλλοι ψάχνουν και βρίσκουν ερζάτς μέσα στον κόσμο, υποκατάστατα της ζωής. Θα τρέξουν δεξιά και αριστερά. Άλλοι θα προσπαθήσουν να δώσουν τον εαυτό τους να μαζέψουν χρήματα με την ελπίδα ότι τα σπίτια, τα αποκτήματα, τα ταξίδια, η απόλαυση της ζωής αυτή που έχει κανείς μέσα στο χρήμα θα του δώσει αυτό που ζητάει. Λάθος δρόμος. Δεν είναι η πηγή της ζωής. Δεν θα χορτάσεις εκεί. Είναι άλλοι που ανεβαίνουν κοινωνικά και προσπαθούν να ανέβουν όπου είναι δυνατόν περισσότερο και ψηλότερα, αγνοώντας πολλές φορές το περιβάλλον, πατώντας σε πτώματα, να ανέβουν μόνο για να ακούγεται το όνομά τους. Λάθος δρόμος. Δεν είναι εκεί η πηγή της ζωής. Δεν βρίσκεις εκεί την ανάπαυση, την απόλαυση, το χορτασμό. Θα έρθει ο Θεός να σου πει «Μη ψάχνεις δεξιά και αριστερά». Ο Πασκάλ θα αναφωνήσει ένας περίφημος άνθρωπος, ο οποίος θα πει «Όσο βλέπω τους ανθρώπους να ξεχύνονται στις απολαύσεις και στους δικούς τους δρόμους μακριά από τον Θεό, τόσο καταλαβαίνω πόσο αδιανή είναι μέσα στην ψυχή τους». Πρέπει να το ομολογήσεις. Πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι μας. Μακριά από την πηγή της ζωής. Μόνο αδιανά σκεύη κουβαλάμε. Τι θα έλεγα, σκεύη γεμάτα, αλλά με τι? Με ταλαιπωρία, με συντριμό, με αίματα πολλές φορές. Με εκδικητικό πνεύμα. Με ένα πνεύμα και μια κατάσταση εσωτερική της ψυχής η οποία φέρνει θλίψη και βάρος και πόνο. Χωρίς να απολαμβάνεις. Χωρίς να γεύεσαι τη ζωή. Και περιμένεις με την ελπίδα ίσως κάποια μέρα. Ενδεχομένως αν πάρεις τη σύνταξή σου να ησυχάσει. Μα δεν θα ησυχάσεις. Είναι η πείρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν υπάρχει ησυχία πουθενά. Εκτός εάν, όπως έλεγε ο Αυγουστίνος, είναι ουρανογέννητη ψυχή σου που γεννήθηκε από πάνω. Επιστρέψει ξανά σε αυτόν που είναι η πηγή της ζωής. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε προς τα ύδατα. Είναι η πρόσκληση, επαναλαμβάνω, η μεγάλη πρόσκληση, η στεντόρια φωνή του Θεού, η οποία σε προσκαλεί σήμερα το πρωί. Διψάς, διψάς πραγματικά για το αληθινό νόημα της ζωής. Είναι παρεξηγημένο το όνομα του Θεού. Αν σου πει κάποιος για τον Θεό και το Ευαγγέλιο, θα πεις «Μα εκεί είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο». Έχουν δυσφημίσει δυστυχώς τα πράγματα του Θεού και ο εχθρός της ψυχής, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι από μόνοι τους μέσα τους ζητούν το ψεύδος, την πλάνη, την αμαρτία, τη διαφθορά, την αποστασία από τον Θεό. Και σου έχουν μέσα διοχετεύσει ιδέες ότι ο Θεός είναι κάτι που δεν κάνει για τη ζωή σου. Ίσως στο τέλος στα γυρατιά σου. Ψέμα, πλάνη, απάτη. Και ζεις αυτή την πλάνη ακόμα και δεν δοκίμασες την πηγή της ζωής. Ο Θεός φωνάζει και μας προσκαλεί σε ένα δεύτερο βήμα. Ελάτε, αγοράστε, πάρτε, πιείτε, χορτάστε, πιείτε κρασί, πιείτε γάλα, τα δυο συστατικά, το ένα που εφραίνει την ψυχή του ανθρώπου για να μιλήσει για τη χαρά που έρχεται πρώτο και το δεύτερο που είναι το απαραίτητο συστατικό για να ζήσει ο άνθρωπος στη ζωή, το γάλα που περιέχει συστατικά αγαθά ζωής και ανάπτυξης του σώματος. Πιείτε, φάτε, χορτάστε. Και μιλάει ο Θεός πάντα για τις πνευματικές ανάγκες, για το πνευματικό κρασί, για το πνευματικό γάλα. Πιείτε,
αγοράστε χωρίς λεφτά. Μια αντίφαση αυτή, χωρίς λεφτά να αγοράσεις, ναι, γιατί και σήμερα το πρωί θα το πούμε, αλλά οι γραφές φωνάζουν παντού και λένε ότι αγοράζεις εσύ, μεν, δωρεάν το παίρνεις εσύ, αλλά όμως κάποιος άλλος έχει ήδη καταβάλει το αντίτιμο. Το έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο Υιός του Θεού με τη θυσία του Γολγοθά για να μπορέσεις να αγοράσεις. Ελάτε λοιπόν, ελάτε, χορτάστε, πείτε, μεθύστε από το πνευματικό νόημα της ζωής. Και ένα παράπονο το οποίο ο Θεός θέλει σήμερα το πρωί και αυτό να το στείλει έτσι στην ατμόσφαιρα την πνευματική στο νου μας, στις καρδιές μας και να πει, γιατί ξοδεύετε τα αργύριά σας? Όχι για να πάρετε ψωμί. Η έννοια του άρτου μέσα στη βίβλο είναι η έννοια όλων των υλικών αγαθών. Γιατί λοιπόν ξοδεύετε τα αργύριά σας να μην πάρετε υλικά αγαθά, αλλά ξοδεύετε και τον κόπο σας χωρίς να χορταίνετε ουχής χορτασμών? Γιατί? Δεν είναι αυτή μια πραγματική κατάσταση? Δεν είναι μια αλήθεια ζωντανή, καθημερινή πραγματικότητα, πείρα όλων μας, ότι ξοδεύουμε τον κόπο μας και τα χρήματα τα οποία κερδίζουμε δεξιά και αριστερά χωρίς ποτέ να φτάσουμε σε εκείνο το επιπόθητο αγαθό, το χορτασμό της ψυχής? Δεν είναι έτσι? Και θα κλείσει η πρόσκληση αυτή του Θεού με τούτη τη διαπίστωση, αλλά και ταυτόχρονα την παράκληση. Ελάτε, ακούστε με προσοχή, θα φάτε αγαθά, η ψυχή σας θα εφρανθεί στο πάχος. Θα φάτε αγαθά, αλλά δεν θα χορταστεί το σώμα, θα χορταστεί η ψυχή σας. Το νόημα της πρόσκλησης του Θεού είναι να χορταστεί το πνεύμα σου, η ψυχή σου, να νιώθεις ότι ζεις και απολαμβάνεις τη ζωή. Γι' αυτό είσαι. Εάν η λέξη άνθρωπος είναι σωστή η ετυμολογία του από το τα άνωθρον, εκείνος που κοιτάζει προς τα πάνω και ψάχνει προς τα πάνω, είναι τότε προς τα εκεί που πρέπει να κοιτάξεις για να χορταστείς. Αλλά ακούστε με προσοχή, ώστε να φάτε αγαθά, να χορταστεί η ψυχή σας και να εφρανθεί εις το πάχος. Το πάχος μέσα στην Παλιά Διαθήκη, τους παλιούς καιρούς, όταν οι άνθρωποι δούλευαν στα χωράφια και ήξεραν να είναι μεροκαματιάριδες και σκληρά εργαζόμενοι, δεν είχαν ανάγκη από τις ιατρικές συμβουλές σήμερα για χοληστερίνη και άλλα πράγματα. Έτρωγαν το πάχος το καλύτερο, γιατί άντεχε ο οργανισμός, το ζητούσε για να ζήσει. Και είναι η έκφραση των γραφών για να δείξει ότι το καλύτερο και το εκλεκτότερο θα βρείτε. Πού? Σε εκείνο που οι άνθρωποι περιφρονούν. Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μη μένεις λοιπόν μέσα στην ταλαιπωρία της δίψας. Μη χάνεσαι μέσα στα κενά που έχεις κάθε μέρα και τα ζεις. Στρέψε τα μάτια σου στον Θεό. Θυμάμαι ένα που ασφαλώς οι παλαιότεροι το ξέρετε. Παράδειγμα ενός πλοίου πριν από δεκάδες χρόνια, που μέσα στη μεγάλη θάλασσα ταξίδευε επιβατηγό πλοίο με πολλούς ανθρώπους που ταξίδευαν και είχαν μείνει χωρίς νερό. Χωρίς νερό. Και διψούσαν και ταλαιπωριόνταν και δεν ήξεραν τη λύση. Και ήσαν χωρίς νερό. Τι να κάνουν? Ο καπετάνιος ανάστατος. Όλοι οι υπεύθυνοι προσπαθούσαν να βρουν μια λύση. Σε κάποια στιγμή βλέπουν από μακριά ένα πλοίο. Αμέσως λοιπόν ρίχνουν τα σήματα. Βοήθεια, βοηθήστε μας. Μείναμε χωρίς νερό. Μη φεύγετε, ελάτε κοντά μας. Και η απάντηση έφτασε σε λίγο. Δεν χρειάζεται. Είσαστε και ταξιδεύετε μέσα σε γλυκά νερά. Είναι οι εκβολές του Αμαζονίου ποταμού που ξεχύνονται 100.000 χιλιόμετρα, 100.000 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Και είστε σε γλυκά νερά. Ρίξτε τις κουβάδες σας. Γεμίστε και πιείτε. Κρίμα στην ταλαιπωρία τους. Δεν ήξεραν ότι βρίσκονταν μέσα στα γλυκά νερά. Είναι κρίμα από άγνοια ο άνθρωπος ο σημερινός να χάνει το νόημα της ζωής. Να μην γνωρίζεις ότι ο Θεός ο ίδιος σου έχει βάλει ένα υπόστρωμα γλυκών πηγών υδάτων από κάτω σου και σε καλεί, ελάτε στις πηγές των ζώντων υδάτων, ο πάντες οι διψώντες. Πιείτε, χορταστείτε, εφρανθείτε στο πάχος και η ψυχή σας θα ζήσει. Τι ευλογημένη πρόσκληση. Πόσοι άνθρωποι στερούνται αυτές τις αλήθειες, δεν τις ξέρουν. Τις περιφρονούν γιατί έχουν πάθει μια πλήση εγκεφάλου και δυστυχώς είναι προκατηλημένοι ενάντια στη βίβλο. Αλλά μήπως εμείς σήμερα το πρωί που ακούμε τις αλήθειες αυτές, που θέλω να πιστεύω ανοίγουμε τις γραφές και τις διαβάζουμε, άραγε είμαστε δοσμένοι ολόκαρδα σε αυτές τις πηγές των ζωντανών υδάτων για να πίνουμε, να χορταίνουμε και να μην κατσουφιάζουμε στη ζωή μας και όταν ακόμα βρεθούν οι δύσκολες ώρες
οι ταλαιπωρίες της ζωής που είναι για όλους τους ανθρώπους. Θα έχουμε το πνεύμα εκείνο, το θριαμβικό, ώστε να προχωρούμε και να δοξάζεται στη ζωή μας ο Θεός. Το εύχομαι με όλη μας την καρδιά. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο, τον οποίο εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε στα υμνολόγια τα μαύρα. Έχει τον αριθμό 15. Αν θέλετε, ανοίξτε τα υμνολόγια. Αριθμός 15. Ευλογητός ο Κύριος.

όπως είμαστε, θα προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, ένδοξε Πατέρα, για την πρόσκλησή Σου, την ανοιχτή Σου καρδιά και την αγάπη Σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μίλησε στον καθένα από εμάς και δείξε μας ότι είσαι η πηγή των ζωντανών υδάτων, ώστε να χορταστεί καθένας που βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα το πρωί. Και τώρα δείξε μας, παρακαλούμε, εκείνο το μυστικό, το δρόμο του Γολγοθά της αγάπης, μέσω του οποίου γίνεται ο άνθρωπος ευτυχισμένος, λυτρωμένος, παιδί δικό Σου. Οδήγησέ μας τώρα, ώστε ψυχές να ζητήσουν το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Είχαμε διαβάσει στην αρχή από τα εδάφια, το οποίο επαναλαμβάνω ένα από αυτά. Να, μιλάει ο Κύριος ο Ιησούς, να έχω σταθεί στην πόρτα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει στη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Φεύγουμε από την Παλιά Διαθήκη και ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Η ίδια πρόσκληση. Αλλά η πρόσκληση τώρα γίνεται εντελώς προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, θα έλεγα ονομαστικά. Βλέπουμε αυτός ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, να στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και πιο συγκεκριμένα στο σημείο εκείνο που μπορεί να επικοινωνήσει ο Ιησούς, ο Κύριος και Σωτήρας με τον άνθρωπο προσωπικά. Στέκεται, δεν κάθεται. Χρησιμοποιεί μάλιστα στο πρωτότυπο κείμενο παρακείμενο για να δείξει ότι θέλει να στέκεται εκεί έως ότου γίνει η πράξη του ανοίγματος της πόρτας. Ιδού έστηκα, μένω και δεν φεύγω. Άρχισε από κάποτε που ήρθε στον κόσμο να στέκεται έξω από την πόρτα σου. Και δεν φεύγει, εκεί μένει μέχρι σήμερα. Μέχρι ότι το ανοίξει για να περάσει μέσα. Έστηκα επί την πόρτα. Και εκείνο το επί πολλές φορές θέλει να δείξει σαν να κουμπάει επάνω και να περιμένει πότε επιτέλους θα ανοίξει για να περάσει μέσα ο Ιησούς. Μια σκηνή τόσο προσωπική, τόσο συναισθηματική, γεμάτη αγάπη. Μια σκηνή η οποία σήμερα το πρωί θέλει το Πνεύμα το Άγιο να τη φέρει όσο γίνεται πιο ζωηρά στο νου και στην καρδιά σου, μήπως θελήσεις να τον ακούσεις. Αλλά η εικόνα αυτή δείχνει ταυτόχρονα πόσο ο άνθρωπος ζει στη μοναξιά κλεισμένος στον εαυτό του. Είναι αμπαρωμένος σε ένα σπίτι, όπως δείχνει εκεί, σε ένα κατοικητήριο. Έχει την πόρτα με την οποία μπορεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, αλλά δεν χρησιμοποιεί την πόρτα. Μένει κλειστή η πόρτα, ο ίδιος μένει μέσα και προσπαθεί από μέσα πλέον να μάθει ό,τι μπορεί να μάθει, χωρίς να επικοινωνήσει με κανέναν άλλον. Για δες πόσο προσωπικά έρχεται στη ζωή σου αυτή η εικόνα. Εάν υπάρχουν σήμερα μεγάλες ασθένειες όπως ο καρκίνος, νευροπάθειες, καρδιοπάθειες, η μεγαλύτερη από όλες, ύστερα μάλιστα και από το φόβο που έρχεται τέσταρτη στη σειρά, είναι η μοναξιά. Είσαι μόνος. Ζεις μόνος. Έστω και αν ζεις γύρω σου με άλλους ανθρώπους, έστω και αν έχεις συναδέλφους στη δουλειά, φίλους και φίλες με τους οποίους συναναστρέφεσαι όλη την ώρα, είσαι και ζεις μόνος σου. Είναι μια αλήθεια που τη διακηρύσει ο Λόγος του Θεού. Ζεις σε μια μεγάλη μοναξιά. Και μέσα σε αυτή τη μοναξιά σου θέλει να μπει ο αρχηγός της ζωής, ο πιλότος της ζωής, να πάρει το τιμόνι στα χέρια, τα δικά του, τα στιβαρά και τα δυνατά που ξέρει το δρόμο και να σε οδηγήσει σε νέους ορίζοντες πνευματικούς. Πριν από λίγα χρόνια είχε συμβεί σε ένα από τα αεροδρόμια της Ελβετίας. Ήταν μια μέρα βροχερή. Έριχνε, όπως λέμε, με το τσουβάλι. Και την ώρα εκείνη το αεροπλάνο έκλεινε την πόρτα μια αεροσύνοδος και απ' έξω στεκόταν κάποιος τυλιγμένος με ένα διάβροχο, καθώς έπεφτε η βροχή δυνατά και χτυπούσε «Μη κλείσεις την πόρτα να μπω μέσα». Του κάνει από το παραθυράκι αδύνατον. Τώρα φεύγουμε. Κρακ και η πόρτα κλείνει. Χτυπούσε επανειλημμένα, δυνατά, τόσο πολύ δυνατά. Του λένε δεν γίνεται. Έκλεισε η πόρτα. Και εκείνος επέμενε. Σας παρακαλώ, τους έλεγε με τους χτύπους που έδινε πάνω στον κορμό του αεροπλάνου. Ανοίξτε μου. Συγκινήθηκαν στο τέλος και το άνοιξαν. Και τι νομίζετε, ποιος ήταν? Ο πιλότος του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο δεν μπορούσε να πάει πουθενά χωρίς τον πιλότο. Και εσύ άνθρωπε, κλίνεσαι μέσα στον εαυτό σου. Χτυπάει απ' έξω Ιησούς.
σου χτυπάει δυνατά την πόρτα. Άνοιξε. Άνοιξε για να μπω μέσα στην καρδιά σου. Και προσέξτε τη διατύπωση την οποία κάνει ο Λόγος του Θεού. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, αν είναι θέμα προσωπικό, τιμά την ελευθερία σου, σε αφήνει να διαλέξεις, μέχρι τώρα δεν σε εμπόδισε πουθενά. Ίσως κάποιες καταστάσεις ανάποδες επέτρεψε, μήπως ξεφύγει το μάτι σου από προσωρινότητες και επιπολαιότητες της ζωής και στραφείς στις αιώνιες αλήθειες του Θεού, αλλά δεν σε εκβιάζει ποτέ. Αν κάποιος ακούσει στη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα σε αυτόν, θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Είναι τρία πράγματα τα οποία εδώ λέει ο Λόγος του Θεού. Εφόσον ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς, θα μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός. Όταν θα μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός, τι έχει να βρει μέσα στην καρδιά σου? Γι' αυτό δεν θέλεις να ανοίξεις τον Ιησού Χριστό. Γιατί ξέρεις τι θα βρει. Ξέρεις τι πρέπει να πετάξεις. Ξέρεις τι πρέπει να εγκαταλείψεις. Ξέρεις τι είναι εκείνα τα οποία αγκάλιαζες χρόνια τώρα πολλά και τα κυνηγούσες. Τα χαίδευες και τα χαϊδεύεις ακόμα. Όμως ο Ιησούς όταν μπει μέσα θα δει την κατάσταση που υπάρχει. Και διατυπώνει ένα δεύτερο βήμα το οποίο κάνει. Θα δειπνήσω μαζί του. Για κοιτάξτε το αυτό. Λέει ότι θα δειπνήσει μαζί σου εάν ανοίξεις την καρδιά εσύ στον Ιησού, γιατί πρόκειται όλα αυτά τα οποία αηδιάζουν εσένα τον ίδιο και φυσικά τον Άγιο Θεό. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε έργο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και τα παίρνει και τα τυλίγει όπως θα τυλίξει μια μέρα τους ουρανούς και τα σύμπαντα και τα βγάζει από τη μέση και θα σου καθαρίσει το τραπέζι. Θα καθαρίσει τους στίχους, θα καθαρίσει το περιβάλλον σου, θα καθαρίσει την ψυχή σου. Όχι μόνο, αλλά θα σου δώσει μέσα σου ένα καινούριο πνεύμα και θα φέρει μέσα σε σένα από εκείνο που έχει να σου προσφέρει. Ελάτε, αγοράστε και φάγετε χωρίς αργύριο και χωρίς τιμή. Ίνων και γάλα. Θα στρώσει επάνω τα εδέσματα τα πνευματικά εκείνος για να φάει μαζί σου. Θέλει να έχει προτεραιότητα εκείνος σε όλα. Να φάει μαζί σου, να δειπνίζει. Και το δείπνο το άριστον εκείνης της εποχής ήταν το πιο εξαιρετικό που γινόταν μέσα στην ημέρα όταν είχες έναν επισκέπτη. Και τότε θα έθεις και εσύ το τρίτο βήμα να φας μαζί του από εκείνο που σου προσφέρει. Μα όταν θα πετάξεις και θα βγάλεις και θα εγκαταλείψεις εκείνα για τα οποία μέχρι τώρα κλείνεις την πόρτα της καρδιάς σου να μην τα δει ο Ιησούς, όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα τα οποία έχει αυτός να σου προσφέρει και να γεμίσει την ύπαρξή σου. Τι είναι αυτά μπροστά στις αιώνιες δόξες και στις ευλογίες που αυτός έχει να φέρει μέσα στην καρδιά σου? Αλλά υπάρχει ένας μοναδικός όρος. Πρέπει να ανοίξεις την καρδιά, που σημαίνει στη γλώσσα της πρέπει να αναγνωρίσεις ότι έχεις ανάγκη από σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Και ανάγκη από σωτήρα έχει εκείνος ο οποίος νιώθει το βάρος της αμαρτίας, νιώθει ότι είναι αμαρτωλός. Αυτός ο οποίος λέει δεν αντέχω πια, θέλω απελευθέρωση. Και έρχεται ο Ιησούς και σου λέει δέσματα του ουρανού. Θέλεις να γίνεις φωτεινός από τα βάθη της ψυχής σου. Θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού. Δεν έχεις παρά να πεις Κύριε Ιησού, τι είναι αυτά που κρατάω? Τα καταδικάζω. Τα φέρνω στο σταυρό. Ζητώ τη λύτρωση του αίματος. Το αίμα εκείνο να με πλύνει. Θέλω να μπεις μέσα. Και βέβαια, είσαι ο πιλότος της ζωής μου. Σου ανοίγω την πόρτα. Σε σένα την έκλεινα τόσα χρόνια. Και άφησε την καρδιά σου να ξεκινήσει μαζί του. Πού θα σε οδηγήσει αυτός? Μόνο σε χαρές. Μόνο σε ευλογίες. Μόνο σε δόξες. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ διεστραμμένη η εικόνα εκείνη που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι για τον Θεό και για τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ό,τι είναι το νερό για το σώμα. Μπορείς να ζήσεις χωρίς το νερό? Ένα μικρό διάστημα. Αλλά μπορείς να ζήσεις όλη σου τη ζωή χωρίς νερό? Μπορείς να ζήσεις χωρίς το οξυγόνο? Είναι δυνατόν? Αυτό είναι για σένα ο Ιησούς Χριστός. Πάρ το χαμπάρι ότι αυτή είναι η ανάγκη σου. Αυτή είναι η ανάγκη όλων μας. Και εμείς που μιλάμε γι' αυτά και άλλοι από κάτω που θα μπορούσαν να πούν το πιστεύουμε και το δεχόμαστε αυτό, οι περισσότεροι από ανάμεσά μας έχουν κάνει αυτό το μεγάλο βήμα. Τη στιγμή που άκουσαν την πρόσκληση του Ιησού και δεν έκλεισαν έξω τον πιλότο από το αεροπλάνο του, τον άφησαν να μπει μέσα, όσο βροχερή και ήταν η ημέρα εκείνη. Και μπαίνει μέσα και κάνει έργο λύτρωσης, αιώνιας λύτρωσης σε σένα. Τι θα γίνουν οι αμαρτίες σου οι πολλές? Δεν υπάρχει θέμα για τις αμαρτίες. Οι αμαρτίες ήδη τιμωρήθηκαν εδώ και 2.000 χρόνια. Τιμωρήθηκαν επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά.
και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς. Θυμάμαι αυτή την ώρα και θα σας το διηγηθώ ένα παράδειγμα που ανέφερε ο Κώστας Μεταλλινός από τούτο τον Άμβονα. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος ανησυχούσε για τις αμαρτίες του πάρα πολύ. Έτσι που δεν μπορούσε μέρα νύχτα και στα όνειρά του μόνο τις αμαρτίες του έβλεπε. Και σε ένα του όνειρο είδε ότι οι αμαρτίες του ήταν σαν βουνό μεγάλες και ανησυχούσε και έτρεμε και ίδρωνε πάνω στο κρεβάτι του. Και ξαφνικά μπροστά του ένας άγγελος με σάλπιγγα και του φώναζε: «Έρχεται ο Θεός!» Ακούει αυτός, έρχεται ο Θεός, το βάζει στα πόδια. Πού να συναντήσει με τις αμαρτίες τον Θεό? Και καθώς έτρεχε, παρουσιάζεται από την άλλη μεριά πάλι ο άγγελος: «Έρχεται ο Θεός!» Αλλάζει πορεία. Και αυτό γινόταν σε αρκετή ώρα. Μέχρι που μια στιγμή, καταϊδρωμένος και μέσα στο άγχος που είχε, να σου μπροστά σου ο Θεός. Εκείνος λοιπόν έτρεμε για τις αμαρτίες του τις πολλές. Του λέει ο Θεός: «Γιατί τρέμεις?» Λέει: «Τρέμω γιατί είμαι αμαρτωλός». «Εσύ είσαι αμαρτωλός? Δεν έμαθες ότι οι αμαρτίες σου ήδη τιμωρήθηκαν και πληρώθηκαν και τακτοποιήθηκαν? Πότε?» «Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τι έκανε ο Υιός μου, τον οποίον έστειλα για σένα?» Και ξύπνησε. Βέβαια θα μου πείτε, ένα όνειρο. Αυτή είναι μια αλήθεια όμως που την περιγράφουν οι γραφές. Γι' αυτό το αναφέρουμε. Ότι οι αμαρτίες σου πληρώθηκαν, τακτοποιήθηκαν εδώ και 2.000 χρόνια. Δεν υφίσταται πλέον χρέος. Όταν λέει ο Παύλος στην Κολοσσαΐς ότι πήρε εκ του μέσου το χειρόγραφο των αμαρτιών, σημαίνει, όπως την παλιά εποχή, όταν χρωστούσες και εξοφλούσες, έπαιρνες το χειρόγραφο και με ένα καρφί το κάρφωνες έξω από την πόρτα. Που σημαίνει ότι εξοφλήθηκε να το δουν όλοι εκείνοι που το γνώριζαν, οι γείτονες και οι γνωστοί, ότι είχε εξοφληθεί. «Ήρε λοιπόν εκ του μέσου», λέει ο Χριστός, «το χειρόγραφο και το εκάρφωσε. Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά το χειρόγραφο των ευθυνών σου και τις αμαρτίες σου εκεί είναι καρφωμένες. Πληρώθηκαν. Το πιστεύεις αυτό? Εάν το πιστέψεις, μπήκε στη χάρη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η καρδιά και μπαίνει ο Ιησούς μέσα σε σένα. Και έρχεται για να σου φέρει τα εδέσματα, τις ευλογίες και τις χαρές πνευματικές. Ψυχή αγαπητή, σήμερα το πρωί που ο Θεός φέρνει μπροστά σου αυτές τις εικόνες και αυτή την πρόσκληση, μη αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού. Μη αμφιβάλλεις για την πιστότητα του Θεού. Δεν θα σου πει όχι. Δεν θα σε διώξει ο Θεός ποτέ. Πήγαινε τώρα όπως είσαι, φορτωμένος με τις αμαρτίες σου. Και μην του πεις να σε συγχωρήσει. Σε έχει συγχωρήσει. Πες του: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έχει συγχωρήσει. Σε ευχαριστώ που είμαι παιδί σου. Δεν το ήξερα. Χίλιες φορές μετανοώ για τους δρόμους που είχα τραβήξει. Θέλω να είμαι δικό σου. Πίστεψέ το». Έτσι γίνεται μέσα στο θαύμα του Θεού. Αυτή την ώρα σε περιτριγυρίζει η αγάπη του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο είναι έτοιμο να εισβάλλει μέσα στην ύπαρξή σε γεμίσει, να σε πλημμυρίσει από το φως το δικό του. Κάνε το. Καθώ η χοροδία θα ψάλει ένα σχετικό ύμνο, τον ύμνο «Ο Κύριος ανοίγει την πόρτα», καθώς λέει «Ο Ιησούς σε προσκαλεί», μπορείς στα υμνολόγια, 104 αριθμό έχει, αν θέλεις να παρακολουθήσεις, 104, «Ο Ιησούς σε προσκαλεί», κάμε το βήμα αυτό και έλα στον Ιησού.

στους ανθρώπους, κατά κύριο λόγο, στη λίγη ώρα που μένει στη διάθεσή μας. Μιλήσαμε για την ένδυα, τη φτώχεια, την πνευματική και γενικότερα του κόσμου. Μιλήσαμε για τη φτώχεια που υπάρχει στον άνθρωπο, έστω και αν μέσα του έχει υποκατάστατα ερζάτς πολλά, τα οποία γέμισε το είναι του, αλλά δεν τον προτείνουν. Είναι ενδεής, φτωχός, έχει ανάγκες πνευματικές. Και τώρα θα ήθελα να φέρω μπροστά σας μερικές εικόνες από τον πλούτο, τον οποίο ο Θεός έχει και δίνει στα παιδιά του, για να μην είναι ενδεοί, για να είναι γεμάτα, υπεργεμάτα από την πληρότητα του Θεού. Θα ήθελα να φέρω μπροστά σας 6 παραδείγματα, 4 από αυτά τώρα και 2 αργότερα στο δείπνο του Κυρίου που ακολουθεί μετά από τη συνάθρηση. Το ένα είναι ότι ο Θεός, ενώ μας γεμίζει με τον πλούτο το δικό του, μας δίνει κάποιες υποσχέσεις. Παράδειγμα στην περίπτωση αυτή είναι ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, ο οποίος έζησε σε έντονο βαθμό την παρουσία του Θεού και τις ευλογίες του σε έναν ξεχωριστό πλούτο, τον οποίον ζηλεύουμε σήμερα όλοι οι πιστοί. Όμως υπήρχε ένα κενό στη ζωή του Αβραάμ. Μια υπόσχεση μεγάλη που του είχε δώσει ο Θεός, γιατί ήταν άτεκνος και δεν μπορούσε να παραδώσει όλο τον κόπο και τον μόχθο και κυρίως τις υποσχέσεις που είχε για τα έθνη που θα βγουν από τον ίδιο. Πού είναι αυτές οι εκπληρώσεις των υποσχέσεων του Θεού? Πού βρίσκεται? Και αφού ο Θεός τον έφερε από εδώ, τον έφερε από εκεί, τον κουμαντάρισε για 24 χρόνια σε μια παιδαγωγική δική του οδό, όπως εκείνος τη διάλεξε, ο Αβραάμ σχεδόν είχε απελπιστεί. Και είναι κρίμα σε ανθρώπους του Θεού να βρίσκονται στο σημείο της απελπισίας όταν έχουν έναν Θεό ο οποίος ουδέποτε παίρνει το λόγο του πίσω. Δεν επιστρέφει κενός. Και έρχεται ο Θεός στο 17ο της γέννησης και του λέει: Αβραάμ, είμαι εδώ. Δεν φεύγω. Βρίσκομαι επί σκηνής. Δεν χάνομαι σαν τους ανθρώπους για λίγα χρόνια. Είμαι και κατοικώ την αιωνιότητα. Αβραάμ, θα πάρεις την υπόσχεση. Μα είναι δυνατόν αυτό? Γέροντας εγώ, γερόντισε η γυναίκα μου, βιολογικά το πράγμα αδύνατο? Αβραάμ, εάν μπορείς να το πιστέψεις, εγώ είμαι ο Κύριος ο παντοδύναμος, ο ισχυρός, ο παντοκράτορας. Περιπάτημετε μου και εσωτέλειος. Και το έδωσε ο Αβραάμ στην καρδιά του και το δέχτηκε, και σε λίγο ο Θεός τον επισκέπτεται και του λέει: τον ίδιο χρόνο, του χρόνου, τέτοια εποχή, θα έχεις εκείνο που σου υποσχέθηκα. Ύστερα από 25 χρόνια του το έδωσε ο Θεός, του το χάρισε και η υπόσχεση του Θεού πραγματοποιήθηκε. Ο Θεός παντού φάνηκε πλούσιος στον Αβραάμ. Και όταν τον άφησε για ένα μικρό διάστημα για να τον δοκιμάσει, όπως είναι συνηθισμένο, όχι πάντοτε, αλλά συνηθισμένο στην ανθρώπινη καρδιά, λυγίζει μπροστά στην μη εκπλήρωση κάποιας υπόσχεσης του Θεού. Αλλά οι υποσχέσεις του Θεού, λένε, είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον. Θα επιστρέψει ο λόγος μου κενός? Ποτέ. Το είπε ο Κύριος. Όποιες υποσχέσεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, διάλεξες από τη γραφή για τη ζωή σου, είναι για σένα, θα γίνουν. Δεν θα ματαιωθούν ποτέ. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η έξοχη εκείνη η ζωή του Ηλία. Ο Ηλίας ήταν από τους μοναδικούς ανθρώπους. Σαν τον Ενόχ και αυτός δεν γνώριζε θάνατο και έφυγε με αρπαγή από τον κόσμο. Είχε το πλήρωμα της ζωής που έδινε ο Θεός σε όλη του την εντέλεια. Αλλά εδώ μας δίνεται μια πόρτα μεγάλη για κάτι περισσότερο. Είναι άραγε το πλήρωμα της ζωής που δίνει ο Θεός αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, ή υπάρχει και τίποτα περισσότερο? Και μας αποδεικνύει στην περίπτωση του Ηλία ότι υπάρχει κάτι περισσότερο ακόμα, αρκεί να θέλεις εσύ να το πάρεις. Και έρχεται ο Ελισέ, παρακολουθεί τον Ηλία εδώ και εκεί, ξέρω θα τον πάρει ο Κύριος, και να του λέει: άφησέ με λίγο Ελισέ, θα πάω, δεν σε αφήνω από κοντά σου. Θα μείνω κοντά σου. Και στο τέλος, αφού είδε και από είδε ο Ηλίας, του λέει: πες μου τι θέλεις να σου το κάνω πριν φύγω. Γιατί κατάλαβε ότι τούτος είχε εκτιμήσει τις πνευματικές αξίες και ζητούσε το πολύ και το μεγάλο. Και του λέει: θέλω από το πνεύμα που έχεις διπλή μερίδα να πάρω για μένα. Σκληρός ο λόγος, του λέει ο Ηλίας. Πολύ μεγάλα πράγματα ζητάς. Ναι, ζητάω μεγάλα, γιατί ξέρω ότι ο Θεός, τον οποίον έχει Ηλία, μπορεί να δώσει και αυτά και περισσότερα και τριπλάσια και πενταπλάσια μερίδα του πνεύματος. Μπορεί να δώσει. Ο Ελισέ έμεινε στο διπλάσιο. Μπορούσε να ζητήσει παραπάνω, γιατί ο ίδιος μετά το θέτει σε εφαρμογή αργότερα, αλλά δεν είναι το παρόντος να αναλύσουμε. Και του λέει ο Ηλίας: αν με δεις να ανέρχομαι, ο Θεός θα εκπληρώσει τον πόθο σου. Και πραγματικά τον είδε να ανέρχεται
Και ο Θεός εξεπλήρωσε τον πόθο του Ελισέ. Τόσο πολύ που στην Καινή Διαθήκη, διαβάζοντας τη ζωή του Κυρίου, βλέπουμε να παραλληλίζονται οι ζωές τους. Τα θαύματα και οι δυνάμεις του Θεού στον Ελισέ και στον Κύριο Ιησού να είναι σε ίδιο βαθμό. Να ένα μέρος, μια θέση, την οποία μπορεί να ζητήσει ο πιστός για πληρότητα, για υπερπληρότητα ζωής κοντά στον Κύριο. Είστε εν Χριστώ πλήρης, λέει η Καινή Διαθήκη. Αλλά λέει αλλού ότι μπορούμε να είμαστε και υπερπλήρης και να υπερνικόμεν, όχι απλώς να νικόμεν, είναι υποσχέση του Θεού. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι το τρίτο στη σειρά, θα έρθουν ώρες ανέχειας, δυσκολιών, ίσως η υγεία σου να χτυπηθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο, ή και μπορεί οι καταστάσεις αυτές, οι αντίξωες και οι δύσκολες που έρχονται για τα παιδιά του Θεού, να μην είναι αιτία αμαρτιών, πτώσεων στην προσωπική σου ζωή, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιώβ δεν είχε πτώσεις, δεν είχε αφορμές δώσει για να περάσει από αυτή την ταλαιπωρία. Μπορεί να είναι αφορμές που έρχονται από το σύνολο, το κοινωνικό στο οποίο ζεις. Και δυστυχώς η πατρίδα μας έχει μια τέτοια ιστορία. Λέει στην Α18, στο Α18 της Ρωμαίους, ότι κρίσης Θεού αποκαλύπτεται και οργή Θεού από ουρανού, επί ανθρώπων, των κατακρατούντων την αλήθεια του Θεού εν αδικία, με μέσα αδικίας. Όταν δηλαδή η αλήθεια του Θεού που είναι γνωστή, βρίσκονται άνθρωποι και την πιάνουν και τη δεσμεύουν και την κατακρατάνε με μέσα αδικίας, να μην μάθει ο κόσμος την αλήθεια όπως συμβαίνει στην πατρίδα μας, κοινωνικές, πολιτικές και οποιασδήποτε άλλες αναστατώσεις είναι επακόλουθο. Καλό νέους σε ηλικία να σκάψουν με αυτό το μοτίβο και να κάνουν μια εργασία μέσα σε αυτό, επιστημονική εργασία, να δουν γιατί η Ελλάδα έχει κινήματα, έχει αναστατώσεις, έχει οικονομική τέτοια αστάθεια. Εδώ βρίσκεται το μυστικό. Η αλήθεια έχει κρατηθεί με μέσα αδικίας. Σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε η Σαμάρια. Οι άνθρωποι του Θεού υπέφεραν μαζί με τους άλλους εξαιτίας της αμαρτίας. Και όταν ήρθε πλέον ο κόμπος του χταίνει, λέει ο βασιλιάς τον Ελισέ, δεν γίνεται, του λέει άλλο. Τι θα γίνει με τον Θεό, έτσι επιτέλους δεν πάει πιο πολύ. Έφτασε στο σημείο μητέρες να σφάζουν τα παιδιά τους και να τρώνε. Να τα ψήνουν και να τα τρώνε. Και ο Ελισέ λέει, αύριο το πρωί θα υπάρχει εδώ πλούτος αγαθών. Ακούει ο στρατηγός δίπλα, πλούτος αγαθών. Όπως λέει και παράθυρα να άνοιγε από πάνω να ρίξει τα αγαθά του, δεν επρόκειτο να γίνει. Και του λέει ο Ελισέ, επειδή δεν πίστεψες, θα το δεις μεν, αλλά δεν θα το απολαύσεις. Και πραγματικά έτσι έγινε. Την νύχτα εκείνη ο Θεός έβαλε κάποιες φωνές και θορύβους στα αυτιά εκείνων που είχαν περικυκλώσει τη Σαμάρια, των εχθρών, των Συρίων, και έφυγαν και εξαφανίστηκαν νομίζοντας ότι είχαν πάρει άλλους στρατούς κοντά τους οι Σαμαρίτες για να πολεμήσουν με αυτούς. Φοβήθηκαν, το έβαλαν στα πόδια και τάφησαν σύξυλα όλα. Κάποιοι λεπροί που ήσαν απ' έξω στην πόλη είπαν, ακούστε, μέσα στην πόλη είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει να φάμε. Στους Ασσυρίους βέβαια μπορεί να μας σκοτώσουν, αλλά δεν αποκλείεται να μας δώσουν, να μας λυπηθούν, να μας δώσουν τίποτα να φάμε. Έτσι κι αλλιώς πεθαμένοι είμαστε, δεν πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Και πήγαν και είδαν. Φοβισμένοι στην αρχή. Είδαν όμως πεταμένα τα πράγματα δεξιά-αριστερά, τρόφιμα, πλούτη, χρυσαφικά, εδώ-εκεί. Άρχισαν να τρώνε, να χορταίνουν, να μαζεύουν, να πηγαίνουν, να κρύβουν, να ξαναγυρίζουν, να ξαναμαζεύουν κι άλλα πολύτιμα, να τα κρύβουν. Λέει ένας από τους τέσσερις, για σταθείτε παιδιά. Αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό πράγμα εδώ. Αυτή είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Κρίση Θεού θα πέσει πάνω μας. Μέσα υπάρχει ο θάνατος στην πόλη. Δεν πάμε να το πούμε. Και πηγαίνουν και ειδοποιούν μέσα τον βασιλιά, και εκείνος με κάποιες καχυποψίες και δικαιολογημένα στέλνει απ' έξω κάποιο ανιχνευτικό κομμάτι του στρατού και βλέπουν πράγματι έτσι. Και την άλλη μέρα η πόλη ολόκληρη γέμισε από αγαθά. Τα πουλούσαν, σχεδόν τα χάριζαν. Και ο στρατηγός τα βλέπε, αλλά εκείνη την ώρα μέσα στην αναμπομπούλα και στη μεγάλη, στον πανικό που είχε προκύψει από την ανάγκη να φάνε, τον ποδοπάτησαν, τα είδε μεν, αλλά δεν έφαγε. Στις ανάγκες μέσα, οι οποίες θα έρθουν, ο πλούτος του Θεού, αδελφέ μου, για σένα περιμένει. Μπορεί να παράσεις κάποιες ταλαιπωρίες, αλλά ο Θεός είναι έτοιμος να σε ευλογήσει. Και ένα τελευταίο, τι θα γίνει στην αδυναμία σου. Τι θα γίνει δηλαδή σε ώρες πραγματικών κινδύνων, που κινδυνεύεις η ζωή σου, που κινδυνεύουν αγαπητά σου πρόσωπα,
που κινδυνεύεις επειδή αγαπάς τον Χριστό και οι άνθρωποι είναι εχθρικά διακείμενοι απέναντί σου. Πώς θα αντιμετωπίσεις αυτή την αδυναμία? Βρέθηκε ο δούλος του προφήτη σε αυτό το δίλημα. Γύρω από την πόλη, για να τον πιάσουν τον προφήτη, είχαν έρθει στρατεύματα, αμάξια και στρατός πολλής, άλογα. Σηκώθηκε το πρωί ο υπηρέτης και τι να δει? Είχε γεμίσει μιλιούνια απ' έξω οι ξένοι, οι εχθροί. Πω, πω, του λέει, χανόμαστε. Του λέει, μη φοβάσαι. Δεν βλέπεις παραπέρα. Δεν έχεις πνευματικά μάτια, του λέει ο προφήτης. Και προσεύχεται και του λέει, Κύριε, άνοιξε το τα μάτια για να δει. Και καθώς του άνοιξε ο Κύριος τα μάτια, τι βλέπει? Πίσω από τα στρατεύματα, ολόγυρα από τα στρατεύματα τα εχθρικά, υπήρχαν αμάξια και άλογα, πύρινα του Θεού, δυνάμεις, τις οποίες είχε στείλει ο Θεός να προστατεύσει τον δούλον του. Και δεν μπορούσε τίποτα να γίνει χωρίς να το εγκρίνει ο Θεός. Αδελφέ μου, μη κοιτάζεις σαν τον Πέτρο στα κύματα για να βουλιάξεις. Κοίτα στον Ιησού. Δες αυτόν την ώρα του κινδύνου, της ανάγκης, των πειρασμών. Είναι ώρες πειρασμών δυνατοί. Δυνατές, τόσο δυνατές που σε γκρεμίζουν, σε λυγίζουν. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, προσέξτε, αυτά δεν γίνονται πάντοτε. Υπάρχουν ορισμένες μέρες, τακτές. Εν τη ημέρα την πονηρά, λέει στην Εφεσίους. Εκείνη την ημέρα, με την πανοπλία του Θεού, να πολεμήσετε τα πάντα για να σταθείτε, να μην λυγίσετε. Και ο Κύριος να βλέπεις πίσω από τα σταθεύματα, πίσω από τους κινδύνους, πέρα από τα βλεπόμενα. Εκείνον που κρατάει την ιστορία όλων και τη δική σου στα χέρια του. Έναν τέτοιον Θεό έχουμε. Έναν τέτοιο Κύριο έχουμε. Αλλά θα πει κανείς, έτσι πάντα συμβαίνει? Δυστυχώς. Υπάρχουν και παραδείγματα, όχι αυτά προς μίμηση, αλλά και παραδείγματα προς αποφυγή. Θα σας αναφέρω δύο, η ώρα μας το επιτρέπει ακόμα, για ένα-δύο λεπτά. Ο Μωυσής, ένας από τους πιο εξαίρετους άνθρωπους του Θεού. Ζηλευτός, πράος υπερπάντα άνθρωπον επί της γης. Εγκατέλειψε πλούτη και δόξα στην Αίγυπτο για να ζήσει την κακουχία, αλλά να ζήσει μέσα στην παρουσία του Θεού. Και όταν μιλούσαν εναντίον του, τους μάζευε ο Θεός και τους έλεγε, μη μιλάτε για τον δούλο μου τον Μωυσή. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου, ο υπηρέτης μου. Θα του μιλάω στόμα με στόμα και πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά ο Μωυσής σε κάποια στιγμή από τα πολλά που πέρασε με το λαό, λύγησε. Και του λέει του Θεού, δεν αντέχω πια. Δεν μπορώ να τους κρατήσω. Μήπως εγώ τους γέννησα, να είμαι τροφός και να τους κρατάω στα χέρια μου? Δική σου είναι. Βαρέθηκα πια. Δώσε μου κάποια βοήθεια. Του λέει ο Θεός, εντάξει Μωυσή, βοήθεια δεν θέλεις, θα σου δώσω. Εδώ είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν πρέπει να το μοιάσουμε του Μωυσή. Του λέει Μωυσή, κάλεσε μου αύριο 70 πρεσβύτερους από το λαό, φέτος κοντά, στη σκηνή του μαρτυρίου. Τους έφερα την άλλη μέρα ο Μωυσής. Και τώρα λέει Μωυσή, από το πνεύμα που σου είχα δώσει, θα πάρω μια μερίδα πνεύματος που ήταν για τη δουλειά που θα κάνουν οι 70, θα το δώσω σε αυτούς. Και εσύ θα έχεις με το πνεύμα λιγότερο όσο σου χρειάζεται. Λίγο δεν θέλησες, λίγο θα κάνεις. Κρίμα. Κρίμα να αναγκάζεις τον Θεό. Σου αφαιρεί ο Θεός τα βάρη αν θέλεις. Αλλά σου αφαιρεί και όλο το πνεύμα και τη δύναμη και τη χάρη και τη ζέση και το δυναμισμό τον οποίο σου έχει βάλει ο Θεός για να τον υπηρετείς. Μάθε να μην είσαι φτωχός άνθρωπε του Θεού. Μάθε να είσαι πλούσιος με τον πλούτο που δίνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Αλλά και ένα τελευταίο παράδειγμα. Ο λαός που είχε βγει μέσα από την Αίγυπτο ταλαιπωρήθηκε πολύ καιρό και θυμήθηκαν τις αρχαίες μέρες που μέσα στα καζάνια της Αιγύπτου, τα κοψίδια του κρέατος, τα ωραία λαχανικά, τα οποία υπήρχαν έτοιμες, εκείνες οι κατσαρόλες που έβραζαν αχνηστό το φαγητό, τι θα γίνει να τρώμε από αυτό το μάνα, το βαρεθήκαμε επιτέλους. Θέλουμε λίγο κρέας. Και ο Μωυσής πήγε, όπως πάντα, στον Κύριο, του λέει, Κύριε, τι να κάνουμε αυτό το λαό, κρέας ζητάνε. Και του λέει ο Θεός, κρέας, θα σου δώσω γαύριο. Μα του λέει, Θεέ μου, όλα τα ζώα της ερήμου να τα μαζέψεις εδώ και όλα τα ψάρια της θάλασσας να τα φέρεις, δεν μπορείς να τους ταΐσεις αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολλοί. Περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, λαός. Πώς θα τους ταΐσεις? Ο Μωυσής και εδώ βλέπετε πόσο αδύνατος. Του λέει ο Θεός, Μωυσή, στο είπα και θα γίνει. Αύριο θα έχουν κρέας. Και την επόμενη μέρα ο Θεός έφερε κοπάδια από ορτίκια με ανατολικό άνεμο. Κουρασμένα αυτά έπεσαν κάτω στη γη όπου ήταν. Σηκωθείτε, μαζέψτε, φάτε. Μέχρι που να βγει από τη μύτη σας. Κρέας θέλετε, πάρτε το. Αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος έκανε κρίση μέσα στο λαό. Διότι ο Θεός σου δίνει άμα τον εκβιάσεις. Αλλά δεν σου το δίνει με την καρδιά του.
θα στο δώσει για να μάθεις. Για να πεις άσχημα, κακά έκαμα που επέμενα στον Θεό. Το πήρα μεν, αλλά δεν μου βγήκε σε καλό. Αυτά τα παραδείγματα, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι προς αποφυγή. Δεν είναι για να τα μιμηθούμε. Τα άλλα είναι για μίμηση. Ένας Αβραάμ να περιμένει 25 χρόνια την υπόσχεση. Ένας Ελισέ να θέλει διπλή μερίδα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Μέσα στις ανάγκες και στις δυσκολίες να περιμένεις ότι ο Θεός έχει τις λύσεις. Και μέσα στους κινδύνους να ξέρεις ότι υπάρχουν δυνάμεις υπερβατικές για σένα από τον Κύριο που δεν θα σε αφήσουν, ούτε θα σε εγκαταλείψει ο Θεός ποτέ. Γιατί σε έχει ζωγραφισμένο πάνω στην παλάμη του. Είσαι δικός του. Με το όνομά σου είσαι καταγεγραμμένο στο βιβλίο του Θεού. Μη φοβάσαι. Είσαι παιδί του. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας, έτσι που να μας κάνει όλους να ποθήσουμε τον πλούτο του Θεού και να ζούμε μέσα στον πλούτο του Θεού. Και όχι να είμαστε μεροκαματιάριδες και φτωχοί, που δεν το θέλει ο Θεός. Ο Κύριος να ευλογήσει. Θα ψάλουμε τώρα τρεις στροφές από τα υμνολόγια αυτά, τα μαύρα, όλοι μαζί, τον ύμνο 164. Πρώτη, δεύτερη και στην τρίτη στροφή θα σηκωθούμε να την ψάλουμε όρθιοι. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η οποία μάλιστα δεν είναι αρχαία. Δεν είναι παλαιά. Είναι πολύ πρόσφατη. Και με όλα τα αυτά επήρε μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση, έτσι ώστε στην Αμερική να έχει μεγάλη εξάπλωση και μάλιστα να έχουν στα κέντρα τους τεράστιο ναό, τεράστιους ναούς, όπως ή στην Αμερική, τον οποίο επισκέφτηκα και εγώ ίδιος και είδα τον ναό αυτόν, καθώς επίσης και στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στην Χάιφα, από πάνω, στον Κάρμιλο όρο, στον βουνό Κάρμιλος, έναν τεράστιο ναό που είναι το κέντρο του στο παγκόσμιο. Αυτή είναι η θρησκεία των Μπαχάι, Μπαχαϊσμός. Πώς βγήκε η θρησκεία αυτή? Τον 19ο αιώνα, πρόσφατα δηλαδή, το 1800 περίπου, στις αρχές του 1800. Στις αρχές του 1800 στην Περσία, ένας Πέρσης νεαρός, ο οποίος ήταν μάλιστα επιχειρηματίας, ο οποίος όμως κατήχετο από έντονα θρησκευτικά συναισθήματα. Το όνομά του ήτανε Μιρτζά Αλή Μουχαμέντ. Μιρτζά Αλή Μουχαμέντ. Αυτός ο Μιρτζά Αλή Μουχαμέντ διεκήρυξε, αν και μουσουλμάνος, Οθωμανός που ήταν, διεκήρυξε εκεί στην Περσία ότι αυτός αποτελεί την ζωντανή αποκάλυψη του αοράτου Θεού. Είπε ότι είναι μία από τις εκδηλώσεις του Θεού εις τον κόσμο. Και η όλη του δράση και ο φανατισμός του, ώστε να δείχνει τον εαυτόν του αντί του Μωάμεθ, τον οποίο οι μουσουλμάνοι επίστευαν ως τον μόνο και τελευταίο προφήτη, αυτός διεκήρυτε ότι είναι αυτός ένας επιπλέον προφήτης, σαν τον Μωάμεθ φυσικά και άλλους που είχαν προηγηθεί, αλλά έθεσε τον εαυτόν του με κάποιο πείσμα, έτσι ώστε να γίνει το αγκάθι εις τους μουσουλμάνους. Τους ενοχλούσε πολύ με τις διακηρύξεις του αυτές και με το πείσμα του και με το φανατισμό του. Και το πράγμα τελείωσε το 1850, όταν τον συνέλαβαν αυτόν, τον κατεδίκασαν σε θάνατο και τον εξετέλεσαν με ένα απόσπασμα εκεί εξ Αρμενίων, από Αρμενίους στρατιώτες, τους οποίους χρησιμοποίησαν, περίπου 750 των αριθμών, και τον εσκότωσαν για του φεκισμού. Βεβαίως, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι ιστορίες και οι παραδόσεις. Στο πρώτο όμως ξεκίνημα, εκείνο που παρατηρούμε σχετικά με τη θρησκεία αυτή, τον Μπαχαϊσμό, είναι ότι ο ιδρυτής της υπήρξε ένα πρόσωπο γνωστό, μουσουλμάνος, έμπορος μάλιστα, ο οποίος κατήχετο από έντονα θρησκευτικά συναισθήματα, ώστε να διακηρύξει ότι αυτός αποτελεί τη ζωντανή αποκάλυψη του Θεού. Βεβαίως, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος προείπε ότι θα ήρχοντο ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες στον κόσμο, οι οποίοι θα διακήρυταν ότι είναι κάτι αυτοί και θα ενεφάνιζαν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Άλλωστε οι τέτοιοι άνθρωποι δεν έλειψαν σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Πάντοτε υπήρξαν πλάνοι οι οποίοι επλανούσαν τον κόσμο και παρέσυραν τον κόσμο ο πίσω τους. Ο άνθρωπος τούτος, όπως φαίνεται, θα είχε μία έντονη καταληψία από πνεύμα, από πνεύματα, ώστε να εμφανίζει τον εαυτό του κατά αυτόν τον τρόπο ότι είναι κάποιος, ότι είναι προφήτης και μάλιστα η αποκάλυψη του Θεού. Η ιστορία αναφέρει λοιπόν ότι τον πήραν αυτόν και τον εσκότωσαν, αλλά ότι είχε περιπέτειες ο σκοτωμός του. Τον στήσανε στο εκτελεστικό απόσπασμα για να τον σκοτώσουν και ενώ του ρίξανε μέσα από τον καπνό που δημιουργήθηκε από τις σφαίρες που ευγήκαν, αυτός ευγήκε ακέραιος και ζωντανός, και όχι μόνον, αλλά τα σκοινιά που τον είχαν δεμένον εκόπηκαν κάτω από τους πυροβολισμούς και ελεύθερος πλέον αυτός εξαφανίστηκε και τον ευρήκανε έπειτα αργότερα εις το κελί του, εις το οποίο είχε επιστρέψει της φυλακής, περιστοιχισμένος από τους μαθητάς του, τους οποίους εδίδασκε. Αφού λοιπόν εδίδαξε και τελείωσε τη διδασκαλία του, τους είπε: «Τώρα πλέον είναι η ώρα η δική σας», είπε εις το απόσπασμα, και τον πήραν και τον ξαναστήσανε πάλι και τον ξανατουφέκισαν. Οπότε τη δεύτερη αυτή φορά, και ενώ ο κόσμος επευθυμούσε και φώναζε «θαύμα, θαύμα, θαύμα», όμως δεν μπόρεσε ο θαυμασμός του κόσμου να αποτρέψει την συνάντηση αυτού του Μιρτζά Αλή Μοχαμέν με τον μαύρον άγγελον του σκότους, τον θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Μιρτζά Αλή Μοχαμέν απέθανε. Αλλά λέει η ιστορία ότι όταν ο Μιρτζά Αλή Μοχαμέν απέθανε, ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος, μαύρος ανεμοστρόβιλος, εσάρωσε την πόλη και έκανε μεγάλο κακό στο θάνατό του. Αυτό φυσικά το αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα, ότι είναι παρμένο, δανεισμένο από τα Ευαγγέλια. Στα Ευαγγέλια αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός όταν απέθανε έγινε και σκότος απάνω σε όλη τη γη και γίνει και σεισμός μέγας, ώστε και οι πέτρες των μνημείων να ανοίξουν. Ο τούτος ο Μιρτζά Αλή Μοχαμέντε εδιάβαζε και τα βιβλία των άλλων χριστιών εκτός του Κορανίου, και θα δείτε ότι διεκήρυξε την παγκόσμια ενότητα των χριστιών. Ήταν συνεπώς επόμενο να πάρει και να δανειστεί στοιχεία και από άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν οι οπαδοί του δημιούργησαν την υπόθεση αυτήν, ότι αυτός, ότι στο θάνατό του έγινε και ένα τέτοιο σύννεφο, ένας τέτοιος κυκλώνας σκοτεινός που κατέστρεψε την πόλη. Όταν απέθανε ο άνθρωπος αυτός, ήταν μόλις 31 έτους ηλικίας. Είχε διδάξει επί 6 χρόνια και είχε γίνει δεκτός σε κάποια αίρεση μουσουλμανική, και πλέον οι οπαδοί του, επηρεασμένοι από αυτόν, φαίνεται άσκησε επιρροή, εγίνηκαν πολύ φανατικοί και συνέχισαν να κηρύττουν του Αλή Μοχαμέντε. Τι ήταν το κήρυγμά του το κεντρικό? Το κεντρικό του κήρυγμα ήταν ότι όλοι οι μύστες και όλοι οι προφήτες που έχουν εμφανιστεί απάνω στο πρόσωπο της γης αποτελούν εμφανίσεις, εκδηλώσεις του αοράτου Θεού, και ότι όλοι αυτοί είναι ίσης αξίας, και κατά συνέπεια όλοι αυτοί παρουσιάζουν τον Θεό όπως, και μπορείς να δεις τον Θεό όπως έναν καθρέπτη μέσα στη διδασκαλία και στα λόγια αυτών των ανθρώπων. Ποιους εννοούσε εντούτος προφήτες? Είδαμε ότι οι μουσουλμάνοι απαριθμούσαν 28 των αριθμών προφήτας, εκ των οποίων ο Μωάμεθ ήταν ο τελευταίος. Μάλιστα, θυμόσαστε που είπαμε ότι έβαζαν και τον Μεγάλο Αλέξανδρο μέσα στους προφήτες. Οι μουσουλμάνοι βάνουν και τον Μεγάλο Αλέξανδρο μεταξύ των προφητών. Κομικό βεβαίως το πράγμα, αλλά όμως έτσι είναι. Ετούτος περιόρισε τον αριθμό σε 9 και είπε ότι είναι ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μωάμεθ, ο Ζωροάστρης, ο Βούδας, ο Κομφούκιος, ο Κρίσνα, ο Λάο Τσε, ο και τελευταίος προφήτης, πλέον έρχεται ο Μπαχά Ουλά. Εξού και η θρησκεία Μπαχαϊσμός ή Μπαχάη. Ποιος ήταν ο Μπαχά Ουλά? Ετούτος ο Μιρτζά Αλή Μουχαμέντε έλεγε, ερμήνευε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14 κεφάλαιο, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, εκεί που λέει «Υπάγω, συμφέρει σε εσάς να υπάγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει ο Παράκλητος. Θα σας στείλω άλλον, τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας». Είπε λοιπόν ο Μουσταφά ότι κάποιος θα έρθει μετά από μένα, παρμένο από εκείνο. Θα έρθει μετά από μένα, και αυτός ο κάποιος που θα έρθει μετά από μένα, αυτός είναι ο Παράκλητος, αυτός θα ενώσει όλες τις θρησκείες του κόσμου σε μία ενωμένη οικογένεια. Και όλες οι θρησκείες είναι δοσμένες από τον Θεό και θα υπάρξει μόνο μία οικογένεια υπό έναν άνθρωπο. Αυτός λοιπόν που ήρθε μετά από τον Μιρτζά Αλή Μοχαμέντ ήταν ο Μπαχά Ουλά. Ο Μπαχά Ουλά, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν είτε μαθητής του, είτε οπαδός του, ή μόλις ο λίγα χρόνια, 13 χρόνια μετά από το θάνατο του Μοχαμέντ, με το όνομά του το πραγματικό ήταν Μιρτζά Χουσέιν Αλί, άλλος αυτός τώρα, ο δεύτερος αυτός, ο Μιρτζά Χουσέιν Αλί, ο οποίος διεκήρυξε ότι είναι αυτός που έμελε να έρθει. Το δε όνομά του Μπαχά Ουλά θα πει δόξα του Θεού. Αυτός είναι η δόξα του Θεού. Αυτός λοιπόν διεκήρυξε ότι ήρθε πλέον και ότι είναι αυτός ο Μεσσίας που θα ενώσει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο χαμηλή είναι η αντίληψή τους αυτή και πόσο εξευτελιστική μάλιστα, δεδομένου ότι κανένας από αυτούς δεν έχει τίτλους. Ο Ιησούς Χριστός ξεχωρίζει για τους τίτλους του. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε να δούμε τίτλους. Έχει τις προφητείες υπέρ αυτού ο Χριστός. Αυτός δεν έχει και κανένας άλλος, ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Ζωροάστρης, ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να εμφανίσει τίτλους. Δεν μπορεί να πει ότι έχει τις προφητείες υπέρ αυτού. Κανείς δεν μπορεί να δείξει προφητείες. Ο Πασκάλ έλεγε ότι η προφητεία είναι το μόνιμο θαύμα. Το μόνιμο θαύμα. Και ο Ιησούς Χριστός έχει προφητείες γραμμένες αιώνες πριν για το πρόσωπό του, για τη θυσία του, για το σταυρό του, για την αναστασή του και όλα αυτά επαλήθευσαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς ο Χριστός έχει τίτλους. Μπορεί να μας δείξει ποιος είναι. Οι άλλοι τι τίτλους έχουν. Τίποτα. Είναι άνθρωποι απλοί σκέτοι, διακηρύττουν πεπλανημένα και ψευδώς ορισμένα πράγματα τα οποία λένε ότι έχουν. Ο Χριστός λοιπόν έχει τις προφητείες. Ο Χριστός έχει τα θαύματα, αγαθοποιά θαύματα, θεραπείας, αναστάσεως νεκρών πολλών προσώπων. Ο Χριστός έχει ακόμα την αναστασία του από τους νεκρούς. Αυτοί δεν έχουν να δείξουν τίποτα. Ο Μπαχαουλά επί παραδείγματι, αυτός που έλεγε ότι είναι η δόξα του Θεού και ήταν εκείνος τον οποίο το 14 κεφάλαιο του Ιωάννου ανέφερε ότι θα έρθει, αυτός παρόλο ότι διακήρυξε τη δική του αθανασία, ότι δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, όμως επέθανε στα 73 του χρόνια. Και απέθανε στην Παλαιστίνη, εις το κέντρο τους εκεί, όπου και ετάφη. Ώστε λοιπόν, δεν έχουν τίτλους. Έπειτα η διδασκαλία του Ιησού, τόσο υψηλή και τόσο διάφορη από τη διδασκαλία των άλλων ανθρώπων. Μάλιστα, ο αδελφός αυτού του Μπαχαουλά ήταν αντίπαλός του και δεν υπετάχθη στην καινούργια θρησκεία και πολέμησε εναντίον του αδελφού του, αλλά τελικά εξοντώθηκε και η νέα αυτή θρησκεία επεξετάθη. Στην αρχή είχαν και θύματα, διωγμό. Και μάλιστα κάπου 7.000 από αυτούς εθανατώθησαν εκεί στην Περσία από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ήσαν φανατικοί. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος αναγκάστηκαν εις ηλικίαν, αργότερα αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αμερική ο Μπαχαουλά με τον υιόν του, τον Αβδούλ Μπαχά. Έφυγε για την Αμερική. Και εκεί στην Αμερική, στην οποία όλα τα πράγματα ευρίσκουν έδαφος και όλα τα πράγματα περνάνε, όλες οι αιρέσεις και όλες οι πλάνες τις βρίσκεις εκεί και όταν πας μες στις πλατείες ευρίσκεις διαφόρους οι οποίοι κηρύττουν εκ μέρους διαφόρων θρησκειών, ελεύθερα στις πλατείες. Ο Μπαχαουλά λοιπόν κατόρθωσε να πιάσει έδαφος. Και όχι μονάχα να πιάσει έδαφος, αλλά και να επεκταθεί. Αναφέρουν ότι 204 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν του Μπαχαουλά. 204 κέντρα, εις τα οποία διδάσκεται η θρησκεία του και η διδασκαλία του. Ο ίδιος ο Μπαχαουλά έγραψε βιβλία περί τα 200 βιβλία, τα οποία διεδόθησαν και όταν αυτός απέθανε το 1892, τον διεδέχτη ο γιος του, ο Αβδούλ Μπαχά, ο οποίος γιος του επίσης επεξέτεινε την θρησκεία αυτή, τόσο μάλιστα ώστε αναφέρεται ότι ο Λέων Τολστόι, εθαύμαζε τη νέα αυτήν θρησκεία για την ενότητα, λέει, την αδελφική την οποία είχαν. Και μάλιστα αναφέρεται ότι η κόρη ενός Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών του Γούντρου Βίλσον, η κόρη έγινε και φανατική οπαδός του Μπαχάουλα, διότι εμειήθηκε στην καινούργια πίστη από αυτόν, τον Μπαχάουλα. Το κέντρο τους, το οποίο έχουν στο Γουίλμικι του Ιλινόης, στην Αμερική, κάτω από το Σικάγο, και πήγα μάλιστα και το είδα, διότι με τον αδερφό μου Ζερβόπουλο είχαμε ταξιδεύσει και επήγαμε και είδαμε το κέντρο τους αυτό, διότι είναι τεράστιος ναός. Τεράστιος ναός. Είναι λοιπόν ένας μεγάλος ναός, ένα σύμπλεγμα συναγωγής, τζαμιού και ναού καθεδρικού, χριστιανικού. Ένα σύμπλεγμα. Επειδή ακριβώς η θρησκεία αυτή αντιπροσωπεύει όλα τα θρησκεύματα και τα ενώνει όλα, ανεξαρτήτως των διαφορών που έχουν, τους λέει οι διαφορές αφήστε τις στην περιφέρεια. Στην ουσία είναι ότι λατρεύουμε ένα Θεό, τον λέτε Αλλάχ, τον λένε άλλοι Αλλάχ, τον λένε Θεόν Ζώντα, τον λένε ξέρω εγώ κάτι άλλο, δεν βαριέστε, τα ίδια είμαστε όλοι μας. Τον ίδιο Θεό λατρεύουμε όλοι μας. Φυσικά, όπως θα δούμε, δεν υπάρχει καν ιδέα περί λυτρώσεως, καν ιδέα περί αμαρτίας, καν ιδέα περί εξυλασμού και ούτω καθεξής. Ο ναός τους λοιπόν αυτός στο Γουίλμικι του Ιλινόης έχει 9 βάσεις. Ο 9 αριθμός είναι ο ιερός αριθμός των Μπαχάη. 9 προφήτες, τους οποίους αναφέραμε, που είναι εκδηλώσεις του αοράτου Θεού εις τον κόσμο. Συνεπώς αυτός ο ναός έχει 9 βάσεις, 9 κολόνες, 9 στοές, 9 όψεις, 9 λεωφόρους που πιάνουν από τον ναό αυτόν και 9 πυλώνες, 9 πύλες. Είναι ένας τεράστιος ναός. Φυσικά δεν έχουν λατρεία υπό την έννοια κάποιας ιεροτελεστίας, απλώς γίνεται συζήτησης και διαβάζουν τα ιερά τους κείμενα και ο οποιοδήποτε πήγε εκεί πέρα μπορεί να διαβάσει. Ίδρυσε σχολές στην Αμερική, σε ποικίλα μέρη της Αμερικής, και όταν ο γιος, ο Αβδούλ Μπαχά, απέθανε το 1921 και εκείνος στην Παλαιστίνη, στη Χάιφα. Για εκείνους μάλιστα που θα μετάσχουν στο ταξίδι στο Ισραήλ, αν πάνε μερικοί και όσοι πάνε, θα δούνε το ναό αυτό, γιατί θα ανεβούν στον Κάρμηλο από τη Χάιφα, θα ανεβούν στον Κάρμηλο επάνω στο βουνό, και επάνω στο βουνό, σε περίοπτο θέση, είναι ένα τεράστιο κέντρο ναός, τεράστιο συγκρότημα κτηριακό, το οποίο αποτελεί το διεθνές κέντρο των Μπαχάη εκεί στην Παλαιστίνη. Εκεί απέθανε ο Μπαχάουλα, εκεί απέθανε και ο γιος του, ο Αβδούλ Μπαχά. Και διάδοχος εχρίστη ένας ο Σονγκί Εφέντης, ο οποίος ονομάστηκε ο Φρουρός της Πίστεως. Ο Φρουρός της Πίστεως, ο οποίος είναι και ο σημερινός, και από εκείνο το κέντρο τους, στη Χάιφα, επάνω στον Κάρμηλο, είναι από εκεί που εκπέμπονται εκδόσεις των, τα βιβλία τους, και έχουν, όπως φαίνεται, οπαδούς απλώσει σε όλο τον κόσμο, κυρίως μεταξύ των μουσουλμάνων και στην Αμερική, όπου έχουν απλώσει πολύ περισσότερο. Τώρα, τι πιστεύει ο Μπαχαϊσμός, όπως είπαμε. Πρώτα απ' όλα, διακηρύττει την ενότητα όλων των θρησκειών, ότι όλες είναι εκδηλώσεις του ενός Θεού με διαφόρους προφήτες οι οποίοι αποτελούν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, και αναφέραμε τους προφήτες ότι κατά αυτόν είναι ο Μουάμεθ, ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Βούδας, ο Λαό Τσέ, ο Κομφούκιος, ο Ζωροάστρης, ο Κρίσνα και ο τελευταίος είναι ο Μπαχά Ουλά. Βεβαίως, διακηρύττουν ότι ο τελευταίος, ο Μπαχάουλα, που ακολούθησε, διεδέχθη τον Μισραηλή Μοχαμέντ, εκείνος ξεκίνησε τα πράγματα, αλλά προφήτεψε περί τούτου, ο Μπαχάουλα θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος από τους προηγούμενους προφήτες και συνεπώς τα λόγια του έχουν μεγαλύτερη αξία. Πρώτα απ' όλα, απορρίπτει το τριαδικό. Φυσικά, δεν μπορούν να εννοήσουν το τριαδικό. Και γιατί δεν μπορούν να το εννοήσουν? Διότι αυτό είναι θέμα αποκαλύψεως του Θεού μες στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Μπαχάουλα λέει πώς είναι δυνατόν τρεις να είναι ένας. Δεν του γεμίζει το μυαλό. Αλλά δεν λέει η Γραφή ότι οι τρεις είναι ένας. Λέει ότι είναι τρία πρόσωπα, τριάς προσώπων. Αλλά είναι ενώτης, εν, όχι εις. Οι τρεις δεν είναι εις, είναι εν. Ο Τριαδικός Θεός είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, είναι το Άγιον Πνεύμα. Και τα τρία αυτά πρόσωπα είναι κοινωνά της αυτής θείας ουσίας, της αυτής θεότητος, δηλαδή της αυτής των αυτών θείων ιδιοτήτων. Είναι Θεός ο Πατήρ, είναι Θεός ο Υιός, είναι Θεός το Άγιον Πνεύμα. Όταν ρωτάμε ποιος είναι ο Θεός που λατρεύομαι, είναι Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα. Κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Και συνεπώς είναι εν, όχι εις, εν. Το εν σημαίνει ενώτης. Δηλαδή όπως ο Πατήρ είναι Θεός, παντοκράτορ, παντοδύναμος, παντογνώστης, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος, είναι εξίσου παντογνώστης, παντοδύναμος, πανταχού παρών Θεός. Συνεπώς, ο Τριαδικός Θεός αποτελεί αποκάλυψη την οποία δίδει ο Θεός περί του εαυτού του. Και βέβαια όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, εννοούμε ότι ο Πατήρ πριν δημιουργηθεί ο κόσμος αγαπούσε τον Υιόν και η αγάπη του Πατρός προς τον Υιόν εστρέφεται και κλείεται εις το Πνεύμα. Ήτανε ο κύκλος της αγάπης. Να γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Απαρχής ο Θεός είναι αγάπη. Ο Πατήρ αιωνίως αγαπά τον Υιόν, ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και η αγάπη κλείνεται στον Παράκλητο ή Άγιο Πνεύμα. Και εις την δημιουργία του κόσμου τα τρία αυτά πρόσωπα εργάστηκαν. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός ήπεν και γένοντο, το Πνεύμα έδωσε τις μορφές και έδωσε τους χαρακτήρες σε κάθε δημιούργημα, τις λεπτομέρειες. Και εις την σωτηρία μας τα τρία αυτά πρόσωπα εργάστηκαν. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας, ο Υιός ήρθε εις τον κόσμο και το επραγματοποίησε και απέθανε στο Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο μορφώνει τον Ιησού Χριστόν μέσα εις την καρδιά μας. Ώστε όπως η Τριάς εδημιούργησε, η Τριάς έσωσε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την Τριάδα δεν την κατανοούν και την απορρίπτουν. Απορρίπτει επίσης την θεότητα του Ιησού Χριστού. Όταν τους ρώτησαν γιατί ο Χριστός λέγεται ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, λέει, α, ήταν για τότε η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τώρα λέει ο Μπαχόουλα, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Ο Ιησούς, η καταγωγή του, η προέλευσή του είναι προαιωνία. Πρώτης ενσαρκός αιώσης στον κόσμο, ήλθεν εκ του Πατρός. Εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αποδεικνύει ότι είναι θείο πρόσωπο. Οι προφητείες όλες γραμμένες για το πρόσωπό του που μιλούν για την έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λέει, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Συνεπώς είναι αποκάλυψης, η ζωντανή αποκάλυψης του Θεού, του αιωνίου Θεού εις τον κόσμο. Ο Μπαχαουλά, ένας άνθρωπος, ο οποίος πέθανε και ο οποίος τίποτε δεν έχει να μας δείξει, να μας δείξει. Ανάσταση, την απορρίπτουμε. Άλλωστε ο ίδιος ο Μπαχαουλά πέθανε. Λένε βέβαια ότι κάποτε θα αναστηθούν όλοι, όλοι θα αναστηθούν. Αλλά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού την απορρίπτουν και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν με έναν τρόπο πνευματικό, να δώσουν πνευματική εξήγηση εις την Ανάσταση. Γεγονός είναι πάντως ότι την Ανάσταση την απορρίπτουν. Αλλά αν υπάρχει ένα θεμέλιο στο οποίο ο πιστός στηρίζεται, είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ο Ιησούς δεν ανέστη, ματέα η πίστη μας. Και μας δίνει το παράδειγμα, αντλεί το επιχείρημα από τη φύση. Σφέρνει στο σπόρο και ο σπόρος φυτρώνει. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ανάσταση νεκρών, τον θάπτης, σαπίζει στη γη. Και να βγει όμως ο καινούριος άνθρωπος όταν την ημέρα της Αναστάσεως ο Θεός θα παραγγείλει και οι νεκροί θα αναστηθούν. Γιατί όπως είπαμε, το σώμα δεν είναι τα υλικά στοιχεία που πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία, είναι η δύναμη που ενώνει τα υλικά στοιχεία, η οποία αδρανεί με το θάνατο, αλλά με το ρήμα της δυνάμεως, το λόγο της δυνάμεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η δύναμη ξαναγίνεται ενεργός και θα εξέλθει με νέα υλικά στοιχεία. Είναι η Ανάσταση των σωμάτων. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο άδειος τάφος του αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο Ιησούς δεν βρέθηκε εκεί. Εμφανίσεις του οι μεταναστάσιμες μετά την Αναστασή του εις τους μαθητάς του, και αυτό αποτελεί μια επίσης απόδειξη σοβαράν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Τον είδαν, τον έπιασαν, μιλήσανε, επάγανε μαζί του μετά την Αναστασή του από τους νεκρούς. Ώστε λοιπόν αυτοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Τη θυσία του Χριστού την απορρίπτουν. Και γιατί να μην την απορρίψουν, αφού η αμαρτία για αυτούς δεν έχει τόσο σοβαρή σημασία. Και πώς λέει θα λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας? Με την προσπάθεια. Θα προσπαθήσεις, θα προσεύχεσαι και θα τακτοποιηθείς. Πολύ φτωχά μέσα. Όλα αυτά τα δοκιμάσαμε άλλοτε ποτέ στη ζωή μας. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στο Σταυρό και απέθανε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για μας. Το αίμα του είναι αίμα λυτρώσεως, λυτρωτικό. Ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να ανοίξει ο δρόμος για τον ουρανό. Αλλιώτικα δεν υπάρχει καμία σωτηρία για καμία ανθρώπινη ύπαρξη. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Έκανες μία αμαρτία, πρέπει να δώκεις την ζωή σου. Για ένα σύννεφο αμαρτίες που έχεις κάνει, πόσες ζωές έπρεπε να έχεις? Ένα σύννεφο ζωές να τις έχεις, να τις δώσεις, να εξοφλήσεις? Δεν υπάρχει εξόφληση από κανέναν άνθρωπο. Χρειάστηκε να έρθει ο Άγιος και αναμάρτητος Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε κάτω στον κόσμο τούτον και έδωσε τον εαυτόν του θυσία, λύτρων αντί πολλών. Έτσι λοιπόν αυτό ο μπαχαϊσμός δεν του βλέπει. Λένε βέβαια, με το Θεό πρέπει να συνεργάζεσαι, να αγωνίζεσαι μαζί με το Θεό για τη σωτηρία σου, αλλά ομολογεί ότι στο τέλος, αν ο Θεός δεν φανεί ήλαιος και αν ο Θεός δεν κάνει χάρη στο τέλος, κανείς μας λέει δεν πρόκειται να σωθεί, γιατί όλοι είμαστε λέει αμαρτωλοί. Συνεπώς η σωτηρία αυτή με τις προσπάθειες δεν βγαίνει σε αποτέλεσμα, διότι στο τέλος πρέπει να τον γλιτώσει ο Θεός από την αιώνια καταδίκη. Πιστεύει σε μια τελική κρίση, αλλά δεν παραδέχεται ότι υπάρχουν αιώνια βάσανα, ούτε παραδέχεται ότι υπάρχουν φλόγες κρίσεως. Και ο ίδιος δεν πιστεύει στην προσωπική του σωτηρία. Ρωτήθηκε, έχει σωθεί? Και απήντησε, όχι. Άρα τι να σωθεί? Αφού δεν πιστεύει στη δύναμη της αμαρτίας, δεν υπάρχει γι' αυτόν λυτρωτικό έργο, δεν υπάρχει αίμα Χριστού που μπορεί να λυτρώσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι συνεπώς ο μπαχαϊσμός μία θρησκεία ανατολική. Γεννήθηκε στην Περσία από τον νεαρό αυτό τον Μισρά Αλή Μοχαμέντ και εν συνεχεία από τον Μπαχάουλα, τον διάδοχό του, και ο μπαχαϊσμός ξεκίνησε από μέσα από τους μουσουλμάνους, αλλά πήρε ένα ένδυμα ευρωπαϊκό, δυτικό, και ευρήκε απήχηση κυρίως στην αμερικανική κοινωνία. Έχει πολλούς ερανισμούς, δανείζεται από τα βιβλία των διαφόρων θρησκειών, παίρνει και από τον Ζωροάστρη, παίρνει και από τα Ευαγγέλια, παίρνει και από εδώ και παίρνει και από εκεί, από όλες τις θρησκείες. Δεν έχει καθόλου διαπιστευτήρια να επιδείξει, απολύτως. Ομιλεί για κάποια βιβλία τα οποία έχουν, τα οποία όπως είπαμε δημιουργήθηκαν από δανεισμούς από διάφορα άλλα βιβλία. Μιλάει για μια παγκόσμια αδελφότητα όλων των θρησκειών και υπό την άποψη αυτή είναι Βαβυλών. Όλα συνοπτήλευμα μαζί. Όλοι μαζί λατρεύουν τα ίδια πράγματα. Μα λατρεύει τον Μωάμεν, λατρεύει τον Ιησού, λατρεύει αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι συνεπώς Βαβυλών σύγχυσης όσον αφορά τη λατρεία. Σύγχυσης υπό ένα προφήτη. Και αναρωτιέται κανείς, μήπως είναι προμήνυμα αυτής της ενώσεως όλων των θρησκειών και θρησκευμάτων που θα γίνει στα τέλη των καιρών με τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη. Γιατί Άγιες Γραμμές μας λένε ότι θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και μας λένε ότι αυτός θα ενώσει τον κόσμο και όλα τα θρησκεύματα, αφήνοντας την αμαρτία να υπάρχει στο βάθος, να στηρίζονται στην αδικία. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα πλάνης. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου σκοτεινιάσει από μέσα και θολώσει το αισθητήριο του ανθρώπου, το πνευματικό, δεν μπορεί να διακρίνει. Και τότε ο άνθρωπος λατρεύει οτιδήποτε. Όση μεγάλη διαφορά από εκείνους οι οποίοι ειλικρινά μετανοούν και έρχονται εις τον Ιησού Χριστό και βρίσκει στο ζωντανό και αληθινό Θεό και παίρνει στην αληθινή λατρεία, λύτρωση και σωτηρία διά του αίματος του Ιησού Χριστού και διά της θυσίας που έκανε ο Χριστός. Άπαξ διαπαντός. Απέθανε μία για πάντα ο Χριστός και πραγματοποίησε αιωνίαν λύτρωση, την οποία απολαμβάνουν και αποκτούν ο κάθε ένας που την πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ελευθερώνεται από τη δύναμη της αμαρτίας, γίνεται καινούριος άνθρωπος, δοξάζει το Θεό και λατρεύει το Θεό. Τώρα, από το ερχόμενο, θα προχωρήσουμε σε άλλες μορφές πλάνης, αλλά πλέον χριστιανικές, όχι έξω χριστιανικές. Σε χριστιανικές πλάνες, αιρέσεις, που εφάνηκαν μέσα, μετά από την πίστη στο Χριστό, μέσα στον χριστιανισμό, για να δούμε τελικά, στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε μερικές μορφές πλάνης, θα δούμε πλέον στον αποκρυφισμό, στην επικοινωνία με τα δαιμόνια, στον πνευματισμό, να φωτίσουμε και αυτά τα πράγματα και να μάθουμε και για αυτά τα πράγματα τι γίνεται, για να δούμε ότι ο κόσμος έξω από τον Ιησού Χριστό είναι μέσα στην πλάνη και μέσα στο σκοτάδι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι μας έδωσε φως, μας εφώτισε και γνωρίσαμε τον μόνον αληθινόν Θεόν, λατρεύοντας και μένοντας μέσα στον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ζώντα. Ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Άρα βλέπετε, ενώ το θρησκευτικό συνέστημα είναι η όθηση που σπρώχνει τον άνθρωπο στην αναζήτηση του Θεού, δεν είναι αρκετό το συνέστημα το θρησκευτικό για να μας δείξει το Θεό και να μας δώσει το Θεό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια αποκάλυψη την οποία θα κάνει ο Θεός περί του εαυτού του. Διότι η πραγματικότης του Θεού, ο χαρακτήρας του, είναι πραγματικότης ασύλληπτη. Δεν μπορείς να την πλησιάσεις, να την προσεγγίσεις. Είναι πέραν από τη διανοιά μας, πέρα από τη λογική μας, είναι υπέρλογη. Είναι ασύλληπτη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με μόνη τη φιλοσοφική του και τη θρησκευτική του σκέψη να προσεγγίσει το Θεό. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος χρειάζεται μια αποκάλυψη που θα του τη δώσει ο Θεός. Εάν δεν του δώσει αποκάλυψη ο Θεός, ο άνθρωπος, οθούμενος βέβαια από το θρησκευτικό συνέστημα, όταν μέσα η καρδιά του είναι σκοτεινιασμένη, το ηθικό του αισθητήριο σκοτεινιασμένο εξαιτίας της αμαρτίας, όπως και είναι και γίνεται στον κόσμο και συμβαίνει στον κόσμο από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήρθε στην ύπαρξη, παραποιεί την πραγματικότητα την οποία ζήτει, δεν βλέπει το Θεό και εκτρέπεται σε αντιλήψεις περί του Θεού οι οποίες είναι χαμηλές, ξεπεσμένες. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται πανθεϊστής, γίνεται πολυθεϊστής, γίνεται ανημιστής, δηλαδή φτάνει να παραδεχτεί και να δεχτεί μέσα το ότι κάθε πράγμα έχει δυνάμεις μαγικές που μπορούν να ασκήσουν επιρροή απάνω στη ζωή του ανθρώπου. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα πλήθη των θρησκειών τα οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν σήμερα τριγύρω στον κόσμο. Αλλά όχι μονάχα οι θρησκείες οι πολλές που υπάρχουν, αλλά και μέσα στη χριστιανική πίστη. Εάν το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου δεν είναι καθαρό, εάν με άλλα λόγια ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται μέσα του να αδειάσει από τον εαυτό του και από τον εγωισμό του, εάν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει με ειλικρίνεια και ταπείνωση την αλήθεια όπως την αποκαλύπτει ο Θεός, η ιστορική αλήθεια, γραμμένοι μέσα στις Άγιες Γραφές, ανάγλυφοι μέσα στις Γραφές. Εάν δεν έρθει, λέγω, με ταπεινό πνεύμα μέσα στις Άγιες Γραφές και να τις δεχτεί τις Γραφές σαν μια αποκάλυψη που του την δίνει ο Θεός, αλλά θελήσει αυτός να κάνει το δάσκαλο στις Γραφές και θελήσει να δώσει τις δικές του ερμηνείες, είναι ευνόητο ότι θα δημιουργηθούν οι αιρέσεις και οι πλάνες. Η ιστορία των αιρέσεων απάνω στο πρόσωπο της γης έχει εκεί τη θέση της. Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος πλησίασε στον Λόγο του Θεού που αποκαλύπτει τις αλήθειες και δεν πλησίασε με ταπείνωση, με ευχύτητα, με φόβον Θεού πραγματικά να αναγνωρίσει και να δει τι ο Θεός το αποκαλύπτει, αλλά με υπερηφάνεια, με κάποια προκατάληψη μέσα του, με κάποιες αντιλήψεις δικές του, τις οποίες θέλησε να επιβάλλει και να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή με τον τρόπο τον ειδικό του. Εδώ λοιπόν έχουν τη θέση τους όλες οι πλάνες που δημιουργήθηκαν μέσα στον κόσμο και υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Απόψε θα έρθουμε να εξετάσουμε μια πλάνη η οποία ξεχύθηκε ξεκινώντας από την Αμερική, άλλωστε είναι η κοιτής πολλών πλανών η Αμερική. Ξεκινώντας, λέγω, από την Αμερική, ξεχύθηκε σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο. Υπήρξε μάλιστα καιρός που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ήταν και εδώ πέρα στην Αθήνα κάποιος κύκλος τέτοιος και ίσως εξακολουθεί. Αυτή η πλάνη είναι η χριστιανική λεγόμενη επιστήμη. Φυσικά ο τίτλος δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική επιστήμη, άλλο αν η ιδρύτρια της την ονόμασε χριστιανική επιστήμη. Είναι, αξίζει τον κόπο να δει κανείς το πρόσωπο που δημιούργησε αυτό το ρεύμα, το θρησκευτικό, μέσα στην πίστη. Αν το πει κανείς μέσα στην πίστη, αφού είναι έξω τελείως της πίστεως, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στο χριστιανικό κόσμο, αυτό το ρεύμα, εάν θα το αντιληφθεί κανείς καλύτερα, αν ρίξει μια ματιά στην ιδρύτρια. Το πρόσωπο το οποίο έβγαλε αυτές τις ιδέες, η ζωή του ιδιαίτερα, μπορεί να αποκαλύψει πολλά. Η ιδρύτρια λοιπόν της χριστιανικής επιστήμης ήταν η Mary Ann Morris Becker, η οποία μεταγενεστέρως μετά τις πανδριές της ονομάστηκε Mary Becker Eddy. Τούτη λοιπόν η Mary Becker Eddy είναι και θεωρείται η μητέρα της χριστιανικής επιστήμης, η ιδρύτρια, εκείνη που την ανακάλυψε. Γεννήθηκε σε μια περιοχή ταπεινή στο Νιου Χάμψερ το 1821, στο Μπόου του Νιου Χάμψερ, σε μια αγροτική οικογένεια, σε μια φάρμα. Στα πρώτα της βήματα βέβαια βρέθηκε μέσα σε ανάγκες και αυξήθηκε όμως σε αυστηρό, θα λέγαμε, ευαγγελικό περιβάλλον των congregationals. Οι congregationals είναι, ας το πούμε, σαν τις πρεσβυτερικές εκκλησίες, περίπου. Έχουν επιμένα και δεν έχουν όμως, δεν διατηρούν το πρεσβυτέριο, αλλά έχουν την congregation, δηλαδή την συνάθρηση, η οποία συνεργάζεται με το επιμένα και αντιμετωπίζει και λύει τα προβλήματα της εκκλησίας. Κατά αυτό διαφέρουν τους πρεσβυτερικούς. Δεν έχει πρεσβυτέριο, έχει την συνάθρηση, αλλά τον ποιμένα, τον χειροτονημένο. Η μητέρα της και ο πατέρα της φαίνεται πως ήσαν θρησκευτικοί άνθρωποι, πιστοί, ο Μάρκος και η Abigail Becker. Και ως τα 21 της χρόνια, σαν κοπέλα, από τα μικρά της χρόνια, η Mary Becker Eddy, υπέφερε από συναισθηματικές ανομαλίες και ακαταστασίες και από άλλες φυσικές αδυναμίες και αρρώστιες, έτσι ώστε οι γονείς, φαίνεται, με την εμφάνιση του πνευματισμού, του υπνοτισμού, ο οποίος ήταν και στα πρώτα του ίσως βήματα, τον καιρό εκείνο, τον περασμένο αιώνα στην Αμερική, και εξυπλούτων στην Αμερική, χρησιμοποίησαν πολλές φορές τον υπνοτισμό με επιτυχία στην περίπτωσή της, για να την καθησυχάσουν από τα ανώμαλα ψυχικά συναισθήματα που είχε. Έτσι λοιπόν, επίσης εξ αρχής αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πηγή από την οποία προήλθε αυτή η πλάνη είναι μια ανώμαλη συναισθηματικά και ασθενής σωματικά, ψυχή, η οποία φυσικό ήταν λόγω της καταστάσεώς της αυτής να βγάλει ό,τι έβγαλε. Το Δεκέμβριο του 1843, σε ηλικία 22 χρόνων, παντρεύεται έναν επιχειρηματία, ο οποίος ήταν εκεί γειτονάς της, ο οποίος όμως, ο Τζορτζ Γκλόβερ, ο επιχειρηματίας αυτός, έπειτα από 7 μήνες συζύγικη ζωή, πέθανε από κίτρινο πυρετό. Το γεγονός αυτό, ο θάνατος δηλαδή του συζύγου της, την συνεκλώνησε, ήταν και έγκυος άλλωστε, και η Μέρι Μπέκερ Έντι υπέφερε από μία συναισθηματική αναπηρία της που της έμεινε για όλη τη ζωή και αντιμετώπισε την όλη κατάσταση, αυτή τη συναισθηματική ανομαλία, με χάπια μορφήνης, τα οποία τακτικά έπαιρνε. Συνεπώς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ήταν ευθύς εξ αρχής ένα θολωμένο πνεύμα. Αργότερα, το 1853, παντρεύεται έναν οδοντίατρο, τον Δανίλ Πάτερσον, παρά τις προτροπές του πατέρα της προς τον νέον σύζυγο να μην την παντρευτεί λόγω των ψυχικών της ανομαλιών. Εν τούτης όμως, ο νέος σύζυγος, ο Πάτερσον, την παντρεύτηκε παρά τις συστάσεις του πατέρα, πατέρα της Μπέκερ Έντι, την παντρεύτηκε, αλλά για να χωρίσουν έπειτα από λίγο, διότι αυτή ισχυρίστηκε στη φαντασία της, φαντασιόπληκτος όπως ήταν, ότι δήθεν την εγκατέλειψε ο σύζυγός της. Αργότερα, στην ηλικία των 56 της χρόνων, παντρεύεται τον Ασά Έντι, εξού και το όνομά της Μέρι Μπέκερ, το πατρικό Έντι του τελευταίου σύζυγου. Παντρεύτηκε λοιπόν τον τελευταίο της σύζυγο. Μάλιστα αναφέρουν ότι στα χαρτιά του γάμου έβαλε σαν ηλικία της, αν και ήταν 56 χρονών, όπως όλες οι γυναίκες που κρύβουν περίπου τα χρόνια τους, περίπου όλες οι γυναίκες που κρύβουν τα χρόνια της, τα άκρυψε κι αυτή και είπε, καμώθηκε, ότι είναι ηλικία 40 χρόνων, ενώ ήταν 56. Και έγραψε στα πιστοποιητικά ότι ήταν 40 χρόνων. Συνεπώς, το ψέμα δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το πει. Περνούσε εύκολα, φαίνεται, μέσα στη ζωή της. Και ο τρίτος τούτο σύζυγος, ο Έντι, ο Ασά Έντι, πέθανε κι αυτός από πέθανε από θρόμβωση της τεφανιαίας, ξαφνικά από την καρδιά του, και έγινε και φυσικά αυτή η αθλική αυτοψία και συνετάγει το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο όμως αυτή αρνήθηκε και μάλιστα δημοσίευσε και σε μία εφημερίδα ότι δεν πέθανε ο άνδρας της από την αρρώστια αυτή που αναφέρουν, αλλά ότι ήταν θύμα αρσενικού δηλητηρίου, αρσενικό που του εδόθηκε κατόπιν υπνοτισμού και το οποίο το διοχέτευσαν μέσα στον εγκέφαλο κατά ποιον τρόπο, με τον υπνοτισμό φαίνεται, τον υπνώτισαν, μετέδωσαν αφού τον υπνώτισαν, όχι δηλαδή με κάποια ένεση, υπνοτιστικά θα έλεγε κανείς, με επιρροή δηλητήριο αρσενικού μέσα στον οργανισμό του, ώστε αυτός πέθανε. Και ότι αυτό το είχαν κάνει κακόβουλοι μαθητές. Το γεγονός δημιούργησε, στηρίχθηκε μάλιστα σε μια έκθεση ιατρική κάποιου φερωμένου ως γιατρού, το γεγονός δημιούργησε αναστάτωση στην Αμερική και δίκη, η οποία ακολούθησε, ένεκα της οποίας αποδείχθηκε ότι ο γιατρός που υπεστήριξε την απόψή της δεν είχε δικαιολογητικά και δεν είχε τίτλους ιατρικούς. Δεν ήταν καν ιατρός και ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού, και ο ιατρός αυτός καταδικάσει σε δεκαετή ιρκτή. Και το κολέγιο στο οποίο προείστατο, κάποιο κολέγιο εκεί στην Αμερική, έκλεισε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τώρα, πώς άρχισε αυτή η ιστορία της χριστιανικής επιστήμης? Ετούτο το πλάσμα, αυτή η γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, φαίνεται πως ήταν ένα άρρωστο πλάσμα. Πήγε λοιπόν κάποτε σε έναν γιατρό, τον Φίνεας Πάρκχουρστ Κουίδι, ο οποίος Κουίδι εφήρμοσε μια θεωρία επάνω της, μια για της υποβολής και της σκέψεως, μιας διανοητικής θεραπείας, και είχε συγγράψει και ένα σύγγραμμα, το οποίο ονόμασε «Η επιστήμη του ανθρώπου», ή άλλος χρησιμοποίησε και τους τίτλους «Η επιστήμη του Χριστού» ή «Η χριστιανική επιστήμη», τους τίτλους τους είχε χρησιμοποιήσει ο γιατρός για το δικό του το βιβλίο, πριν ακόμα η Μέρι Μπέκερ Έντι αναφέρεται, χρησιμοποιήσει τον τίτλο αυτό, χριστιανική επιστήμη, για τις δικές της θεωρίες, τις οποίες ξεφούρνησε. Η Μέρι Μπεγκερέτη, όσο ζούσε φυσικά ο γιατρός που είχε γράψει το βιβλίο εκείνο για μια διανοητική θεραπεία, με υποβολή, δεν τολμούσε να εκδώσει το δικό της βιβλίο για τις ιδέες της, ούτε να πει τον τίτλο «Χριστιανική επιστήμη». Μάλιστα, τον Κουίμπι, στον οποίο είχε έλθει για να υποβληθεί σε θεραπεία, έλεγε και διακήρυξε ότι είχε μεγάλο θαυμασμό γι' αυτόν, διότι είχε έλθει για μια φλεγμονή του Νοτιέου, στον γιατρό αυτόν, και ότι ο γιατρός την έκανε καλά μέσα σε λίγες μέρες, ώστε να μπορέσει μάλιστα να ανεβεί τα 182 σκαλοπάτια του City Hall στην πόλη εκείνη στην οποία είχε πάει. Αλλά όταν πέθανε ο γιατρός, αυτή είχε χρησιμοποιήσει το βιβλίο του γιατρού, το οποίο τελείως αντέγραψε και καταλέξει. Το βιβλίο του γιατρού ευρίσκεται σήμερα και μπορεί κανείς φυσικά να δει και να συγκρίνει τα δύο βιβλία. Είναι μια καταλέξη, αντιγραφή από το βιβλίο αυτό του γιατρού και του Κουίμπι, που το ονόμαζε η επιστήμη της θεραπείας. Η Δε Μπέκερ Έντι ονόμασε το βιβλίο της, το οποίο έβγαλε μετά τον θάνατο του γιατρού το 1876, «Επιστήμη και υγεία με κλειδί εις τας Αγίας Γραφάς». Είναι λοιπόν κατά το μεγαλύτερο μέρος λόγο κλοπή. Μάλιστα σε πολλά σημεία, κομμάτια τα οποία έχουν δημοσιευτεί, λέξη προς λέξη λόγο κλοπή. Πέραν τούτου έκλεψε και έναν άλλον, τον Φράνσις Λίμπερ. Είχε πάει σε ένα σπίτι, φαίνεται γνωστού της, ενός ονόματι Κράφτ, στον οποίο έμεινε περί τον ένα χρόνο και στον οποίο αυτόν ο Λίμπερ, ο Φράνσις Λίμπερ, που ήταν ένας Γερμανοαμερικανός και ήταν ο παδός της φιλοσοφίας του Εγέλου και είχε γράψει μια πραγματεία περί της θρησκείας, της μεταφυσικής θρησκείας του Εγέλου, είχε στείλει τα χαρτιά αυτά εις τον Κράφτ, ο οποίος Κράφτ ήταν καντιανιστής, για να τα διαβάσει σε μια εταιρεία καντιανιστών, να τους τα ανακοινώσει. Έτσι τα χαρτιά αυτά μείνανε αρκετό καιρό στο σπίτι του Κράφτ και η περίφημος αυτή Μέρι Μπέκερ Έντι αντέγραψε τα μεγαλύτερα κομμάτια από το βιβλίο «Η θρησκεία, η μεταφυσική θρησκεία του Εγέλου» και συνεπώς το βιβλίο της Μέρι Μπέκερ Έντι είναι ένα συνοντήλευμα των θεωριών περί διανοητικής θεραπείας του Κουίμπι από μια μεριά και από την άλλη μεριά η μεταφυσική θρησκεία του Εγέλου. Είναι ένα σύμπλεγμα με πολλές αναφορές στη βίβλο τις οποίες προσπαθεί να ερμηνεύσει με τις απόψεις αυτές, με τις απόψεις δηλαδή του Κουίμπι και του Λίμπερ και με όλα όσα της είπε κάποιος σύμβουλος της, φιλολογικός σύμβουλος τον οποίο είχε κοντά της και ο οποίος αργότερα έγραψε για τους ισχυρισμούς ή είπε για τους ισχυρισμούς της Μέρι Μπέκερ Έντι ότι ήταν σπουδαία θεολόγος και γνώστης της Αγίας Γραφής, ότι δεν είχε ιδέα από τα πράγματα αυτά. Η Μπέκερ Έντι άρχισε να διαδίδει και έγραφε μάλιστα το 1877 ότι η ιδέα που ο Θεός δίνει περί του εαυτού του τώρα με τις αποκαλύψεις τις οποίες παίρνει αυτή είναι υψηλότερα, καθαρότερα και πιο μόνιμη από πριν. Ότι ο Θεός δηλαδή έδωσε μια νέα αποκάλυψη μεγαλύτερα και πιο καθαρά του εαυτού του δι' αυτής της Μέρι Μπέκερ Έντι, η οποία ισχυριζόταν για τον εαυτό της ότι είναι όργανο θείας αποκαλύψεως και ότι απηχούσε την αρμονία της θείας μεταφυσικής. Μάλιστα σιγά σιγά έφτασε να παρομοιάζει τον εαυτό της με τον Ιησού Χριστόν και δεν αντεστάθηκε όταν ο παδί της έγραψαν ότι ήταν γνησία διάδοχος του Χριστού και ίση με τον Χριστό. Αυτή δεν αντέδρασε καθόλου. Εν τούτης όμως η όλη της ηθική συμπεριφορά ήταν αμφίβολη, αφού και τα βιβλία αυτά είχε κλέψει, για να δώσει δε περισσότερο κύρος εις το γραπτό της αυτό, φαίνεται πως εφεύρε μια ιστορία ότι δήθεν κάποτε το 1866 περπατώντας το δρόμο εγλίστρησε που ήταν χιονισμένος ο δρόμος στο άκρο του δρόμου και έπεσε και χτύπησε στη σπονδυλική στήλη θανάσιμα τόσο που οι γιατροί της έδωσαν 3 ημέρες ζωής μόνον. Αλλά ότι την τρίτη ημέρα αυτή ζήτησε να της φέρουν την Αγία Γραφή στα χέρια της και παίρνοντας την Αγία Γραφή άνοιξε σε ένα σχετικό χωρίο της την περίπτωση εκείνη του παραλυτικού στο Ματθαίος θήτα 2 που φέρνουν τον παραλυτικό στον Κύριον και γίνεται καλά. Και διεκήρυξε λοιπόν ότι την τρίτη ημέρα, ενώ πήγαινε χειρότερα και περίμεναν το θάνατό της, ότι αυτή εγίνηκε καλά την τρίτη ημέρα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ίσως να απομιμηθεί και την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού την τρίτη ημέρα. Όταν ξεκίνησε στο ξεκίνημά της, διέθετε καμιά πενινταριά ακολούθους. Κατόπιν το 1896, βλέπετε, η πλάνη ξαπλώνει πάρα πολύ γλίγορα και βρίσκει οπαδούς, διότι δεν θέτει μάλιστα θέμα καθόλου αμαρτίας και καταδίκης της αμαρτίας, σταυρώσεως του εγώ του ανθρώπου, συσταυρώσεως με τον Χριστό. Και επομένως, ο διάβολος εύκολα σπρώχνει μια πλάνη η οποία διαδίδεται καταπληκτικά μέσα στον κόσμο. Μέσα σε λίγο καιρό, συναθροίσεις και εταιρείες της χριστιανικής επιστήμης που είχαν ιδρυθεί με βάση βέβαια τη Βοστόνη που ήταν κέντρο αυξήθηκαν σε 400 και τα μέλη είχαν αύξηση 800 με 900 επί της χιλίας. Δηλαδή αυξανόντουσαν καταπληκτικά. Ο Κοσμάκος έτρεχε για να βγει θεραπεία κάτω από τις διακηρύξεις της Μέρι Μπέκερ Έντι ότι μπορεί να θεραπεύσει και με μόνη μία επίσκεψη και καρκίνους και όλες τις αρρώστιες. Με μόνη μία επίσκεψη. Ισχυρίζεται φυσικά ότι είχε κάνει πάρα πολλές θεραπείες, αλλά δεν ανέφερε ποτέ ούτε πρόσωπα, έδειξε, ούτε περιστατικά, απλώς τις αντισχυρισμοί, μάλιστα τους δικούς της, οι οποίοι πέθαναν από τέτοιες αρρώστιες, βαριές αρρώστιες, δεν μπόρεσε καν να τους θεραπεύσει και ούτε καν τους επισκέφτηκε, γιατί δεν μπορούσε να τους θεραπεύσει, αλλά ούτε τον ίδιο τον εαυτό της, η οποία τελικά απέθανε. Φυσικά.

μεταφυσική του Αιγέλου, ο οποίος έγελος λίγο πολύ παραδέχεται ότι η Θεία Διάνοια είναι η μόνη πραγματικότητα και ότι η ύλη δεν είναι παρά μια έκφραση, θα έλεγε κανείς, της Θείας Διανοίας. Φυσικά ο έγελος δεν παραδέχεται την προσωπικότητα του Θεού, δέχεται το θείον στοιχείον, την Θεία Ιδέα ή τη Θεία Διάνοια, και είναι ένας απόλυτος ιδεαλισμός. Αν έχει λοιπόν κανείς υπόψη του αυτά τα πράγματα, από πού ξεκινάει αυτή, θα δείτε ότι όλη της η θεολογία είναι στην πραγματικότητα μία άρνηση της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού εν το προσώπο του Χριστού, μία άρνηση της πραγματικότητος της χριστιανικής θρησκείας, καθώς η Βίβλος μας την δείχνει. Έτσι, επί παραδείγματι, όσον αφορά τη θεοπνευστία της Βίβλου, παραδεχότανε ότι η Θεία Ιδέα έχει υποστεί βλάβη από την υλική θνητή σκέψη του ανθρώπου, η οποία συνέταξε το βιβλίο της Αγίας Γραφής, και κατά συνέπεια την Αγία Γραφή δεν θα πρέπει να την πάρεις όπως είναι γραμμένη, αλλά ο καθένας θα πρέπει να την ερμηνεύσει κατά την ιδία του αντίληψη και ζωή και θέση την οποία παίρνει. Γράφει επί παραδείγματι. Αναφορικά με το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, που επαναλαμβάνει τη δημιουργία του ανθρώπου στη σχέση ανθρώπου και Θεού, λέει: είναι τούτη η προσθήκη στη δημιουργία του Θεού πραγματική ή όχι? Είναι αλήθεια ή ψέμα αναφορικά με τη σχέση του ανθρώπου και του Θεού? Πρέπει αναμφισβήτητα να είναι το τελευταίο, να είναι δηλαδή ψέμα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, το δεύτερο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής της Γενέσεως, που μιλάει πάλι και επαναλαμβάνει τη δημιουργία του ανθρώπου, το απορρίπτει σαν μία πλάνη. Πίστευε πως τα λάθη τα οποία υπάρχουν στην αντιγραφή των κειμένων της Γραφής, οι διαφορετικές αποδόσεις είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα πολλές και οφείλονται στην αντιγραφή αυτών των κειμένων, δείχνουν ένα θνητό και υλικό στοιχείο που ήρθε να σκοτεινιάσει τις θεόπνευστες σελίδες με τη δική του τη σκιά, έγραφε αυτή. Κατά συνέπεια, απορρίπτει την ολοκληρωτική θεοπνευστία της Αγίας Γραφής σε όλα τα σημεία της. Τι έλεγε για την Τριάδα? Την Τριάδα δεν μπορούσε να την παραδεχτεί. Αναμφισβήτητα δεν μπορείς να την παραδεχτείς, διότι η Τριάς, το δόγμα της Τριάδος, είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως την οποία δίδει ο Θεός. Και αν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι ταπεινή ώστε να δεχτεί αυτή την αποκάλυψη για να εννοήσει την υπόσταση του Θεού του Τριαδικού, Πατρός, Υιού και Πνεύματος, τριών προσώπων κοινωνών της αυτής της ουσίας, που αποτελεί, λέγω, αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, μιας αποκαλύψεως της Άγιας Γραφές και μιας εσωτερικής αποκαλύψεως ή φωτισμού μέσα στην καρδιά και στο πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ένα ταπεινό πνεύμα που θα δεχτεί την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός περί του εαυτού του. Για να μην έχεις εσύ ιδίαν αντίληψη περί του Θεού να τη φτιάχνεις μόνος σου, βεβαίως μπορεί να σκεφτείς περί του Θεού ό,τι θέλεις και ο καθένας να δημιουργήσει τη δική του θεολογία. Ο κάθε άνθρωπος τη δική του θεολογία. Είμαι θα όμως υποχρεωμένη να γυρίσω με τα ρολόγια μας κατά την αντικειμενική ώρα, Greenwich, και να διορθώσουμε όλοι μας τα ρολόγια μας. Κατά τον ίδιο τρόπο είμαι θα υποχρεωμένη να διορθώσουμε τις προσωπικές μας αντιλήψεις περί Θεού κατά την αποκάλυψη την οποία μας δίδει η Αγία Γραφή. Ώστε λοιπόν η Αγία Γραφή πρέπει να την προσέξει κανείς εις ό,τι λέει. Αυτή λοιπόν απέρριπτε το δόγμα της Τριάδος σαν ειδωλολατρικό, το οποίο δεν μπορεί να δείξει αυτό το αιώνιο «εγώ είμαι» που είπε ο Θεός, κατά την αντίληψή της. Ο χριστιανός που πιστεύει στην πρώτη εντολή, έλεγε, είναι μονοθεϊστής. Συμφωνεί με τον Ιουδαϊσμό για τον ένα Θεό και αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να είναι Θεός, έτσι έλεγε, αλλά είναι, όπως και ο ίδιος λέει, ο Ιησούς Χριστός το ομολογεί, Υιός του.

συνεπώς απέρριπτε την θεότητα του Ιησού Χριστού, καθώς και την προσωπικότητα, όπως θα δούμε, του Αγίου Πνεύματος. Κατά την αντίληψή της, ο πνευματικός Χριστός είναι άπτωτος. Ο Ιησούς, σαν υλικός άνθρωπος, σαν άνδρας, δεν ήταν Χριστός. Γράφει στο βιβλίο της Ποικίλα, γραπτά, σελίς 84. Συνεπώς εχώριζε τον πνευματικό Χριστό από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Μα εναντίον τέτοιων αντιλήψεων βάλει ακριβώς ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ο οποίος αναφερόμενος σε γνωστικούς της εποχής εκείνης, οι οποίοι ειρνούντο αυτήν την ενσαρκή φανέρωση του Υιού του Θεού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, έλεγε «Ο είναι απαρχής, ο εωράταμε, ακυκώαμε και με τους οφθαλμούς μας είδαμε και με τα σχήρας ημών ψηλαφίσαμε περί του λόγου της ζωής». Το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Και μάλιστα ο Ιωάννης φτάνει και λέει, εάν κανείς έλθει και δεν έχει αυτή την ομολογία, τον Ιησού Χριστόν ελιληθώτα εν σαρκή, ούτε χέριν δεν θα του λέτε, ούτε θα τον χαιρετάτε. Διότι είναι το πνεύμα της πλάνης και το πνεύμα του Αντιχρίστου. Πάσο αρνούμενος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή. Αλλά αυτή έκανε λοιπόν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ιρνείται ότι ο Θεός Λόγος ήρθε εν σαρκή. Και ειρνείτο την θεότητα του Ιησού Χριστού, παρόλο ότι η Αγία Γραφή κατ' επανάληψη τη λέγει και κατ' επανάληψη την ομολογεί. Ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ ή ο Αντωνάη που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη κατ' επανάληψη σε πολλά σημεία, Κύριος και Θεός, και αναφέρεται πάλι και στην Καινή Διαθήκη ως τέτοιος. Του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Και Θεός είναι ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης. Είναι τόσα πολλά τα σημεία μέσα στην Αγία Γραφή όπου η θεότης του Κυρίου Ιησού Χριστού φαίνεται ξεκάθαρη, αναμφισβήτητη, αληθινή, αντικειμενική, ώστε η Μέρι Μπέκερ Έντι με τον απόλυτο ιδεαλισμό της έπεσε σε πλάνο και έπεσε έξω στην ερμηνεία αυτή. Τι λέει για το Θεό και για το Άγιο Πνεύμα. Λέει ότι εις τον Γιαχβέ, τον Γιαχβέ τον ειρνείτο σαν προσωπικότητα. Στο Γιαχβέ η αληθινή ιδέα του Θεού χάθηκε, είναι χαμένη, δεν υπάρχει. Ο Θεός Γιαχβέ κατά αυτήν είναι ένας Θεός πολέμου, Θεός μιας φυλής. Δεν είναι το θείον στοιχείον, η αγάπη, η διάνοια, η θεία διάνοια που πρέπει κανείς να ζήσει και να αγαπήσει. Το αναφέρει στα βιβλία της «Επιστήμη και Υγεία», σελίδα 517. Ο Θεός κατά αυτήν είναι στοιχείο, απρόσωπο δηλαδή. Είναι ζωή, είναι αλήθεια, είναι αγάπη, είναι ψυχή, είναι πνεύμα, είναι διάνοια. Αναφέρει στην επιστήμη και υγεία. Αλλά αυτά είναι λόγια. Κούφια λόγια. Η διαφορά με την Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός είναι προσωπικότης, εξωκομή, εξωκόσμια, ενσυνείδητη, λογική, παντοδύναμη, άναρχη, αιωνίως υπάρχουσα, που εδημιούργησε τους κόσμους. Ο Θεός του Ιησού Χριστού, όπως μας το αποκαλύπτει δίπλος, είναι προσωπικότης. Και ο Κύριος Ιησούς προσωπικότης θεία και το Άγιον Πνεύμα προσωπικότης. Αυτή λοιπόν μιλούσε για στοιχείο, διάνοια, νους, το στοιχείο της αγάπης σε αφηρημένες έννοιες. Και φαίνεται τα πράγματα ότι είναι παρμένα από τον ιδεαλισμό του Εγγέλου, ο οποίος φυσικά παραδεχόταν την ιδέα, την βασιλεία της ιδέας στον κόσμο και όχι προσωπικότητα όπως είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι το παν. Είναι η ψυχή, η ιδιάνοια, έλεγε, του πνεύματος του ανθρώπου. Το θείο στοιχείο κάθε ύπαρξης, ο Θεός. Αναφορικά με την γέννηση και την άσπορο σύλληψη του Ιησού Χριστού, την παρθενική γέννηση του Χριστού, την εκπαρθέν γέννηση, την απορρίπτει. Έλεγε, είναι αδύνατον ένα τμήμα του Θεού, τόσο αντιλαμβανόταν τα πράγματα, τμήμα του Θεού. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός Λόγος υπάρχει ως θεία προσωπικότης και Θεός είναι ο Λόγος.
άδειασε τον εαυτόν του, εκένωσε εαυτόν από τα αιστείες ιδιότητες και ήρθε και μπήκε με όλη τη σοβαρότητα μέσα στην ανθρώπινη φύση για να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτία. Για να μπορέσει να πεθάνει στο σταυρό στη θέση τη δική μας. Να πληρώσει τα λύτρα τα οποία είσαι πραγματικά. Θα δούμε ότι τα αρνείται. Για να μας σώσει. Λέει λοιπόν ότι ένα τμήμα του Θεού δεν μπορεί να εισέλθει σε σωματικό θνητό άνθρωπο, ούτε τα αισθήματα του Θεού να αντανακλώνται δι' αυτού. Ή ο Θεός εμφανώς να είναι περιορισμένος, να χάσει δηλαδή το θεϊκό του χαρακτήρα και να γίνει κάτι λιγότερο από Θεός. Δεν είναι δυνατόν, έλεγε αυτή. Το γράφει στο Επιστήμη και Υγεία. Λάθος, πλάνο, φοβερά πλάνο. Έλεγε ακόμα, ο Ιησούς, ο προφήτης της Γαλιλαίας, γεννήθηκε από τις πνευματικές σκέψεις της Παρθένου Μαρίας περί της ζωής και από τις εκδηλώσεις αυτών των σκέψεων. Αναφέρεται στο Επιστήμη και Υγεία και στο Ποικίλα γραπτά. Σχετικά με τα θαύματα, ο άρρωστος δεν θεραπεύεται γιατί διακηρύττει πως δεν είναι άρρωστος, δεν έχει την αρρώστια αυτή, αλλά θεραπεύεται από τη γνώση ότι καμία αρρώστια δεν υπάρχει και δεν είναι πραγματική. Όταν πιστέψεις αυτό, τότε θεραπεύεσαι. Με το να κάνεις προσευχή και να ζητήσεις από το Θεό δύναμη για θεραπεία, δεν σημαίνει ότι παίρνεις περισσότερη δύναμη από ό,τι σου έχει δοθεί απαρχής. Δηλαδή, δεν παραδέχεται την επέμβαση του Θεού για θεραπεία μέσα στη ζωή. Τα αυτοκαλούμενα θαύματα, τα ονομαζόμενα μάλλον θαύματα της Αγίας Γραφής, που περιέχονται στην Αγία Γραφή, δεν είναι, κατά την αντίληψη της Mary Baker Eddy, ούτε υπερφυσικά, ούτε προφυσικά. Ο Ιησούς Χριστός, κατά τη Mary Baker Eddy, θεωρούσε το αγαθό ως την κανονική κατάσταση της σκέψεως. Το δε κακό σαν την αντικανονική κατάσταση της σκέψεως. Τα ονομαζόμενα παθήματα ή οι χαρές της ύλης ήσαν εξίσου μη πραγματικά για τον Ιησού. Θεωρούσε την ύλη σαν μια φαντασιοπληξία της θνητής πίστεως και την αντικατέστησε με τη δική του τη σκέψη. Δηλαδή στην πραγματικότητα αρνιότανε κάθε θαύμα της Αγίας Γραφής. Αρνιότανε τα παθήματα της ύλης, τα δεινοπαθήματα, της αρρώστιας. Και έλεγε ότι είναι ζήτημα σκέψεως, κακή σκέψεως. Μια καλύτερα σκέψη σε θεραπεύει. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος είναι επηρεασμένος από τη σκέψη του και οι σκέψεις και το πνευματικό στοιχείο παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τούτο. Τα θαύματα του Ιησού ήταν πραγματικά. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο τυφλός αναβλέπει. Πάει μάλιστα, ρίχνει νερό στα μάτια του και αναβλέπει. Βάνει τα δαχτυλά του στον κουφό και ακούει ο κουφός και ξέρχονται δαιμόνια μάλιστα από τον κουφό για να μπορέσει να ακούσει. Η πεθερά του Πέτρου θεραπεύεται από τον πυρετό της και ο πυρετός πέφτει. Ο γιος της χείρας εκείνης ανασταίνεται. Του Ιαΐρου πάλι, η κόρη και ούτω καθεξής. Τα θαύματα δηλαδή, στην περίπτωση του Ιησού, η συγκύπτουσα εκείνη, η αιμορροούσα εκείνη. Είναι συγκεκριμένα περιστατικά και ο Ιησούς εθεράπευσε πραγματικά το σώμα. Η Αγία Γραφή δεν αρνείται την ύπαρξη του σώματος και δεν αρνείται τις αρρώστιες. Οι αρρώστιες είναι αποτελέσματα της αμαρτίας και της φθοράς του θανάτου, υπομορφήν φθοράς που εμπήκε μέσα στην ύλη, μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας της αποκοπής του από τον Θεό. Είναι θάνατος πνευματικός και θάνατος φυσικός, υλικός. Ο Ιησούς Χριστός θεράπευε. Και ο Θεός μέχρι σήμερα μπορεί να θεραπεύσει εάν το θέλει και είναι μέσα στα σχέδιά του. Βέβαια, όχι πάντοτε, διότι δεν μας λέγει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός θα θεραπεύει αναγκαίως τους πιστεύοντας. Εν διάφορη περιπτώσει θα έπρεπε κανένας πιστός να μην πεθαίνει. Και θα έπρεπε όλοι να θεραπεύονται. Και εν διάφορη περιπτώσει θα έπρεπε όλοι εκείνοι που διακηρύττουν ότι κάνουν θεραπείες και θαύματα θα έπρεπε να είναι αληθινά. Αλλά δεν είναι αληθινά.
Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει και την αρρώστια, επιτρέπει και το θάνατο. Και αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού. Για το καλό του πάσχοντος, για το καλό του περιβάλλοντος και την αφύπνισή του και για τη δόξα του Θεού. Αναφορικά με τη λύτρωση του Ιησού Χριστού, έλεγε ότι το υλικό αίμα, το υλικό του αίμα του Χριστού, δεν είναι αποτελεσματικό να καθαρίσει από την αμαρτία. Όταν χύθηκε εκεί στο ξύλο της κατάρας, παρόσο ήτανε όταν έρεε στις φλέβες του και όταν εισχολείται καθημερινά στις δουλειές του πατέρα του. Δηλαδή για αυτήν καμία σημασία δεν έχει η έκθεση του αίματος του Ιησού Χριστού. Αντίθετα με τις σαφείς διακηρύξεις της Αγίας Γραφής ότι δεν υπάρχει λύτρωση. Δεν γίνεται άφεση αν ευχήσεως αίματος. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το αίμα ήταν ανάγκη να χυθεί διότι ήταν η ποινή της αμαρτίας. Και ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα διότι στο αίμα είναι η ζωή, η σαρκός. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη με τις θυσίες της ακριβώς έδειχνε την ανάγκη της ελεύσεως του αμνού του Θεού στον κόσμο, ο οποίος θα έχινε το αίμα του για να λυτρώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες. Όλοι οι αμνοί οι οποίοι θυσιάζονται, όλες οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωάννης όταν είδε τον Ιησούν τον αντίκρισε και τον αντιμετώπισε ως τον Υιόν του Θεού που έρει την αμαρτία των αμνών του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Συνεπώς ο Χριστός είναι ο αμνός που έπρεπε να σφαγεί, να χυθεί το αίμα του, διότι χωρίς το αίμα του Χριστού λύτρωσης δεν υπάρχει. Μόνο για τις θυσίες του Χριστού. Αυτή το αρνείται. Έλεγε η πραγματική λύτρωση, τόσο μακριά από εκείνη την ιδωλολατρική αντίληψη ότι ο Θεός ζητάει αίμα, τη θεωρούσε ιδωλολατρική αντίληψη αυτή, θα πρέπει να κατανοηθεί. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε για να δείξει στους θνητούς την τρομερή ποινή της αμαρτίας. Πόσο δηλαδή ο Θεός μπορεί να τιμωρήσει την αμαρτία σαν τιμωρία μόνο. Όχι την λυτρωτική της δύναμη, λυτρωτική δύναμη της θυσίας. Αλλά ότι ο Χριστός υπέφερε για να δείξει στους ανθρώπους πόσο ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία και πώς μπορεί κανείς να αποφύγει να την πληρώσει. Ελύτρωσε από την τρομερή αντίθετη με την πραγματικότητα σκέψη μιας υποτιθειμένης υπάρξεως έξω από το Θεό. Τι είναι δυνατόν δηλαδή να ζήσεις έξω από το Θεό. Σε λυτρώνει από αυτή τη σκέψη. Να πιστεύεις δηλαδή ότι μπορείς να ζήσεις έξω από το Θεό. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και δεν έχει σχέση με κατά την Αγία Γραφή. Υπέφερε για την χτυπητή ανθρώπινη ειδωλολατρεία που προϋποθέτει ζωή, ουσία, ψυχή, διάνοια μέσα στην ύλη. Δηλαδή, ο Χριστός απέθανε γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή, ουσία, διάνοια μέσα στην ύλη. Πολλές φορές τα λόγια της είναι και ακατανόητα. Και βέβαια δεν μπορούσε να περιμένει κανείς κάτι περισσότερο από ένα τέτοιο θολωμένο πνεύμα και μια διάνοια σκοτεινιασμένη, η οποία χρησιμοποιούσε χάπια μορφήνης για να μπορεί να συνέλθει η ίδια. Σχετικά με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού έλεγε «Οι μαθητές του Ιησού δεν μπόρεσαν να καταλάβουν πλήρως το θρίαμβο του Κυρίου τους, δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά θαυμάσια έργα, ώσπου τον είδαν μετά τη Σταύρωση και έμαθαν ότι ποτέ δεν είχε πεθάνει». Ποτέ δεν είχε πεθάνει. Και βέβαια αυτό είναι συνεπές της σκέψεώς της ότι ο θάνατος είναι σκέψης, κακή σκέψης. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα θάνατο. Όπως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αρρώστια, είναι κακή σκέψη. Οι μαθητές του πίστεψαν τον Ιησού νεκρό, ενώ ήταν μέσα στον τάφο, ενώ αυτός ήταν ζωντανός στον τάφο. Και μέσα σε εκείνο το στενό περιβάλλον του τάφου, έδειχνε τη δύναμη του πνεύματος που ήταν ικανή να καταστρέψει κάθε ανθρωπίνη υλική αντίληψη. Υλική αντίληψη, ληστική αντίληψη. Συνεπώς, ούτε το πραγματικό θάνατο του Χριστού παραδέχεται. Είναι συνεπώς η χριστιανική ονομαζομένη επιστήμη μία πλάνη πέρα για πέρα έξω από τις Άγιες Γραφές. Και είναι το δυνατόν να βγει μόνον από ένα τέτοιο θολωμένο πνεύμα. Πόσο πρέπει να το προσέχει κανείς
Και πόσο πρέπει να προσέξουμε τούτες τις αιρέσεις που να τις δούμε κύκλο-κύκλο, σιγά-σιγά, που κυκλοφορούν τριγύρω και πόσο θα πρέπει να τις αποφεύγουμε. Σχετικά με την ανάληψη, έγραφε, καθώς οι μαθητές παρατηρούσαν, γίνηκαν πιο πνευματικοί και κατάλαβαν καλύτερα τι ο διδάσκαλος είχε διδάξει. Εχρειάζονταν αυτή την αφύπνιση, γιατί ο αγαπητός τους Κύριος θα ανίστατο πάλι στην πνευματική κλίμακα της υπάρξεως και θα πετούσε πολύ μακρύτερα από τη δική τους κατανόηση. Σαν αμοιβή για την πιστοτητά του, θα εξαφανιζόταν από αυτή την υλική αίσθηση και θα έμπαινε σε αυτή την αλλαγή που από τότε ονομάστηκε ανάληψη. Δηλαδή, λόγια του αέρος. Ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό και τον είδαν οι μαθητές να ανεβαίνει επάνω, τον κοιτούσαν. Οι άγγελοι, οι οποίοι σαν πλάι τους, τους είπαν, καθώς τον είδατε να ανεβαίνει, πάλι θα τον δείτε να κατεβαίνει. Αυτή λοιπόν ομιλεί απλώς περί μιας μεταβολής, η οποία γίνεται αλλαγής, όπως το ονομάζει εδώ πέρα, αλλαγή σε άλλη κλίμακα ζωής. Και αυτά είναι απόρρια, βεβαίως απόρριες σκέψεως, όπως θέλει να το πει. Σχετικά με τον σατανά και τον κακό, τα απορρίπτει. Ουδέποτε υπήρξαν. Πρόκειται περί κακής σκέψεως. Κόλαση δεν υπάρχει. Ο αμαρτωλός κάνει την κόλασή του από τώρα. Και όπως και ο πιστός κάνει το δικό του παράδεισο από τώρα. Για τη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι η ουρανή, η αρμονία, η βασιλεία του πνεύματος, η κυβέρνηση σε αυτού του στοιχείου που υπάρχει, του θείου στοιχείου, η πνευματικότης, η ατμόσφαιρα της ψυχής, η βασιλεία της θείας επιστήμης. Αυτά είναι λόγια. Λόγια κούφια. Χωρίς κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, οι οπαδοί της χριστιανικής επιστήμης λένε παρά λόγια και θεωρίες. Και πιστεύουν ότι αυτό το γυναικάριο το οποίο δημιούργησε, όλο αυτό το κατασκεύασμα της πλάνης που διαδόθηκε και είναι στην Αμερική εκκλησίας, έκτασης και πλούτος πολλής, που πιστεύουν ότι είναι, έχει αποστολή θεία και ήρθε να φέρει στον κόσμο φως. Ο άνθρωπος, αναφορικά με τη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία, ο άνθρωπος σαν ιδέα του Θεού έχει ήδη σωθεί και έχει σωθεί μια αιώνια σωτηρία. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Χριστό και να πάρει Χριστό σωτήρα. Έχει αιώνια σωτηρία επειδή ο άνθρωπος είναι ιδέα του Θεού. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει θα έπρεπε πας άνθρωπος να είναι τέτοιο πράγμα. Ενώ η Γραφή μιλάει για την απώλεια εκείνων οι οποίοι δεν θα πιστέψουν στον Χριστό. Και την ανάγκη να μετανοήσει κανείς και να πιστέψει στον Υιόν του Θεού για να σωθεί. Η σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά απελευθέρωση από την πλάνη μέσω της οποίας απολαμβάνουμε αθανασία, απεριόριστη ελευθερία, αναμάρτητη αίσθηση. Πάλι και αυτά είναι λόγια. Επίσης, στην προσευχή δεν δίνει μεγάλη σημασία. Λέει ότι δεν αλλάζει το Θεό, ούτε τα σχέδιά του, τα φέρνει σε εθνικές μεθόδους κάτω εδώ στον κόσμο. Λέει, δεν αντιτάσσομαι στην έκφωνη βέβαια προσευχή, αλλά προτιμούσε την άφωνη μέσα στην καρδιά. Και γενικά η ύλη δεν υπάρχει, είναι κακή σκέψη, η αμαρτία είναι κακή σκέψη. Αυτή είναι η μόνη αληθινή φιλοσοφία και ο ρεαλισμός. Μέσα στην ύλη δεν υπάρχει ζωή, αλήθεια, διάνοια, ουσία. Σε όλα είναι η άπειρη διάνοια, η άπειρη εκδήλωσή της, γιατί ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Αυτή η άπειρη διάνοια είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελέησες και μας άνοιξες τα μάτια να βλέπουμε ότι η παρουσία η δική σου καταφλίζει τουλάχιστον τους κόσμους που είναι γύρω μας και αναντήρητα και αναμφίβολα όλο το σύμπαν. Σε ευχαριστούμε για τη μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που μας μίλησε και μας ερμήνεψε τον Σταυρό του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί φωτιστήκαμε και πήραμε από Σένα τον Κύριο αποκάλυψη για την ύπαρξή Σου, για τη λύτρωσή μας και τη σωτηρία μας εν Χριστώ, για το τι είμαστε, γιατί ζούμε και πώς πρέπει να ζούμε. Αν υπάρχει τέρμα και ποιο είναι. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για την τόσο λεπτομεριακή, την καταπληκτική κυριολεκτικά φροντίδα Σου για τη ζωή μας Κύριε. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, κάθε μας ανάγκη, κάθε μας πόνο, όλα τα ξέρεις και όλα τα επιλαμβάνεσαι. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την ημέρα την Κυριακή, ημέρα για να αναπαύεται το πνεύμα μας και το σώμα στην παρουσία τη δική Σου. Να ξεφορτωνόμαστε σε Σένα τον Κύριο όλα τα βάρη μας και όλες τις στενοχώριες μας και τις πίκρες μας. Να θεωρούμε το κάλος του προσώπου του Κυρίου. Να επισκεπτόμαστε το Ναό τον Άγιο απάνω. Στα Άγια των Αγίων Σου να μπαίνουμε. Κύριέ μας, είναι πολύ μεγάλο το προνόμιο της υιοθεσίας. Δώσ' μας τη χάρη να το ζούμε όπως το θέλεις και το εννοείς Εσύ. Σε ευχαριστούμε για την ώρα της σύναξής μας. Κύριέ μας, απάλλαξε τις καρδιές μας από κάθε ενδεχόμενη αμαρτία, από κάθε μέρημνα. Δώσ' μας τη χάρη να ανοίξουμε τις καρδιές μας, το νου μας, στην παρουσία τη δική Σου, την ζωντανή, την αισθητή μεταξύ μας. Και μίλησέ μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το έργο Σου στην πατρίδα μας. Ευλόγησέ το και ζωοποίησέ το περισσότερο, Κύριε. Κάμε έλεος τον τόπο μας, το έθνος μας, το λαό μας. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί, αγαπητοί, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΕ, 15ο κεφάλαιο, χωρία 50 έως 58, ως το τέλος του κεφαλαίου. 1019 σελίδα, 1019. Α Κορινθίους, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσίαν. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν διεσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλου αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλομεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρισι στον Θεόν ώστις δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Αλλά χάρισι στον Θεόν ώστις δίδει εις ημάς την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τη νίκη απάνω στο θάνατο.
Εδώ σε αυτό το κομμάτι βεβαίως βλέπουμε τρία σοβαρά και μεγάλα ζητήματα. Τρία θέματα. Είναι η αρπαγή της Εκκλησίας του Χριστού, είναι η Ανάσταση, το μεγάλο θέμα της Ανάστασης των νεκρών, και είναι και ο θάνατος. Και επειδή για τα άλλα πολλές φορές έχουμε μιλήσει, σήμερα από αυτό το κομμάτι θα πραγματευτούμε με τη χάρη του Κυρίου το θέμα θάνατος. Και όχι καθεαυτόν βέβαια το θάνατο θα δούμε, αλλά θα δούμε πώς μερικές από τις βιβλικές προσωπικότητες αντιμετώπισαν τον θάνατο. Επειδή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να την ξεφύγει κανείς. Επειδή ο θάνατος δεν είναι ιδέα και δεν είναι ένα φυσικό, όπως το λένε, συμβάν, γεγονός, φυσικό. Πάλιωσαν τα κύτταρα του οργανισμού, μοιραίο είναι ο άνθρωπος να πεθάνει και τίποτε άλλο πέρα από εκεί δεν συμβαίνει. Αλλά ο θάνατος ξέρουμε ότι είναι από τη βίβλο, που αλλού θα μάθουμε αυτά τα ζητήματα, ότι είναι πρόσωπο. Είναι σκοτεινή προσωπικότητα. Είναι ο συνεργάτης του Άδη, ο θάνατος. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε υπήρξε ποτέ άνθρωπος, που να μην σκέφτηκε και να μην προβληματίστηκε πάνω στον θάνατο. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται τον θάνατο. Βεβαίως, όταν έχει άγνοια κανείς, τα περνάει όλα τα πράγματα, μαζί και ο θάνατος, έτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτε, σαν να μην είναι τίποτε σπουδαίο. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούσει για τα πράγματα του Θεού, έχουν ακούσει για την Αγία Γραφή ή έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή, έχουν έρθει σε επαφή με την αλήθεια και ξέρουν, αλλά αρνούνται το τι συμβαίνει με τον θάνατο και τι σημαίνει θάνατος. Για αυτούς ο θάνατος είναι ακόμη φρικτότερη πραγματικότητα, επειδή έχουν μέσα τους ένοχη συνείδηση όταν αντιμετωπίζουν τον θάνατο. Αλλά θα δούμε πώς τον αντιμετώπισαν τον θάνατο αυτοί οι πιστοί άνθρωποι, και από τώρα, από την αρχή, ήθελα να πω ότι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα αυτό το θέμα είναι ακριβώς επειδή είναι θέμα και υπόθεση όλων μας, αλλά για να σταθούμε σε μια εσωστρέφεια, ας το πω κάπως αλλιώς, αυτοσυγκέντρωση. Να κάνουμε εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, που είπε ο Κύριος στην παραβολή του ασώτου: «Ελθόν δε εις εαυτόν». Ο άσωτος ήρθε στον εαυτό του. Και σήμερα το πρωί, καθώς θα διαβάζουμε και θα δούμε πώς αντιμετώπισαν τον θάνατο αυτά τα πρόσωπα, τα μεγάλα πρόσωπα της Αγίας Γραφής, ο Κύριος να μας βοηθήσει να δούμε κι εμείς, όχι στο μέλλον, να το δούμε σαν ένα μελλοντικό γεγονός, αλλά να το δούμε σαν ένα γεγονός που μπορεί να συμβεί σήμερα και μάλιστα τώρα, γιατί όχι, και να δούμε ποια θέση είχαμε μέχρι τώρα, ποια σοβαρή, ύστερα από προβληματισμό, ποια σοβαρή θέση είχαμε απέναντι στον θάνατο, και αν μπορούμε να διορθώσουμε την πορεία μας και τις σχέσεις μας με τον Θεό, ώστε τον θάνατο, αν δεν τον βλέπαμε σαν ένα επεισόδιο, μπορεί να το δει και ο άνθρωπος ο πιστός σαν ένα επεισόδιο που δεν τον αγγίζει στο βάθος, δεν τον ενοχλεί στην πραγματικότητα, δεν είναι εχθρός, αν και είναι εχθρός δεν τον φοβάται, ώστε σήμερα τουλάχιστον να μπορέσουμε αυτό το τόσο σοβαρό, το τόσο μεγάλο θέμα, το τόσο επίκαιρο θέμα, να το αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε το θάνατο κατά πρόσωπο, επειδή αυτός είναι δυνάστης για όλους τους ανθρώπους, είναι φόβος και τρόμος για κάθε άνθρωπο, επειδή αυτόν δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας άνθρωπος. Φαινομενικά ούτε ο Ιησούς Χριστός, φαινομενικά. Στην πραγματικότητα και στο βάθος βεβαίως ο Χριστός ήρθε, αντιμετώπισε τον θάνατο
φάνηκε ότι ο θάνατος τον νίκησε, αλλά ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο, όπως ξέρουμε, με τον ίδιο του το θάνατο, αφού πέθανε ο ίδιος. Έτσι θα έλεγα να μην περιμένουμε αύριο να δούμε πώς τον βλέπουμε τον θάνατο, αλλά ας τον δούμε σήμερα όπως πρέπει να τον βλέπει κάθε πιστός άνθρωπος. Και πρώτα απ' όλα θα καταφύγω στον πατέρα της πίστεως, τον Αβραάμ, να δούμε πώς είδε αυτός ο άνθρωπος όταν συνειδητά έφτασε στο τέλος, είδε το τέλος του, ήταν σίγουρος ότι σε λίγο φεύγει από τη ζωή, και έτσι να διδαχτούμε από τον Αβραάμ και να ξεκαθαρίσουμε και εμείς ένα κάποιο σημείο που ο Αβραάμ ιδιαίτερα μας το τονίζει, ο λόγος του Θεού στο τέλος της ζωής του το ξεκαθάρισε, αν και δεν ήταν θέμα μια στιγμής του τέλους, αλλά σε όλη του τη ζωή, αφότου ήρθε σε επαφή με τον Θεό, εφρόντιζε ο Αβραάμ για αυτό το θέμα. Και η ιδιαίτερη φροντίδα του ήταν για την εκπλήρωση, στράφηκε η προσοχή του γύρω από την εκπλήρωση των επαγγελιών του Θεού, όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στους απογόνους του. Λέει εκεί στη Γένεση, στο ΚΕ 5-8, ότι έδωσε χαρίσματα στα άλλα του παιδιά και τα απομάκρυνε, τους είπε πηγαίνετε εσείς κατά την Ανατολή. Ενώ στον γιο του, τον Ισαάκ, του έδωσε όλη του την περιουσία και συμβουλές τον εδίδαξε σε όλη του τη ζωή, αυτόν τον γιο της Επαγγελίας, πώς να φέρεται και πώς να βλέπει τον Θεό. Και ακόμη λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Επέθανε ο Αβραάμ εν γύρατι καλό, μέσα σε καλά γεράματα. Βέβαια αυτό μπορεί να το πάρει κανείς και στην έννοια ότι δεν είχε αρρώστιες, δεν είχε εγχειρήσεις της εποχής εκείνης, δεν έπεσε στο κρεβάτι, δεν βασάνισε, δεν ταλαιπώρησε το περιβάλλον του, τους δικούς του ανθρώπους, αλλά εμένα και εμάς τους πιστούς ανθρώπους δεν μας απασχολεί τόσο αυτή η πλευρά των πραγμάτων, αλλά η μια άλλη έννοια, η άλλη έννοια που κυρίως δεν πρέπει να είναι αφαίρετη όταν πολλές φορές τη βγάζουμε από το Λόγο του Θεού, ότι ο Αβραάμ αντιμετώπισε το θάνατο αφήνοντας γύρω του μια καλή μαρτυρία, εν γύρατι καλό. Στη ζωή του μπορεί να έκανε κι αυτός κάποια λάθη, να στενοχώρησε τον Θεό, άλλοι άνθρωποι να ενοχληθήκανε γύρω του και κάτω στην Αίγυπτο που πήγε και με κάποιους άλλους ανθρώπους που ήρθε σε επαφή, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος στα γεράματά του πρέπει να έχει μια καλή μαρτυρία, να έχει ένα καλό τέλος, να φύγει από τη ζωή αφήνοντας έστω στο τέλος της ζωής του μια αγαθή, μια άγια, μια σωστή μαρτυρία. Και αυτό ο Αβραάμ φαίνεται καλά εδώ καθαρά από το Λόγο του Θεού το επρόσεξε. Και το ερώτημα που γεννάται πάντα στα γεράματά μας εμείς, τι μαρτυρία αφήνουμε στους γύρω μας? Φροντίζουμε να αφήσουμε μια καλή πνευματική παρακαταθήκη, ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο? Ακούτε καμιά φορά ο τάδε έκανε αυτό από απίστους ανθρώπους, μα ο τάδε δεν αντιπροσωπεύει την Εκκλησία, όλοι είσαστε έτσι, τέτοιοι είσαστε εκεί πέρα. Μπορεί να συμβαίνει ώστε και μέσα από το σπίτι μας πολλές φορές να υπάρχουν άνθρωποι που τους μιλάς, τους μιλάνε κάποιοι και λέει άστα εντάξει, τα ξέρω, πώς τα ξέρεις, και έχει υπόψη του τον πατέρα του, τη μάνα του, που ακόμη και στο τέλος της ζωής τους δεν άφησαν μια καλή πνευματική παρακαταθήκη, δεν έφυγαν από τη ζωή εν καλό γύρατη, όπως έφυγε ο Αβραάμ. Είναι
δύο σημεία ή ένα. Στην ουσία είναι αυτό το σημείο που παρατήρησα με τη χάρη του Θεού μελετώντας το τέλος της ζωής του Αβραάμ. Πώς αντιμετώπισε ο Αβραάμ τον θάνατο. Και κυρίως δεν εννοώ εδώ και δεν στράφηκε η προσοχή μου γύρω από το πραγματικό πρόσωπο του θανάτου, γιατί όπως είπαμε ήταν πρόσωπο. Αλλά η προσοχή του Αβραάμ, επειδή αυτόν ήξερε πια και τον αντιμετώπιζε, εκείταζε ώστε και οι άλλοι πίσω του να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο με τη μαρτυρία του, με την δύναμη της μαρτυρίας του και της ζωής του, έτσι όπως τον αντιμετώπιζε και εκείνος σαν πρόσωπο. Έπειτα θα έρθω στον Ιακώβ. Ο Ιακώβ λέει πάλι στη Γένεση, γιατί αυτά τα πρόσωπα αναφέρονται εκεί στο Μηθήτα 29-33. Αφού εκάλεσε τα παιδιά του, τα 12 παιδιά του, και τα ευλόγησε και είπε τι θα αποτελέσει και τι θα γίνει ο καθένας από αυτούς, ποια πορεία και ποια ιστορία θα γράψουν. Και μεταξύ των 12 είπε για τον Δάν, τον χαρακτήρισε φίδι, τον χαρακτήρισε, και έτσι φαίνεται ότι από τη φυλή του Δάν θα βγει ο Αντίχριστος. Εάν προσέξετε σε αυτό το κεφάλαιο που μιλάει για τα παιδιά του και στα παιδιά του ο Ιακώβ, αφού τακτοποίησε όλες αυτές τις δουλειές του επάνω στο κρεβάτι του, στα γεράματά του, ετέντωσε τα πόδια του στο κρεβάτι του και ξεψύχησε με πλήρη συνείδηση ότι αντιμετωπίζει τον θάνατο. Ήξερε ότι τώρα εγώ φεύγω από τη ζωή. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι το συζητάμε καθώς καθόμαστε στα ωραία μας καθίσματα, στην φωτεινή μας αίθουσα, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα όταν είσαι στα γεράματά σου, στο κρεβάτι του πόνου, ή έστω κι αν δεν πονάς, αλλά ξέρεις ότι σε ένα λεπτό, σε δυο, σε πέντε λεπτά έρχεται αυτός ο εχθρός όλης της ανθρωπότητας, και σε κάποια στιγμή το κεντρί του θα κεντρήσει τη ζωή σου, ώστε με πλήρη ψυχραιμία, έτσι θα έλεγα εδώ, ότι ο άνθρωπος αυτός πεθαίνει ψύχρεμα, με πλήρη συνείδηση ότι φεύγει από τη ζωή και ότι πάει να συναντήσει τον Θεό. Για τον Αβραάμ, για τον Ιακώβ, συγγνώμη, η παρουσία του Θεού ήταν κάτι πολύ ζωντανό. Δεν ήταν κάτι αφηρημένο. Θυμηθείτε ότι σε κάποια περίπτωση ο Ιακώβ είχε έρθει σε επαφή και επάλεψε σώμα με τον ίδιο τον Κύριο. Και σε κάποια έννοια βεβαίως ενίκησε, ενίσχυσας με τα Θεού, του είπε ο Κύριος. Και με τους ανθρώπους θα είσαι δυνατός. Και τον ονόμασε εκεί, αντί για Ιακώβ, Ισραήλ. Μόνο όταν έρχεται κανείς σαν προϋπόθεση αντιμετώπισης του θανάτου σε επαφή τέτοια με τον Θεό και ζητάει και επιμένει να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή του και να τον ευλογήσει ο Θεός, μόνο κάτω από αυτή την προϋπόθεση μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τον θάνατο, αυτή την φοβερή προσωπικότητα και αυτή την κατάσταση, γιατί είναι και πρόσωπο αλλά και κατάσταση. Είναι ο διάβολος, εκείνο το σκοτεινό πονηρό πνεύμα, όχι ο διάβολος ο ίδιος, αλλά ένα όργανο του διαβόλου, και είναι και μια κατάσταση την οποία όταν έρχεται αυτός και σε επαφή με τον άνθρωπο την αντιμετωπίζει και την ζει ο άνθρωπος. Μπορεί να φαίνεται λίγο στενόχωρο αυτό το θέμα, αλλά είναι πραγματικά, είναι ένα θέμα που κάποτε πρέπει κανείς να το αντιμετωπίσει, να το δει, να μπορεί να το δει κατάματα, κατά πρόσωπο, χωρίς να έχει ενδιασμούς, ανησυχίες, φόβους, στενοχώριες, να είναι προετοιμασμένος να τον αντιμετωπίσει θαραλέα και χωρίς να έχει καμιά αμφιβολία, την παραμικρή αμφιβολία, ότι αυτός δεν θα του κάνει παρά μόνο ένα τσίμπημα σαν αυτό, ας πούμε, μιας ένεσης ή μιας καρφίτσας. Αλλά από εκεί και πέρα ο πιστός βλέπει το μέλλον του με θρίαμβο, με χαρά. Έχει την όραση της αιωνιότητας, την όραση του κόσμου του Θεού. Αυτό είναι
Το τέλος και ο τρόπος με τον οποίο ο Ιακώβ αντιμετώπισε τον θάνατο. Και θα έρθουμε στον Μωυσή, αυτόν τον γίγαντα, τον ηγέτη του λαού Ισραήλ. Ο Μωυσής δεν είναι ένας απλά πιστός άνθρωπος. Είναι ένας μεγάλος ηγέτης. Είναι ένας άνθρωπος που στάθηκε απάνω στο Σινά, στο όρος εκεί, μέσα στη φωτιά της παρουσίας του Θεού και έζησε. Ποιος είδε τον Θεό και έζησε ποτέ? Βέβαια δεν είδε τη δόξα του Θεού ολόκληρη. Θυμηθείτε, τον έβαλε εκεί σε μια σχισμή ο Θεός του βράχου και πέρασε υπό διαφόρους μορφάς, εμφανίσεις και δυνάμεις του αέρα. Και στο τέλος αντελήφθη ο Μωυσής ότι αυτά ήταν προπομπή της παρουσίας του Θεού και ότι ο Θεός περνούσε την ώρα που ακουγόταν ένα απαλό θρόισμα, ένας ήσυχος άνεμος, ένα μελτέμι. Αλλά όταν έβλεπαν από κάτω οι Ισραηλίτες το βουνό, διηγέται ο θείος συγγραφέας ότι το βουνό καιγότανε. Ήτανε πειρακτωμένο από την παρουσία του Θεού. Και ο Μωυσής έζησε μέσα σε εκείνο το βουνό, στην παρουσία του Θεού. Και του είπε στο τέλος της ζωής του ο Θεός: ανέβα στο όρος Νεβό, θα δεις από μακριά τη γη της επαγγελίας, δεν θα μπεις μέσα στη γη της επαγγελίας, θα πεθάνεις εκεί απάνω στο όρος. Γιατί? Γιατί απειθήσατε με τον Ααρών και εκτύπησες, του θύμισε και ήξερε ο Μωυσής τι εννοούσε ο Κύριος, εκτύπησες αντί για μια φορά δύο φορές. Και όχι μόνο, αλλά και οργισμένος, λέγοντας στο λαό ότι θα μπορούσες εσύ και ο Ααρών να κάνετε εκείνο που μια άλλη προηγούμενη φορά δεν το κάματε εσείς, αλλά το έκαμα εγώ. Είπατε στο λαό, να σας βγάλουμε λοιπόν νερό από την πέτρα αυτή. Αγανακτισμένος και ο Μωυσής και ο Ααρών. Βέβαια ο Θεός δεν τους διέψευσε, γιατί είναι Θεός μεγαλειώδης και δεν ήθελε να τους διαψεύσει σε αυτή την πρόκλησή τους και να μην βγει νερό από την πέτρα. Και έβγαλε νερό από την πέτρα, γιατί η πέτρα θα έβγαζε νερό για να ξεδιψάσουν όλες οι ψυχές που είχαν αυτή τη δίψα να δούνε τον Θεό και να ζήσουν με τον Θεό. Η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά δεν θα χτυπιότανε δυο φορές βεβαίως, αλλά μία. Και αυτό έκαμε ο Μωυσής, αφού μάζεψε το λαό και τον ευλόγησε. Ανέβηκε απάνω στον Νεβό και στην κορυφή Φασγά, απέναντι από την Ιεριχώ είναι αυτό το βουνό, στη σημερινή Ιορδανία. Είδε τη γη της επαγγελίας και πέθανε εκεί. Τον πήραν και τον θάψαν σε μια κοιλάδα και λέει ο λόγος του Θεού, κανένας δεν ξέρει πού είναι πλέον θαμμένο το σώμα του Μωυσή. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό το θέμα μας, γιατί μετά ξέρουμε από το λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, ότι ο Θεός έστειλε τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο και πάλεψε με τον διάβολο και το αφήρεσε και το εξαφάνισε το σώμα του Μωυσή, ώστε να μην πάνε και το βρούνε και το λατρέψουν και το προσκυνήσουν, γιατί ήταν ο μεγάλος ηγέτης αυτού του λαού που τους πήρε μέσα από την Αίγυπτο την δουλεία τη φοβερή και τους οδήγησε με κρατεό χέρι, το χέρι του Κυρίου, στη γη της επαγγελίας. Πώς αντιμετώπισε ο Μωυσής τον θάνατο? Θα έλεγα με αγέροχη αφοσίωση. Με αγέροχη αφοσίωση, αλίγιστη αφοσίωση στον Θεό. Τον φαντάζομαι τον Μωυσή έναν δυνατό άντρα, έναν άνθρωπο και με εξωτερικά επιβλητική εμφάνιση. Και αυτό το ύφος του πιστεύω και η εμφάνισή του ανταποκρινόταν στον εσωτερικό του κόσμο, στο πως ένιωθε μέσα του, στο πως αισθανόταν μέσα του. Τι αισθήματα, αφού του ήρθε σε επαφή με τον Θεό, έτρεφε για τον Θεό. Και όσα πράγματα κι αν ήρθαν στη ζωή του, έτσι φαίνεται ότι τα αντιμετώπισε.
Εκείνο που τον απασχολούσε ήταν βέβαια το βάρος της ευθύνης για έναν άνθρωπο να πάει στον Φαραώ να οδηγήσει για λογαριασμό του Θεού, αν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κυρίου. Αλλά υπάρχει μέσα σε αυτή τη σιωπή με την οποία ο Μωυσής αντιμετωπίζει το θάνατο. Πιστεύω καλώς να διακρίνει κανείς μια κάποια πικρία, αγέροχη αφοσίωση, αλλά και μια κάποια πικρία στην καρδιά με την οποία αντιμετωπίζει το θάνατο. Όχι πικρία εις βάρος του Θεού, αλλά εις βάρος του ίδιου του εαυτού του. Ο Κύριος του θύμισε εκεί στο τέλος της ζωής του, για να μην το ξεχάσει και για να μην πει, μα γιατί να μην πω εγώ στη γη της Επαγγελίας, εγώ έπρεπε να πω πρώτος και να οδηγήσω το λαό. Ο Θεός δεν μας αφήνει χωρίς εξηγήσεις, δεν αφήνει ερωτηματικά αναπάντητα. Άλλο εάν πολλές φορές οι ανθρώπινες καρδιές είναι σκληρές, είναι αλήγιστες και δεν θέλουν να δεχτούν μια πραγματικότητα. Ποιος είναι εκείνος που θα πει στον Θεό, πήγαινε πιο πίσω γιατί περνάει αυτού υψηλότης ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει να υποτάσσεται στον Θεό του. Και εδώ θα έλεγε κανείς και για τη δική μας τη ζωή, πόσο πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί μου. Έρχεται η ώρα να φύγουμε από τη ζωή του. Να φύγεις με μια πικρία εις βάρος του εαυτού σου, μα γιατί? Γιατί να αφαιρθώ έτσι επιπόλαια στη ζωή μου? Να τώρα πού είναι όλα εκείνα τα οποία διεκδίκησα? Πού είναι εκείνα τα οποία νόμιζα εγώ ότι ήταν αξίες? Αφού φεύγω με άδεια τα χέρια, είτε υλικά πράγματα κράτησαν την καρδιά μας, είτε οποιαδήποτε άλλα πράγματα δεν θελήσαμε ή δεν επεδιώξαμε να τα συνειδητοποιήσουμε, να τα αξιολογήσουμε σωστά. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορέσαμε γιατί δεν θελήσαμε να σκάψουμε στο Λόγο του Θεού, να προσευχηθούμε, να δούμε την αξία τους και μείναν ανεκμετάλλευτα. Δεν τα αξιοποιήσαμε στη ζωή μας, την ίδια μας τη ζωή, τον ίδιο μας το χρόνο. Δεν δείξαμε την αφοσίωσή μας στον Θεό, στη μελέτη, στην προσευχή. Δεν είδαμε την αξία της Εκκλησίας του Χριστού, ενδεχομένως, ώστε και να προσερχόμαστε συχνά. Είναι βαρύ πράγμα να φεύγει κανείς από τη ζωή με πικρία μέσα του. Εαυτούλη μου, τι να σου πω, λυπάμαι για λογαριασμό σου, γιατί που λέμε μερικές φορές τον άλλο, λυπάμαι καημένα για λογαριασμό σου. Αλλά αυτό μπορεί να έχει τέλος πάντων, γιατί δεν ευθύνες εσύ, αλλά να λυπάσαι για τον εαυτό σου, για κάτι για το οποίο εσύ ο ίδιος το κουμαντάρισες, το μπορούσες να το διευθύνεις με άλλο τρόπο, να κατευθύνεις τους δρόμους σου, τόσο αλλιώτικα. Είναι κάτι που πρέπει να το σκέπτεται κανείς, να αποτελεί σημείο σοβαρού προβληματισμού. Θα φύγω από τη ζωή άραγε με κάποια πικρία στην καρδιά μου σαν τον Μωυσή? Θα πει και για μένα ο Κύριος, απήθησες, δεν με εδόξασες? Και αν είναι κάτι προσωπικό, βαθύ, δικό μου, που τα κατάφερα και κανένας δεν πήρε είδηση, επιτέλους έχω την πικρία μέσα μου. Αλλά του είπε του Μωυσή, δεν με αγιάσατε στη συναγωγή. Αυτό που έκανε ο Μωυσής το έκανε μπροστά σε όλο το λαό. Άσχημο, πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ πικρή πείρα, πικρό κατακάθι στο τέλος της ζωής. Ο Κύριος θα μας δίνει τη χάρη πραγματικά να τα προσέχουμε όλα τα πράγματα, όλο το κύκλωμα, το φάσμα της ζωής μας. Αυτό το τέρμα πρέπει να αποτελεί τον τρόπο της ζωής μας, να κατευθύνει τον τρόπο της καθημερινής μας ζωής, να είναι το κριτήριο της καθημερινής μας ζωής. Να ψάλουμε όμως έναν ύμνο, τον ύμνο 6. Δόξα ανήκει στον Χριστό τον μόνον λυτρωτήν, ας ψάλουμε όλοι μαζί, δόξα στον νικητή.

Είμαι 70 χρόνων, είδα και άκουσα και έμαθα πολλά, έλεγε κάποτε κάποιος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ζωή. Παππού, το ρωτάει ένας πιτσιρίκος, πέθανες καμιά φορά? Για να δεις αν υπάρχει. Εάν υπάρχει, τι γίνεται? Θα πας απροετοίμαστος να συναντήσεις το θάνατο? Θα πας απροετοίμαστος να συναντήσεις τον Ιησού Χριστό, τον κριτή των πάντων, αυτόν που πριν γίνει κριτής έγινε σωτήρας, αυτόν που σταυρώθηκε στον Γολγοθά και έχισε το αίμα του για σένα? Όχι, όπως υπάρχει θάνατος, υπάρχει και συνέχεια ζωής. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του, και από απέραντη αγάπη θυσίασε το δεύτερο θείο πρόσωπο, τον Υιό του τον μόνο γενή στο σταυρό για σένα και για μένα. Και σε καλεί σήμερα το πρωί σε σοβαρή, ειλικρινή αντιμετώπιση του Ιησού Χριστού. Τι θα κάνεις με τον Ιησού Χριστό? Μπορεί να λες ότι είναι αυτός, εκείνος, οτιδήποτε, να τον βλαστημάς. Αλλά να ξέρεις ότι μια μέρα ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή σε αγαπάει και δεν θέλει να σε φέρει σε κρίση, σε καλεί σήμερα το πρωί σε μετάνοια ειλικρινή να δεχτείς τον Χριστό προσωπικό σου σωτήρα, να τον ευχαριστήσεις με όλη σου την καρδιά, γιατί πέθανε για σένα στο σταυρό, για σένα τον αμαρτωλό, τον χαμένο, τον άσωτο, όπως πέθανε και για μένα, τέτοιος ήμουνα και εγώ μέχρι χθες. Ο Θεός έχει σχέδια για τη ζωή μας. Ο Θεός βλέπει μακριά, πέρα από τον κόσμο τούτο. Έχει ετοιμάσει ένδοξους κόσμους και σε περιμένει να δεχτείς τον Χριστό σωτήρα σου, για να μπεις μέσα στη χαρά και στην απέραντη ευτυχία του Θεού. Είναι αστείος κυριολεκτικά ο τρόπος όπως τον κάνουμε τη ζωή. Δεν είναι τρόπος ζωής αυτός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει σε επικοινωνία με τον Θεό του. Πες μου, ζεις χωρίς τον ήλιο? Πώς μπορείς να πεις ότι θα ζήσω χωρίς τον ήλιο? Ζεις χωρίς το νερό, χωρίς το οξυγόνο? Απευθύνομαι στην απλή λογική. Πώς μπορείς να ζήσεις χωρίς εκείνον που τα έδωσαν αυτά? Όπως σας αγαπάει ο Ιησούς Χριστός, πόσο ήταν το πάθος του για το δικό σου το λάθος, και θέλει σήμερα το πρωί να σε γυρίσει πίσω. Άπλωσέ του το χέρι της καρδιάς σου. Πίστεψε ότι σε έσωσε και πες του ευχαριστώ. Το λέει η Βίβλος. Μου λέγε χθες μια ψυχή, πιστεύεις το κομποσκήνι? Θα σε κάψει ο Άγιος Τάδε που δεν πιστεύει στο κομποσκήνι. Φέρτε εδώ κυρά μου, ακούμπησέ το απάνω μου να με κάψει. Φανταστείτε πού έχει καταντήσει ο λαός μας. Μιλάμε για ένα ζωντανό πρόσωπο που ενίκησε τον θάνατο, αυτόν τον φοβερό δυνάστη. Τον καταξευτέλησε, τον κουρέλιασε κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εκεί απάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εάν ο Χριστός δεν πέθανε στο σταυρό, μα η θέση που έπρεπε να νικηθεί ο θάνατος ήταν εκεί. Πού αλλού νικήθηκε ο θάνατος? Πουθενά αλλού. Και ο διγενής νικήθηκε στα μαρμαρένια λόνια. Κανένας δεν μπόρεσε να γλιτώσει από το δικό του δρεπάνι. Ω Κύριέ μας, να μας φωτίσεις περισσότερο να δούμε τι αξία έχει να ζούμε με σένα. Θα δούμε ακόμη μια άλλη προσωπικότητα, τον Σαμψόν. Ο Σαμψόν ήταν ένας φοβερός γίγαντας, ένας άνθρωπος που ολόκληρη η Φιλιστέα δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει, έναν άνθρωπο μόνο. Αλλά τον νίκησε η αμαρτία, η αμαρτία τον σύντριψε, του πέρασε αλυσίδες. Καταξευτελίστηκε αυτή η δυνατή παρουσία του Θεού σε αυτό τον κόσμο, ανάμεσα στο λαό του. Δεν υπήρχε κυβέρνηση κεντρική, αλλά ο Θεός εκείνη την εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους, κριτές.
που εμάχονται για λογαριασμό του Θεού εκεί και για λογαριασμό του Ισραήλ. Και έδινε το παρόν ο Θεός με τέτοιους ανθρώπους. Και τον Σαμψόν τον καταξευτέλησε η αμαρτία. Και όταν βρέθηκε αλυσοδεμένος μέσα στο ναό του Δαγών, του Θεού των Φιλιστέων, δεν ήταν Θεός αυτός, ήταν ένα δαιμόνιο ισχυρό. Και οι άνθρωποι ελάτρευαν το δαιμόνιο αυτό, του είχαν κάνει ναό, κάναν θυσίες, προσφορές, θυμιάματα. Πάντοτε οι άνθρωποι κάνουν εκκλησίες. Εκκλησία ήταν και αυτό. Εκεί μέσα ήταν όλοι οι εγκληματίες, όλοι οι ψεύτες, όλοι οι βλάσφημοι στο πρόσωπο του Θείου, του αληθινού Θεού. Όλοι οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι ληστές, οι πόρνοι μέσα σε αυτό το ναό και λάτρευαν κάποιον Θεό, τον Δαγόν. Και σαν άρχισε να αισθάνεται μέσα του ότι ο Θεός τον ξαναεπισκέπτεται, είπε στο παιδί, ένα παιδάκι οδηγούσε τον Σαμψόν, του λέει, σε παρακαλώ άφησε με να κουμπίσω εδώ στις κολόνες. Και το παιδί άκουσε και έκαμε ό,τι του είπε ο Σαμψόν, και σαν πλησίασε τον είχαν βάλει εκεί στις κεντρικές κολόνες που κρατούσαν τον ναό του Δαγών, και ήταν χιλιάδες άνθρωποι μέσα, τον έβαλαν να παίξει, τον γελιοποίησαν, γέλασαν και κάγχασαν όλοι αυτοί οι εχθροί του Θεού εις βάρος όχι τόσο του Σαμψόν αλλά όσο του Θεού, τον οποίον έλεγε ότι είχε ο Σαμψόν και ήταν δυνατός. Όσο καταξευτελίζει τον Θεό του ο άνθρωπος που δεν προσέχει στη ζωή του και δίνει τόπο στην αμαρτία στη ζωή του. Έπαιξαν, τον έβαλαν να παίξει. Και τότε σαν αγκάλιασε τις κολόνες ο Σαμψόν, προσευχήθηκε στον Θεό. Δέσποτα Κύριε, θυμήσουμε σε παρακαλώ, κάποτε ήμουν δικό σου, πρόσβαλα το όνομά σου, αλλά έλα ξανά σε επαφή μαζί μου και ενίσχυσέ με τούτη μόνο τη φορά, τούτη την τελευταία φορά. Η ζωή μου δεν έχει νόημα πια. Πρόσβαλα το όνομά σου σε αυτούς τους απερίθμητους, τους άθεους, τους άπιστους. Και ο Θεός του έδωσε τη δύναμη και αγκάλιασε τις κολόνες και είπε εκείνη τη γνωστή φράση, αποθανέτω η ψυχή μου μετά των Φιλιστέων. Και πώς θα έλεγε κανείς τώρα, χαρακτηρίζεται ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Σαμψόν τον θάνατο. Βεβαίως θαραλέως, με πολύ αντρίκιο θάρρος. Αλλά αφού πέρασε μέσα από εκείνη τη φοβερή δοκιμασία, τον εξευτελισμό, και επιτέλους είδε τον θάνατό του σαν ευκαιρία να δοξαστεί το όνομα του Θεού, διεκδίκησε με το θάνατό του την τιμή του ονόματος του Κυρίου. Δεν μιλάω εδώ για την αυτοκτονία, ας προσέξει κανείς. Η αυτοκτονία είναι η τελευταία πράξη και η πιο βαριά αμαρτία που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος. Είναι χαμένος πια. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Επιτέλους, ό,τι έγινε, έγινε. Πολλές φορές το λέμε. Ό,τι έγινε, έγινε. Σπάζει το παιδί ένα ποτήρι. Ό,τι έγινε, έγινε. Πρόσεξε παιδί μου από εδώ και πέρα, να μην σπάσεις όλη την πιατοθήκη. Αλλά το λέμε και σε μεγάλους και στους ίδιους τους εαυτούς μας, σε πράγματα που επιτέλους δεν μπορείς να τα επανορθώσεις. Αλλά στην πορεία της ζωής μας, εάν σε τούτο, σε εκείνο, σε κάτι δεν τα πήγαμε καλά, κάπου μπορούμε στο τέλος της ζωής μας να επανορθώσουμε την φήμη του ονόματος του Θεού. Ή και να αφήσουμε μια παρακαταθήκη σαν τον Αβραάμ, να δοθεί ευκαιρία, αν το θέλετε έτσι, όχι μόνο στους ηλικιωμένους αδελφούς μας, αλλά και σε εμάς, στην κηδεία μας τουλάχιστον, να ακουστεί το όνομα του Θεού.
Οι άνθρωποι φοβούνται και τρέμουν όταν λένε τέτοια πράγματα, όταν συζητάνε στα σαλόνια τους. Πω πω πω, δεν έχετε άλλο τίποτα να πείτε για το θάνατο μας? Ανέβηκε η ψυχή μας στα δόντια, πέστε τίποτα άλλο. Α, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και όταν μιλάμε για θάνατο, δεν μιλάμε για τον ίδιο τον θάνατο. Αυτόν, όπως είπαμε, τον έχει συντρίψει ο Χριστός. Και αυτή τη νίκη την έχουμε κάνει δική μας. Αν το συζητάμε σήμερα το πρωί, είναι για να έχουμε μια πλήρη νίκη επάνω στον θάνατο. Έναν κυριολεκτικά θρίαμβο επάνω στον θάνατο. Έλεγε κάποιος πάστορας, θέλω να πω ότι μιλώντας για το θάνατο μιλάμε για την Ανάσταση, για την άλλη ζωή, για το πέρασμά μας στη δόξα του Ιησού Χριστού. Έλεγε αυτός ο άνθρωπος, κάποτε με κάλεσε να κάνω μια κηδεία. Άρχισα να ψάχνω μέσα στη γραφή, στην Καινή Διαθήκη, να βρω ένα θέμα, έναν επικίδιο λόγο. Και βλέποντας τον τάδε άρρωστο, συναντιέται με τον Χριστό, ο Χριστός τον ανασταίνει. Πάει σε κάποιον άλλον, τον ανασταίνει και εκείνον. Καταφάνει στο μνήμα του Λαζάρου, τον ανασταίνει και τον Λάζαρο 4 μέρες νεκρό. Οπότε λέει, είπα για στάσου, για το θάνατο θα μιλήσουμε τώρα. Αφού ο Χριστός όποιον έβρισκε μπροστά του τον ανέστενε και μας μιλάει για την γενική ανάσταση των νεκρών. Και αντί να μιλήσω, να κάνω επικίδιο λόγο, να βγάλω, μίλησα για την ανάσταση του Ιησού Χριστού και την ανάσταση από τους νεκρούς των σωμάτων. Έτσι, μην η καρδιά μας βαραίνει όταν ακούμε αυτή τη λέξη. Δεν μιλάμε για τον θάνατο, μιλάμε για την ζωή, καθώς μιλάμε για αυτό το πέρασμα. Γιατί είναι ένα υποχρεωτικό πέρασμα. Εκτός αν ο Θεός κάνει έλεος και είμαστε εμείς από εκείνους ή κάποιοι από εμάς που θα αρπαγούμε και δεν θα γευτούμε αυτό το κεντρί. Έτσι λοιπόν, ας φροντίζουμε να τακτοποιούμε όλα μας τα ζητήματα, ώστε αυτή την ώρα όχι μόνο να μην φοβόμαστε, αλλά να την αντιμετωπίζουμε θαραλέα, με θάρρος σαμψονικό. Και θα πω στον Δανιήλ, καθένας έχει το δικό του χαρακτηριστικό. Βέβαια στο βάθος είναι για όλους κοινή μαρτυρία, κοινός τόπος, η πίστη. Όλοι αυτοί αντιμετώπισαν τον θάνατο με πίστη, γιατί βλέπανε με πίστη πέρα από εκεί. Αλλά υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημεία στη ζωή του καθενός. Την εποχή του Δαρίου υπήρξαν κάποιοι σατράπες, διοικητές, πρόεδροι κτλ. Γύρω από το θρόνο, οι οποίοι ευθόνησαν τον Δανιήλ. Αλλά ήτανε τόσο ακέραιος άνθρωπος που δεν μπορούσε να του βρούνε ψεγάδι, κανένας πουθενά σε τίποτε. Και συμβουλευτήκανε το σκοτάδι εκεί πέρα, κοιτάξτε, κάποιος έριξε την ιδέα. Αυτόν δεν μπορούμε να τον πιάσουμε σε τίποτε άλλο παρά μόνο στα της λατρείας του Θεού. Ήξεραν τη συνήθειά του να συγκεντρώνεται στον κοιτώνα του και να προσεύχεται προς την Ανατολή, προς την Ιερουσαλήμ, συγγνώμη. Είχε την πατρίδα του και τον ναό του αυτός εκεί. Και πονηρά το φέρανε γύρω το πράγμα, πως θα κάνουμε, και κατάφεραν να περάσουν ένα νόμο στον βασιλιά τον Δαρίο, να μην προσευχηθεί κανένας άνθρωπος σε κανέναν Θεό για ένα διάστημα. Αλλά ο Δανιήλ δεν το λογάριασε αυτό. Εξεδόθη η διαταγή, έφτασε σε όλη την άκρη του βασιλείου, άνοιγε τα παράθυρά του και προσευχότανε όπως πάντοτε. Σημειώστε το αυτό. Είναι ζωντανό σημείο, είναι ηχηρό, μεγάλο, μιλάει. Τι θα γινότανε σ' όποιον πιανότανε να κάνει προσευχή ή δέηση σ' άλλον Θεό? Και ξέρω ότι ο Δανιήλ προσεύχεται σ' άλλον Θεό και όχι στον αυτοκράτορα, στον βασιλιά Δαρίο. Θα τον ρίχνανε στα λιοντάρια. Στα λιοντάρια θα έπεφτε. Και το ξέρε ο Δανιήλ αυτό το πράγμα. Τα λιοντάρια δεν παίζουνε. Δεν είναι γατούλες που τις παίρνουν κάποιες νοικοκυρές εκεί στα σαλόνια και τις χαϊδεύουν στην αγκαλιά τους. Ο Δανιήλ με δύο λέξεις αντιμετώπισε το θάνατο. Τα λιοντάρια, λιονταρίσια.
Τι έγινε? Υπάρχει ένα άλλο

Πολύ περίεργη. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, έτσι δείχνουν και θέλουν να πουν όλοι εκείνοι που ασχολούνται με την ιστορία και που παίζουν κάποιο ρόλο στην ιστορία τη σύγχρονη. Η αλλαγή των ταυτοτήτων που αναγγέλθηκε ήδη από την κυβέρνηση υποψιάζομαι ότι μπορεί να είναι η προτελευταία. Δεν ξέρω, ούτε επιμένω, έτσι υποψιάζομαι εγώ, υποψία είναι, μην το λάβετε υπόψη σας και σαν προφητεία, μπορεί όμως να είναι η προτελευταία αλλαγή ταυτοτήτων. 8 εκατομμύρια ταυτότητες θα αλλάξουν εδώ στην Ελλάδα. Θα έχουν άλλα στοιχεία μέσα, επιπρόσθετα, αυτά θα περάσουν σε κομπιούτερς και τα λοιπά. Και τώρα θα δηλώσουμε την πραγματική μας ταυτότητα όλοι μας. Τι είμαστε? Είμαστε πιστοί, είμαστε αναγεννημένοι. Δεν εννοώ σόν και καλά τη λέξη ευαγγελικός, πράγμα που μας εκφράζει. Και αυτό πρέπει να κάνουμε στην ταυτότητά μας. Αλλά θα πούμε ότι ενδεχομένως και ερωτήσεις εκεί στα τμήματα, και θα περάσουμε αυτά μέσα στους κομπιούτερς, και αύριο όταν θα έρθει αυτός θα έχει όλα τα στοιχεία της ζωής μας, της προσωπικής, της οικογενειακής, της πίστεώς μας, της δράσεώς μας, αν είμαστε υποχωρητικοί, αν είμαστε ευλίγιστοι, αν είμαστε ανυποχώρητοι, φανατικοί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα άλλα λιοντάρια με λιονταρίσια καρδιά, όπως τα αντιμετώπισε τα λιοντάρια, τα φυσικά, αυτά τα ζώα. Τα δόντια τους τα φοβερά τα έχετε δει όταν κάνουν εκεί, ανοίγουν το στόμα τους σε κάτι κινηματογράφους και τα λοιπά, που το δείχνανε μια εταιρεία κινηματογραφική παλιά. Κάτι δόντια φοβερά. Και τα ανθρώπινα δόντια μπορεί να είναι και μασέλες είναι, αλλά είναι σκληρά. Είναι πολύ σκληρά. Έχουν φτιάξει τέτοια δόντια οι άνθρωποι, η αυτοκρατορία αυτή που θα ξανακυβερνήσει τον κόσμο. Την είχε δει ο Δανιήλ, ένα θηρίο τερατώδες με δόντια φοβερά που κατεσπάρασε τα πάντα γύρω της. Με πίστη λιονταρίσια ο Δανιήλ στάθηκε μπροστά στα λιοντάρια, μπροστά στον φοβερό εκείνο θάνατο, να σε κατακρεουργήσουν αυτά τα ζώα. Και κάθε τον τελευταίο, τον Στέφανο. Ο Στέφανος με ατρόμητη παρησία, με κεραυνοβόλα μαρτυρία, μέσα σε γλυκύτατα παράλληλα, κοιτάξτε τι αισθήματα μπορεί να υπάρχουν μέσα στις ανθρώπινες καρδιές, σε γλυκύτατα αισθήματα αγάπης Χριστού για τους λιθοβολητές του, αλλά και με μια όραση ζωντανή, πραγματική, καθαρή, όχι φαντασία, όχι όραμα υποθετικό, πλανερό, όραση πραγματική του προσώπου του Κυρίου στα δεξιά του ουράνιου Πατέρα. Έτσι αντιμετώπισε ο Στέφανος τον θάνατο, τον λιθοβολισμό, την ώρα που οι πέτρες, τα κοτρόνια, όσο μικρά, όσο μεγάλα μπορούσε καθένας να πιάσει και να εκτοξεύσει εναντίον του, έπεφταν στα πόδια του, στα καλάμια του, στο κορμί του, στο στήθος του, στο κεφάλι του. Αυτός είναι τρόπος να αντιμετωπίσεις το θάνατο. Πώς το είπαμε, ατρόμητη παρησία. Στάθηκε μπροστά σε αυτούς που ήταν έτοιμοι να τον σκοτώσουν. Και τους είπε μεταξύ των άλλων, ανέχονταν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, μου κάνει εντύπωση. Ανέχονται την ομολογία του Παύλου, ένα ολόκληρο δικαστήριο, βασιλιάς, Ηρώδης και τα λοιπά. Και εδώ ανέχονται οι αρχιερείς να τους πει ο Στέφανος, κατεβατά ολόκληρα από τον νόμο και τα λοιπά. Όλα τα άλλα ήταν ανεκτά. Όταν φτάνει το κρίσιμο σημείο να ελεγχθούν προσωπικά οι άνθρωποι που δεν θέλουν να λυγίσουν, να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Χριστό, τότε γίνονται θηρία, τότε γίνονται λιοντάρια. Τότε φράξανε τα αυτιά τους και ορμήσανε πάνω στον Στέφανο, τον σύρανε και τον βγάλαν έξω και τον λιθοβολούσαν. Ατρόμητη παρησία μπροστά σε αυτούς τους φοβερούς ανθρώπους, ο Στέφανος τους είπε όλη την αλήθεια, άδειασε όλους τους κεραυνούς επάνω τους, όλη τους την αμαρτία τους τη φόρτωσε απάνω στους όγκους τους. Εσείς εφωνεύσατε τον Δίκαιο και τον Άγιο.

ολοτράχυλη και απερίθμητη στην καρδιά και στα αυτιά. Και ραβνοβόλα η μαρτυρία του. Τέτοια αισθήματα μπορεί να τρέφει κανείς. Και στο θάνατό του, για τους σταυρωτές του, για τους λιθοβολητές του, για αυτούς οι οποίοι έχουν λιονταρίσει αγόντια και νιώθεις, βλέπεις ότι ανοίξανε το στόμα, σου να σε, το στόμα τους να σε κατασπαράξουν, ποιος μπορεί να δώσει τέτοια αισθήματα στην ανθρώπινη καρδιά? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και στο μέτρο που είναι συνδεδεμένος με ζωντανή πίστη, με αφιέρωση πραγματική κανείς μαζί του. Δεν είναι αυτά κατορθωτά με άλλον τρόπο. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα δώσει αυτά τα αισθήματα. Και καθώς αναχωρεί κανείς από τον κόσμο τούτο, τι μάθημα, τι υπέροχη αποκάλυψη του Λόγου του Θεού μέσα από την ζωή και τη μαρτυρία του Στέφανου. Είδε τον Ιησού στα δεξιά του Θεού. Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα. Μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία, μην τη λογαριάσεις. Γιατί αν τη λογαριάσει ο Θεός την αμαρτία αυτών των ανθρώπων που κυνηγάνε τους πιστούς, που δεν θέλουν το Ευαγγέλιο, που δεν εννοούν να σταθούν μέσα σε αυτό το βιβλίο και να το διαβάσουν, να δουν τι λέει, που τουλάχιστον από την Αγία Ζωή, την καθαρή ζωή αυτών των ανθρώπων δεν προβληματίζονται. Ο Κύριος να μας δώσει αυτά τα αισθήματα, να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους γύρω μας και τους εχθρούς μας. Όσο σκάβει όμως κανείς μέσα σε αυτό το αδαμαντορυχείο, τόσο πλουτίζει τη συλλογή του με διαμάντια αμύθιτης, ανεκτίμητης αξίας. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και άλλα πρόσωπα, να δούμε άλλες πτυχές. Όμως θα ρω πως για την ώρα είναι αρκετές αυτές οι έξι μεγάλες βιβλικές προσωπικότητες, καθώς μας έδειξαν κάτι από την ιδιαίτερη ζωή τους, κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό με το οποίο αντιμετώπισαν τον θάνατο. Είδαν με άλλα λόγια, όπως είπαμε προηγουμένως, το πέρασμά τους στη Θεία Δόξα. Ο Αβραάμ, φροντίδα παρακαταθήκης. Ο Ιακώβ, με πλήρη ψυχραιμία και ήσυχη συνείδηση, προϊόν της ήσυχης συνείδησης. Ο Μωυσής, με αγέροχη αφοσίωση και διδαχή για την αυστηρότητα του Θεού. Έφυγε διδαγμένος για την αυστηρότητα του Θεού. Ο Σαμψών, αποκαθιστώντας με θάρρος την φήμη και τη δόξα του ονόματος του Θεού. Ο Δανιήλ, με λιονταρίσια πίστη. Ο Στέφανος, με ατρόμητη μαρτυρία, παρησία, με κεραυνοβόλα μαρτυρία, με γλυκύτατα αισθήματα αγάπης Χριστού για τους λιθοβολητές του, βλέποντας τον Κύριο στα δεξιά του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας. Να έχουμε μια τέτοια έξοδο και μπορεί όλα αυτά να συνοψιστούν στο ίδιο πρόσωπο. Όλα αυτά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά και ενός ανθρώπου καθώς φεύγει από τη ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε τον ύμνο 376. 376 ύμνος.

Ναι, πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτήν την υπέρτατη ευτυχία που χαρίζεις στα βάθη της καρδιάς μας. Γύρω μας αντιμετωπίζουμε κι εμείς δυσκολίες, προβλήματα, στενοχώριες, πειρασμούς, θλίψεις. Τα επιτρέπεις όλα εσύ. Είναι για το καλό μας, για το αγαθό μας. Πάντα συνεργεί ο Θεός στο αγαθό σε αυτούς που τον αγαπούν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Ουράνη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκαμε σε ένα έργο ασύλληπτο και αιώνιο. Ένα έργο, Πατέρα μας, που ακόμα θαυμάζουν και οι άγγελοι στον ουρανό. Και όχι μονάχα θαυμάζουν, αλλά δεν μπορούν και να το εξηγήσουν. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αγάπησες όντα ανάξια, όπως είμαστε εμείς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μακροθύμησες τη ζωή μας και μακροθυμείς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ έχεις μια παλάμη και μέσα στην παλάμη μας έχεις ζωγραφισμένους. Έχεις μια καρδιά και μέσα στην καρδιά έχεις εσύ την Εκκλησία σου. Έχεις τους ανθρώπους εκείνους που εσύ τους σύλκησες στη χάρη σου. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας είμαστε από εκείνους που πραγματικά πρέπει να νιώθουμε μία συνεχή και διαρκή ευγνωμοσύνη σε σένα τον αιώνιο Θεό, γιατί εσύ μας απεκάλυψες πράγματα που ούτε οι σοφοί τα καταλαβαίνουν, ούτε οι πολύ δυνατοί. Τα απεκάλυψες σε εμάς τα νήπια. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες τη δυνατότητα να πιστέψουμε στο λόγο το δικό σου, στο κήρυγμα το δικό σου, να πιστέψουμε, Πατέρα μας, στο πρόσωπό σου, στο χαρακτήρα σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις το λόγο σου τον Άγιο. Μέσα στην καρδιά μας έχεις βάλει το πνεύμα σου το Άγιο και μέσα στη ζωή μας εσύ είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και απόψε που μας δίνεις την ευκαιρία να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Εσύ, Πατέρα μας, με το πνεύμα σου το Άγιο να σχολιάσεις τις αλήθειες του λόγου σου του Αγίου, ώστε να μην σταθούμε μόνο στην ακρόαση, αλλά να προχωρήσουμε και στην εκτέλεση. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, το κομμάτι που θα διαβάσουμε είναι από την επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τιμόθεο, τη δεύτερη. Και διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο και από το εδάφιο 15 έως 21, σελίς 1055. Και παρακαλώ να διαβάσει. Επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Τιμόθεο, τη δεύτερη, δεύτερο κεφάλαιο, 15 έως 21 εδάφια, στη σελίδα 1055.
1: Σπούδασον να παραστήσεις σε αυτόν δόκιμον στον Θεό, εργάτην ανεπέσκυντον, ορδοτομούνταν το λόγο της αληθείας. Τα ζεύε βίλους ματαιοφωνίας φεύγει, διότι θέλει προχωρήσει εις πλειοτέρα ασέβεια. Και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρώγει ως γάγγρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένιος και ο φιλητός. Ήτινες αευγανίτησαν από θελητείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη η Ανάσταση, ότι έγινε ήδη η Ανάσταση. Συνεχίζουν την πίστη αυτό. Το στερεό όμως τεν μέρη του Θεού μένει, έχω τη σφαγίδα θάφη. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθεί από της αδικίας πάσης όσο ονομάζει το όνομα του Χριστού. Γιατί μεγάλη αδικία δεν είναι μόνο σκέψη, ξά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και αστράγγινα και οστράγγινα. Και άλλα μένουν προς χρήση τη μία, άλλα δε προς άδειμο. Εάν λοιπόν καθαρίζετε σε αυτόν από τον Θεό, θέλει είστε σκέφος τιμής Χρήσεως, υγειασμένων και άχρηστων, εις τον Δεσπότην, ετοιμασμένων εις πάνεργων αγαθών.
0: Μάλιστα. Διαβάζω κι εγώ ένα εδάφιο, είναι από τον Τίτο, το πρώτο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο. Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι τον Θεό, με τα έργα όμως αρνούνται, δελικτοί όντες και απειφείς και εις παν έργων αγαθών αδόκιμοι. Το θέμα μας απόψε είναι οι δόκιμοι και οι αδόκιμοι. ο Λόγος του Θεού, καθώς τον διαβάζουμε, μιλάει και για τους δόκιμους, μιλάει και για τους αδόκιμους. Η διαφορά των δύο αυτών κατηγοριών είναι ότι οι μεν δόκιμοι έχουν δοκιμαστεί από διάφορους πειρασμούς και έχουν πετύχει. Οι δε αδόκιμοι είναι εκείνοι οι οποίοι πειράστηκαν από πειρασμούς αλλά απέτυχαν. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στην πορεία μας την πνευματική οπωσδήποτε υπάρχει και επιτυχία, υπάρχει και αποτυχία. Και ο Λόγος του Θεού αυτές τις δύο λέξεις, ξέρετε, πολύ συχνά τις χρησιμοποιεί. Και λέει το εξής, ότι οπωσδήποτε υπάρχουν δόκιμοι και αδόκιμοι, αλλά ο δόκιμος δεν είναι εκείνος ο οποίος ο ίδιος, λέει, συνιστά τον εαυτό του, αλλά εκείνον τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Δεν είναι δόκιμος, λέει, αυτός που συνιστά τον εαυτό του, αλλά αυτός τον οποίον ο Κύριος συνιστά. Όταν διαβάζουμε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη, ακριβώς αυτή την εικόνα έχουμε. Ο μεν Φαρισαίος έκανε σύσταση του εαυτού του μπροστά στο Θεό και έλεγε ότι εγώ είμαι εντάξει. Ο δε τελώνης έλεγε ότι είναι αμαρτωλός, και εκείνος που έβγαλε το συμπέρασμα και έδωσε την έννοια του δόκιμου και του μη δόκιμου, εκείνον τον οποίον δέχτηκε και εκείνον τον οποίον απέρριψε, ήταν ο Θεός. Η πνευματική μας ζωή, αγαπητοί, είναι μία ζωή από τις πιο υπεύθυνες και τις πιο σοβαρές, η πνευματική μας ζωή. Βεβαίως, έχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο έναν εχθρό, έχουμε έναν πονηρό, ο οποίος προσπαθεί να μας βγάλει από τις γραμμές που ο Λόγος του Θεού μας δίνει και ο Λόγος του Θεού μας προσφέρει. Εκείνο το πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Να δούμε ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία δίνει ο Θεός για τον δόκιμο και για τον μη και για τον αδόκιμο. Διότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος λέγεται πλάνος. Και ξέρουμε εμείς ότι η πλάνη είναι ένα από τα πιο άσχημα γεγονότα μέσα στη ζωή μας. Η πλάνη. Και ξέρουμε ότι έχουμε έναν ο οποίος πλανά ολόκληρη την οικουμένη. Και ο Λόγος του Θεού προχωρεί και λέει, ή δυνατόν, λέει, θα πλανήσει και τους εκλεκτούς. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, το παιδί του Θεού, ο αναγεννημένος χριστιανός, είναι απειλαγμένος από την πλάνη του πονηρού. Βεβαίως, οι αντιλήψεις πολλές φορές είναι διαφορετικές. Άλλοι λένε ότι μπορεί να πλανηθεί. Άλλοι λένε ότι με καμία δύναμη δεν μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς ξέρουμε ότι ανάλογα τη θέση που παίρνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, η θέση μας αυτή, ξέρετε, και το πιστεύω μας στις αλήθειες του Λόγου του Θεού, έχει και την ανάλογη έκφραση στη ζωή μας. Εγώ σας έχω πει κι άλλο ότι είχα ένα γαμπρό Ελληνοαμερικανό, ο οποίος αυτός ήταν από τη Σμύρνη και εκεί είχε κάνει την ομολογία του όταν έγινε μέλος της Εκκλησίας. Αυτός είχε μία περίεργη αντίληψη. Μου έλεγε, Απόστολε, η βάση είναι να έχεις αναγεννηθεί. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκες, μη φοβάσαι τίποτα. Τίποτα δεν σε πιάνει, τίποτα δεν σε αγγίζει. Ο λόγος όμως του Θεού διαρκώς εφιστά την προσοχή μας στα πράγματα του Θεού. Δεν μας αφήνει πλαδαρούς, δεν μας αφήνει αδιάφορους, δεν μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να λέμε ό,τι θέλουμε, να σκεφτόμαστε όπως θέλουμε και από εκεί και πέρα να είμαστε κατάλληλοι και για τον ουρανό. Πολλοί βέβαια έχουν και ένα παραθυράκι. Λένε ότι υπάρχει και η σωτηρία, η οποία μπορεί να γίνει διαπυρός. Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα η μεγάλη και δοξασμένη δόξα την οποία ο Χριστός υπόσχεται, αλλά είναι αρκετό για μένα και είμαι ικανοποιημένος να είμαι και θυρωρός στο παρουσία του Θεού. Βεβαίως, όλες αυτές οι αντιλήψεις και πολλές άλλες κυκλοφορούν γύρω μας και τις ακούμε, ή και πολλές από αυτές μπορεί, ας πούμε, και να τις πιστεύουμε. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και μας βάζει σε μία έτσι σοβαρή σκέψη όταν αναφέρεται και λέει ότι υπάρχουν δόκιμοι και υπάρχουν και αδόκιμοι. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν δοκιμαστεί και έχουν πετύχει και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν πετύχει. Και τέτοιες εικόνες εμείς έχουμε πολλές μέσα στην καθημερινή ζωή μας. Έχουμε παραδείγματος χάρη μια κλασική εικόνα όταν κανείς θέλει να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι δόκιμοι και μπαίνουν και εκείνοι οι οποίοι δεν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μα θα μου πείτε ότι τα ίδια μέτρα έχει και ο Θεός. Ο Θεός έχει άλλα μέτρα, αλλά έχει την ίδια βάση. Λέει, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε του Τίτου το κομμάτι που λέει το εξής για τον αδόκιμο. Λέει, τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: ομολογούσι ότι γνωρίζουσι τον Θεό. Λένε ότι τον Θεό τον γνωρίζουμε, αλλά η γνώση του Θεού έχει πάντοτε μία έκφραση. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι γνώρισα το Χριστό εκεί στη Δαμασκό, είχε μία ζωή η οποία άλλαξε 180 μοίρες. Ο ίδιος λέει, δαμάζω και δουλαγωγώ το στόμα μου, είπω εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Ο ίδιος λέει ότι όλα τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος λέει ότι σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός. Και καθότι τώρα ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και πέθανε για μένα. Δεν είναι λοιπόν η ζωή της πίστεως, η ζωή του ανθρώπου που ο Θεός τον θεωρεί δόκιμο, δεν είναι στο να ομολογείς τη γνώση του Θεού. Ο Ιάκωβος όταν αναφέρεται σε αυτό το σημείο λέει το εξής, ότι γνώση του Θεού έχουν και τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν και φρύτουνε. Με το στόμα ομολογούσι ότι γνωρίζουσι τον Θεόν, με τα έργα τους όμως αρνούνται. Δελικτοί όντες και απειθείς και ισπάν έργων αγαθών αδόκιμοι. Ακατάλληλοι δηλαδή για να κάνουν κάθε έργο αγαθό. Ακατάλληλοι. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα σοβαρό σημείο μέσα στην πορεία της πνευματικής μας ζωής. Γιατί στην εποχή που ζούμε υπάρχει μία τάση. Και η τάση είναι τάση απομονωτική. Η τάση είναι εγώ, το περιβάλλον μου, να περνάμε καλά, να ζούμε καλά, να είμαστε καλά, και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται πιο πέρα. Και μπορώ να πω το εξής, ότι αυτή η τάση χτυπάει την καρδιά όλων μας. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος του Θεού. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι είναι ακατάλληλοι σε κάθε έργο αγαθών. Το φαντάζεστε αυτό? Ένας άνθρωπος να είναι άνθρωπος του Θεού και να μην είναι κατάλληλος για να κάνει τίποτε το καλό. Λέει και μία άλλη φράση, δελικτοί όντες και απειθείς. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος του Θεού να μην υπακούει στο θέλημα του Θεού? Βέβαια εμείς μπορούμε, ξέρετε, μέσα στην πνευματική μας ζωή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σωρό τρόπους και ένα σωρό τρίκ, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούμε για να δικαιολογήσουμε ορισμένες καταστάσεις και να ελευθερωθούμε από ορισμένες υποχρεώσεις. Ένα όμως πράγμα να ξέρουμε, ότι ο Θεός τη ζωή μας την παρακολουθεί. Δεν μένει αδιάφορος. Όχι μόνο να την παρακολουθεί, εργάζεται. Δουλεύει μέσα στη ζωή μας με το Πνεύμα Του το Άγιο. Δουλεύει με το Λόγο Του τον Άγιο. Δουλεύει με τις προτροπές που μας δίνει. Δουλεύει με τις αποκαλύψεις που κάνει στο Λόγο Του τον Άγιο. Δουλεύει με το ότι μας παρουσιάζει το έργο του Χριστού πιο φωτεινό, πιο δοξασμένο, πιο αιώνιο, πιο πλατή, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε εκείνο που ο Θεός θέλει να καταλάβουμε για το έργο του Χριστού, για το πρόσωπο του Χριστού, για τη ζωή της πίστεως. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η φράση δεν αγγίζει καθόλου την καρδιά μας. Και όμως, αγαπητοί, εάν δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή αξιολόγηση όλων των άλλων πραγμάτων στη ζωή μας. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος όλα τα εθεώρησα σκουπίδια, το βάζει αυτό σε συνάρτηση με το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Έτσι δημιουργείται πνευματική τεμπελιά, έτσι δημιουργείται πνευματική αδιαφορία, έτσι δημιουργείται πνευματικός μαρασμός και έτσι φουντώνουν τα ενδιαφέροντα τα οποία είναι έξω από το θέλημα του Θεού και έξω από την αγάπη του Χριστού. Εντύπωση μου έκανε πριν λίγη ώρα, ήμασταν με έναν αδερφό και μου λέει το εξής: τα λεφτά, λέει, που ο Θεός μου βάζει στην τσέπη μου φτάνουν μόνο για να τρώω, τίποτα άλλο. Έχει 3 παιδιά, η γυναίκα του και αυτός. Μόνο για να τρώω μου φτάνουν. Τα ρούχα μου τα προμηθεύουν άλλοι. Το σπίτι που μένω μου το προμηθεύουν άλλοι. Και λέει, είμαι, λέει, σίγουρος ότι μέσα στη ζωή μου ο Θεός με παρακολουθεί, ο Θεός έχει την έγνοια του, ο Θεός έχει το ενδιαφέρον του και ένα πρόβλημα που έχω τώρα στο σπίτι που μένει, που του παρεχώρησαν τώρα, τον βγάζουνε, ο Θεός έχει τη λύση του και την περιμένω. Πρέπει να μάθουμε, να έχουμε μία εξάρτηση από το Θεό. Πρέπει να μάθουμε μέσα στη ζωή μας να είμαστε πρόθυμοι για κάθε έργο αγαθών και όχι να είμαστε αδόκιμοι. Και το άλλο σημείο είναι το εξής. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: σπούδασε, λέει, να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεόν. Δηλαδή, να είσαι ένα σκεύος, ένα όργανο στα χέρια τα δικά του, ώστε αυτός να σε κουμαντάρει, αυτός να σε κατευθύνει, αυτός να σε τροφοδοτεί, αυτός να σου δίνει, να σου ανοίγει τους δρόμους και εσύ να είσαι πρόθυμος να τους ακολουθήσεις. Εάν, αγαπητοί, η πνευματική μας ζωή δεν έχει αυτό το στοιχείο και λέει ότι υπάρχουν, λέει, σκεύη τα οποία είναι για τίμια χρήση και υπάρχουν σκεύη τα οποία δεν είναι για τίμια χρήση, αλλά εσύ, του λέει, θα πρέπει να είσαι ένα σκεύος τίμιας χρήσης. Η πνευματική μας ζωή είναι μία ζωή την οποία αξίζει κανείς να τη διαφυλάξει με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους. Για την πνευματική μας ζωή δεν θα πρέπει να κάνουμε καμία αβαρία. Για την πνευματική μας ζωή δεν θα πρέπει τίποτε άλλο να θυσιάζουμε. Για την πνευματική μας ζωή δεν θα πρέπει να βάζουμε άλλα πράγματα που έρχονται μπροστά για να μας πάνε πίσω. Και λέει εδώ πέρα, καθώς δίνει, ας πούμε, την εργασία την οποία είχε ο Απόστολος, ο Τιμόθεος, λέει: σπούδασε, λοιπόν, να παρασύσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοδομούντα των λόγων της αλήθειας. Αυτή, λέει, θα είναι η δουλειά σου. Εσύ θα κοιτάξεις, σαν δόκιμος άνθρωπος του Θεού, να κάνεις αυτό που λέει ο Θεός, το θέλημά του. Μα θα πεις, γύρω μου γίνονται ένα σωρό άλλα πράγματα. Λέει, τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσει εις πλειοτέραν ασέβεια, και ο λόγος τους θα κατατρώγησα γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένιος και ο φιλητός, ή την εσαπεπλανήθησαν από τις αληθείες λέγοντες ότι έγινε ήδη η Ανάσταση. Του λέει εσύ θα είσαι σαν εργάτης δόκιμος να ορθοτομείς το λόγο του Θεού και να είσαι εργάτης ανεπέσχυντος. Το λόγο της αλήθειας λέει να ορθοτομείς. Γύρω σου θα ακούσεις τι λέγονται. Το ένα, το άλλο, το μακρύ, το κοντό. Γύρω σου θα υπάρχουν ένα σωρό φωνές. Εσύ όμως θα κάνεις ένα πράγμα. Θα ορθοτομείς το λόγο της αλήθειας. Αυτά όλα θα τα αποφεύγεις. Και λέει και ένα παράδειγμα, τον ημένιο και τον φιλητό, οι οποίοι αυτοί είχαν μία λαθεμένη δασκαλία. Εμείς περιμένουμε, τι περιμένει η Εκκλησία του Χριστού? Περιμένει την Ανάσταση. Περιμένει να έρθει ο Κύριος να την παραλάβει. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πεθάνει εν Κυρίω, άφησαν την τελευταία τους πνοή και άφησαν το σώμα τους εδώ κάτω στη γη με αυτή την ελπίδα. Ετούτε εδώ λοιπόν τι έκαναν? Όλο αυτό το οικοδόμημα το ανέτρεψαν. Το ανέτρεψαν αυτό το οικοδόμημα. Είπαν ότι έγινε ήδη η Ανάσταση των νεκρών. Αφού λοιπόν έγινε, πάει η ελπίδα. Θυμάμαι μια φορά στο Μαρούσι πριν πολλά χρόνια που ήμουν νέος, έρχονταν ένας στην εκκλησία και εγώ τότε μάθαινα και τις στραβές διδασκαλίες, τότε μάθαινα και τα στραβά γκρουπ τα οποία υπήρχαν μέσα γύρω μας που ήταν, και έλεγε αυτός το εξής: το 70 λέει μετά Χριστό έγινε, λέει, η Ανάσταση, λέει, των νεκρών. Και έφερνε εκεί ένα σωρό παραδείγματα και τα λοιπά. Και ακόμα σήμερα αυτή η δασκαλία υπάρχει. Έγινε ήδη η Ανάσταση των νεκρών. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, βέβαια αυτό είναι ένα παράδειγμα. Μπορεί εμείς σήμερα μην έχουμε αυτό το παράδειγμα το οποίο, ή αυτή τη διδασκαλία την οποία θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε όμως γύρω μας διδασκαλίες, θέσεις, εκφράσεις, εκδηλώσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Θα κάνεις. Εάν λέει δόκιμος, τότε θα ορθοτομείς την αλήθεια και θα πρέπει να είσαι ένα σκεύος τίμιο, κατάλληλο για την υπηρεσία σου και για τη θέση σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία, αλλά και για τον ουρανό και για την αιωνιότητα. Και ο Θεός, αγαπητοί, να βάλει αυτό το στοιχείο μέσα μας, να ξέρουμε ότι υπάρχουν δόκιμοι και αδόκιμοι, και ο κάθε ένας από μας να κοιτάξει να είναι από τους δόκιμους. Και ο δόκιμος είναι εκείνος ο οποίος ορθοτομεί την αλήθεια σε όλα τα σημεία. Έρχεται ο άλλος και σου λέει κάτι, είναι αλήθεια, ορθοτόμησε το. Έρχεται και σου λέει κάτι από το Λόγο του Θεού, είναι αλήθεια. Μα δεν μπορώ εγώ να τα πιάσω όλα, να τα καταλάβω. Δεν μπορείς εσύ. Μπορείς όμως να ρωτήσεις. Γι' αυτό ο δόκιμος και ο αδόκιμος είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ο δόκιμος είναι εκείνος ο οποίος δοκιμάστηκε και επέτυχε. Ο αδόκιμος είναι εκείνος ο οποίος δοκιμάστηκε και εκείνος, αλλά απέτυχε. Και ο Θεός να μας φυλάξει στην πνευματική μας ζωή να μην αποτύχουμε. Να μην αποτύχουμε στην πνευματική μας ζωή. Αυτά είχα εγώ να πω. Έχουμε τα λεπτά μας και μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
2: Αν κάποιος δεν είναι σίγουρος, είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος, δόκιμος ή αδόκιμος, ή είναι σε κάποια θέση, τέλος πάντων, πες από ότι αδόκιμος, μπορεί υπάρχει περίπτωση, ας πούμε τέλειωσε, δεν υπάρχει...
0: Αυτό λέει εδώ πέρα.
2: Δεν υπάρχει...
0: Λίγο πιο κάτω αυτό λέει. Στο 20 του διαβάσαμε. Εν μεγάλη οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα και άλλα μεν προς χρήση τιμίαν, άλλα δεν προς άτιμα. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένο και εύχριστο εις τον Δεσπότη, ετοιμασμένος πανέργων αγαθός. Ο άνθρωπος από τον ίδιο εξαρτάται. Εγώ να θέλω. Να θέλω. Γι' αυτό χρειάζεται, ξέρετε, μέσα στη ζωή μας ο άνθρωπος του Θεού να πάρει μερικές αποφάσεις. Και όχι μόνο να πάρει αποφάσεις, αλλά να αγωνιστεί. Είδατε, υπάρχουν μερικά πράγματα που δύσκολα τα κατορθώνουμε. Εκεί χρειάζεται εμπονή, αγώνας, πίστης, να εξάρτηση από το Θεό, και ο Θεός έχει τη δύναμη να σε βοηθήσει, να σε κάνει εύχριστο όργανο. διότι εμείς, ξέρετε, έχουμε αφήσει πολλές φορές τον εαυτό μας έτσι, και παρασύρεται μια από εδώ, μια από εκεί, χωρίς καμία αντίσταση. Όπου δεν υπάρχει αντίσταση, εκεί ο χριστιανός καταπακώνεται. Οι περιστάσεις, οι καταστάσεις, τα γεγονότα, οτιδήποτε τον πιέζουν και τον αχριστεύουν. Θα κάνεις αντίσταση στη ζωή σου. Λένε όταν έγινε η μάχη της Σαλαμίνης, η ναυμαχία της Σαλαμίνης, τι ήταν. Όταν τα καράβια, λέει, τα έρσικα, άρχισαν να φεύγουν. Πάει ένας λοιπόν και βουτάει ένα καράβι. Από πάνω ο Πέρσης του δίνει κρακ μια και του κόβει το χέρι με το ξύφος του. Το αρπάζει με το άλλο χέρι. Χράπ του δίνει μια και του κόβει και το άλλο χέρι. Και μετά το άρπαξε με τα δόντια του και του κόψε και το κεφάλι και τελείωσε η ιστορία. Ο άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος αντιστέκεται. Αντιστάσου σε οτιδήποτε. Οτιδήποτε έρχεται μέσα στη ζωή σου. Και ξέρεις ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Και ξέρεις ότι αυτό το Πνεύμα του Θεού σου λέει ότι δεν κάνει σωστά. Μην κοιτάξεις να το δικαιολογήσεις. Κοίταξε να αντισταθείς. Κοίταξε να το πετύχεις. Και αν ακόμα δεν μπορείς μόνος σου, ζήτησε βοήθεια και άλλους. Ζήτησε βοήθεια.
3: Μπορείτε άλλους όταν λέτε ποιους άλλους. Τον Θεό, όχι
0: άλλους. Όχι. Να κάνετε μαζί προσευχή.
3: Άλλους ποιοι. Μπορούν οι άλλοι οι άνθρωποι να δώσουν.
0: Μπορούν να με βοηθήσουν. Βεβαίως να με βοηθήσουν. Όταν εγώ έχω ανάγκη από προσευχή.
3: Ο Θεός είναι η δύναμη που θα μας δώσει.
0: Ο Θεός είναι η δύναμη. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε και τη βοήθεια άλλων. Αυτό το πράγμα να το ξέρουμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει, αδελφοί προσεύχεστε για μένα, ο Θεός να ανοίξει θύρα. Ο Θεός βέβαια είναι εκείνος ο οποίος να ανοίξει θύρα, αλλά θέλουμε κι εμείς τη συμπαράσταση των άλλων, θέλουμε την Εκκλησία του Χριστού, γι' αυτό είμαστε και μέλη ενός σώματος. Μπορεί να πεις ότι εγώ κρύβομαι μέσα στο δωμάτιο, απομονώνομαι και από εκεί πέρα με τα προβλήματα λύνω μόνος.
3: Με τον Θεό, όχι μόνος.
0: Με τον Θεό, αλλά και με τη συμπαράσταση των αδελφών. Διότι εμένα μου κάνει εντύπωση ο Απόστολος Παύλος ήταν αετός. αετός ήταν. Κι όμως ζητάει την προσευχή των αδελφών για να του ανοίξει η θύρα του λόγου για να δώσει το μήνυμα του Χριστού.
3: Άλλο είναι το άλλο κι άλλο είναι να αντισταθούμε στη δύναμη που ο διάβολος έρχεται και μας πειράζει. Θα γονατίσουμε μπροστά στον Θεό και ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη.
0: Θα γονατίσουμε, αλλά άμα εγώ έχω μία αδυναμία, χρειάζομαι και τη βοήθεια του άλλου. Όπου προσεύγονται, τι λέει ο Χριστός, εάν λέει δύο ή τρεις αποφασίσουμε σε κάτι και το φέρω ενώπιον του Θεού, ο Θεός θα απαντήσει. Μην το αμελούμε αυτό το πράγμα, αυτό είναι χρειαζόμενο μέσα στη ζωή μας. Χρειαζόμενο είναι.
2: Είναι απαραίτητο να πούμε ακριβώς τι περνάμε, μπορούμε νομίζω να πούμε ότι έχω κάποια δυσκολία. Αδελφοί,
0: προσέχετε, νομίζω. Ναι, αυτό είναι το εξής. Όταν εγώ, ας πούμε, έχω ένα πρόβλημα στο σπίτι μου, θα καθίσω με τη γυναίκα μου να προσευχηθώ. Θα καθίσω με τα παιδιά μου, αν είναι πιστά, να προσευχηθώ. Από τα μόνο μου το λύνω το πρόβλημά μου και τα λοιπά. Έχω τι έχω, είναι την ανάγκη, συμπαράσταση. Ναι.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό που λέει τώρα αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν άτομα ή ερμηνεία στο λόγο του Θεού.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Και πού το ξέρω εγώ ότι αυτό που θα μου πει ο άλλος κατά την κρίση μου δεν είναι ορθονημένο, η συμβούλα του θα είναι σωστή.
0: Κοίταξε, Στέφανε.
1: Απορία, ε.
0: Ναι, απορία, απορία. Εδώ εμείς, ξέρετε, που διαβάζουμε το λόγο του, και οι πιο απλοί άνθρωποι, και οι πιο απλοί, έχουμε ορισμένο φως που μας δίνει ο λόγος του Θεού. Έχουμε ορισμένο φως. Όπου λοιπόν θέλουμε περισσότερο φως και το φως που μας έχει δώσει ο Θεός, εάν κάποιος μας δώσει μία ερμηνεία η οποία δεν περπατάει με το φως που έχουμε, αμέσως τουλάχιστον και αν δεν το καταλαβαίνουμε, δεν χορταίνουμε. Υπάρχει, ο Θεός έχει τρόπους. Ναι.
4: Τρεις λέξεις για να το καταλάβουμε καλύτερα. Τρεις λέξεις μας λέει. Όταν πρώτα μας μιλάει για απολυσμό. Ύστερα μας λέει για απίθεια και ύστερα για αδόκιμο, λέει ακατάλληλο. Και ρωτάτε, ο Λιός Κιάδος να τα έχει αυτά. Και μιλάει νομίζω εκεί για δύο τάξεις ανθρώπινα, θα έλεγα. Γι' αυτό μας λέει φέρει και τον δυνάμει ότι το φιλικό είναι. Και λέει μετά το τιμότερο, κοίταξε εσύ, μοιάζει με αυτό. Μέσα, αλλά σπούδασε να βρεθείς δόκιμος. Και θυμάμαι και το συμπάρχει από το λόγιο που λέει ο ίδιος Απόστολος Παύλος, ότι σπουδάζω να έχω άμεμπτο συνείδηση να νόμουν το Θεό. Δηλαδή αυτή η πρόοδο που θα ρωτήσουμε και η δύναμη χρειάζεται κάποια σπουδή, κάποια μελέτη, κάποια συναναστροφή μαζί με τους αδελφούς, ας πούμε όπως κάνουμε τώρα.
0: Χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζονται όλα, χρειάζεται η ατομική μελέτη. Χρειάζεται η μελέτη η οποία γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Χρειάζεται οι συζητήσεις μας να είναι σε πνευματικό περιεχόμενο και έχουμε, ας πούμε, απορίες και μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Εγώ θυμάμαι παλαιά, κάμε τίποτα άλλο. Συναντιόμασταν με τους αδελφούς και στον δρόμο εκεί που περπατούσαμε και τα λοιπά. Είχαμε θέματα πνευματικά. Πηγαίναμε σε μια γωνιά ή ξέρω εγώ τι μέσα στο κήπο ή ξέρω εγώ τι και κάναμε προσευχή μαζί και φεύγαμε. Και έτσι αναπτυσσόμεθα. Θυμάμαι όταν είχε έρθει η δασκαλία η δεύτερη πύρα και τα λοιπά, ξενυχτούσαμε και συζητούσαμε. Της αλήθειας του λόγου του Θεού. Έτσι αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Σήμερα η απομόνωσή μας δεν μας αφήνει. Ναι.
4: Πιστεύω, αδελφέ, ότι το Άλφα και το Ωμέγα είναι εκείνο που είπες προηγουμένως. Η εξάρτησή μας από τον Θεό. Να αισθανόμεθα πάντοτε ότι εξαρτώμεθα από εκείνο. Γιατί αν δεν είμαστε με τον Θεό συνδεδεμένοι και εξαρτημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό πιστεύω.
0: Καλά, οπωσδήποτε είναι η εξάρτηση, να είσαι ενωμένο με τον Χριστό. Ναι.
5: Συμφωνώ και εγώ με αυτό το πράγμα για την εξάρτηση από το Θεό. Είναι το πρώτο
4: αλλά σκέφτομαι ότι ο λόγος του Θεού μέσα μου λέει το εξής, ότι εξάρτηση προς το Θεό εκφράζεται μερικές φορές όταν υπάρχει και εξάρτηση μεταξύ του των αδελφών. Διότι το σώμα του Χριστού την ώρα την εποχή αυτή είναι η θυσία. Ο Χριστός και η γη είναι η θυσία. Λοιπόν, επαφή με τον Χριστό, επαφή με την θυσία. Αυτό είναι μια
5: εξάρτηση που
4: είναι εμφανής η εξάρτηση. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ έχω εξάρτηση από τον Θεό και είμαι στην απομόνωση. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, σε κάποιο μακρυσμένο χωριό που είναι μόνος του και τα λοιπά.
0: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
4: Ναι, όχι, δεν το έφερα σαν την παράθεση σε αυτό. Απλά το
0: είπα ότι χρειάζεται μόνο από όλα η απόλυτος.
4: Δεν το έφερα σε παράθεση. Απλά το είπα σαν για έκφραση.
0: Και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός λέει, άνεφε μου, δεν δίνεστε να κάνετε μου δεν. Λοιπόν, για να κάνουμε κάτι πρέπει να εξαρτώμε το οποίο. Έμαστε συνεδεμένοι.
6: Ναι, εντάξει, αλλά η εξάρτηση είναι, ας πούμε, μία ουσιαστική θέση την οποία έχει ο άνθρωπος απέναντι του Θεού και η οποία έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα.
0: Από εκεί ξεκινάει για να κάνουμε τα έργα.
6: Οπωσδήποτε από εκεί ξεκινάει, αλλά όταν είναι το εξής. Πολλά πράγματα τα εξετάζουμε από δύο πλευρές. Λέει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, λέει εκείνος που έφερε τον πατέρα του, το γιο του, ο πατέρας που έφερε το γιο του στον Κύριο, λέει, είναι το παιδί μου δαιμονιζόμενο, το έφερε στους μαθητές και δεν μπορείς να το θεραπεύσουν. Τι λέει, αν μπορείς, του λέει, εσύ, κάνε κάτι. Λέει, αν πιστεύεις, μπορεί να γίνει, λέει, αυτό το κάτι. Λέει, πιστεύω. Αλλά συγχρόνως με το πιστεύω που είπε, ένιωθε ότι δεν ήτανε την έκταση εκείνη για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Και λέει, βοήθησε στην απιστία μου. Αυτό είναι η εξάρτησή μας. Η εξάρτησή μας καθορίζεται από το πώς κινούμεθα και το πώς εκφραζόμεθα στη ζωή μας. Από εκεί καθορίζεται η εξάρτησή. Μα ο άλλος, εγώ έχω εξάρτηση και κάνω τι θέλει. Ο Θεός μου το έκανε. Ο Θεός μου το έκανε. Ο Θεός ξέρω ότι. Δεν είναι εξάρτησή. Κρύβας. Κρύβας. Λέγε, Νίκο.
7: Πάντως, σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, πιστεύουμε ότι εξαρτάται από το Θεό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται και αδελφή, όταν και αδελφός, τον αδελφό τον αγαπάει και προσεύχεται και τον πονάει, σύν τις πολλές πολλές, και οικονομικές, και βοήθεια, και προσευχή, και παρηγοριά, και να φιλέ. Τι έχει ανάγκη, όπως έχει τη γυναίκα να πεις κάτι στο παιδί σου, σε ένα φίλο σου, τι έχει με την εκκλησία να κάνει.
6: Εγώ να σας πω.
7: Σωστή σε όλα.
6: Εγώ να σας πω από
7: αυτό.
6: Εγώ να σας πω από την πείρα τη ζωή.
7: Υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη.
6: Από την πείρα τη ζωή μου να σας πω εγώ το εξής, όταν είχα.

Θα δεις τις προσευχές. Υπάρχει αυτός ο αγώνας. Και ο Θεός να μας βάλει αυτό το πνεύμα, να μην αφήνουμε τον σατανά να μας βάζει σε αποστάσεις τον έναν με τον άλλον, από εδώ, από εκεί, με διάφορα γεγονότα, με διάφορες ανοησίες, με διάφορα ξέρω εγώ τι, συμπεριφορές, με λόγια. Να φύγει αυτό, αυτή η απόσταση, τον άλλο να το νιώθω ότι είναι δίπλα μου, ότι είναι αδελφός μου, ότι είναι χρειαζούμενός μου, ότι τον χρειάζομαι, ότι με χρειάζεται, και να είμαι πρόθυμος και να τον βοηθήσω και να με βοηθήσει.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε την ώρα αυτή για το πολύτιμο προνόμιο που μας χαρίζεις εσύ να συγκεντρωθούμε αυτή την ώρα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού με βεβαιότητα δικής του παρουσίας ανάμεσά μας, με προσδοκία δικής του ευλογίας επάνω μας. Και θέλουμε την ώρα αυτή να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνηση της καρδιάς μας για το δώρο το μεγάλο του Χριστού που εσύ χάρισες σε όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και έζησε την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, την ώρα αυτή σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να μας πλύνει και να μας καθαρίσει και να μας λυτρώσει. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πρόσφερε συγχώρηση. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες δικαίωση. Σε λατρεύουμε γιατί μας χάρισες υιοθεσία και ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμενήστε. Κυρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού και καθώς είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο το δικό σου, δεόμαστε και ζητούμε εσύ να έρθεις ανάμεσά μας και με το πνεύμα το δικό σου, με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου, να μιλήσεις σήμερα το πρωί στις καρδιές μας. Έχουμε ερωτήματα, έχουμε προβλήματα. Καμιά φορά σκοντάφτουμε, καμιά φορά μπερδευόμαστε. Πότε-πότε η ματιά μας είναι θαμπή, πότε-πότε τα αυτιά μας είναι βουλωμένα. Κύριε, παρακαλούμε, έλα σήμερα το πρωί εσύ εδώ, στη σύναξη των δικών σου Αγίων και στήριξε τις καρδιές μας. Θέλουμε να έχουμε μια προσωπική συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή Του. Θέλουμε να δούμε τη μορφή Του. Παρακαλούμε, Κύριε, αυτήν την ευλογία Σου. Χάρισε την σήμερα Εσύ σε καθέναν από μας. Μέσα από τον Άγιο Λόγο το δικό Σου στείλε μας μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Χριστού. Θέλουμε, Κύριε, την ώρα αυτή να εμπιστευτούμε στα χέρια τα δικά Σου προβλήματα που βαραίνουν απάνω μας, ζητήματα που κουβαλούμε, αδιέξοδα που συναντούμε. Κύριε, παρακαλούμε, ας είναι η δική σου χαρά και η δική σου ειρήνη που θα γεμίσουν τις καρδιές μας. Θέλουμε να φύγουμε έχοντας πάρει κάτι όμορφο, χειροπιαστό, ευλογημένο από το χέρι σου. Άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Μίλησε στις καρδιές μας. Στήριξε εκείνους που κλονίζονται. Επισκέψου εκείνους που έχουν ανάγκες, που είναι άρρωστοι, που είναι χτυπημένοι, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι. Σκούπισε δάκρυα από μάτια εσύ, παρακαλούμε. Φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Η μέρα η σημερινή, ας είναι μέρα δική σου επισκέψεως. Στείλε μας τώρα ένα μήνυμα μέσα από το λόγο το δικό σου. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα να ακούσουμε. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας και άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν.

Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 23. Ψαλμός ΚΓ 23. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσιν. Η τίμα σας εμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου, ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σήμερα στη ζωή μου, και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 55. Σώτερ προσέ ατενίζω, σιέσω μου οδηγός.

Φύγω με τη σειρά μου κι εγώ. Θέλω να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη η χαρά μου για την ευκαιρία που χαρίζει ο Θεός στην Ευνίκη και σε μένα να είμαστε μαζί σας σήμερα το πρωί. Πάντοτε η επίσκεψη σε αυτή την εκκλησία είναι ένα πνευματικό αναβάπτισμα. Συναντά κανείς μια αδελφότητα με ανοιχτές καρδιές, με φιλικά πρόσωπα και νιώθουμε ότι ανήκουμε στην ίδια πνευματική οικογένεια και ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία.

αυτή. Κατά Μάρκον, Δέλτα, 35. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα, ότι έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντες τον όχλον, παραλαμβάνουν συν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα δε πλοιάρια ήσαν με ταυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος, και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρύμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και εξυπνούσιν αυτόν. Και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστην. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί αυτή την ιστορία θα τη σχολιάσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή μας, στο περπάτημα μας το καθημερινό, σε εκείνον τον δρόμο που έχει ανοίξει μπροστά μας από τότε που τον δεχτήκαμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 37 και 38 του κειμένου μας του σημερινού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρύμνης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Όπως είμαστε καθισμένοι, ας κύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, παρακαλούμε τώρα, έλα εσύ και με το πνεύμα το δικό σου μίλησε στις καρδιές μας. Ερμήνευσε παρακαλούμε το λόγο σου, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Εντύπωσε τον στις καρδιές μας, γιατί τον λησμονούμε. Εφάρμοσε τον πρακτικά στη ζωή μας, για να μην είναι μόνο γνώση, αλλά να είναι πράξη. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Αμήν. Η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι, πιστεύω, πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ γνωστή. Απλή γιατί την καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν έχει ούτε περίεργα πράγματα, ούτε μυστήρια, ούτε προβλήματα. Γνωστή γιατί είμαι σίγουρος ότι αν σκεφτούμε λίγο θα συμφωνήσουμε ότι την έχουμε πειραματιστεί κι εμείς. Έχουμε δοκιμάσει την τρικυμία. Περάσαμε μέσα από ανεμοστρόβιλο. Είδαμε τα κύματα να σηκώνονται θεόρατα. Και γι' αυτό συμμετέχουμε λιγάκι στο βίωμα εκείνο, το ιδιότυπο των μαθητών του Ιησού Χριστού. Αν θελήσουμε να πούμε το ίδιο πράγμα λίγο πιο απλά, θα πούμε ότι εδώ οι μαθητές του Χριστού έχουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Και βέβαια τα προβλήματα στη ζωή μας δεν είναι καθόλου η εξαίρεση. Αντίθετα, είναι ο κανόνας. Εάν κάναμε μία στατιστική σήμερα το πρωί εδώ στη σύναξή μας και ρωτούσαμε ποιος δεν έχει πρόβλημα να σηκώσει το χέρι του, διερωτώμε αν θα σηκώνονταν ελάχιστα χέρια, ίσως. Και οι μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού εδώ έχουν ένα πρόβλημα, σημαντικό. Και ξέρετε, οι πιο πολλοί μας, όταν έχουμε πρόβλημα, λέμε άραγε γιατί. Γιατί αυτό το πρόβλημα να τύχει σε μένα. Γιατί αυτή η αρρώστια να έρθει πάνω μου. Γιατί αυτός ο θάνατος να χτυπήσει την οικογένειά μου. Γιατί αυτή η καταστροφή να με πλήξει. Γιατί. Ξέρετε, καμιά φορά συλλογέμαι πόσα τέτοια πονεμένα γιατί διατυπώνονται καθημερινά από πιστούς του Ιησού Χριστού, μαθητές του Ιησού Χριστού. Γιατί που όμως σε αυτόν τον κόσμο δεν πρόκειται να πάρουν την απάντησή τους. Κάποτε στην αιωνιότητα ο Κύριος θα απαντήσει σε όλα τα πονεμένα γιατί που βαραίνουν επάνω μας. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, το γιατί δεν έχει απάντηση. Και είναι λάθος, πιστεύω, αυτό που λένε πολλοί. Εάν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, πιθανότατα υπάρχει αμαρτία. Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω στην Αγία Γραφή. Μπορεί, κατ' εξαίρεση, ίσως. Αλλά όχι κατά κανόνα. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Κύριος Ιησούς Χριστός συναντάει τον εγενετή τυφλό. Οι μαθητές του, που έχουν κάποιες τέτοιες ιδέες και εκείνοι, στρέφονται στον Κύριο, «Κύριε, τις ήμαρτεν, ούτως ήγονης αυτού». Θυμάστε τι απαντάει ο Χριστός.

Και αν διαβάσετε προσεκτικά την απάντηση του Κυρίου, θα δείτε ότι ο Κύριος δεν απαντάει στο ερώτημά τους. Τους λέει βέβαια ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά είναι σαν να τους λέει με άλλα λόγια, αφήστε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν είναι για σας. Εσείς κοιτάξτε ένα πράγμα, πως μέσα από το πρόβλημα θα βγει και θα προβληθεί η δόξα του Θεού. Επομένως, αν έχεις πρόβλημα, μη ρωτάς γιατί. Κοίταξε μόνο πως μπορεί μέσα από το πρόβλημά σου να δοξαστεί ο Θεός. Ξέρετε, αν διαβάσετε τα προηγούμενα αυτής της ιστορίας, θα σας κάνει εντύπωση ότι οι μαθητές είναι μαζί με τον Κύριο και ο Κύριος καθισμένος σε μια ψαρόβαρκα διδάσκει τον κόσμο που είναι μαζεμένος στην αμμουδιά. Και λίγο παρακάτω διδάσκει αποκλειστικά τους μαθητές του. Επομένως, πέρασαν όλοι μαζί μια θαυμάσια εμπειρία. Επί ώρες, επί μια-δυο μέρες πιθανότατα. Και μόλις τελείωσε αυτή η θαυμάσια εμπειρία, μέσα στην τρικυμία και στον ανεμοστρόβιλο. Και καμιά φορά σκέφτομαι όταν ο Θεός μας χαρίζει κάποιες μέρες πνευματικής αναψυχής και ηρεμίας, δεν αποκλείεται μετά να έρθει η τρικυμία. Και εμείς βέβαια ανθρώπινα προτιμούμε την ηρεμία. Δεν μας αρέσει καθόλου η τρικυμία. Θυμάστε εκείνη τη μέρα οι μαθητές του Χριστού απάνω στο βουνό, μαζί τους στη μεταμόρφωση. Τι ωραία, τι θαυμαστά, τι μεγαλείο. Ο Πέτρος πάντα βιαστικός. Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Μια για σένα, μια για τον Μωυσή, μια για τον Ηλία. Δεν βαριέσαι, εμείς μένουμε και στο ύπεθρο. Και μόλις το λέει ο Πέτρος, μας λέει το ιερό κείμενο, επεσκίασεν αυτούς νεφέλη, και μόλις διαλύεται νεφέλη, δεν είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Ήταν αυτό που έπρεπε να μείνει στη σκέψη τους. Ήταν αυτό που έπρεπε να κρατήσει η ματιά τους. Ήθελε να τους πει ο Κύριος, ακούστε εδώ, καλές είναι οι βουνοκορφές, αλλά η δουλειά είναι στην κοιλάδα. Καλή είναι η διδασκαλία και οι παρέες και οι συντροφιές, αλλά καλύτερα τώρα που πήρατε εφόδια να πάτε εκεί που υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα, με αγωνίες, με δυσκολίες, άνθρωποι που πονούν, που αγωνίζονται, που ματώνουν, εκεί είναι η θέση σας. Και οι μαθητές του Ιησού Χριστού μπαίνουν στο πλοιάριο να περάσουν απέναντι και ξαφνικά ανεμοστρόβιλος και θύελα και κύματα εισβάλλουν στο πλοίο, κινδυνεύει να βουλιάξει. Τώρα θέλω να προσέξουμε κάτι. Είπα πριν ότι οι μαθητές αυτοί δεν είχαν κάποια αμαρτία στη ζωή τους, δεν ήτανε δικής τους αμέλειας ή αυλεψίας αποτέλεσμα το πρόβλημα που έχει έρθει πάνω τους. Αντίθετα μάλιστα, έχουν εφαρμόσει ακριβώς αυτά που τους έχει πει ο Κύριος. Προσέξτε, πρώτον, μας λέει ότι ο Κύριος τους είπε περάστε απέναντι. Επομένως, πρώτα απ' όλα, υπακούουν σε εκείνον. Τι σωστότερο. Δεύτερον, μας λέει εδώ ο Μάρκος ότι αφήνουν τον όχλον. Και τους είχε πει ο Χριστός. Ίσως θα το πει αργότερα, αλλά το είχε πει με τα συμφραζόμενα, ότι πρέπει να είναι εν το κόσμο, χωρίς να είναι εκ του κόσμου. Δηλαδή θα είναι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν θα αποτελούν οργανικό εξάρτημα του κόσμου. Θα είναι μέσα στον κόσμο, αλλά λιγάκι σαν ξένο σώμα. Και αυτό ακριβώς κάνουν και αυτοί. Αφήνουν τον όχλον. Πρώτον λοιπόν υπακούν στην εντολή του, δεύτερον εφαρμόζουν την οδηγία του και τρίτο, πάρα πολύ σωστό, παραλαμβάνουν συν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Ήταν έξυπνοι άνθρωποι οι μαθητές του Χριστού. Λένε έχουμε να περάσουμε τη λίμνη, μπορεί να γίνει κάτι στο δρόμο, μπορεί κάτι να συμβεί, καλά είναι να είναι μαζί μας ο Χριστός. Παραλαμβάνουν λοιπόν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο και παρόλο που εφαρμόζουν ακριβώς αυτά που τους είπε ο Χριστός, υπακούν στην εντολή του, αποχωρίζονται από τον κόσμο, παίρνουν μαζί τους τον Χριστό, ξεσπάει ο ανεμοστρόβιλος και τα κύματα είναι κολοσιαία, το πλοίο κινδυνεύει να βουλιάξει. Τώρα θα ήθελα να σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς όταν έχουμε ένα πρόβλημα σημαντικό. Και οι μαθητές του Χριστού εδώ έχουν ένα σημαντικότατο πρόβλημα.
Τι κάνουμε? Εξαρτάται. Αν είμαστε Ευρωπαίοι, συγκροτούμε μια επιτροπή. Εάν είμαστε νεοέλληνες, πηγαίνουμε σε κάποιον βουλευτή. Εάν είμαστε πιο ζωηροί, κάνουμε κατάληψη. Αυτοί οι μαθητές του Χριστού τι κάνουν? Τους φαντάζομαι, δεν το λέει το κείμενο, αλλά μπορώ θαυμάσια να φανταστώ. Υποθέτω ότι λένε, για να φωνάξουμε τον Πέτρο, είναι ο πιο πεπειραμένος. Αυτός αν ξέρει και από θάλασσες. Τι να κάνουμε? Ανεβάζουν τα πανιά, τίποτα, κατεβάζουν τα πανιά. Ρίχνουν την άγκυρα, τίποτα, τραβάν την άγκυρα. Και όταν βλέπουν ότι τίποτα δεν αποδίδει, τότε κάποιος λέει, βρε παιδιά, δεν φωνάζουμε τον Κύριο. Και μια απορία που γεννιέται αμέσως, γιατί τόσο καθυστερημένα? Ξέρετε αδερφοί, πολλές φορές το ίδιο λάθος κάνουμε κι εμείς. Έχουμε ένα πρόβλημα, είναι το πρόβλημα φοβερό. Κινδυνεύουμε, ταλαιπωρούμαστε, πνιγόμαστε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και μόνον κάποια στιγμή προς το τέλος λέμε, δεν πάμε στο Χριστό. Γιατί δεν πήγες από την αρχή? Τώρα δείτε ότι οι μαθητές του Χριστού πηγαίνουν βέβαια στον Χριστό, αλλά κάνουν τουλάχιστον 3 λάθη που καμιά φορά θα κάνουμε κι εμείς. Λάθος πρώτο. Πηγαίνουν στον Κύριο και υπερβάλλουν σε αυτά που του λένε. Κύριε, χανόμεθα! Στάθη. Δεν χάνεσαι. Μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα, μπορεί τα κύματα να είναι μεγάλα, μπορεί ο άνεμος να είναι φοβερός, αλλά δεν χάνεσαι. Και ξέρεις γιατί δεν χάνεσαι? Γιατί μαζί σου είναι ο Χριστός. Θυμάστε ποια είναι τα τελευταία λόγια του Κυρίου στο κατά Ματθαίον, όταν φεύγει πια από τους δικούς του? Ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας. Θυμάστε το εδάφιο που διαβάσαμε πιο πριν από τον Ψαλμό? Εν κυλάδης και ασθανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση διαβάζοντας την Αγία Γραφή? Πουθενά δεν λέει, εσύ που είσαι πιστός του Χριστού δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, αφήνει να φανεί ότι ό,τι πρόβλημα έχουν όλοι οι άνθρωποι θα το έχω κι εγώ. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μαζί με σένα που είσαι πιστός του Χριστού είναι και ο Χριστός. Και αν περιπατήσεις εν κυλάδης και ασθανάτου, θα είναι μαζί σου ο Χριστός. Λοιπόν, πρώτο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, υπερβάλλουν. Δεύτερο λάθος, και μη σας φανεί παράξενο, τον μαλώνουν. Τον Χριστό. Τον μαλώνουν. Κύριε, δε σε μέλη. Δεν σας έτυχε ποτέ σας να τα βάλετε με τον Θεό? Κύριε, πού είσαι? Θυμάστε τις αδελφές του Λαζάρου? Πηγαίνει ο Κύριος 4 μέρες αφού πέθανε ο αδελφός τους. Και η μία και η άλλη ξεχωριστά, Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Κύριε, εσύ φταίς. Έπρεπε να ήσουν εδώ. Θυμάστε στον κήπο της Εδέμ, όταν αμάρτησε ο Αδάμ και του λέει ο Κύριος, τι έκανες? Και λέει ο Αδάμ, στάς, περίμενε. Έφαγα, αλλά η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, μου έδωσε να φάω. Δηλαδή εσύ φταίς, γιατί μου έδωσες αυτή τη γυναίκα? Έτσι και οι μαθητές του Χριστού εδώ τον μαλώνουν, τα βάζουν μαζί του. Κύριε, δε σε μέλη. Λάθος δεύτερο. Πρώτο, υπερβάλλουν. Δεύτερο, τον μαλώνουν. Τρίτο, τον αφήνουν να κοιμηθεί. Ξέρετε, μερικά πράγματα δεν τα λέει η Αγία Γραφή, αλλά μπορούμε να αφήνουμε τη φαντασία μας λιγάκι να πετάει. Υποψιάζομαι ότι οι μαθητές αυτοί είπαν μεταξύ τους, παιδιά, να πάρουμε μαζί τον Κύριο. Αλλά η διαδρομή είναι αρκετές ώρες. Μπορεί κάτι να κάνουμε, μπορεί κάτι να πούμε. Συνέχεια το μάτι του Χριστού απάνω μας, ταυτί του δίπλα μας, δεν τον βάζουμε να κοιμηθεί. Εάν τους τρώσουμε και μια κουβερτούλα και ένα μαξιλάρι, θα κοιμάται και αν χρειαστεί. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτό κάνουμε κι εμείς. Μας αρέσει που είναι σωτήρας μας ο Χριστός. Μας αρέσει που είναι λυτρωτής μας ο Χριστός. Αλλά είναι λίγο βαρύ να είναι και Κύριος μας ο Χριστός. Και ενώ τον θέλουμε μαζί μας, τον προτιμούμε κοιμισμένο. Σας έτυχε ποτέ
να είστε κάπου και κάτι να πείτε ή κάτι να κάνετε και ξαφνικά ένας αδελφός. Οχ, αυτή ήταν η ώρα, ήταν ανάγκη να φανεί αυτός τώρα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που κυκλοφόρησε κάποτε στη Θεσσαλονίκη. Ένας αδελφός οδηγεί, νέο ελληνιστή, και έρχεται απέναντί του ένα σύστη και απάνω του. Απ' τον Μουντζώση, ξαφνικά βλέπει ένα αδελφός. Και υποθέτω ότι οι μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού τον θέλουν μαζί τους, αλλά τον προτιμούν κοιμισμένο. Κύριε, έλα μαζί μας. Αλλά ξέρεις, κουράστηκες, μιλούσες τόση ώρα. Εδώ είναι πολύ ωραία. Στρώσαμε κουβέρτα, βάλαμε μαξιλάρι. Κοιμήσου, Κύριε. Δεν είμαστε κι εμείς πολλές φορές έτσι, αδελφοί? Τώρα δείτε τι γίνεται. Μόλις σηκώνεται απάνω ο Χριστός, αλλάζουν τα πάντα. Ύστερα από λίγο δεν υπάρχει τρικυμία, δεν υπάρχει ανεμοστρόβιλος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ισχυριστώ ότι κάθε πρόβλημα, μόλις το πάρει στα χέρια του ο Χριστός, θα λυθεί. Θα ισχυριστώ όμως ότι κάθε πρόβλημα, μόλις το πάρει στα χέρια του ο Χριστός, θα αλλάξει. Γιατί το βάρος του δεν θα είναι πάνω μου, θα είναι πάνω του. Εδώ όμως ο Κύριος κάνει μία τελεσίδικη παρέμβαση και ύστερα από λίγο μας λέει ο Μάρκος ότι έγινε γαλήνη μεγάλη και έπαυσε ο άνεμος. Και φαντάζομαι τώρα τους μαθητές του Χριστού που κοιτάζονται μεταξύ τους και λένε: είδες, πάλι την πάθαμε. Και όλοι που είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού πάντα την παθαίνουμε. Γιατί μερικά πράγματα δεν τα καταλάβαμε στο βάθος του. Στο βάθος τους. Μερικές αλήθειες δεν τις κατανοήσαμε στην πληρότητά τους. Και τώρα έρχεται η σειρά του Κυρίου να μαλώσει τους μαθητές. Τους κοιτάζει ο Κύριος και τους λέει: γιατί είστε δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Φαντάζομαι να σας έχει κάνει εντύπωση ότι το πρόβλημα κατά κανόνα είναι η πίστη. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που τους λέει ο Χριστός τους μαθητές του να συγχωρούν? Και έρχεται ο Πέτρος ενθουσιασμένος. Ο Πέτρος σκέφτεται και λέει: στάσου, οι Φαρισαίοι λένε να συγχωρούμε τρεις φορές. Εγώ θα το πολλαπλασιάσω επί δύο, θα το διπλασιάσω. Έξι, βάλε και μια μονάδα από πάνω, εφτά. Κύριε, πόσες φορές? Επτάκης. Και περιμένει ο Πέτρος να του πει ο Κύριος: μπράβο Πέτρο, κέρδισες το χρυσό, είσαι πρωταθλητής. Και φαντάζεστε την ψυχρολουσία του όταν τον λέει ο Χριστός: επτάκης, εγώ σου λέω εβδομικοντάκης επτά. Και θυμάστε τι έγινε μετά? Έρχονται οι μαθητές του Χριστού και λένε: Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Εάν μάλιστα δείτε στο κείμενο, δεν λέει αύξησέ μας, λέει πρόσθες ημίν πίστη. Δηλαδή σαν να λένε: Κύριε, έχουμε πίστη, αλλά η πίστη που έχουμε είναι λίγη, είναι μικρή, είναι ατροφική, είναι κακομήρικη και δεν διαθέτουμε άλλη. Έλα Κύριε εσύ και πρόσθεσε απάνω σε αυτή που έχουμε. Πρόσθεσε την ευλογία σου, πρόσθεσε τη λάμψη σου, πρόσθεσε την προσωπικότητά σου για να γίνει πιο πολύ η πίστη μας, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν νομίζετε αδελφοί ότι αυτή είναι μια προσευχή που ταιριάζει στον καθένα μας? Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Κύριε, πρόσθες ημίν πίστην. Μας λέει ο Μάρκος ότι οι μαθητές του Χριστού φοβήθηκαν, φόβον μέγαν, και έλεγαν προς αλλήλους: τι είναι λοιπόν ούτος? Βλέπετε, το ίδιο ερώτημα επανέρχεται ξανά και ξανά στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Ποιος είναι αυτός? Και το ίδιο ερώτημα απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Λένε πολλοί ότι τελειώσαμε, είπαμε ότι είχαμε να πούμε για τον Χριστό, γράψαμε, διατυπώσαμε απόψεις, δεν μπορεί να λεχθεί κάτι καινούριο. Και όμως κάθε λίγο και λιγάκι στα έντυπα, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ποιος είναι ο Ιησούς? Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Και αυτοί εδώ οι μαθητές του Χριστού λένε: στάσου, ποιος είναι αυτός? Βγείτε έξω στον δρόμο αν θέλετε, πάρτε και κανένα μικρόφωνο να κάνετε γκάλωπ αν θέλετε, ρωτάτε τους ανθρώπους: ποιος είναι ο Ιησούς?
Θα μαζέψετε ποικίλες απαντήσεις. Θα σας πούν είναι μέγας δάσκαλος, είναι μέγας αναμορφωτής, είναι σπουδαίος φιλόσοφος. Είναι, κάποτε λέγανε, είναι ο πρώτος κομμουνιστής. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ακούσετε. Και κατά κανόνα αυτά που ακούγονται είναι θετικά. Δεν είναι αρνητικά. Σπάνια είναι τα αρνητικά. Ναι, αλλά πείτε τους, ξέρετε τι είπε ο Πέτρος. Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν το πείτε αυτό, τότε τα πράγματα θα χαλάσουν. Γιατί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να δεχθούν ότι ο Ιησούς είναι μέγας, μοναδικός, λαμπρός, ασύγκριτος. Αλλά όταν προχωρήσουν λίγο παραπέρα, αν τους πείτε είναι ο σωτήρας μου, είναι ο λυτρωτής μου, είναι ο Κύριος μου και θες να γίνει και δικό σου, πίστεψες εκείνον, τότε η ατμόσφαιρα αλλάζει. Και δείτε ότι το πρόβλημα είναι διαρκώς το ίδιο. Ποιος είναι αυτός? Ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος που κατάλαβε ποιος είναι αυτός. Που κάποια στιγμή γονάτισε μπροστά του με μετάνοια και πίστη και είπε, Κύριε, έλα μέσα στην καρδιά μου, γιατί μόνο εσύ μπορείς να μ' αλλάξεις. Γιατί μόνο εσύ μπορείς να μου δώσεις τη συγχώρηση, να φύγει το βάρος, να ανοίξει ορίζοντας και από εκεί και ύστερα να με δυναμώνεις, να με ενισχύεις, να μπορώ να προχωρήσω. Είναι πείρα δική σου αυτή. Έχει έρθει στην καρδιά σου ο Χριστός. Το ξέρεις ότι αν δεν ήρθε, μπορεί να έρθει τώρα, αυτή τη στιγμή. Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγαν προς αλλήλους, τι λοιπόν είναι ούτως? Είπα πιο πριν για μια προσευχή των μαθητών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε που πήγαν και του είπαν, Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Και έχω την εντύπωση ότι είναι μια προσευχή που ταιριάζει σε καθέναν μας. Αλλά θέλω ακόμη μια προσευχή των μαθητών του Κυρίου να μνημονεύσω και να τελειώσω. Θυμάστε, το λέει ο Λουκάς στο τέλος του Ευαγγελίου, του εκείνους τους δύο μαθητές που πηγαίνουν προς Εμαούς. Και μαζί τους συμπορεύεται ο Κύριος, αλλά δεν τον αναγνωρίζουν. Και μας λέει ότι μπήκαν μέσα στο σπίτι να τον φιλοξενήσουν, κάτσαν στο τραπέζι. Είναι πολύ ωραία η περιγραφή. Αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε δει νύχθησαν οι οφθαλμοί. Σκεφτήκατε ποτέ μια ερμηνεία? Γιατί εκείνη την ώρα δει νύχθησαν οι οφθαλμοί τους? Εγώ θέλω να πιστεύω γιατί εκείνη την ώρα, όπως έκοβε το ψωμί, είδαν τα χέρια του. Ήταν τρυπημένα. Και ήταν τρυπημένα για αυτούς. Και διηνύχθησαν οι οφθαλμοί αυτών. Έχεις δει τα χέρια του Χριστού? Χέρια τρυπημένα στο σταυρό για σένα. Η πρώτη προσευχή, Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστην. Η δεύτερη προσευχή, εκεί στην Εμαούς. Κύριε, μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Ξέρετε, κάποιοι από εμάς που είμαστε προχωρημένοι στα χρόνια, το νιώθουμε ότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Αλλά και κάποιοι που είναι πολύ νεότεροι, αυτή η έκφραση ότι πλησιάζει η εσπέρα, έκλεινε η ημέρα, έχει μια πολύ γενικότερη εφαρμογή. Θα θέλατε αυτήν την προσευχή να την κάνουμε στον Κύριο σήμερα? Να του πούμε, Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Γιατί έχουμε πίστη, αλλά είναι λίγη, είναι μικρή, είναι τυποτένια, είναι ατροφική, είναι ανεμική. Πρόσθεση μην πίστην. Και να του πούμε, Κύριε, μείνε μαζί μας, γιατί το βράδυ πλησιάζει, η μέρα τελειώνει. Έχει κανείς εγγύηση πότε θα τελειώσει η μέρα του? Μπορεί κανείς να υποθέσει? Πόσο ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος που έμαθε να εμπιστεύεται τον Ιησού Χριστό, που στράφηκε σε εκείνον σε κάποια στιγμή στη ζωή του και του είπε, Κύριε, έλα πάρε το τιμόνι.
Το ξέρω ότι θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε ανεμοστρόβιλους, θα έχουμε θύελες, θα έχουμε κύματα. Αλλά το καράβι δεν θα βουλιάξει όταν το τιμόνι του το κρατάει ο Χριστός. Μπορεί να σκαμπανεβάζει, μπορεί να μας ταλαιπωρεί, μπορεί, πολλά μπορεί. Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστην. Κύριε, μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και κλείνει η ημέρα. Αμήν.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε για την αποκάλυψη τη δική σου, που συναντούμε τόσο φανερή μέσα στο λόγο σου. Και θέλουμε για ακόμη μια φορά την ώρα αυτή να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εσύ μας χάρισες το δώρο το μεγάλο του Χριστού και μας αποκάλυψες το θέλημά σου και μας μιλάς και απευθύνεσαι σε καθέναν μας. Και θέλουμε, Κύριε, και εμείς τώρα με τη σειρά μας να απευθυνθούμε σε Σένα και να σου πούμε, Κύριε, αύξησε μας την πίστη, αλλά ακόμη περισσότερο, Κύριε, μείνε μαζί μας. Κύριε, πλησίασε η εσπέρα. Κύριε, έκλεινε η μέρα.

0: θέλουμε κι εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο να αναφωνήσουμε και να πούμε: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνη την εκκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη οδή αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι έδωκε την πρότωση εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν».
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επιστημονικήν και φιλοσοφικήν στο θέμα της θρησκείας, ώστε να μην δεχτούν αυτό το οποίο η χριστιανική αλήθεια σήμερα προσφέρει, το οποίο θεωρούν χαμηλό, πολύ χαμηλό για ανώτερες διάνοιες, όπως θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αυτοί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια φιλοσοφική και θρησκευτική εκδήλωση που τον καιρό το σημερινό περίπου και σήμερα ακόμα βέβαια εξακολουθεί και υπάρχει τριγύρω, έχει εκδηλωθεί με το όνομα Θεοσοφία. Η Θεοσοφία, όπως και ο τίτλος της το λέει, και ήταν τίτλος τον οποίο είχε ο Αμμόνιος Σακάς, ο φιλόσοφος ο Αλεξανδρινός, πλατωνικός, ο διδάσκαλος του Πλωτίνου, είχε αυτός εισαγάγει τον όρον αυτόν κατά πρώτον λόγον, θέλει να πει Θεία Σοφία. Τον ορισμό της, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει αυτό το φιλοσοφικό σύστημα το οποίο το ευρίσκει σαν θρησκεία και φιλοσοφία και εις τους τέκτονες. Το φιλοσοφικό τους υπόβαθρο είναι θεοσοφιστικό. Είναι θεοσοφία. Και σε άλλους πολλούς τριγύρω το ορίζει ένας ο παδός τους με τα εξής λόγια, τα οποία είναι χαρακτηριστικά και μας δίδουν την ουσία αυτού του κινήματος, του ρεύματος, του φιλοσοφικο-θρησκευτικού. Λέγει ότι είναι ταυτόχρονα μια φιλοσοφική, θρησκευτική και επιστημονική ερμηνεία που δέχεται σαν αξίωμα, απολύτως, το εν αιώνιον αμετάβλητον που διαπερνάει τα πάντα στοιχείων, την ρίζα κάθε εκδηλώσεως μέσα στη ζωή. Δηλαδή δέχονται τον Θεό σαν ένα απρόσωπο στοιχείο, διάχυτο μέσα στη φύση, που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του και του οποίου εκδηλώσεις αυτού του στοιχείου, του απροσώπου, του αιωνίου, του αμεταβλήτου στοιχείου, είναι όλα τα φαινόμενα της ζωής τα οποία βλέπουμε τριγύρω. Ευθύς εξ αρχής δηλαδή σε σοκάρει η τοποθέτηση των πραγμάτων κατά αυτόν τον τρόπο, το νομίζουν αυτό τελειότητα αν πάρουν και κλέψουν από τον Θεό τον προσωπικό χαρακτήρα τον οποίο η Βίβλος του δίνει και νομίζουν ότι αν αναγάγουν το Θεό σε ιδέα και απρόσωπο στοιχείο διατυπώνουν.

μιαν υψηλότεραν αντίληψη των πραγμάτων και δεν αντιλαμβάνονται ότι μύρια άλλα προβλήματα γεννάει το γεγονός αυτό του να παραδεχθείς δηλαδή τον Θεό απρόσωπον. Διότι σκέπτεσαι πώς λοιπόν τούτη εδώ η δημιουργία που υπάρχει τριγύρω γίνηκε κατά τρόπον ασυνείδητο. Το στοιχείο αυτό λοιπόν ασυνειδητός εξεντυλώθη και δημιούργησε όλα αυτά που βλέπουμε. Και είναι λοιπόν ο Θεός μέσα σε όλα, είναι ένα είδος πανθεϊσμού, χωρίς καμιά αμφιβολία. Μέσα στα καλά και στα κακά που υπάρχουν και όσα γίνονται είναι εκδηλώσεις αυτού του θείου στοιχείου. Πόσο λέγω χαμηλή είναι η αντίληψη σε αυτή, αντισυγκρίνει με εκείνο το μεγαλειώδες το οποίο μας δίδουν οι Άγιες Γραφές. Όταν έρχονται οι Άγιες Γραφές να μας πούνε ότι ο Θεός είναι προσωπικός, ενσυνείδητος, εξωκόσμιος που δημιούργησε τους κόσμους σε χώρο και σε χρόνο. Αναμφισβήτητα ο Θεός της Βίβλου είναι απολύτως πιο μεγαλειώδης και είναι θέμα αποκαλύψεως. Ενώ ετούτο το οποίο μας δίδει η Θεοσοφία δεν είναι παρά αποκοίημα μιας ανθρώπινης φαντασίας και μιας ανθρωπίνης φιλοσοφίας και σκέψεως. Από το ένα αυτό, λέει η Θεοσοφία, προέρχεται περιοδικώς ολόκληρο το σύμπαν, εκδηλώνοντας τις δύο όψεις της υπάρξεως, την ύλη και το πνεύμα, τη ζωή και τη φόρμα, το σχήμα, το θετικό και το αρνητικό, τους δύο πόλους της φύσεως μεταξύ των οποίων το σύμπαν υφαίνεται. Ανάμεσα σε αυτά τα δυο υφαίνεται το σύμπαν. Αλλά αυτή είναι μια παρατήρηση εντελώς φιλοσοφική, ανθρώπινη, που βλέπει το θετικό και το αρνητικό, την ύλη, το πνεύμα και προσπαθεί από αυτή την παρατήρηση να βγάλει το συμπέρασμα, αλλά να μιλήσει για τον δημιουργόν, τον οποίον δεν είδε και δεν γνώρισε, αλλά τον φαντάζεται, και να μιλήσει με τέτοιους όρους καθώς τους δίδει εδώ πέρα η Θεοσοφία, αποτελεί ένα χαμήλωμα, έναν ξεπεσμό εκείνης της ιδέας της υψηλής, την οποία μας αποκαλύπτει, της αποκαλύψεως που μας δίνει η χριστιανική αλήθεια. Οι δύο αυτές απόψεις, οι δύο αυτοί πόλοι, ύλη πνεύμα, ζωή μορφή, άρνησης και θέσεις, οι δύο αυτές απόψεις είναι αδιαχώριστα ενωμένες, λέει η Θεοσοφία. Συνεπώς, όλη η ύλη είναι εμψυχωμένη από τη ζωή, ενώ όλη η ζωή ζητεί κάποια έκφραση για να εκδηλωθεί, κάποια μορφή για να εκδηλωθεί. Κάθε ζωή, όντας θεμελιακός ένα με την ζωή της υπέρτατης υπάρξεως, δηλαδή το στοιχείο αυτό το θείο, που είναι γενικά διάσπαρτο, διάχυτο στον κόσμο, που περιλαμβάνει σπερματικά όλα τα χαρακτηριστικά της πηγής από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν αποτελεί παρά το ξεδίπλωμα των θείων δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσα σε εκείνο το στοιχείο, το διάχυτο στον κόσμο, που εκδηλώνεται ανάλογα με τους όρους που παρέχονται στα διάφορα βασίλεια της φύσεως. Το ορατό σύμπαν δεν είναι παρά μέρος τούτου του μεγάλου αγρού της εξελίξεως. Κατά συνέπεια, η Θεοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πανθεϊσμός υπό μίαν άλλη όψη, και επειδή μάλιστα εγεννήθηκε τελευταία, δηλαδή τον περασμένο αιώνα, σαν κίνηση στην Αμερική και στην Ευρώπη ακόμα, δεν είναι παρά αναβίωση αρχαίων πανθεϊστικών φιλοσοφιών ανάμεικτων με στοιχεία από τη φιλοσοφία των γνωστικών, εναντίον της οποίας φιλοσοφίας βάλουν τα πρώτα κείμενα τα αποστολικά. Τι είσαι οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί είσαι φιλόσοφοι, κυρίως οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι μιλούσαν για δημιουργία, το στοιχείο του απαρχής και τον δημιουργό Θεό, τον οποίον θεωρούσαν κατώτερο, που κατασκεύασε την ύλη, πνευματοποιούσαν την Παλαιά Διαθήκη και τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τον Θεό τον παρουσίαζαν ως απρόσωπο στοιχείο και ειρνούντο την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και την ενσαρκή φανέρωσή του. Εναντίον αυτών των γνωστικών εγγράφτηκε η προς Κολοσσαείς επιστολή, η οποία βάλει εναντίον αυτών, επειδή αυτή η γνωστική διδασκαλία έμπαζε λατρεία αγγέλων και κατά της αγγελολογίας αυτής βάλει η προς Κολοσσαείς επιστολή, και ακόμα ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή όταν γράφει «Ο ειν απαρχής, ο ακυκός».

βλέπαμε, εωράκαμε και είδαμε με τους οφθαλμούς μας και αναγγέλλομαι σε εσάς την ζωή, την αιώνιο, η οποία ήτο προς τον Πατέρα και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτο. Και λέγει μάλιστα ότι αν συναντήσετε άνθρωπον ο οποίος αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, όπως το κάνανε οι γνωστικοί που θεωρούσαν την ύλη κατωτέρα δημιουργία και λέγανε ότι ο Χριστός ουδέποτε γίνηκε ύλη, εάν λέει συναντήσετε τέτοιο πρόσωπο, ούτε το χέρι να μιλέτε σε αυτόν. Οι θεοσοφιστές λοιπόν ανακατώνουν στοιχεία της των γνωστικών και από τον πανθεϊσμό και εμφανίζουν αυτό το οποίο ονομάζεται σήμερα θεοσοφία. Σκέπτονται ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη φιλοσοφία και θρησκευτική εκδήλωση, φιλοσοφικό-θρησκευτική εκδήλωση, μπορούν να δημιουργήσουν τον πυρήνα της ενότητος όλων των ανθρώπων, να ενώσουν όλους τους ανθρώπους με μια πίστη, σε μια οικογένεια, μια θρησκεία, η οποία θα περιλαμβάνει τους πάντας, ανεξαρτήτως φυσικά φιλής ή πίστεως την οποία έχουν, φίλου, ομάδος, χρώματος. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει τι περίπου πιστεύεις. Σου λέει η ουσία είναι ότι μέσα από την ύλη, στην ύλη, στο βάθος, υπάρχει αυτό το στοιχείο, το αιώνιο, το αμετάβλητο, είναι το θείο στοιχείο και αυτού δημιουργήματα και εκδηλώσεις, κατά τρόπον ώστε μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις να βρίσκεται το θείο στοιχείο, είναι όλα όσα βλέπεις τριγύρω. Από μιας πλευράς η θεοσοφία θυμίζει έντονα βουδισμό και ινδουισμό, οι οποίες θρησκευτικές εκδηλώσεις αυτές από μιας πλευράς είναι πανθεϊστικές και αυτές. Πιστεύουν δηλαδή το Θεό διάχυτο, το στοιχείο των θείων διάχυτο μέσα στον κόσμο. Πώς τώρα εμφανίστηκε μέσα στα χριστιανικά χρόνια και κάτω και μέσα στη χριστιανική ιστορία, παίρνοντας στοιχεία, ποικίλα και διάφορα, και εμφανίστηκε σαν ένα είδος αιρέσεως, θα έλεγε κανείς, μέσα στην χριστιανική κίνηση. Αυτό το γεγονός είναι, εξηγείται από το γεγονός ότι πνεύματα του περασμένου αιώνος και σήμερα ακόμα ξαναγυρίζουν και ανδλούν από αυτές τις αρχαίες πηγές του βουδισμού και του Ινδουισμού και των γνωστικών στοιχεία για να συνθέσουν αυτό το οποίο αποτελεί σήμερα την θεοσοφία. Σύμφωνα με τους θεοσοφιστάς, οι γνωστικοί φιλόσοφοι για τους οποίους μιλάνε με πολύ ενθουσιασμό, αυτοί που βασάνισαν την Εκκλησία του Χριστού στα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήσανε εκείνοι που αποτελούσαν και εκπροσωπούσαν την αλήθεια στην αποστολική περίοδο. Κατά την άποψή τους, οι άνθρωποι αυτοί οι γνωστικοί, λένε οι θεοσοφιστές, ήτανε η καρδιά και το πνεύμα της Εκκλησίας του αρχαίου καιρού. Αλλά ότι οι αγράμματοι τελικώς επεκράτησαν και αυτούς οι οποίοι ήσαν οι πλέον επιστήμονες και οι πλέον μορφωμένοι μέσα στην Εκκλησία τους παραμέρισαν και έχουμε σήμερα τον χριστιανισμό καθώς μας τον εμφανίζουν, τον εμφανίζει η άγνοια. Εν τούτης όμως, όπως θα δούμε, η φιλοσοφία τους, η θεοσοφία τους, αυτή αποτελεί μια άγνοια των πραγμάτων, ενώ η αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού και του σχεδίου του μας δίδεται και μας προσφέρεται δια της Αγίας Γραφής. Κατά τη θεοσοφία, Θεός και άνθρωπος είναι τα ίδια πράγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι παρά τμήμα του Θεού, ο οποίος Θεός είναι μέσα στη φύση. Είναι δύο φάσεις της αιώνιας ζωής και συνειδήσεως που συνιστά το σύμπαν. Ο Θεός είναι έμφυτος, υπάρχει μέσα στον κόσμο και στον άνθρωπο. Και ο Θεός είναι αυτό το ίδιο το σύμπαν. Το σύμπαν είναι εκδηλώσεις του Θεού. Θεωρεί λοιπόν τον άνθρωπο σαν ένα μέρος του Θεού που έχει μέσα του εν δυνάμει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του υπέρτατου στοιχείου το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Φυσικό είναι αυτό, βέβαια δέχεται ότι μέσα σου έχεις τον Θεό. Και μάλιστα πιστεύουν
ότι ο άνθρωπος με την δική του προσπάθεια μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ένας Θεός. Μιλάνε ότι το σύμπαν έχει διάφορα στάδια εξελίξεως. Τα ανεβάζουν σε 7 στάδια εξελίξεως, αλλά αυτό αποτελεί μια καθαρός φιλοσοφική άποψη, χωρίς κανένα έρισμα και καμία αποκάλυψη ή καμία εξήγηση ή απόδειξη. Αυτά τα 7 στάδια, μερικά εξ αυτών είναι το φυσικό, που είναι το πιο πυκνό, το αστρικό, το διανοητικό και άλλα τα οποία αποτελούν μέρος μιας περαιτέρω εξελίξεως. Σε αυτή την εξέλιξη ο άνθρωπος την πιο πέρα δεν έχει φτάσει. Ο άνθρωπος έχει σήμερα το σχήμα το φυσικό, το αστρικό και το διανοητικό. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα, λέγω, μιας απλής φιλοσοφικής σκέψεως. Και κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιος κάνει αυτού του είδους την φιλοσοφική σκέψη, μπορεί να κάνει και κάποια άλλη, να αρνηθεί τελείως την ύπαρξη του πνεύματος, να παραδεχθεί ότι μόνον η ύλη υπάρχει, να παραδεχθεί ποικίλες άλλες εξηγήσεις και ερμηνείες του φαινομένου της ζωής. Είναι φυσικό. Όταν ο άνθρωπος ήρθε μέσα στον κόσμο και άνοιξε τα μάτια του και είδε το σύμπαν τριγύρω, ήταν φυσικό να σκεφτεί διάφορες σκέψεις για να μπορέσει να δώσει μια λύση, μια απάντηση στο μεγάλο ερώτημα «Τι είναι τούτο που μας περιβάλλει, τι είμαι εγώ». Αλλά είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος με όλα τα συστήματα, τα φιλοσοφικά τα οποία βρήκε μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε να δώσει μια λύση, απάντηση, παραδεκτήν γενικώς και να αποδεικνύεται και να στηρίζεται κάπου. Χρειαζόμεθα συνεπώς μια αποκάλυψη την οποία θα μας έδιδε ο Θεός. Η ανάγκη της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού ήταν απόλυτη. Έπρεπε ο Θεός να κατεβεί στην ιστορία. Έπρεπε ο Θεός να μας δείξει το χαρακτήρα Του, να μας δείξει τα σχέδιά Του, να μας μιλήσει ο ίδιος και με μια γλώσσα την οποία θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε και ο Θεός να μας δώσει εξήγηση στα μεγάλα προβλήματα. Ποιοι είμεθα, από πού ερχόμεθα, πού πηγαίνουμε. Την λύση λοιπόν μας τη δίδει το Ευαγγέλιο. Στους νεότερους καιρούς είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές τις αιρέσεις και αυτές τις φιλοσοφικο-θρησκευτικές τάσεις τις ξεκίνησαν γυναίκες. Όπως είπαμε στην περασμένο μάθημα, γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, ήταν εκείνη που ήταν η θεμελιώτρια, θεωρείται η μάνα της χριστιανικής επιστήμης. Η Μίρτλε Φίλμορ είναι εκείνη η οποία μια άλλου είδους αίρεσης, η οποία σημαίνει, ονομάζεται ενότης, union, έχει και αυτή ανάλογα στοιχεία μέσα, ήταν αυτή η θεμελιώτρια αυτής της τάσεως. Ο σύγχρονος, η σύγχρονη κίνηση του πνευματισμού στην Αμερική γεννήθηκε από τις αδελφές Fox, οι οποίες ήσανται medium, ολκής medium, ώστε να έχουν εκδηλώσεις ήχων, φαινομένων, μετατοπίσεως πραγμάτων και δημιούργησαν το νέο κίνημα και τη νέα κίνηση του πνευματισμού. Οι χιλιαστέ πάλι οφείλουν την όλη τους, θα λέγαμε, αίρεση από την Μέρι Ράσελ. Φαίνεται πως εκείνη πρωτοξεκίνησε και εν συνεχεία ο Ράσελ ως θεμελιωτής αυτής της αιρέσεως. Τελευταία χρόνια, μάλλον δηλαδή το 1875, στην Αμερική τουλάχιστον, αυτή η κίνηση της θεοσοφίας έγινε και από μία γυναίκα, η οποία ονομαζότανε η Έλενα Μπλατβάσκι, ένας δυναμικός χαρακτήρας, βίαιος, αθυρόστομος, είχε παντρευτεί αυτόν τον στρατηγό, τον Μπλατβάσκι, στην Ρώσο στρατηγό, του οποίου εκράτησε το όνομα και η οποία ίδρυσε πολλές θεοσοφικές εταιρείες, την εσωτερική σχολή της θεοσοφίας στο Λονδίνο, την Αριανή Θεοσοφική Εταιρεία και ούτω καθεξής, και θεωρείται η μάνα της θεοσοφίας. Μετά τον θάνατό της Μπλαβάσκι, μια άλλη γυναίκα πάλι, η Άννη Γουντ Μπενσάν,
που την διαδέχθηκε, ήταν επίσης ένα δυναμικό πνεύμα, μια μυστικίστρια θα λέγαμε, η οποία ηγήθηκε αυτής της κινήσεως. Μάλιστα η Μπενσάν αυτή είχε υιοθετήσει τον Κρισναμούρτη, έναν Ινδόν μυστικιστή, ο οποίος μέχρι το 1930 τα βιβλία του έκαναν μεγάλη εντύπωση και επηρέαζαν πολλούς. Βλέπει κανείς δηλαδή μέσα σε αυτές τις κινήσεις τον ρόλο των γυναικών. Και θυμάται κανείς από την βιβλική ιστορία πως η γυναίκα εστάθηκε εισηγήτρια της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, διότι ήταν εκείνη το πιο επιρρεπές στοιχείο το οποίο δέχτηκε τις εισηγήσεις του εχθρού. Και μέχρι σήμερα όλες αυτές οι διδασκαλίες που δεν είναι παρά ψήθυρη σατανική στα αυτιά του ανθρώπου που θα ήθελε να ακούσει την αλήθεια και να τοποθετηθεί στην αλήθεια, οι ψήθυροι αυτοί ήρθανε πάλι από γυναίκες. Ας έρθουμε τώρα στα στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας, τα διάφορα, να δούμε τι μας λέγει. Τι λέγει για το Θεό, τι λέγει για τον άνθρωπο. Είπαμε για το Θεό λέγει ότι είναι το στοιχείο αυτό, το αμετάβλητο, το απρόσωπο, το οποίο υπάρχει μέσα σε ολόκληρη τη φύση, εν αντιθέσει προς την ωραία αποκάλυψη, την οποία μας δίδουν οι Άγιες Γραφές, ότι ο Θεός ο οποίος μας δημιούργησε είναι μία προσωπικότης. Πρώτα απ' όλα θα σκεπτότανε κανείς και θα μπορούσε να απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς πώς είναι δυνατόν ένα απρόσωπο στοιχείο, όπως είναι αυτό το στοιχείο της θεότητος, περί του οποίου ομιλούν, να δημιουργήσει ένα προσωπικό στοιχείο, τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότης και ένα ενσυνείδητο εγώ, θα πρέπει και ο δημιουργός του, κατά αναλογία, μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερα αναλογία θα λέγε κανείς, να είναι εκείνος μια προσωπικότης. Δεν θα ήταν δυνατόν κάτι το ασυνείδητο να δημιουργήσει το συνειδητόν. Συνεπώς είναι αντιφατική και δεν έχει αλήθεια μέσα η σκέψη αυτή. Ο άνθρωπος είναι μέρος του Θεού. Έτσι ερμηνεύουν την βιβλική φράση «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση Θεού». Είναι εικόν του Θεού, με άλλα λόγια ο άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του και έχει μέσα του τον Θεό τις λανθάνουσες δυνάμεις και τις πνευματικές δυνατότητες τις οποίες έχει το στοιχείο εκείνο το απρόσωπο, τις έχει μέσα του για να εξελιχθεί. Πιάνονται μάλιστα και παρερμηνεύουν και μια άλλη φράση του ψαλμού την οποία χρησιμοποίησε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν είπε «Εγώ είπα Θεοί εστέ». Να το λέει που ο άνθρωπος είναι Θεός. Δεν λέει βίβλος «Εγώ είπα Θεοί εστέ». Έχει το Θεό μέσα του, ο οποίος είναι και στη φύση. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Είναι Θεός. Είναι ένας Θεός έμβριον, μέλλον να εξελιχθεί. Είναι δηλαδή ένας Θεός υποκατασκευή. Έχει τις δυνατότητες μιας εξελίξεως, όχι δια της λυτρώσεως όπως θα δούμε, όχι διότι ο Θεός τον ανεβάζει στη δόξα, αλλά διότι έχει μέσα του λανθάνουσες τις δυνατότητες και την όθηση να εξελιχθεί και να φτάσει να γίνει ο άνθρωπος με τη δύναμή του ένας Θεός. Φυσικά τους διαψεύδει ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας, διότι μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε ο άνθρωπος να εξελίχθηκε και να γίνει και Θεός. Αντίθετα μάλιστα, ο άνθρωπος εξέπεσε και όσο πηγαίνουν τα πράγματα ξεπέφτει ηθικός και πνευματικός ακόμα περισσότερο. Όσο προχωρούν τα πράγματα, αντί να βλέπουμε μια εξέλιξη προς τα πάνω του ανθρώπου και ο άνθρωπος να μπορεί να θεοποιηθεί, ο άνθρωπος γίνεται υποχείριος των εστίκτων του και γίνεται παρακάτω και από το ζώο. Έχει μια εξέλιξη, ο άνθρωπος σε παρουσίαση μια εξέλιξη τεχνική, επιστημονική, διανοητική, αλλά από τις πλευράς της πνευματικής και ηθικής ο άνθρωπος έχει δείχνει οπισθοδρόμηση και πτώση. Κατά συνέπεια δεν τη βλέπουμε αυτή την εξέλιξη την οποία λένε αυτοί, και αν δεν γίνει το έργο, δεν γινότανε το έργο του Χριστού, ο εξυλασμός, να χυθεί το αίμα του Χριστού, να γίνει το μεγάλο έργο της θυσίας και να ενεργήσουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις άλλες μέσα του
πνευματικές δυνάμεις δια του Αγίου Πνεύματος. Να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να τον αναγεννήσει και να φυτέψει μέσα του την καινούργια ζωή. Καμία εξέλιξη δεν θα ήταν δυνατό να παρουσιαστεί εις τον άνθρωπο. Αν αφαιθεί ο άνθρωπος στις δικές του τις δυνάμεις, πέφτει, ξεπέφτει. Ζωοποιείται, δεν θεοποιείται, ζωοποιείται. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει μέσα του δύναμη από πάνω. Και τη δύναμη αυτή από πάνω τη στέλνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, κατά χάρη με τη λύτρωση την εν Χριστώ Ιησού, όταν το εμπόδιο που εμποδίζει το Θεό να ενεργήσει μέσα στον άνθρωπο, φύγει από τη μέση. Ποιο είναι το εμπόδιο αυτό? Είναι η αμαρτία, η οποία απέκοψε τον άνθρωπο από το Θεό και η οποία πρέπει να παραμεριστεί, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να εξελιχθεί. Δεν είναι λοιπόν έτσι έκφρασης εξελικτική η ανθρωπότης του υπερτάτου όντος, αν και δεν παραδέχονται «ον», ένα στοιχείο πρόσωπο, όπως είπαμε, μέσα στον κόσμο. Τι λένε για την ψυχή? Η ψυχή είναι ένα εξατομικευμένο κατασκεύασμα αυτής της θείας ζωής που είναι διάρκητη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτές είναι κενές φράσεις. Τι θα πει εξατομικευμένο κατασκεύασμα? Και πώς είναι δυνατόν το απρόσωπο αυτό στοιχείο, το διάχυτο στον κόσμο, να δημιουργήσει την ψυχή, η οποία αποτελεί ένα συνειδησιακό εγώ, έχει συνείδηση δηλαδή του εαυτού της και γνωρίζει τον εαυτόν της και διακρίνεται για την ελευθερία της και έχει όλα τα παρακολουθήματα εκείνα, το συναισθηματικό και διανοητικό της κόσμο, η ψυχή. Πώς θα ήταν λοιπόν αυτή δυνατόν αυτή η ζωή, η διάχυτη, το στοιχείο το ασυνείδητο να δημιουργήσει ένα προσωπικό εγώ? Θα μπορούσαμε, λέει, να την παρομοιάσουμε με την ακτινοβολία της φωτιάς, της θείας ζωής. Όπως είναι η φωτιά, και έχει τη λάμψη της, τη φλόγα, την ακτινοβολία της, με όλα τα στοιχεία της φλόγας μέσα της φωτιάς, έτσι ο άνθρωπος έχει τα στοιχεία μέσα του Θεού. Και είναι υπό εξέλιξη και υπό κατασκευή ένας Θεός. Ναι, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και ο Θεός έβαλε στοιχεία του ειδικού του χαρακτήρος μέσα στον άνθρωπο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Έβαλε στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο όταν εφύσηξε στους μυκτήρες του ανθρώπου πνεύμα ζωής και γίνηκε ο άνθρωπος προσωπικότης. Δεν είναι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, ο Θεός έδωσε γραμμές και στοιχεία του εαυτού του μέσα στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δια της υπακοής μπορεί αυτές τις γραμμές να τις εξελίξει. Αλλά το γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος παρήκουσε και οι γραμμές αυτές, μόλις που προσπαθείς να τις διακρίνεις στον κόσμο τον ξεπεσμένο, τον αμαρτωλό, χωρίς να μπορείς να τις ξεχωρίσεις, διότι ο άνθρωπος έχει υποταχθεί στο ένστικτο και στην αμαρτία και στο κακό το οποίο κατοικεί μέσα του. Έλεγε χαρακτηριστικά ο υιοθετημένος Υιός αυτής της Άνι Γουντ Μπενισάν, που διαδέχνει την Μπλαβάσκη, έλεγε χαρακτηριστικά ο Κρισναμούρτη τα εξής: «Σείς είσαστε θεοί και θέλετε ό,τι θέλει ο Θεός». Πώς είναι δυνατόν να θέλει ο άνθρωπος ό,τι θέλει ο Θεός? Ο άνθρωπος κάνει έγκλημα, άρα ο Θεός θέλει να κάνει έγκλημα. Ο άνθρωπος κλέβει, άρα ο Θεός κλέβει. Ο άνθρωπος αδικεί, άρα ο Θεός αδικεί. Είναι μεγάλη τύφλωση. Σείς είστε θεοί και θέλετε ό,τι ο Θεός θέλει. Πρέπει να σκάψετε βαθιά μέσα σας για να βρείτε το Θεό μέσα σας και να ακούσετε τη φωνή Του που είναι δική σας. Δηλαδή ταυτίζει τον Θεό με τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο και η φωνή σου η εσωτερική είναι η φωνή του Θεού. Τα θεάνω είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, ο Θεός πολλές φορές φωνάζει μέσα μας. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο. Αλλά πηγαίνει πολύ να φτάσει κανείς να πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του Θεού. Και να βλέπεις τον άνθρωπο ξεπεσμένον. Και να τον βλέπεις τον άνθρωπο στην αθλειότητά του. Και να λες ότι όλες οι πράξεις του, οι ενεργές του και οι σκέψεις του δεν είναι παρά θελήματα του Θεού που κατοικεί μέσα του. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς δεν ήταν Χριστός.
ο Ιησούς δεν ήταν περισσότερο Χριστός από ότι είσαι εσύ Χριστός. Διότι αφού ο Θεός κατοικεί εξίσου εις όλους, τι περισσότερο είχε ο Ιησούς από σας. Όλοι στο βάθος τους είναι θείοι και όλοι γίνονται με το χρόνο Χριστοί, γράφει η Άννη Μπεν Σαν στο βιβλίο της «Είναι η Θεοσοφία αντιχριστιανική». Αφού λέει όλοι είναι θεοί και έχουν το Θεό μέσα τους, όλοι είναι Χριστοί. Όλοι είναι Χριστοί. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν περισσότερο από σένα Χριστός και υπάρχουν όλες οι δυνάμεις, λαμβάνουσες ίσως, μέσα σου και εσύ να εξελιχτείς. Και γράφει ένας άλλος πάλι οπαδός της Θεοσοφίας. Όταν μια καινούρια εποχή στην ανθρώπινη ιστορία εμφανιστεί, εμφανίζεται και κάποιος Χριστός που θεμελιώνει μια καινούρια θρησκεία. Αυτό λέει είναι γεγονός μες στην ιστορία. Κάθε εποχή ιστορική που φάνηκε ήταν και κάποιος Χριστός που τη δημιούργησε, με άλλα λόγια ένας μεγάλος μύστης ή διδάσκαλος. Τώρα να δεχτούμε λέει ότι ο Θεός τόσον ηγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μόνο γενή για να σωθεί ο κόσμος και να μην χαθεί. Και να πούμε ότι αυτός ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έστειλε τον Χριστό τότε. Αυτό λέει είναι εγωιστικό και είναι ακατανόητο. Διότι τι γίνηκαν οι τόσοι άνθρωποι που υπήρξαν πρώτου Ιησού Χριστού, για εκείνους δεν έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός τότε και για μας σήμερα δεν θα έπρεπε να κατεβεί ένας Χριστός. Τόσο διαφορεί λοιπόν αυτός ο Θεός λέει ώστε να στείλει έναν παγκόσμιο διδάσκαλο για να διδάξει. Ασφαλώς λένε έστειλε πολλούς. Οι υπεράνθρωποι δεν είναι μύθος ή πλάσμα της φαντασίας, είναι φυσικές συνέπειες της εξελίξεως. Όπως εκείνοι εμφανίστηκαν και εμείς θα εμφανιστούμε. Το παρελθόν ήταν η νύχτα της εξελίξεως. Το παρόν είναι η αυγή, θα έρθει και το μέλλον που θα είναι η τελεία ημέρα, λένε. Αλλά εδώ σκοντάφτουν σε βασικές αποκαλύψεις της Αγίας Γραφής, τις οποίες δεν τις κατανόησαν. Πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι διδάσκαλος απλώς. Δεν σώζεται ο κόσμος από διδασκαλία. Τι έγινε και τη νύχτα εκείνη όταν πήγε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο? Ο Νικόδημος νόμιζε ότι μεταξύ των πολλών διδασκάλων, και αυτός διδάσκαλος ήταν ραβίνος, Εβραίος, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς, θα εμφανιζότανε και εμφανίστηκε και κάποιος, ίσως ανώτερος από τους άλλους, διδάσκαλος όμως. Αλλά ο Ιησούς του λέει, Νικόδημε, εάν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, δεν μπορείς να δεις την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι θέμα μιας απλής διδασκαλίας. Είναι θέμα λυτρώσεως και αναγεννήσεως, εισαγωγής μέσα σου ενός νέου στοιχείου ζωής, το οποίο θα αναστείλει και θα ανακόψει την πορεία της παλιάς ζωής, θα την ανατρέψει την παλιά ζωή και θα φυτέψει μέσα σου μια θεία ζωή. Αυτό το πράγμα ποιος μπορεί να το κάνει? Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει μια διδασκαλία. Εφάνηκαν πολλοί σοφοί και πολλοί διδάσκαλοι στον κόσμο, αλλά ένας ήταν λυτρωτής. Ένας υπήρξε που έκανε το έργο της λυτρώσεως, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρων στη δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της, να μην κυνηγούν πλέον εσένα, ώστε πλέον εσύ, έχοντας ειρήνη με τον Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της πίστεως στον Χριστό, να μπορέσουν εθεία δυνάμεις εκπροσωπούμενες από το Άγιο Πνεύμα να έρθουν να κατοικήσουν μέσα σου και να φυτέψουν μέσα στο βάθος της υπάρξεώς σου αυτή την καινούρια ζωή. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτοί μιλάνε για διδασκαλία και δασκάλους και θεωρούν τον Χριστό ότι είναι ένας δάσκαλος της εποχής του και ότι σε κάθε ιστορική εποχή της ιστορίας του κόσμου, της ανθρωπότητος, φάνηκαν πολλοί διδάσκαλοι και μύστες. Ο Βούδας ήταν ένας μύστης, ο Μωάμεθ ήταν ένας άλλος μύστης, ο Κρυσναμούρτη ήταν ένας άλλος μύστης, σήμερα υπάρχουν άλλοι μύστες και ούτω καθεξής. Αλλά η ανθρωπότης μένει αλύτρωτη. Με διδασκαλίες η ανθρωπότης δεν σώζεται. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι ένα και μοναδικό
και γίνει και για όλη την ιστορία του κόσμου, καλύπτει το παρελθόν όπως καλύπτει και το μέλλον, καλύπτει το παρελθόν της δικής σου προσωπικής ζωής όπως καλύπτει και το μέλλον της προσωπικής σου ζωής. Εάν στο παρελθόν σου μετανόησες και πίστεψες στον Χριστό, σήμερα δεν μπορείς να σωθείς δι' άλλου τρόπου, ούτε αύριο θα σωθείς δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας και δεν υπάρχει άλλη οδός σωτηρίας και άλλος δρόμος για τον ουρανό πλην του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός που εθυσιάστηκε στο Σταυρό σκεπάζει ολόκληρη τη ζωή σου. Σε καλύπτει, σε σκεπάζει, σε προστατεύει από τις δίκαιες απαιτήσεις της θείας δικαιοσύνης. Και αφήνει την πόρτα ανοιχτή ώστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σου δώσει να σε κάνει κοινωνών θείας φύσεως. Και δεν είδαν στο Χριστό πρώτα απ' όλα τους τίτλους του. Τον είδαν σαν διδάσκαλο. Ποιος όμως διδάσκαλος από εκείνους τους οποίους θεωρούν αυτοί μεγάλους μύστες? Ο Σιρέ, τελευταία πάλι, το τελευταία. Περασμένο αιώνα είχε γράψει το βιβλίο του αυτό «Οι μεγάλοι μύστες» και θεωρούσε τον Ιησού Χριστόν έναν σαν τους πολλούς μύστες. Είναι αυτή η θεοσοφία στο πάθος, η θεοσοφική αντίληψη και ερμηνεία των πραγμάτων. Αγνοούν λοιπόν τους τίτλους του Χριστού, διότι ο Ιησούς Χριστός έχει τίτλους. Κανένας διδάσκαλος δεν είχε τις προφητείες υπέρ αυτού που έχει ο Ιησούς. Δεν είχε ο Βούδας προφητείες, δεν είχε ο Μωάμεθ προφητείες, ο Κρισναμούρτη προφητείες, αλλά για τον Ιησού Χριστόν υπήρξαν προφητείες που εμίλησαν για τη ζωή του και το έργο του αιώνες πριν εμφανιστεί. Δεν έχει κανένας από αυτούς ανάσταση από τους νεκρούς. Μάλιστα η θεοσοφία, όπως θα δούμε, δεν παραδέχεται την Ανάσταση. Αντί της Αναστάσεως δέχεται τον ατελεύτητο κύκλο των τροχών των μετενσαρκώσεων. Ένα δάνειο παρμένο από εκεί, από τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό, ότι έρχεται ο άνθρωπος και επανέρχεται για να μπορέσει να εξηλαιωθεί μέσα στη ζωή του. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέγει αυτό. Ο Ιησούς έχει Ανάσταση και ο τίτλος αυτός είναι αναφέρετος τίτλος του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Έπειτα ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον εαυτόν του με τρόπο μοναδικό. Λέει ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που έπρεπε να έρθει. Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να σε σώσει τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να επικαλεστείς τον Βούδα και να σωθείς, διότι ο Βούδας δεν εξήλυψε τις αμαρτίες σου. Ο Βούδας δίδαξε απλώς, ο Μωάμεθ δίδαξε, αλλά ο Ιησούς απέθανε και ο Ιησούς επλήρωσε και εξόφλησε το χρέος σου και ο Ιησούς αναστήθηκε. Και αυτή είναι η ουσία του έργου του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι μοναδικό. Μοναδικό μέσα στον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Εγώ είμαι η οδός. Δεν δίναστε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διεμού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν ήσαν και οι άλλοι δρόμοι, θα μπορούσε η ανθρωπότης να πάρει και τους άλλους δρόμους. Αλλά σήμερα υπάρχει μόνον ένας δρόμος και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν στην εποχή εκείνη μόνο. Η Γραφή λέει είναι ο αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Είναι ο αιώνιος Χριστός και ο μοναδικός Χριστός. Και η αρχαιότης θα σωθεί δια του Χριστού και το μέλλον θα σωθεί δια του Χριστού. Σε εκείνον των σταυρών του Γολγοθά που υψώνεται στο κέντρο της ιστορίας πρέπει να ρίξουν τα βλέμματα και να υψώσουν τα βλέμματα όλη η ανθρωπότης για να μπορέσει να πάρει λύτρωση και να σωθεί. Το δόγμα της Τριάδος τελείως το αγνοούν. Πώς να μιλήσουν περί Τριάδος αφού ο Θεός τους είναι ένα στοιχείο απρόσωπο διάχυτο σε όλο τον κόσμο και υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα, του οποίου τα πράγματα είναι τμήματα. Η λυτρωτική θυσία του Χριστού απορρίπτεται. Και απορρίπτεται πώς, γιατί? Διότι λένε είναι εγωιστική και ψεύτικη και ψευδής. Λένε ότι αυτή η θυσία του Ιησού Χριστού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θυσία του ηλιακού λόγου του Θεού, του ειδικού μας υλικού σύμπαντος. Ο ηλιακός λόγος, ο Θεός του ειδικού μας ηλιακού συστήματος.
που αντανακλάται μέσα στη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού. Και άλλων μεγάλων διδασκάλων που πέθαναν και έδωκαν τη ζωή τους διδάσκοντας. Δεν είναι ουσιαστικά μία θυσία ζωής, αλλά τι είναι, μία εθελούσια, ένας εθελούσιος περιορισμός, εθελούσια επιστροφή στη ζωή του πεπερασμένου υλικού σώματος. Το γεγονός δηλαδή ότι το απρόσωπο στοιχείο έρχεται και μπαίνει μέσα σε τούτο το υλικό σώμα. Αυτή είναι η θυσία. Και χρησιμοποιούν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο καθένας πρέπει με τα φόβο και τρόμου να κατεργάζεται την ειδική του σωτηρία. Α, λέει, να, ο καθένας πρέπει να φτιάσει μόνος του τη σωτηρία του. Είναι τελεία διαστροφή στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος εννοεί ότι τη σωτηρία που σου έδωσε ο Χριστός θα πρέπει να την προσέξεις σαν πολύτιμο πράγμα, να την φοβάσαι, μην τη χάσεις και να την καλλιεργήσεις. Να την δουλέψεις με φόβο και με τρόμο. Ετούτοι όμως, διαστρέφοντας τα λόγια του Παύλου, λένε πρέπει εσύ να εργαστείς τη σωτηρία σου. Εσύ να την κάνεις τη σωτηρία σου. Και με ποιο τρόπο θα κάνεις τη σωτηρία σου? Θα την κάνεις με επιμονή, με αγώνα, αποκτώντας χαρακτήρα, όχι με θυσία αίματος. Απορρίπτουν λοιπόν την θυσία του αίματος του Χριστού και ομιλούν για μία προσωπική ευθύνη του καθενός, ο οποίος έρχεται και ξανάρχεται στην ζωή με συνεχής μετενσαρκώσεις, έως ότου τελικά δι' αυτού του τρόπου λυτρωθεί. Έτσι λοιπόν ανατρέπουν την θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Αλλά αν ανατρέψεις τη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο να σωθείς, διότι η αμαρτία μένει και η αμαρτία δεν φεύγει και η αμαρτία δεν ξεριζώνεται. Και εφόσον υπάρχει αμαρτία που βαραίνει απάνω στις ανθρώπινες υπάρξεις, οι ανθρώπινες αυτές υπάρξεις δεν μπορούν να δουν λύτρωση και απελευθέρωση ποτέ μέσα στη ζωή τους. Όχι να έλθεις και να επανέλθεις μετενσαρκούμενος συνεχώς, αλλά αιώνες να περάσουν σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, καμία βεβαιότης, πιθανότης δεν υπάρχει ότι μπορείς να τελειωθείς μια μέρα και να τελειοποιηθείς. Αμαρτία. Η αμαρτία θεραπεύεται στον τροχό των μετενσαρκώσεων. Η σωτηρία με το να αποκτήσεις χαρακτήρα και πρόοδο. Η προσευχή δεν χρειάζεται, διότι αφού ο Θεός δεν είναι προσωπικό της, τι να του μιλήσεις. Δεν είναι θέμα ομιλίας, αλλά είναι θέμα τι, αυτοσυγκεντρώσεως. Να εισέρχεσαι και να βαθαίνεις και να επικοινωνείς με το στοιχείο εκείνο των θείων το οποίο κατοικεί μέσα σου. Η αυτοσυγκέντρωση. Συνεπώς καταργούν την αμαρτία και την προσευχή και την λύτρωση, τη σωτηρία. Ανάστασης και αυτή δεν υπάρχει. Είναι συνεχής μετεσαρκώσεις. Αλλά όμως μέσα στην Αγία Γραφή το κεφάλαιο της Αναστάσεως αποτελεί κεφάλαιο μοναδικό της χριστιανικής αληθείας. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Εάν σε τούτη τη ζωή μόνον πιστεύομαι εις τον Χριστό, είμεθα η ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων». Στην προς Κορινθίους επιστολή αφιερώνει τα δύο εκείνα κεφάλαια, το 15ο και το 16ο, να μας μιλήσει για την Ανάσταση από τους νεκρούς και να αντιτάξει σε εκείνον τον ιδεαλισμό των Κορινθίων, οι οποίοι έλεγαν «Ναι, μεν υπάρχει ψυχή και παραδεχόμεθα την ύπαρξη ψυχής, αλλά να φτάσεις να παραδεχθείς ότι και το σώμα ανασταίνεται πάει πάρα πολύ». Θυμούμεθα δε άλλωστε ότι εδώ πάνω στην Αθήνα οι φιλόσοφοι, οι επικούροι και στοικοί, μόλις άκουσαν για Ανάσταση από τους νεκρούς από τον Απόστολο Παύλο, εγέλασαν. Ο αρχαίος Έλληνας είχε αυτό τον ιδεαλισμό, επίστευε δηλαδή στην ύπαρξη της ψυχής, επίστευε στην ύπαρξη του άδου, δεν μπορούσε να παραδεχτεί την Ανάσταση από τους νεκρούς. Και όμως ο Παύλος τους λέει, αν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση,
Δεν έχετε μέσα σας την αλήθεια του Χριστού. Εάν δεν πιστεύετε στην Ανάσταση από τους

νεκρούς. Δεν είσαστε μες στην αλήθεια και δεν σας ωφελεί τίποτα η πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Και ομολογουμένως, τι να την κάνεις την πίστη στον Χριστό αν δεν υπάρχει Ανάστασης, διότι ψυχή, το να υπάρχει ψυχή, και άλλοι το είπαν και άλλοι το πίστεψαν. Την Ανάσταση από τους νεκρούς την κήρυξε και την έδειξε με τη δική του Ανάσταση ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Του Χριστού η Ανάσταση δεν ήταν μετενσάρκωση. Ο ίδιος δεν βρέθηκε στον τάφο. Ο άδειος τάφος έρχεται και το αποδεικνύει. Και συνεχείς μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε οι μαθητές να τον πιάσουν, οι μαθητές να τον δουν, οι μαθητές να μιλήσουν μαζί του, οι μαθητές να περιπατήσουν μαζί του, να τους διδάξει, να τους αποκαλύψει και όλα αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Συνεπώς η θεοσοφία είναι απλώς ένα φιλοσοφικό, θρησκευτικό σύστημα με κάποια επιστημονικοφανή όψη, δήθεν κάποια επιχειρήματα, φύσεως φιλοσοφικής λέγω, χωρίς να προσφέρει λυτρωτή, χωρίς να προσφέρει καμία λύτρωση. Ποιος έγραφε ότι όταν έβλεπε κάποιον να χτυπάει άλογο, συγκινιόταν ιδιαίτερα και έκλαιγε. Κατελαμβάνεται από μια ιδιαίτερη θλίψη μέσα του. Εξού έβγαλε το συμπέρασμα ότι εις παλαιότεραν μορφήν πρώτης ελεύσεώς του στον κόσμο ως ανθρώπου, αυτός ήτανε άλογο. Και ήτανε μάλιστα στα χέρια κάποιου κυρίου, ο οποίος τον ταλαιπωρούσε πολύ, το χτυπούσε πολύ το άλογο αυτό, και όταν το άλογο αυτό μετεσαρκώθη υπό άλλη μορφήν και ήρθε ως άνθρωπος επί της γης, κάθε φορά που συναντούσε κάποιο άλογο να το χτυπούν, αισθανότανε μια ιδιαίτερη συγκίνηση και λύπη μέσα του. Ότι αυτά τα βιώματα τα είχε ζήσει σε άλλη φάση, στην συνεχή ανακύκληση, αέναο ανακύκληση και επάνωδόν του μέσα στη ζωή. Υπό τέτοιες ιστορίες, ότι δήθεν κάποιος γνωρίζει κάποιον τόπον ενώ δεν τον ήξερε καθόλου, δεν έχει πάει εκεί καθόλου, αλλά πηγαίνει κάποτε και του φαίνεται πως όλα είναι γνωστά. Ή τον κάνει να σκέπτεται ότι έζησε σε εκείνο τον τόπο σε άλλες φάσεις της ζωής του, εις τις οποίες είχε έλθει υπό διαφόρους μορφάς είτε ως άνθρωπος ή ως κατώτερο όν. Αλλά είπα, εις όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε παρά υποκειμενικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία αντικειμενική αποδεικτική αξία και συνεπώς κανείς τα βλέπει με πολύ μέσα του ενδιασμό, όχι απλώς ενδιασμό αλλά και υποψία. Δεύτερο, σκέπτονται ότι διάφορες καταστάσεις που γεννούνται στον κόσμο, δημιουργούνται στον κόσμο, παραδείγματος χάρη παιδάκια τα οποία έρχονται ανάπηρα, γεννώνται ή τυφλά, ή κοφά, ή κυρτωμένα, άλλες καταστάσεις ανισότητος μέσα στον κόσμο που μπορούν να υπάρχουν. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι δυνατόν, λένε, να εξηγηθούν με άλλο τρόπο παρά ότι τα παιδιά αυτά τα ανώμαλα είχαν προηγουμένως εις άλλες φάσεις της ζωής τους με τενσαρκώσεις, είχαν πράξει αμαρτίες, ένα κατά των οποίων σήμερα έρχονται υπό τις καταστάσεις αυτές για να εξηλαιωθούν και να πληρώσουν. Άλλος λένε, εάν ο Θεός επιτρέπει να έρχονται τέτοιες περιπτώσεις μες στη ζωή, θα πρέπει ο Θεός να είναι άδικος. Πώς μπορεί να επιτρέψει άλλοι να γεννιόνται υγιείς και άλλοι να γεννιόνται ελαττωματικοί? Φαίνεται ότι αυτοί που γεννιόνται ελαττωματικοί έχουν να πληρώσουν από προηγούμενες αμαρτίες τις οποίες επράξανε εις άλλην περίοδο ζωής, όταν ήσαν μετενσαρκωμένοι και ζούσαν στον κόσμο τούτον. Και αυτό το πράγμα δεν έχει καμία βάση και κανένα στηριγμό και δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα πράγματα είναι έτσι. Αντίθετα, η Βίβλος έρχεται να μας δείξει ότι αυτά είναι συνέπειες της αμαρτίας η οποία υπάρχει στον κόσμο και ότι ο Θεός επιτρέπει ορισμένες τέτοιες ανισότητες ή τέτοιες καταστάσεις για καθαρός παιδαγωγικούς σκοπούς. Ένα ανώμαλο παιδί πρώτα απ' όλα διδάσκει το περιβάλλον του, ταπεινώνει το περιβάλλον, είναι ένα μέσον με το οποίο ο Θεός μπορεί να μιλήσει στην ψυχή του περιβάλλοντος και στο κάτω-κάτω

αιώνες και έρχεται τώρα υπό την κατάσταση αυτή για να ξοφλήσει. Μια άλλη σκέψη που τους οδηγεί να παραδεχτούν τη μετενσάρκωση είναι ότι ο άνθρωπος στην παρούσα φάση της ζωής του, σε αυτή τη ζωή που είναι λίγη και σύντομη, κάπως δεν προφταίνει να αναπτύξει όλα τα χαρίσματα και τα τάλαντα που έχει. Γιατί σου λέει ένας σπουδαίος μουσουργός, την στιγμή που βρίσκεται στην ανάπτυξη του ταλάντου του, ξαφνικά πεθαίνει. Ένας μέγας μαθηματικός πεθαίνει ξαφνικά και μένει το έργο του ημιτελές. Α, μένει ημιτελές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Αυτός θα επανέλθει υπό άλλη μορφή, πάλι στον κόσμο τούτον, για να ολοκληρώσει το έργο του. Και οι σκέψεις αυτές πάλι τους κάνουν να σκέπτονται ότι είναι δυνατή η μετενσάρκωση. Αλλά αυτά είναι αφελή. Διότι ένα τάλαντο που εκδηλώνεται εδώ πέρα στον κόσμο τούτον και δεν εκδηλώνεται ολοκληρωτικά, μέλει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί στην αιωνιότητα υπό άλλες καταστάσεις. Το τάλαντό του, διότι δεν χάνεται το τάλαντο, η ψυχή παίρνει το τάλαντό της μαζί της, αλλά τι είναι η σοφία ή η τέχνη εις τον κόσμο τούτον συγκρινωμένη με την εμπειρία που θα έχει ο άνθρωπος εις την αιωνιότητα. Βεβαίως, στους ουρανούς, εάν η ψυχή ευρεθεί, διότι πιστεύει στον Χριστό και θα φτάσει στους ουρανούς, στην παρουσία του Θεού, εκεί η ψυχή ξετυλίγεται, αναπτύσσεται και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι αναπτύσσεται εδώ πέρα, διότι εκεί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, όλες οι δυνάμεις, οι κρυφές, οι μυστικές, οι ενσταλαγμένες στην ψυχή και οι ικανότητες, τις οποίες ο Θεός έχει ενσταλάξει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν εις το άπειρον, στην παρουσία του Θεού και εις την υπηρεσία του Θεού. Κατά συνέπεια, η Βίβλος μας δίνει, ανοίγει τους ορίζοντες και μας δίνει πολύ ενδοξότερες αντιλήψεις από αυτές που λέει η θεωρία της μετενσαρκώσεως. Βανισάντ στον Ινδουισμό, τα βιβλία των Βουδιστών και ούτω καθεξής. Αλλά όπως ελέγξαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, αυτές οι μορφές θρησκείας είναι πιο χαμηλές, κατώτερες. Είναι ανθρώπινες φιλοσοφίες, μόνο ανθρώπινες φιλοσοφίες. Δεν έχουν το στοιχείο της Θείας Αποκαλύψεως, όπως το έχει η Βίβλος, όπως το έχει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται να μας δείξει τον προσωπικό εξωκόσμιο Θεό που δημιούργησε και έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος, να μας δείξει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα με μια εξέλιξη στην παρουσία του Θεού τόσο δοξασμένη και την λύτρωση τόσο θαυμαστή όπως μας δίδεται δια του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού. Και έρχονται στο τέλος να πούν ότι, μα ξέρετε, και η Βίβλος μιλάει για την μετενσάρκωση. Θα πρέπει εκ πρώτης όψεως να πούμε τα εξής. Αυτοί όλοι που πιστεύουν στη μετενσάρκωση δεν παραδέχονται Θεόν προσωπικό και εξωκόσμιο, κατά κανόνα. Δέχονται το Θεό διάχυτο, το μεγάλο ασυνείδητο. Η ρίζα, η αρχή, η σοφία δίνουν ονόματα διάφορα για να χαρακτηρίσουν η μεγάλη ψυχή του σύμπαντος, να χαρακτηρίσουν τον Θεό, τον διάχυτο μέσα στον κόσμο. Μα αυτή είναι ατέλεια για το Θεό. Αν ο Θεός υπάρχει μέσα στον κόσμο μόνο, αν είναι περιορισμένος μέσα στον κόσμο. Η Βίβλος μας μιλάει για εξωκόσμιο Θεό, αυθύπαρκτον και αιώνιον και προσωπικό. Η δε προσωπική συνείδηση του Θεού, η αυτοσυνειδησία, αυτή είναι τελειώτης. Εάν ο Θεός δεν έχει το αυτοσυνείδητο μέσα του, τι είδους Θεός είναι? Και τα ερωτήματα που έρχονται είναι πολλά και ποικίλα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός αυτός ο ασυνείδητος που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του να φτιάξει εμένα, ο οποίος έχω συνείδηση του εαυτού μου? Εγώ έχω την αυτοσυνειδησία, ο Θεός δεν την έχει. Ερωτήματα πολλά. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί που ανατρέχουν στη Βίβλο για να βρουν στηρίγματα ξεχνούνε ότι το έργο της λυτρώσεως του Ιησού Χριστού αποκλείει τελείως τη μετενσάρκωση. Γιατί να γίνεται μετενσάρκωση, να πηγαίνεις πάλι να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι? Για να λυτρωθείς, λένε. Μα ναι, αλλά τη λύτρωση την προσφέρει ο Χριστός. Άπαξ διαπαντός. Ο Θεός έρχεται και μας λέει ότι έκανε ένα έργο λυτρωτικό. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτο να πάρει τη θέση μας. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός

ρίχθησε το αίμα του και πλήρωσε. Ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και γίνηκε η μεγάλη εξόφληση. Αυτός ο τρόπος της λυτρώσεως αποκλείει άλλους τρόπους λυτρώσεως, όπως είναι η συνεχούς μέτεν σαρκώσεως και επανόδου στον κόσμο τούτο, προσπάθεια να απελευθερωθείς από τις συνέπειες του κακού και της αμαρτίας. Έπειτα η Ανάσταση των νεκρών, την οποία διακηρύττει η Βίβλος, αποκλείει τη μετερσάρκωση. Δεν έχουμε συνεχείς μετερσαρκώσεις. Η Αγία Γραφή λέει ότι εκείνος που θα πεθάνει δεν θα μετερσαρκωθεί, θα αναστηθεί και θα ζήσει. Η ψυχή μεν υπάρχει στους ουρανούς, το δε σώμα θα αναστηθεί νέον. Λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει σώμα ψυχικών, υπάρχει σώμα πνευματικών. Και όπως ντυθήκαμε την εικόνα του χωικού, θα ντυθούμε την εικόνα του επουρανίου. Κατά συνέπεια, έχουμε να πάρουμε το ένδοξο σώμα. Εάν λοιπόν υπάρχει μετενσάρκωσης, ποιο σώμα από τις πολλές μετενσαρκώσεις θα αναστηθεί? Αφού όλα αυτά τα σώματα θα πρέπει να είναι δικά μου στις συνεχείς μετενσαρκώσεις, ποιο από όλα θα αναστηθεί? Η Ανάσταση λοιπόν του σώματος αποκλείει τη μετενσάρκωση τελείως. Έπειτα το γεγονός της κρίσεως, η κρίσης. Η Αγία Γραφή λέει άπαξη στους ανθρώπους να αποθάνουν, όχι πολλές φορές, άπαξ. Με τετσάρκωση λέει πολλές φορές πεθαίνεις. Επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις, επανέρχεσαι και ξαναπεθαίνεις. Η Γραφή λέει άπαξ να αποθάνουν εις τους ανθρώπους απομένει, μετά δε τούτο κρίσης. Δεν λέει ότι θα μετενσαρκωθείς για να λυτρωθείς. Λέει ότι σε περιμένει κρίσης. Εάν μεν έχεις πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν και έχει πληρώσει ο Χριστός για σένα, εις κρίσιν δεν έρχεσαι, μετέβεις από το θάνατο στη ζωή και κατά συνέπεια φεύγεις και πηγαίνεις κατευθείαν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Αν όμως δεν δέχτηκες τον Χριστό ως λυτρωτή σου και δεν δέχτηκες ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα και πλήρωσε για σένα και σε τακτοποίησε, τότε σε περιμένει κρίσης άλλη. Είναι φυλακές στον Άδη κάτω, όπου θα πας και θα μείνεις εκεί μέσα περιμένοντας προφυλακισμένος τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, της γενικής, της καθολικής κρίσεως, του λευκού θρόνου, τότε που ο Θεός θα κρίνει όλους όσοι επέρασαν στον κόσμο τούτο. Κατά συνέπεια, η κρίση την οποία μιλάει η Αγία Γραφή αποκλείει τελείως την μετεσάρκωση. Θα πρέπει όμως να δούμε πού στηρίζονται στη Γραφή και λένε ότι η Γραφή μας μιλάει για μετενσαρκώσεις. Πρώτα απ' όλα στηρίζονται, είναι αφελή τα επιχειρηματά τους, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, εκεί όπου ο Κύριος μιλώντας εις τον Πέτρο, όταν ο Πέτρος έκανε την αποκάλυψη εκείνη και μίλησε, τον ρώτησε ο Κύριος τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, και είπε ο Πέτρος, άλλοι σε λένε ότι είσαι ο προφήτης, ότι είσαι ο Μεσσίας που μέλης να έρθεις, κάποιος. Και στο τέλος έδωσε αυτό στη δική του εξήγηση. Ας το δούμε από μέσα, στο 16-17. Λέει, ποιος είμαι, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, ερωτάει ο Κύριος. Είδε είπον άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι Ιερεμία ή ένα εκ των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων, Ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Και λένε, η φράση Ιέ του Ιωνά, Υιός του Ιωνά, είναι θεωρητική, εικονική και θέλει να πει ότι ο Πέτρος, ο Σίμων Πέτρος, ήταν μέτεν σάρκωσης στην παρούσα καταστασή του ως Πέτρος κάποιου Ιωνά προηγουμένου. Ότι είναι δηλαδή γόνος με την σάρκο.

νέα μορφή ζωής κάποιου προηγουμένου Ιωνά. Αλλά αυτό είναι σαφέστατο, ότι ο Κύριος εδώ πέρα το ομιλεί και είναι μια έκφραση σε εβραϊκή αυτή, η έτου Ιωνά, βάρ Ιωνά, βάρ Ιησού, βάρ ήταν οι λέξεις Υιός του τάδε, και δι' αυτού του τρόπου ελέγανε, εξεντήλωνε ότι αυτός είναι γιος του κάποιου τάδε. Όχι ότι είναι μετενσάρκωσης του τάδε, είναι τραβηγμένο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος ήθελε να κάνει εδώ πέρα μια σύγκριση μεταξύ της αποκαλύψεως την οποία πήρε ο Πέτρος, της πνευματικής αποκαλύψεως την οποία του έδωσε ο πατήρ, και της δικής του φυσικής καταγωγής, ότι ήταν ένας γιος κάποιου Ιωνά. Όχι ότι ο Ιωνάς αυτός ήταν κάποιος που ζήσε προηγουμένως και ο Πέτρος τώρα είναι η μετενσάρκωσης εκείνου του Ιωνά. Μάλιστα αυτό το εδάφιο το συνδέουν με ένα άλλο εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΚΒ42, και λένε το εξής. Στο ΚΒ42 λέει εκεί: ενώ ήσαν συνηγμένοι οι Φαρισαίοι, ρώτησε αυτούς ο Ιησούς λέγον: τι σας φαίνεται περί του Χριστού, τι νοσιός είναι? Λέγουσι προς αυτόν του Δαβίδ. Λέγει προς αυτούς: πώς λοιπόν ο Δαβίδ για πνεύμα του ονομάζει αυτόν Κύριον λέγον? Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου: κάθου εκ δεξιών μου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον, πώς είναι Υιός αυτού? Και ουδής δύνατο να αποκριθεί προς αυτόν λόγο. Και λένε, να το, αν το συνδέσεις με τούτο, σημαίνει ότι όπως ο Δαβίδ, όπως ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Δαβίδ, ότι ο παλαιός Δαβίδ δηλαδή μετενσαρκώθη υπό τη μορφή Ιησού, αυτό θα πει Υιός Δαβίδ, έτσι και ο Υιός Ιωνά, σημαίνει ότι ο Ιωνάς μετενσαρκώθη εις τον Πέτρο, τον Σίμωνα Πέτρο. Συνεπώς λένε εδώ πέρα ότι ο Δαβίδ επανήλθε εις τον κόσμο υπό τη μορφή του Ιησού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι τόσο αφενές. Στον οποιονδήποτε διαβάζει τη Γραφή και ξέβρει από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν θα ήταν απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας. Κατευθείαν με γραμμή από τον Δαβίδ, κατευθείαν γραμμή μέσω μεν της Παρθένου Μαρίας κατά σάρκα, μέσω του Ιωσήφ, νομικός ως θετός Υιός του Ιωσήφ. Αμφότεροι δε αυτοί οι δυο, και η Μαρία και ο Ιωσήφ, ενώνονται στη γενεολογική τους γραμμή με τον Δαβίδ. Το να πει λοιπόν η γραφή τη λέξη είναι Υιός Δαβίδ, θα πει ότι είναι απόγονος του Δαβίδ και όχι ότι ο Δαβίδ μετεσαρκώθη εις τον Ιησού. Το επιχείρημα είναι τόσο αφελές ώστε πραγματικά δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Ένα άλλο τους σημείο το οποίο επικαλούν από τις γραφές είναι στο κατά Ματθαίον Ι14. Στο κατά Ματθαίον Ι14 λέει ο Κύριος εκεί τα εξής για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν, και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει, ο έχονότα για να ακούει ας ακούει. Λένε λοιπόν και ισχυρίζονται ότι ο Ηλίας που έμελε να έλθει είναι ο Ιωάννης. Να το, που το λέει ο Κύριος, ότι αυτός που έμελε να έλθει είναι ο Ηλίας. Ο Κύριος υποδεικνύει τον Ιωάννη και λέει αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έλθει. Άρα ο Ιωάννης είναι μετενσάρκωσης του Ηλία. Ότι ο Ηλίας υπήρξε κάποτε και μετενσαρκώθη εις τον Ιωάννη. Αυτό όμως είναι μία, όπως ξέρουμε, είναι σχόλιο του Κυρίου από το Μαλαχίας Δέλτα 5. Εκεί στο Μαλαχίας Δέλτα 5 ο Κύριος είπε: ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γην
με ανάθεμα. Εδώ πέρα και στο γάμα κεφάλαιο που είπε «Εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου». Σε αυτά τα σημεία η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Ηλία, επειδή ο Ηλίας είχε μίαν αποστολή και ένα ρόλο αφυπνιστικών στον Ισραήλ. Ο Ηλίας με τα θαύματα, με τη δύναμη του λόγου, με τις επεμβάσεις του Θεού, έκανε τον Ισραήλ να ξυπνήσει, να δει την ιδωλολατρική του κατάσταση στην οποία βρισκόταν και την αμαρτία στην οποία είχε πέσει και να επανέλθει στον Κύριο. Μάλιστα εδώ στο γάμα κεφάλαιο λέει «Αποστέλω τον άγγελόν μου», κάποιον που θα έρθει σαν αγγελιοφόρος δικός μου για να σας φέρει πίσω. Στον Ιωάννη λέει «τον άγγελόν σου», προπροσώπου σου, που σημαίνει ότι αυτός ο ίδιος που μιλάει εδώ πέρα στην Παλαιά Διαθήκη είναι αυτός τον οποίο αναφέρει ο Ιωάννης, ο Κύριος, τον άγγελόν σου τον άγγελόν του προπροσώπου του. Εδώ λέει τον άγγελόν μου προπροσώπου μου. Είναι ο ίδιος Κύριος που αναφέρεται εκεί πέρα στον Ιωάννη. Αλλά ο Ιωάννης πραγματικά ήταν ένα πρόσωπο που ήρθε. Η όλη του δράσης, ο ρόλος του, τα θαύμα, ή μάλλον ο τρόπος του κηρύγματος, ο τρόπος της ζωής που έζησε στην έρημο, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στους Ισραηλίτες που τους υπήγε ότι θα τους ξεριζώσει ο Θεός και θα τους κατακάψει ο Θεός σαν το άχερο, ο τρόπος λέγω με τον οποίο έζησε, συμπεριεφέρθηκε, μίλησε, η όλη του διακονία εθύμιζε τόσο πολύ τη διακονία του Ηλία και η αποστολή του πρώτου προσώπου του Κυρίου. Είναι ο άγγελος, ο απεσταλμένος πρώτου Κυρίου. Εθύμιζε τόσο πολύ την αποστολή του Ηλία, ο οποίος ήλθε για να ξυπνήσει τον Ισραήλ και να τον φέρει πίσω τον Ισραήλ, ώστε ο Κύριος τους λέει, αυτός ο Ηλίας που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα έρθει πριν από μένα, να το σπούρθε. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Αν θέλετε να μάθετε, ήρθε ο Ηλίας. Είναι ο Ιωάννης και κάνατε σε αυτόν όσα θέλατε. Διότι ο Ιωάννης είχε όλα τα στοιχεία της αποστολής και της δράσεως του Ηλία. Δεν εννοούσε ο Κύριος προφανώς ότι ο Ηλίας μετενσαρκώθη και ο Ηλίας ήρθε εις τον κόσμο τούτον ξανά υπό νέαν μορφή και η μορφή αυτή είναι του Ιωάννου. Δεν λέει αυτό το πράγμα η Γραφή. Ο Κύριος λοιπόν έδειξε τον Ιωάννη και έδειξε την αποστολή και τη δράση του Ιωάννου ότι είναι η αποστολή και δράσεις σαν και εκείνη του Ηλία. Και θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα η αποστολή και δράσεις του Ιωάννου μέσα στον Ισραήλ όπως είχε και του Ηλία μέσα στον Ισραήλ. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στηρίζονται είναι στο Αποκάλυψης Ε5 και στο ΚΒ16. Στο Αποκάλυψης Ε5 λέει το εξής. Λέει ο Ιησούς για τον εαυτόν του ότι είναι ο Λέων, ενίκησε, μη κλαίε, του λέει του Ιωάννη εκεί πέρα, ένας άγγελος, μη κλαίε, υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της θηλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδας. Υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της θηλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ. Το συνδέουν λοιπόν με το άλλο, το ΚΒ16, που λέει ΚΒ16, το οποίο λέει «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ». Και λένε ότι η λέξη Ιησούς στα εβραϊκά θα πει Ιωσούα και θυμίζει τον Ιησού του Ναβί της παλαιάς εποχής, ώστε εδώ πέρα ο Ιησούς είναι μετενσάρκωσης του Ιησού του Ναβί και είναι και μετενσάρκωσης του Δαβίδ, διότι λέει η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Είναι ο Ιησούς η ρίζα ως Ιεσούα και το γένος του Δαβίδ. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ εν συνεχεία, σαν μετενσαρκώσεις, μετενσαρκώθησαν στον Ιησού. Άρα ο Ιησούς είναι ο Ιησούς του Ναβί, ο παλαιός, που γίνηκε Δαβίδ, που γίνηκε
Ιησούς. Αυτά είναι τόσο αφελή επιχειρήματα που με κανένα τρόπο κανείς δεν μπορεί να τα δεχτεί. Προσπαθούν να πιάσουν εξώνυχος τον λέοντα, αλλά δεν πιάνεται. Πώς να το πει κανείς αυτό το πράγμα τώρα ότι είναι έτσι? Με κανένα τρόπο. Ότι δηλαδή ο Ιησούς του Ναβί και ο Δαβίδ ήσαν προηγούμενες μετενσαρκώσεις προ του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Θεός δεν είναι ψιλικατζής και δεν έχει ανάγκη να στείλει τις ίδιες και τις ίδιες προσωπικότητες σαν να μην μπορεί να δημιουργήσει άλλες. Έφερε τον Ιησού του Ναβί, έφερε τον Δαβίδ, άλλη προσωπικότητα η μία, άλλη προσωπικότητα η άλλη. Εκείνος έζησε στον καιρό του και έδρασε, ο άλλος έδρασε στον καιρό του. Ο Ιησούς, μα ο Ιησούς είναι ο Λόγος, ο Θείος Λόγος που ενεσαρκώθη και ενυνθρώπισε. Δεν έχουμε μετενσάρκωση προηγουμένης προσωπικότητας, αλλά τι κάνουν τούτοι? Αυτοί λένε, άλλος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού, και υπ' αυτήν την έννοια όλοι είμαι θα Χριστοί, διότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, αλλά κατά ιδιαίτερων τρόπων ήταν ο Ιησούς Χριστός, και άλλος ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι άνθρωπος μετενσαρκωμένος. Ο Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα του. Δηλαδή είναι μια αλχημία και μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν θεωρίες ανθρώπινες, οι οποίες δεν στηρίζονται όμως πουθενά μέσα στις Άγιες Γραφές. Ένα άλλο σημείο είναι το κατά Ιωάννη Θήτα 12 η περίπτωση του τυφλού. Που ρωτάνε εκεί πέρα ποιος ήμαρτε ώστε αυτός να γεννηθεί τυφλός. Αυτός ή οι γονείς αυτού. Και λένε αυτοί, βέβαια αυτός ο τυφλός που ήταν εκγενετής τυφλός, εγεννήθηκε τυφλός διότι είχε αμαρτήσει σε προηγούμενη ζωή του, προηγούμενη φάση της ζωής, και ήρθε τώρα εκγενετής τυφλός για να λυτρωθεί και να μπορέσει να αναβλέψει. Αλλά η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς βεβαιώνει ότι ούτε αυτός ημάρτησε, ούτε οι γονείς αυτού. Πώς λοιπόν αμάρτησε σε προηγούμενη φάση της ζωής του, αφού ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος το αρνείται ότι δεν ημάρτησε ούτε ούτως, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Συνεπώς η μετενσάρκωση δεν στέκει. Η προσπάθεια να βρούνε σημεία μες στις γραφές είναι τελείως αποτυχημένη. Και λένε ακόμα, αυτό που λέει «Δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν», τι άλλο σημαίνει ότι πρέπει να ξανάρθετε να μετενσαρκωθείτε? Ότι δηλαδή η αναγέννηση είναι μετενσάρκωση. Ότι πρέπει δηλαδή να μετενσαρκωθείς. Αλλά δεν λέει αυτό ο Χριστός. Δεν είπε στον Νικόδημο «Θα πεθάνεις και θα ξανάρθεις». Του είπε «Ενώ ζεις πρέπει να αναγεννηθείς». Και εννοούσε με αυτό την έλευση του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του, ο οποίος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα εφύτευε μέσα στον Νικόδημο μια καινούρια ύπαρξη, μια καινούρια ζωή. Συνεπώς, η μετενσάρκωση δεν έχει κανένα αίρισμα μέσα στις Άγιες Γραφές. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να κάνει μετενσαρκώσεις, να μας επαναφέρει και να μας επαναφέρει. Αυτές οι αντιλήψεις είναι ανατολικών θρησκειών που αγνοούν τη λύτρωση, την σωτηρία του Χριστού, και ανθρώπινες φιλοσοφίες σκέφτηκαν ότι για να μπορέσεις να λυτρωθείς πρέπει να ξανάρθεις, ότι σαν άλογο, ότι σαν ζώο άλλο, σκύλος, γάτα κλπ. Ή άνθρωπος, και να ξανάρθεις πάλι και να ξανάρθεις πάλι σε συνεχείς μετεσαρκώσεις για να λυτρωθείς. Χαμένες φιλοσοφίες και ρηχές. Η Βίβλος μας φέρνει μπροστά το μεγάλο έργο της λυτρώσεως. Ο Υιός του Θεού ήρθε και πήρε τη θέση μας και πλήρωσε τις αμαρτίες μας και γίνηκε ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού και εξυλασμός πλήρης. Και ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να γίνεις άλογο. Άνθρωπος είσαι και εκεί θα μείνεις. Και ως άνθρωπος, αν μετανοήσεις και ειλικρινά πιστεύσεις και δεχτείς τον Ιησού Χριστόν ως σωτήρας σου και αναγνωρίσεις ότι ο Θεός στη θέση σου έστειλε τον Χριστό και πλήρωσε για σένα, η ψυχή σου ελευθερώνεται, λυτρώνεται, ελευθερώνεις από τις αμαρτίες, έχεις τη χαρά ότι ελευθερώθηκες μέσα σου και ελπίζεις
να μεταβείς από τον κόσμο τούτον στην αιώνια ζωή στον Πατέρα επάνω, για να δεις πρόσωπο προς πρόσωπο εσύ τον Πατέρα. Και ακόμα μας λέγει η Γραφή ότι και το σώμα σου τούτο θα το πάρεις τούτο στην σημερινή κατάσταση που βρίσκεσαι αναστημένο, και δεν θα βγαίνεις άλογο η σαύρα, η σκύλος, η γάτα ή οτιδήποτε άλλο. Χαμένες, λέγω, φιλοσοφίες και ρηχές. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο υψηλός και τόσο μεγαλειώδης και τόσο επίσημος. Ήθε Θεός να μας δώσει περισσότερο στηριγμό στη βίβλο, να δούμε τα πράγματα κατά την Αγία Γραφή και να μπορούμε να απολογούμεθα και να μιλάμε και στους άλλους για όλα αυτά τα ανούσια και τα ξεπερασμένα, τα οποία οι άνθρωποι στη δική τους φαντασία, διότι δεν έχουν την αλήθεια να τους ελευθερώσει και να τους λυτρώσει, δεν έχουν τον Χριστόν, εφευρίσκουν και λένε «Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια», είπε ο Κύριος. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

αναφορικά με αυτά που λέμε, γιατί όσα λέμε εδώ τις Παρασκευές και τις άλλες μέρες δεν έχουν σκοπό να μας δώσουν κάποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή να μας καταρτήσουν ενδεχομένως σε ορισμένα θεολογικά θέματα, αλλά έχουν σαν σκοπό να προετοιμάσουν την ψυχή εκείνη μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τις Γραφές, να προετοιμάσουν την ψυχή εκείνη που ενδιαφέρεται σοβαρά όταν σταθεί ενώπιον του Άγιου Θεού, να σταθεί όπως Εκείνος τη θέλει. Με άλλα λόγια, πρώτα να μπορέσει να σταθεί λυτρωμένη με βάση το αίμα του Ιησού Χριστού που επάνω στο Σταυρό χύθηκε για κάθε ψυχή, και κατόπιν σαν λυτρωμένη ψυχή να σταθεί ολοκληρωμένη, να σταθεί καθώς θα έχει την ευκαιρία εδώ στον κόσμο ολόκληρη η συμπεριφορά της, όλες οι αντιδράσεις της, όλη η πορεία της να είναι τέτοια ώστε να δοθεί ευκαιρία στο Άγιο Πνεύμα, στον Παράκλητο, να μορφωθεί μέσα της ο Χριστός. Επομένως, το εδάφιο το γνωστό, το οποίο μας λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 9, το εδάφιο 27, ότι είναι αποφασισμένο για τους ανθρώπους κάποτε να πεθάνουν. Ύστερα όμως από αυτό ακολουθεί η κρίση. Αυτό το εδάφιο είναι καθοριστικό μέσα στις αποφάσεις κάθε σοβαρού και κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου, ο οποίος ξέρει ότι γύρω του πολλά γελίζουν αλλά δεν είναι χρυσός. Ξέρει επίσης από τις προσωπικές του εμπειρίες ότι ό,τι πιάνει σε λίγο είναι στάχτη, φεύγουν όλα. Και ξέρει ταυτόχρονα από μια εσωτερική φωνή που ο Θεός έβαλε μέσα μας, ένα ξυπνητήρι πνευματικό της συνείδηση, ότι θα έρθει η στιγμή που είτε το θέλει είτε όχι θα σταθεί μπροστά σε κάποιον ο οποίος ονομάζεται στις Γραφές ο Θεός, ο Δημιουργός, και στον οποίο έχει να δώσει λόγο. Το εδάφιο λοιπόν αυτό, ότι είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους, θα ρωτήσουμε από ποιον είναι αποφασισμένο. Οι Γραφές είναι κατάμεστες από τις πληροφορίες να μας πούν ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έχει πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση για τον άνθρωπο. Και καθώς διαβάζουμε ήδη στην αρχή της βίβλου, με εκείνο το «εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη», αμέσως βάζει τον άνθρωπο να βρίσκεται στη μέση.

Ναι, θα πεθάνει. Είναι μια εμπειρία, είναι μια πείρα θλιβερή, θα έλεγα, και σκληρή για πολλούς από εμάς που χάνουμε πρόσωπα τόσο αγαπητά από ανάμεσά μας. Και πολλές φορές πολλά από αυτά είναι απροετοίμαστα να συναντήσουν τον ζωντανό Θεό, τον αληθινό Θεό της Βίβλου. Όμως ξέρουμε ότι είναι ο δρόμος όλων των ανθρώπων. Θα περάσουμε όλοι μας από αυτόν. Αλλά δεν σταματάει το πράγμα εκεί. Λέει ο Λόγος του Θεού, μετά ακολουθεί η κρίση. Και θα ήθελα λοιπόν απόψε, σε όσα μέχρι σε αυτή τη στιγμή, σαν μια μικρή εισαγωγή έκανα, να πω ότι σε όλα όσα λέμε, να επαναλάβω, και σε όσα γνωρίζουμε και ακούμε καθημερινά, δεν είναι απλώς να μας καταρτήσουν σε μερικές γνώσεις, επαναλαμβάνω, ή σε μερικά θεολογικά θέματα, αλλά είναι να μας ετοιμάσουν να συναντήσουμε τον Κύριο της δόξας και να το συναντήσουμε σωστά. Γι' αυτό το θέμα μας απόψε θα είναι, σύμφωνα με τη Βίβλο, οι κρίσεις, οι πολλές κρίσεις του Θεού. Να δούμε τι λένε δηλαδή οι γραφές στα τέλη των καιρών, όταν κλείσει αυτό το σχήμα του κόσμου, ποιες είναι οι κρίσεις αυτές οι οποίες πρόκειται να ακολουθήσουν. Βέβαια, για κάποιον που γνωρίζει το Λόγο του Θεού και για κάποιον που έχει ακούσει ορισμένα πράγματα, γνωρίζει καλά ότι η μεγάλη κρίση μέσα στην ιστορία και μέσα στην αιωνιότητα και μέσα στο σχέδιο του Θεού υπήρξε ήδη η κρίση του Σταυρού του Γολγοθά. Θα πει κάποιος, καλά, η κρίση, ήταν κρίση αυτή επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά? Και βέβαια ήταν κρίση. Ήταν κρίση ενάντια στην αμαρτία και στον ξεπεσμό όλων των ανθρώπων, διότι ο Θεός ετοίμασε το έργο αυτό για όλους τους ανθρώπους και έκαμε την κρίση της αμαρτίας επάνω στον Υιόν Του, τον Μονογενή, τον Ιησού Χριστό, και έριξε επάνω σε Αυτόν όλη την ενοχή μας, όλη τη σαπίλα και το βούρκο της αμαρτίας, και εκεί επάνω στο πρόσωπο το Άγιο του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, εκεί τιμώρησε και έκρινε την αμαρτία κάθε ανθρώπου. Αυτή τη σκηνή του Γολγοθά πρέπει να τη δει κάθε άνθρωπος σωστά και να καταλάβει ότι πλέον δεν έχει λόγους να φοβάται. Δεν έχει λόγους να ανησυχεί. Δεν έχει λόγους να τρέμει ότι θα συναντήσει τον Θεό, εάν αντιληφθεί ότι ο Σταυρός και το αίμα που χύθηκε είναι και για τη δική του την πληρωμή των αμαρτιών, έγινε εκεί κρίση και για αυτόν τον ίδιο, και ότι ο Θεός τακτοποίησε τους λογαριασμούς και τις εκκρεμότητες επάνω στο Γολγοθά, διότι η κρίση, η μεγάλη, επαναλαμβάνω, μέσα στην ιστορία, είναι αυτή την οποία ο Θεός έκαμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός Άγιος και πέθανε για αμαρτωλούς. Αυτός αναμάρτητος και πέθανε για εκείνους οι οποίοι ήσαν φταίχτες και ξεπεσμένοι και διεφθαρμένοι και χαλασμένοι μέσα στην αμαρτία. Ο Θεός λοιπόν έκαμε τη μεγάλη κρίση. Και έτσι, όπως θα δούμε και στο τέλος της ώρας μας αυτής, ότι δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει πλέον αυτό το φόβο και την αγωνία, εάν θελήσει να ξεφύγει τη δίκαια κρίση του Θεού για την αμαρτία του, η οποία μέσα στη ζωή του έχει μπει και έχει αναστατώσει τον ίδιον και έχει αναστατώσει την ηθική τάξη του Θεού, δεν πρέπει να φοβηθεί. Γιατί? Όχι γιατί θα υπάρξει κάποια αμνηστία για αυτόν, αλλά γιατί η αμαρτία τιμωρήθηκε, και από τη στιγμή που οικειοποιείται ο κάθε αμαρτωλός αυτή την κρίση που έγινε στον Υιόν του Θεού, ο άνθρωπος σώζεται. Ο άνθρωπος μπαίνει μες στη χαρά του Θεού. Οι αμαρτίες του λογαριάζονται ότι έπεσαν επάνω στο θύμα το αιώνιο του Υιού του Θεού, και αυτός είναι ελεύθερος. Και η ψυχή, όταν αυτό το καταλάβει και σωστά το νιώσει μέσα της, ότι ο Υιός του Θεού στη θέση της πέθανε, τότε ξανάλαφρη χοροπηδάει από τη χαρά. Ευχαριστεί και δοξολογεί τον Θεό για αυτό το μεγαλειώδες έργο του Σταυρού του Γολγοθά. Η πρώτη λοιπόν κρίση από Θεού έχει γίνει ήδη εδώ και 2.000 χρόνια και έπεσε όλη η ενοχή όλων μας επάνω στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Πριν δούμε τις άλλες μορφές κρίσης, θα ήθελα να δούμε μέσα από τις γραφές τη μια κρίση από την οποία θα περάσουν οι πιστοί. Είναι μια κρίση στην οποία δεν θα περάσουν οι πιστοί λυτρωμένοι στο αν θα αποφασιστεί εκεί για τη σωτηρία τους ή όχι. Αλλά θα περάσουν μέσα από αυτή την κρίση, διότι πρέπει να λογοδοτήσουν για ολόκληρη τη ζωή τους και την πορεία τους. Για τις σκέψεις τους, για τις αποφάσεις τους, για το πώς ξόδεψαν τον χρόνο τους, τα χρήματά τους, το πώς διέθεσαν τις καρδιές τους, το πώς οι καρδιές τους ανταποκρίθηκαν.

0: στάθηκαν στην αγάπη του Θεού, ανάμεσα στους αδελφούς τους προστάθηκαν, όλη η πορεία αυτή, με όλες τις λεπτομέρειες, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, θα περάσουν από αυτή την κρίση του Θεού για να γίνει η αποκατάσταση. Αυτό η Αγία Γραφή το ονομάζει ότι οι λυτρωμένοι θα περάσουν από το βήμα του Κυρίου. Οι γραφές μας μιλούν γι' αυτό το βήμα του Κυρίου σε 4 διαφορετικά σημεία και θα ήθελα αυτά να τα δούμε μαζί και φυσικά να προχωρήσουμε κατόπι πιο κάτω. Οι γραφές λοιπόν μας μιλούν για αυτό το βήμα του Κυρίου σε 4 επαναλαμβάνω σημεία. Πρώτα-πρώτα θα διαβάσω από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο, στα εδάφια 5 έως 11, όπου αναφέρεται αυτό το μεγάλο γεγονός. Β' Κορινθίους, κεφάλαιον ε, χωρία 5 έως 11. Διαβάζουμε εκεί. «Εκείνος ώστις έπλασεν ημάς, δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός, ώστις και έδωκεν εις ημάς τον αραβόνα του Πνεύματος. Έχοντας λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύροντας ότι ενώ όσο ενδυμούμενα το σώματι, αποδημούμενα από του Κυρίου, διότι περιπατούμε διαπίστεως, ουχή δια της όψος, θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσομεν από του σώματος και να ενδημήσομεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ταμιφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθα έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών». Βλέπετε εδώ, είναι ξεκάθαρη διακήρυξη. Πρέπει πάντας να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ταμιφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα αυτού. Είναι θέμα ανταμοιβής, είναι θέμα παρουσίας και τα έργα αυτά τα οποία έρχονται να ανταμυφθούν, μπορεί να βρεθούν ανάμεσα στα αγαθά και κακά. Θα δούμε πώς η ανταμοιβή αυτή περιτυλίγεται με μια κρίση την οποία κάνει ο Θεός στο βήμα εκείνο του Κυρίου. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεκάθαρα ακόμα την διαβεβαίωση ότι αυτό δεν αφορά όλους τους ανθρώπους, αυτή η εικόνα, αλλά αφορά τους πιστούς, γιατί παραπάνω το είπε. Είπε ότι εμείς που πήραμε τον αραβόνα του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, και είναι φυσικά εκείνοι που λυτρώνονται με το αίμα του Χριστού όταν με σοβαρή μετάνοια και με πίστη στρέφονται στο πρόσωπο του Χριστού και βρίσκουν τη λύτρωση, το Πνεύμα το Άγιο χύνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και χαρίζει το σφράγισμα, την καινούργια ζωή, το καινούργιο πνεύμα για μια ζωή πλέον μαζί με τον Χριστό, εκείνη την καινή, με αλφα γιώτα, την καινή κτήση εν Χριστώ Ιησού. Και ακόμα παρακάτω μας είπε ότι επειδή έχουμε αυτή την απαρχή του Πνεύματος μέσα μας, θέλουμε όσο είμαστε εδώ και ενδυμούμε στο σώμα, δηλαδή είμαστε στο κατοικητήριο αυτό του σώματος, θέλουμε να εκδημήσουμε και να πάμε με τον Κύριο. Κανένας ο οποίος αισθάνεται την κρίση του Θεού για τις αμαρτίες του και αισθάνεται αμαρτωλός, δεν θέλει να πάει να συναντήσει τον Θεό. Τον φοβάται και δίκαια, γιατί οι αμαρτίες του θα οδηγήσουν την κρίση του Θεού να ξεσπάσει απάνω του. Αλλά μιλάει για λυτρωμένους. Εμείς, λέει, πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Βέβαια, κάποιος θα ρωτήσει, εάν δεν το έχει ξεκαθαρίσει από τις γραφές ακόμη το γεγονός, πότε θα γίνει αυτό. Πότε θα συμβούν τα γεγονότα αυτά που ομιλεί εδώ ο Λόγος του Θεού για το βήμα του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι αυτά θα συμβούν αμέσως μετά, όταν ο Κύριος θα έρθει να αρπάξει τους λυτρωμένους του επάνω στα σύννεφα. Η έλευση του Κυρίου στον κόσμο χωρίζεται σε 2 κομμάτια, αν μπορούσαμε έτσι να το πούμε. Είναι η πρώτη στα σύννεφα που θα έρθει να πάρει τους λυτρωμένους και είναι και η δεύτερη που θα κατέβει με τους λυτρωμένους πλέον στη γη για να βασιλεύσει, αφού κάνει τις κρίσεις που θα δούμε να βασιλεύσει πάνω στη γη για 1000 χρόνια και κατόπι. Όλα αυτά θα αφανιστούν, θα βγουν από τη μέση και θα δώσουν τόπο στα καινούργια κατοικητήρια, στα νέα οικήματα που ο Κύριος Ιησούς πήγε να ετοιμάσει για τους δικούς του. Αυτό λοιπόν θα γίνει αμέσως μετά την αρπαγή. Κατ' οδό στη γη μας θα ξεσπάσουν οι κρίσεις πλέον του Θεού, θα ξεχύνονται οι φιάλες του Θεού και η οργή του Θεού πάνω σε έναν κόσμο ασέβειας, αλλά η Εκκλησία θα ανέβει επάνω και θα περάσει από το βήμα του Χριστού πρώτα. Κατόπι, όταν περάσει από το βήμα του Χριστού, σας λέω λίγα για παρακάτω για να έχετε ολοκληρωμένη την εικόνα σε εκείνους που δεν το έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει, τότε θα είναι ο Κύριος πλέον ο οποίος θα μας οδηγήσει μέσα στον μεγάλο ναό, όπου δεν υπάρχουν τείχοι, όπου δεν υπάρχουν περιοχές, όπου δεν υπάρχουν πλέον χωρίσματα, όπου δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι που να διαιρούν και θα είναι μέσα το απέραντο σήμα, ο θόλος, αν θέλετε, του Θεού, η δόξα του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα σε εκείνη τη χρυσαφένια πολιτεία όπου κατοικεί ο Θεός, θα μας οδηγήσει ο Κύριος στους λυτρωμένους μέσα στον Πατέρα και θα πει: «Πατέρα, νάτι, αυτή είναι η εκκλησία που είχε σχεδιάσει πριν καταβολής κόσμου. Αυτή είναι η νύμφη την οποία οδήγησα εδώ πάνω με το να πληρώσω με το αίμα στο Γολγοθά. Αυτή είναι η λυτρωμένη». Και τότε για πρώτη φορά οι πιστοί του Θεού θα δουν το πρόσωπο του Πατέρα. Και εκεί είναι που θα ζητοκραυγάσουν και θα δοξολογήσουν και θα επανέσουν τον Θεό. Όμως, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, να πούμε περισσότερα, που θα τα πούμε άλλη φορά. Εδώ στο σημείο αυτό μας μιλάει ξεκάθαρα ότι θα παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού. Στο βήμα του Χριστού έρχονται οι λυτρωμένοι. Δεν μπορείς να περάσεις τον ουρανό εάν δεν είσαι λυτρωμένος. Αλλά μας μιλάει εδώ για ορισμένα πράγματα τα οποία θα λογοδοτήσουμε. Πρώτα-πρώτα θα εξεταστούν όλα τα έργα μας ενώπιον του Χριστού. Και αν αυτά είναι αγαθά, θα υπάρξει μία διαφοροποίηση βαθμολόγησης και επένων και ανταμοιβών και βραβείων τα οποία θα δώσει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι όλα το ίδιο, στην ίδια κατηγορία. Είναι άλλα έτσι, άλλα μεγαλύτερα, άλλα λιγότερο, μικρότερα. Ο Κύριος θα τα βαθμολογήσει όλα ανάλογα με τον βαθμό το δικό του για να αποδώσει ευλογία. Όμως λέει ότι θα αποδώσουμε εδώ και λογαριασμό για εκείνο που είναι κακό. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σταθούν, που έγιναν στη γη, που επράχθηκαν κάτω και που ίσως στα μάτια των ανθρώπων φάνηκαν σπουδαία, μεγάλα και χειροκρότησαν οι άνθρωποι και μας έσφιξαν το χέρι και μας είπαν: «Μπράβο, τι σπουδαίος άνθρωπος του Θεού που είσαι εσύ». Όμως για τον Θεό δεν μετράνε πολλά πράγματα έτσι. Ο Θεός θα ανοίξει ακριβώς τα βάθη, τα ελαττήρια, θα μας φέρει μπροστά μας όλες τις εικόνες και τις σκηνές ζωντανές πλέον, να δούμε ότι αυτά που κάναμε τότε δεν αξίζουν επένων και επομένως δεν μπορούν να μείνουν ούτε να επενεθούν, αλλά θα βγουν από τη μέση. Και αυτό φυσικά θα είναι μια ώρα που θα αισθανθεί ο πιστός να κατεβάζει το πρόσωπό του μπροστά στον Κύριο. Γιατί εκείνη η ώρα μας λέει αλίμονο αν πρέπει να ντροπιαστούμε μπροστά στον Κύριο όταν θα έρθει, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή. Να έχουμε θάρρος. Από τώρα πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να τακτοποιηθούν ενώπιον του Θεού. Αλλά δεν θα ήθελα να το εξαντλήσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν κι άλλα, όπως σας είπα, άλλα τρία σημεία που αναφέρεται αυτό το ίδιο γεγονός. Πρώτα-πρώτα στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο Ι-Δέλτα, τα εδάφια 12 έως 14, μας μιλάνε πάλι, αλλά σε κάποια άλλη μορφή και πλευρά, για το γεγονός αυτό ότι οι λυτρωμένοι θα σταθούν στο βήμα του Κυρίου. Θα το διαβάσουμε λοιπόν αυτά τα τρία εδάφια, Ι-Δέλτα, 10 έως 12. «Σίδε», λέει σε πιστούς ανθρώπους ο Παύλος, «σίδε, γιατί κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και εσύ, γιατί εξουθενείς τον αδελφόν σου». Εδώ δηλαδή γίνεται μια κρίση μέσα στη ζωή αυτή, καθώς ο Παύλος τους απευθύνει αυτά τα λόγια. Τους λέει: «Γιατί φτάνετε σε αυτό το σημείο, ποιος κρίνει, ποιος εξουθενεί, ποιος είσαι εσύ που το κάνεις αυτό? Δεν είναι δική σου η δουλειά αυτή. Είναι η δουλειά», όπως θα μας πει παρακάτω και σε άλλα μέρη, «δουλειά του Θεού, που εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα εκτιμήσει κατά πόσον τούτο στέκει ή όχι, ή πόσο στέκει ή πόσο πρέπει να πέσει. Γιατί λοιπόν εξουθενείς τον αδελφόν σου? Επειδή πάντες εμείς θέλουμε να παρασταθεί στο βήμα του Χριστού». Πάλι η ίδια εικόνα. «Μην το κάνετε αυτό, αδελφοί μου», λέει ο Παύλος σε αναγεννημένους πιστούς ανθρώπους, «διότι όλοι εμείς θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου. Μην κάνεις λοιπόν αυτή την κρίση. Ποιος είσαι εσύ? Διότι είναι γραμμένον: ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι σε με θέλει κάμψη παν γόνη και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν». Και στο 12: «Άρα λοιπόν έκαστος ημών περί αυτού θέλει δώσει λόγο εις τον Θεόν». Βλέπετε, εδώ πλέον τα πράγματα ξεκαθαρίζονται, εκτός του ότι ενισχύει όσα είπαμε πριν για το ότι θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου όσοι λυτρωμένοι τώρα με το αίμα του Χριστού έχουμε την ελπίδα και την πίστη ότι ο Κύριος είναι ο σωτήρας μας και ο Κυριός μας. Όμως εδώ δίνει δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι όλοι οι πιστοί, ο καθένας στη θέση του, είναι οικονόμος του Θεού. Ο καθένας δουλεύει ενώπιον του Κυρίου. Είναι εκείνος ο Κύριος ο οποίος θα του πει αν έκαμε καλά για να τον επενέσει ή αν έκαμε άσχημα για να καταστραφεί και η ανάμνηση του έργου, όχι μόνο το έργο, το κακό για το οποίο θα δούμε αμέσως με ποιο τρόπο ο Κύριος θα το καταστρέψει και από την μνήμη όλων. Αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια άλλη εικόνα, ότι έκαστος ημών το ίδιο φορτίο βαστάζει. Θα σταθούμε εκείνη την ώρα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ενώπιον του Χριστού. Και ο καθένας δεν θα έχει να κουμπίσει, να δικαιολογηθεί, να επικαλεστεί κάποιον τρίτο. Αλλά για την πορεία σου και την πορεία μου, ενώπιον του Κυρίου εκείνη την ώρα, θα δώσουμε ο καθένας μας λόγο. Αλλά προσέξτε, λέει, πάντες εμείς θα παρασταθούμε ενώπιον του βήματος του Κυρίου. Μία τρίτη εικόνα για αυτό το σημείο έρχεται από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το κεφάλαιο Θήτα, από τα εδάφια 24 και 27, όπου θα μας πει και θα μας περιγράψει τα ίδια γεγονότα, με τη διαφορά θα δώσει ένα χρώμα ιδιαίτερο τώρα, για να μας υπομνήσει την ανάγκη στο πώς πρέπει να διακατεχόμαστε από ένα ορισμένο πνεύμα. Κατάλληλο πνεύμα για να μπορέσουμε να σταθούμε στο βήμα του Κυρίου όπως ο Κύριος θέλει, για να ακούσουμε το «Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ». Διαβάζω λοιπόν από το 24 έως το 27. «Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντας μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτών στέφανων, ημείς δε άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλος κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος». Εδώ ο Παύλος, ύστερα από την έμπνευση του Πνεύματος του Θεού, ρίχνει μέσα στην όλη τη διδασκαλία της Βίβλου και για τη συνάντησή μας με τον Κύριο αυτό το πνεύμα που πρέπει να διέπει εκείνους που είχαν την ελπίδα να συναντήσουν τον Ιησού και θα περάσουν στο βήμα του Κυρίου. Προσέξτε, λέει, εδώ είσαστε αθλητές και οι αθλητές γυμνάζονται, στερούνται ορισμένα πράγματα και ταυτόχρονα είναι απαλλαγμένοι από βάρη διάφορα που θα τους γίνουν εμπόδιο στο τρέξιμό τους και δουλαγωγούν το ίδιο τους το σώμα. Και μας μεταφέρει σε αυτή την αθλητική εικόνα για να μας δείξει ότι τέτοιοι πρέπει να είσαστε στον πνευματικό σας αγώνα. Μήπως, ενώ λέτε πολλά πράγματα και κηρύσσετε στους άλλους, εσείς ήδη φανείτε ότι είστε αδόκιμοι εκείνη την ημέρα και τότε θα ευρεθείτε γυμνοί ενώπιον του Κυρίου. Επαναλαμβάνω ότι ο λόγος, στο σημείο αυτό που μιλάμε, δεν γίνεται για τη σωτηρία μας. Μιλούμε για πιστούς, αναγεννημένους, λυτρωμένους ανθρώπους του Χριστού και τα εξηγήσαμε στην αρχή. Αλλά γίνεται για πιστούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν όμως και έχουν μέσα στην καρδιά τους διακαεί πόθο να πάρουν το βραβείο. Και θα έλεγα τα βραβεία, τους επένους, τις τιμές, τα έβγε, τη δόξα η οποία πρόκειται μια μέρα να αποδοθεί σε τέτοιους πιστούς. Και ας μη κρίνουμε εξωτερικά τα πράγματα όπως μας είπε πριν. Εξωτερικά κάνουμε πολλά λάθη. Ο Κύριος ξέρει τις καρδιές και ενώπιον του Κυρίου αστεκόμεθα ο καθένας, γιατί το βάρος πέφτει στον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τελευταίο σημείο και το πιο ίσως δυνατό και περισσότερο ξεκάθαρο είναι στην ίδια επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους, γνωστό σε όλους μας υποθέτω, από το γάμα κεφάλαιο, από το εδάφιο 10 έως το 15. Πρώτη Κορινθίους, κεφάλαιο γάμα, τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 10 έως 15. Διαβάζω τα εδάφια αυτά. «Εγώ, λέει ο Παύλος, κατά την χάρη του Θεού, την δοθήσαν εις εμέ, ο σοφός αρχιτέκτον, θεμέλαιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος όμως σας βλέπει, ως επικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται να θέσει, παρά το τεθέν το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστο το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό. Επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου, ο οποίον είναι. Εάν το έργον τεινός το οποίον αποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργον τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός». Βλέπετε, η σωτηρία την βάζεις σαν γεγονός που δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί δεν τα λέμε αυτά να ρίξουμε κάποια αμφιβολία σε λυτρωμένες ψυχές, αλλά τα λέμε, όπως είπαμε στην αρχή, αφενός μεν για εκείνους που δεν έχουν προετοιμαστεί να πιαστούν από τον Χριστό και να σωθούν, και αφετέρου για όλους εμάς που ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, να είμαστε έτοιμοι στο βαθμό που πρέπει για να μας τιμήσει ανάλογα ο Κύριος. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, ότι το θεμέλιο μπήκε, είναι ο Ιησούς Χριστός, και αυτό το θεμέλιο μπαίνει στην καρδιά καθενός, ο οποίος ξεκινάει μια πνευματική καινούργια πορεία με τον Χριστό. Σε αυτόν στηρίζει τη σωτηρία, σε αυτόν στηρίζει όλη την οικοδομή του πνευματική, σε αυτόν στηρίζει το μέλλον του και την αιωνιότητα. Και είναι σωστά έτσι. Όμως, πάνω σε αυτό χτίζει ο καθένας με ένα ανάλογο υλικό. Αυτό φυσικά αναφέρεται και στους ανθρώπους που υπηρετούν το Ευαγγέλιο και πώς χτίζουν στο έργο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η άλλη πλευρά, το πώς ο καθένας μας, γιατί μιλάει για προσωπικά θέματα, όπως είπε εδώ, ότι εάν δεν της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτων, και αν το έργο τεινός το οποίο επικοδόμησε μένει, στο 14 και στο 12, βλέπετε, είναι προσωπική ευθύνη πλέον του καθενός, τι υλικό θα χτίσει στο προσωπικό του οικοδόμημα πάνω στην πνευματική του ζωή. Και όπως είπαμε και πριν, η διαφοροποίηση γίνεται, και εδώ το βλέπουμε, χρυσός, πολύτιμη λίθη, άργυρος, τα οποία βάζει σε μία σειρά ο Λόγος του Θεού, χρυσός, άργυρος, λίθος, θυμίους, και από τα άλλο ξύλο, χόρτο, καλάμι, και εκεί πάλι διαφοροποίηση. Στη δεύτερη κατηγορία, βέβαια, είναι διαφοροποίηση στα μάτια των ανθρώπων περισσότερο ή στις εκτιμήσεις προσωπικές που κάνουμε. Αλλά για τον Θεό, εκείνα τα τρία, ξύλο, χορτάρι και καλάμι, ξέρετε, επειδή θα δοκιμαστεί, μας είπε, από τη φωτιά, θα κατακούν, δεν μπορούν να μείνουν αυτά. Ενώ όλα τα άλλα, το χρυσάφι, το ασίμι και η πολύτιμη λίθη, θα περάσουν τη φωτιά, θα καθαριστεί κάποιο άχρηστο μέρος, αλλά αυτά θα μείνουν. Και βεβαίως το καθένα έχει μία διαφορετική αξία, και σε αυτό μας αφήνει ο Λόγος του Θεού να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ανάλογη ανταμοιβή. Το θέμα λοιπόν εδώ γεννιέται. Τι χτίζω και τι επικοδομώ και στο προσωπικό μου έργο, αλλά και στην πνευματική μου ζωή ενώπιον του Κυρίου. Μπορεί να είναι ένα σπίτι όμορφο, μέγαρο, τεράστιο, από ξύλο πολύτιμο, μαγκόνι, το οποίο, το μαόνι, το γνωστό, το ελληνικό, το οποίο το ετοιμάζουμε γελιστερό με όλες τις ανέσεις μέσα, αλλά όταν περάσει και φτάσει στο βήμα του Χριστού και γίνει αυτή η κρίση της εκτίμησης αν στέκει ή αν όχι στα μάτια του Άγιου Θεού, θα το δούμε αυτό να μπαίνει στη φωτιά, γιατί με φωτιά θα δοκιμαστεί και θα ανάψει ολόκληρο μέσα στη φλόγα του Θεού και θα κατακαεί και θα μείνουν στάχτες. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτή την κρίση στο βήμα του Κυρίου. Παναλαμβάνω, όχι κρίση για σωτηρία, αλλά κρίση για την όλη ζωή μας. Και αυτό που μας είπε στην αρχή από τη Δεύτερη Κορινθίους, ότι είτε είναι αγαθόν, είτε είναι κακόν. Εδώ τώρα το κομμάτι αυτό στην Πρώτη Κορινθίους που διαβάζουμε το ξεκαθαρίζει. Το αγαθόν είναι εκείνο που θα μείνουν, με όλο τον καθαρισμό και τη διαβάθμιση και την ανταμοιβή από Κυρίου. Και το άλλο είναι επίσης που θα περάσει από τη φωτιά και δεν θα υπάρχει πλέον. Όμως μένει μια στιφή προσωπική εμπειρία. Ούτως δε, εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί, ούτως δε αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Σαν μέσα από τη φωτιά, σαν καψαλισμένος. Θα ζημιωθεί, υπάρχει ζημία. Βλέπετε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο, έλεγε, τι θα ωφεληθεί ένας άνθρωπος εάν κερδίσει όλον τον κόσμο, απολέσει δε την ψυχή αυτού ή ζημιωθεί. Μιλάει για δύο διαφορετικά πράγματα. Εάν δεν προσέξεις το μήνυμα του Χριστού και αγκαλιάσεις τη φωνή του Θεού, τα χαθείς, τα έχεις την απώλεια της ψυχής. Εάν το αγκαλιάσεις και δεν προσέξεις την πνευματική σου πορεία, θα έχεις τη ζημία, θα ζημιωθείς. Και δεν θα μείνει τίποτα. Και σε ένα άλλο μέρος ο Δανίλη μας λέει ότι αστέρος διαφέρει από άλλο αστέρι κατά τη δόξα. Και εκεί μας μιλάει για τους πολλούς αστέρες, το 10ο κεφάλαιο ο Δανίλη, για να μας πει αυτές τις αλήθειες. Τότε θα βρεθούμε μέσα στους άλλους, στη δόξα, τη γενική, αλλά η δόξα η δική μας θα είναι πολύ μικρότερη. Μας δίνει τώρα την ευκαιρία ο Θεός, την κρίση εκείνη που θα περάσει, τη δεύτερη για την οποία μιλάμε τώρα, το βήμα του Κυρίου, να μπορέσει ο πιστός να σταθεί στη θέση που πρέπει. Τώρα όμως θα ήθελα να δούμε μια άλλη κρίση την οποία ο Λόγος του Θεού έχει να μας πει. Και βρίσκεται αυτή στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 25, τα εδάφια 31 έως 46. είναι ένα από τα δύσκολα, θα έλεγα, ή παρεξηγημένα τμήματα της Αγίας Γραφής και θα ήθελα απόψε να το φωτίσουμε το κομμάτι αυτό από μία πλευρά, όπως θα το δούμε μαζί. Στο Ματθαίο, λοιπόν, αν κάποιος θέλει να ανοίξει, στο ΚΕ κεφάλαιο, στα εδάφια 31 έως 46. Διαβάζω το κομμάτι αυτό. «Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, εν τη δόξη αυτού, λέει ο Χριστός, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσε συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερηφίων και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ αριστερών». Θα σταματήσω εδώ γιατί αν το διαβάσουμε ολόκληρο αμέσως ίσως δεν θα έχετε φρέσκες τις εντυπώσεις που υπάρχουν. Και να δούμε αυτές τις εικόνες και τα στοιχεία που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα-πρώτα μας μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, την οποία προηγουμένως διαφοροποιήσαμε από την αρπαγή. Είπαμε, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, είναι ένα γεγονός που έχει δύο φάσεις, η αρπαγή στα σύννεφα και θα ακολουθήσουν μεγάλη θλίψη καθώς θα ξετυλίγονται οι κρίσεις του Θεού πάνω στη γη και πάνω στον ουρανό θα είναι το βήμα του Κυρίου, η παρουσίαση των εκλεκτών στον Πατέρα και η δόξα η οποία ακολουθεί, το δείπνο του αρνίου και τα λοιπά, θα τα δούμε μελλοντικά, αλλά αυτό δεν είναι τούτο που μιλάει ο Λόγος του Θεού. Εδώ έχουμε ξεκάθαρα τη διακήρυξη «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι, οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί το θρόνο της δόξης αυτού και θέλουσε συνεχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη». Ας προσέξουμε, καθώς θα κάνει, όπως θα δούμε, μια κρίση με τον Ισραήλ, θα κάνει μια κρίση αργότερα με όλους τους κατοίκους της γης που πέρασαν από πάνω και τους αγγέλους οι οποίοι αμάρτησαν και φυσικά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες κρίσεις που παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Εδώ λοιπόν μας μιλάει ότι θα συναχθούν έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Δεν μιλάει για τον Ισραήλ, θα το δούμε αλλού αυτό. Πού το μιλάει και πού το λέει. Και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων. Καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερηφίων και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ αριστερών. Εδώ κάνει ένα χωρισμό, καθώς κατεβαίνει ο Κύριος στη γη, και έχουμε τρία στοιχεία. Έχουμε τα πρόβατα που χωρίζονται από τα έθνη, που έχει μπροστά του ο Κύριος, τα μεν εκ δεξιών, μία κατηγορία, τα δε εξ αριστερών, δεύτερη κατηγορία, και κατόπιν μπροστά μας, θα δούμε παρακάτω, έχουμε το λαό Ισραήλ, όχι για κρίση, αλλά για σύγκριση και για απόδοση δικαιοσύνης από μέρος του Κυρίου. Λέει λοιπόν παρακάτω και συνεχίζουμε να διαβάζουμε, «Τότε ο βασιλεύς έρχεται με το βασιλικό του πλέον αξίωμα, γιατί θα βασιλεύσει 1000 χρόνια, όπως έχουμε ξαναπεί, πάνω στη γη, και θέλει πει προς τους δεξιών αυτού, έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Διότι επείνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψησα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με νεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ». Τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντας, «Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και φιλοξενήσαμεν ή γυμνών και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθαμε προσέ». Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς, «Αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάματε εις ένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, είστε με εκάματε», η τρίτη κατηγορία. Μιλάει για το στους αδελφούς του από σάρκα κατά σάρκα το λαό Ισραήλ, εφόσον κάματε κάτι για αυτούς και κατ' επέκταση φυσικά και για όλους τους πιστούς μες στη μεγάλη θλίψη, εις εμέ το κάματε. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τα σημεία αυτά που είναι πολύτιμα, γιατί υπάρχει και γενικά η παρεξήγηση, όπως είπα στην αρχή, μάλλον η παρερμηνία σε αυτό το κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα και η παρεξήγηση από ανθρώπους που διαβάζουν τότε τα λόγια και λένε, «Να, βλέπεις λοιπόν, αν ντύσεις έναν γυμνό, αν ποτίσεις ένα διψασμένο και θρέψεις ένα πεινασμένο, αν πας σε μια φυλακή σε έναν άνθρωπο που σε έχει ανάγκη και σε ένα άρρωστο τον επισκεφτείς και κάνεις τέτοια καλά έργα, να, ο ίδιος ο Κύριος λέει, με επισκεφτήκατε, με ντύσατε, με ποτίσατε, μπες λοιπόν στη Βασιλεία των Ουρανών». Όχι. Αυτό είναι παρερμηνία της Βίβλου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί από τέτοια ή και πολλά άλλα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα. Αλίμονο. Οι γραφές μας θέτουν ξεκάθαρα τη διακήρυξη ότι η σωτηρία γίνεται μέσω του αίματος, του Σταυρού του Χριστού και μέσω της θυσίας του Χριστού και ότι ακόμα με έργα καλά κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί ενώπιον του Κυρίου. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Εδώ όμως, επειδή έχουμε να κάνουμε με την περίοδο της μεγάλης θλίψης στην οποία αναφέρεται ο Κύριος όταν κατεβαίνει οριστικά κάτω και έρχεται στη γη και καλεί πρώτα τα έθνη μπροστά του, πριν ξεκινήσει η βασιλεία η χιλιετής, η ετοιμασμένη, όπως είπε, προκαταβολής κόσμου, αρχικά και κατ' επέκταση συνέχεια στην αιωνιότητα, αλλά αρχικά αυτή είναι το έδαφος τέτοιο που πρέπει να μπουν μόνο οι λυτρωμένοι μέσα εκεί. Θα δούμε και στον Ισραήλ. Μόνο οι λυτρωμένοι από τον Ισραήλ θα μπουν στη χιλιετή βασιλεία. Όχι όλοι. Στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, βεβαίως θα γεννηθούν πολλοί, διότι οι άνθρωποι θα ζουν 1000 χρόνια και πλέον. Διότι θα έχουν μπει μέσα άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, 50, 60, 70 ετών, και επειδή η βασιλεία του Θεού θα διαρκέσει 1000 χρόνια, αυτή όταν κλείσει θα είναι 1070 χρόνια. Ο καθένας από αυτούς, για παράδειγμα. Λέγω ότι μέσα εκεί θα γεννιούνται παιδιά και θα μεγαλώνουν και η γη θα αποδώσει. Έχουμε μιλήσει για αυτή την κατάσταση της χιλιετής βασιλείας άλλες φορές. Ότι σε αυτή την περίοδο πλέον θα γεννηθούν άλλοι, οι οποίοι θα ανταρτέψουν, θα σηκώσουν παράστημα ενάντια στον Κύριο που τους κυβερνάει και θα τους δώσει ο Θεός την ίδια ευκαιρία στο τέλος, καθώς θα λύσει τον διάβολο, ο οποίος τότε θα έχει δεθεί, για να μπορέσει η γη να απολαύσει την ήρεμη διακυβέρνηση και τη βασιλεία του Χριστού. Θα τους δώσει ίσες ευκαιρίες εκλογής, αντίδρασης, για να μπορέσουν και αυτοί με τα ίδια μέτρα να σταθούν ή όχι ενώπιον του Κυρίου. Λέγω λοιπόν ότι μέσα στη βασιλεία αυτή, τη χιλιετή, θα μπουν ξεκαθαρισμένα πνεύματα, λυτρωμένα πνεύματα, εκείνοι οι οποίοι είχαν λόγους να βοηθήσουν τους αδελφούς του, αυτούς τους μικρούς, γιατί έβλεπαν σε αυτούς με ένα μάτι διαφορετικό. Ήταν η εποχή που ούτε να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις. Ο αριθμός 666 παίρνει και δίνει εκείνη την εποχή. Όσα και να έχεις αγαθά δεν σε ωφελούν σε τίποτα. Εκτός εάν υποκύψεις το θηρίο. Και τι θα γίνουν εκείνα τα εκατομμύρια των ανθρώπων τα οποία θα προσπαθούν να διαφεύγουν από το μαχαίρι, από τις φυλακές, από τις ταλαιπωρίες, που δεν θέλουν να υποκύψουν στον Αντίχριστο. Θα βρεθούν τέτοιοι μέσα από τα έθνη. Ψυχές οι οποίες θα φιλοξενήσουν όπως η Χήρα, η γυναίκα εκείνη που δεν είχε παιδί, η άτεκνη με τον άντρα της, φιλοξένησαν τον Ελισέ, τον άνθρωπο του Θεού, και του έκαναν δωματιάκι. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα σταθούν μπροστά να βοηθήσουν τις ψυχές αυτές. Και σε αυτό αναφέρεται ο Κύριος. Στην στάση τους απέναντι στους λυτρωμένους και ιδιαίτερα στο λαό Ισραήλ εκείνη την εποχή. Γι' αυτό τους λέει, εσείς μεν μπείτε μέσα στη βασιλεία. Εσείς οι άλλοι δεν έχετε δικαίωμα να μπείτε μέσα, διότι δεν εκάματε τίποτε απέναντι τον αδελφό μου. Είναι ένα ξεκαθάρισμα το οποίο κάνει ο Λόγος του Θεού σε αυτό το σημείο. Αλλά θα ήθελα, πριν αφήσουμε την εικόνα αυτή, να τη συμπληρώσουμε για απόψε τουλάχιστον με την παράλληλη την οποία έχει ο Λόγος του Θεού να μας δώσει και για το λαό Ισραήλ. Θα ανοίξουμε τώρα στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, στο κεφάλαιο 20, το Κάπα. Είναι η σκηνή αυτή από τα εδάφια 33. Η Ιεζεκιήλ λοιπόν, ο προφήτης, το κεφάλαιο Κάπα, γιατί έτσι ίσως θα καταλάβουμε πιο σωστά τα όσα είπαμε τώρα για το 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Η Ιεζεκιήλ, επαναλαμβάνω, κεφάλαιο Κάπα, εδάφια 33 έως 38. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Αξίζει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. «Ζω εγώ», σελίδα 752, αν έχετε γραφές με παραπομπές. «Ζω εγώ», λέγει Κύριος ο Θεός, «εξάπαντος εν χειρή κρατεά και εν βραχίον εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο θέλω βασιλεύσει εφημάς». Βλέπετε, μιλάει για βασιλεία, την οποία επάνω στο λαό Ισραήλ θα ασκήσει ο βασιλιάς αυτός. Ο Κύριος είναι ο βασιλιάς. Και εδώ ας πούμε και μια λεπτομέρεια χρήσιμη, ότι ο Κύριος ο Θεός, ο Γιαχβέ Ελοχήμ, που είναι το πρωτότυπο, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Γιαχβέ Ελοχήμ, και αυτός, όπως ο Πατέρας, όπως το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά που μιλάνε για έναν Γιαχβέ. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ότι αυτός ο Κύριος θα βασιλεύσει, είναι ο Κύριος Ιησούς, ο Γιαχβέ Ελοχήμ. Αυτός λοιπόν θα βασιλεύσει. Το 34 διαβάζουμε «Και θέλω σας εξαγάγει», συγγνώμη που διακόπτω εδώ, αν θέλετε άλλες παραπομπές τέτοιες, «και το Ιαχβέ του Κυρίου το άλλο πρόσωπο, σημειώστε στο Ιωταφίτα της Γένεσης 24 και στο Ζαχαρία στο Γάμα 2. Επίσης είναι ο Κύριος εκεί, ο Ιαχβέ, ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο Ιαχβέ. Διαβάζω από το 34 «Και θέλω σας εξαγάγει εκ των λαών, και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων στους οποίους είστε διασκορπισμένοι, εν χειρή κρατεά και εν βραχίον εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο». Εδώ μιλάει, καθώς είναι σκορπισμένοι οι Ισραηλίτες, και ακόμα είναι, δεν μαζεύτηκαν όλοι στη γη αυτή, θα τους μαζέψει πίσω στη γη Ισραήλ, στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, με χέρι κρατεό και με βραχίον εξυπλωμένο, που σημαίνει ότι αυτός θα μπει στην ιστορία μέσα και θα παραμερίσει άλλες καταστάσεις, ώστε ο βραχίονος του Κυρίου να ενεργήσει κατά τα σχέδιά του τα αιώνια. Και εν θυμό εκχαιωμένο. Το θυμό θα δούμε παρακάτω ποια σχέση έχει με αυτά. «Και θέλω σας φέρει εις την έρημον των λαών, και εκεί θέλω κριθεί με σας πρόσωπον προς πρόσωπον». Μια κρίση του Θεού με το λαό Ισραήλ στους έσχατους καιρούς. «Θα σας φέρω στην έρημο». Και μάλιστα είναι η έρημος εκείνη η οποία στη βίβλο έχει ειδική ονομασία και επαναλαμβάνεται. Είναι η περίφημη έρημος του Θεού για κρίση την οποία κάνει. Και στο 36 «Καθώς εκρίθην με τους πατέρες σας εν τη ερήμο της γης Αιγύπτου, ούτω θέλει σας θέλω σας κρίνει, λέγει Κύριος ο Θεός». Και τώρα προσέξτε. «Και θέλω σας περάσει υπό την Ράβδον, και θέλω σας φέρει εις τους δεσμούς της Διαθήκης». Αυτά γίνονται με δυνατό χέρι και με επέμβαση δυνατή του Θεού. Και παρακάτω. «Και θέλω εκαθαρίσει εκ μέσου ημών τους αποστάτας και τους ασεβίσαντας εις εμέ. Θέλω εκβάλει αυτούς εκ της γης της παρικίας αυτών, και δεν θέλουσι εισέλθει εις την γην, εις γην Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Βλέπετε, κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Βγάζει τους αποστάτες από τη μέση, τους φέρνει κάτω από δυνατές παρεμβάσεις του, κάτω από κρίση, κάτω από συνάντηση προσωπική με τον Κύριο, βγάζει τους αποστάτες από τη μέση, λογαριάζεται μαζί τους και τους ετοιμάζει. Είναι το υπόλοιπο για το οποίο μας μιλάει στο Ιώτα Δέλτα 8 ο Ζαχαρίας, το υπόλοιπο εκείνων των ημερών, το οποίο θα μπει μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Αλλά εδώ, λόγω της ώρας, θα πρέπει για απόψη να σταματήσουμε, να συνεχίσουμε την ερχόμενη φορά. Θα ήθελα όμως να συγκεντρώσουμε λίγες από τις σκέψεις που προαναφέραμε. Πρώτα-πρώτα, μιλήσαμε ότι ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι ακούμε από αυτό το βήμα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και την Παρασκευή φυσικά, δεν είναι ούτε για θεολογικές γνώσεις περισσότερες, ούτε για κάποια τυχόν κατάρτιση. Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Είναι πρώτα για να μπορέσει κάποιος, ο οποίος δεν έχει σοβαρευτεί με τα πράγματα του Θεού, να καταλάβει ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν ένα έργο σωτηρίας, τέλειο, να τον προτρέψει η βίβλος, ο Λόγος του Θεού, να κινηθεί σε μετάνοια και σε επιστροφή, να έρθει στον Κύριο και να σωθεί, και όλους εμάς που ομολογούμε την πίστη αυτή, να μας προτρέψει επίσης ο Λόγος του Θεού για μια ζωή καθαρή και άγια, ζυγισμένα πράγματα στη ζωή μας, ξεκάθαρα, ώστε να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου άγιοι και έτοιμοι να δεχθούμε τους καρπούς της δικής του ευλογίας και της χαράς, να μας δώσει τους έπαινους, τα βραβεία, τις τιμές, τη δόξα την οποία προετοιμάζει για όλους μας. Αλλά είπαμε ότι η κρίση μεγάλη η οποία έγινε στο Σταυρό του Γολγοθά, και κρίθηκε μια για πάντα το παθητικό των αμαρτιών των ανθρώπων, και όποιος στραφεί στο Γολγοθά παίρνει σωτηρία. Και όποιος επίσης γλιστρήσει τυχόν και βρεθεί σε πτώση, πάλι στο Γολγοθά πρέπει να στραφεί, στο αίμα εκείνο, με γνήσια μετάνοια και με επίκληση του ονόματος του Κυρίου, για να πάρει ανόρθωση, καθαρισμό και σωτηρία ολοκληρωμένη, ώστε να προχωρήσει πνευματικά. Μετά μιλήσαμε για την κρίση στο βήμα του Κυρίου και είδαμε τις τέσσερις εικόνες ότι όλοι μας θα παρασταθούμε στο βήμα του Κυρίου, και κατά που είδαμε την κρίση των εθνών και την κρίση του Ισραήλ. Αλλά αρχίσαμε με το εδάφιο «Είναι αποφασισμένο από τον Θεό στους ανθρώπους κάποτε να πεθάνουν. Μετά από αυτό ακολουθεί κρίση». Και θα ήθελα, για να κλείσουμε την ώρα μας αυτή με τα χαρμόσυνα νέα τα οποία έχει να δώσει ο Λόγος του Θεού πάντοτε, γιατί δεν είναι ο Θεός ο οποίος εκφοβίζει τον άνθρωπο, αλλά του μιλάει, τον τραντάζει, τον ταρακουνάει λίγο για να σκεφτεί και να βρει την ευκαιρία να πιαστεί. Γι' αυτό να κλείσουμε με ένα χωρίο το οποίο βρίσκεται και που είναι χαρά σε Ευαγγέλια, που λέει ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να περάσει από κρίση, επειδή έγινε η κρίση. Και το λέει με τα εξής λόγια. Είναι ο θείος τρόπος απαλλαγής από την κρίση. Ο Χριστός μιλάει σε αυτό το χωρίο και λέει «Όποιος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει αιώνια ζωή. Και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη από τώρα μεταβεί από το θάνατο στη ζωή». Είναι στον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο ε24. Είναι αυτή η διακήρυξη του Θεού, ότι εκείνος ο οποίος ακούει τα λόγια μου, δηλαδή δίνει προσοχή και δέχεται μέσα του ότι εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, αλλά έχω όλα τα στοιχεία να τον πείσω ότι είμαι από τον Θεό σταλμένος, εκείνος με έστειλε, ότι είμαι ο Μεσσίας και ο Λυτρωτής. Εάν αυτό το δεχθεί, αυτός ο άνθρωπος πρώτα-πρώτα λέγει ότι έχει αιώνια ζωή, γιατί πιστεύει σε μένα. Την έχει, είναι δικό του κτήμα. Και δεύτερον, σε κρίση δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται? Γιατί η κρίση των αμαρτιών μας σε αυτή την ώρα μεταφέρεται επάνω στον Σταυρό, στη μεγάλη κρίση που αναφέραμε του Γολγοθά που έκαμε ο Ιησούς για μας. Και από τώρα πια έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Δεν είναι στο θάνατο πλέον, αλλά στη ζωή. Δηλαδή το καμίνι που ανοίγει οι φλόγες του ουρανού, γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, καθώς με την πόρτα του θανάτου θα βγούμε από αυτό το ορατό σύμπαν και θα μπούμε στο αόρατο, δεν θα καούμε στις φλόγες εκείνες. Γιατί? Γιατί έχει μέσα μας αλλάξει το είναι μας, γίναμε κι εμείς φλόγα. Και μια φλόγα δοξασμένη προσωπικότητα πλέον θα μπει μέσα στο χορό με τις άλλες φλόγες, στο καμίνι του Θεού. Και θα ζούμε και θα χαιρόμαστε την αιωνιότητα. Δεν έχεις να φοβηθείς την κρίση. Μπήκες από το θάνατο στη ζωή. Έγινες κι εσύ ένα φλεγόμενο, όν πνευματικό. Γιατί εκείνους κάνει τα όργανα του, λέγει, φλόγες πυρός. Εκείνος είναι που μας μετατρέπει και μας δίνει από το δικό του κομμάτι τη φύση του να είμαι τα παιδιά του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός προειδοποιεί, θα πεθάνουμε όλοι, θα περάσουμε από κρίση, εφόσον δεν έχουμε τώρα τοποθετηθεί στο Γολγοθά, όπου η κρίση έπεσε στον Σταυρό και εμείς πλέον μπαίνουμε στη ζωή χωρίς να φοβηθούμε την κρίση. Θα περάσουμε φυσικά από την κρίση αυτή της πορείας της ζωής μας στο βήμα του Κυρίου, αλλά αυτό είναι πλέον για την ανταμοιβή και μακάρι όλοι μας, όσοι ομολογούμε τον Χριστό, να ακούσουμε το «Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ» από το στόμα του. Και μπορούμε να το ακούσουμε εάν προσέξουμε και σοβαρευτούμε σε ό,τι μας λέει καθημερινά και τον τιμήσουμε μέσα στη ζωή μας. Την επόμενη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε με τις κρίσεις.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο της γέννησης του Κυρίου. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες βγήκε διάταγμα από τον 4 Αύγουστο να απογραφεί όλη η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε για πρώτη φορά όταν η ηγεμόνας της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος και έρχονταν όλοι να απογράφονται καθένας στην πόλη του. Και ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλέμ, επειδή αυτός ήταν από την οικογένεια και από την πατριά, από το μεγάλο σόι δηλαδή του Δαβίδ. Και το έκανε αυτό για να απογραφεί με τη Μαριάμ, που ήταν αραγωνιασμένη με αυτόν και ήταν έγκυος. Και ενώ ήταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι μέρες του να γεννήσει και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και τον σπαργάνωσε και τον κατέκλυνε, τον έβαλε να κοιμηθεί, να ξαπλώσει στη Φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Οι μένες εδώ μεταξύ υπήρχαν στο ίδιο μέρος, διανυκτερεύοντας τους αγρούς και φυλάτοντες τις φυλακές της νύχτας, τις βάρδιες, στο ποιμνιό τους. Και ξαφνικά άγγελος Κυρίου φάνηκε σε αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους. Και φοβήθηκαν μεγάλο φόβο και τους είπε ο άγγελος, μη φοβάστε, γιατί ευαγγελίζομαι σε εσάς μεγάλη χαρά, η οποία θα είναι όχι μόνο σε εσάς αλλά και σε όλο το λαό. Γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη Δαβίδ, σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός, Κύριος. Και αυτό θα είναι το σημάδι για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο, με σπάργανα, το οποίο κοίταται, βρίσκεται στη Φάτνη. Και ξαφνικά με τον άγγελο φάνηκε πλήθος ουράνιας στρατιάς, οι οποίοι μνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία».

Το λουλουδάκι, η λάμπη, ανθίζει χαροπάν. Δέστε πως το είχε πει ο Ισαΐας μερικές εκατονταετίες πιο μπροστά. Διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Αυτό το λουλουδάκι ανέβει ενώπιον του ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Σκέφτηκα να μείνουμε λίγο ακόμη στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στην ατμόσφαιρα πιο σωστά αυτή. Γιατί είναι διάχυτη γύρω μας και περιραίουσα? Οι διαφημίσεις ακόμη δεν έχουν ξεκολληθεί από τους στίχους. Τα διαφημιστικά σπότ στην τηλεόραση εξακολουθούν και παίζονται. Στο ραδιόφωνο επίσης ακούγονται. Οι αγιοβασίλειδες είναι φωτισμένοι ακόμη στους δρόμους καθώς περνάει κανείς. Τα έλατα των πραγματευτάδων βέβαια έχουν καεί, αλλά μένουν τα αποκαίδια. Και ακόμη βρισκόμαστε σε αυτό το κλίμα. Ένα κλίμα που αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι υγιές και κατά πόσο ανταποκρίνεται στο Λόγο του Θεού. Νομίζω ότι πάντοτε όταν χρειάζεται κανείς να συλλάβει το μήνυμα των καιρών και να δώσει το στίγμα της εποχής του, της συγκεκριμένης, δεν αναφέρομαι στην ιστορική εποχή, αλλά στην κοινωνική μορφή την οποία η κάθε εποχή έχει, θα πρέπει να ανατρέχει στις διαφημίσεις οι οποίες την περίοδο εκείνη ακούγονται, λέγονται, προβάλλονται. Τελευταία μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και μια έκδοση για τη διαφημιστική ιστορία στην Ελλάδα, την οποία δυστυχώς ακόμη δεν την έχω αποκτήσει. Γιατί από εκεί μέσα αποτυπώνονται οι διάφορες τάσεις και οι κατευθύνσεις, τα ερεθίσματα και οι αντιδράσεις στους διάφορους καιρούς και στα ερεθίσματα των καιρών. Και καθώς βλέπω, καθώς ακούω τις διαφημίσεις αυτές τις ημέρες, είναι μερικές οι οποίες αποτυπώθηκαν στο μυαλό μου, αποτυπώθηκαν στη σκέψη μου. Μία από αυτές λέει, τα Χριστούγεννα είναι να δίνεις. Christmas is giving. Ωραίο μήνυμα αυτό. Τι πιο ωραίο από το να δώσει κανείς. Όλος ο κόσμος προτρέπει ο ένας τον άλλον στο να δίνει. Δώστε από εδώ, δώστε από εκεί, δώστε στην Αφρική, δώστε στην Ασία. Καλό αυτό. Αλλά αν δει κανείς ποιος είναι αυτός που το λέει, θα θέσει ένα ερωτηματικό για τα κίνητρά του. Είναι μαγαζάτορας. Είναι μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση που θέλει να πουλήσει. Christmas is giving. Μάλλον λοιπόν δεν είναι τόσο αθώο. Άκουσα μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο, η οποία αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού χωρίς να το κατονομάζει. Και έλεγε ότι κάποτε υπήρχε ένας ο οποίος είχε όραμα. Ο Χριστός. Τώρα μάλλον δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν όραμα. Εκείνος είχε όραμα. Σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν όραμα. Τι καλά που θα ήταν να υπήρχαν και σήμερα οραματιστές όπως υπήρχε ο Χριστός. Και ακόμη μου έκανε εντύπωση ένα προϊόν, αρκετά γνωστό, το οποίο κυκλοφορεί. Το οποίο, ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει αυτό, γιατί λέει αυτό μας φέρνει τις γιορτές. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα ερχόντουσαν οι γιορτές. Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από αυτό το προϊόν που γιορτάζαν τις γιορτές, λάθος κάνανε οι άνθρωποι, δεν ήταν γιορτές, γιατί δεν υπήρχε το προϊόν αυτό. Φέρνει τις γιορτές. Αυτό είναι το κλίμα των Χριστουγέννων. Και αν ακούσετε λίγο από εδώ και από εκεί διάφορους επώνυμους, τους ούτοπος ονομαζόμενους καλλιτέχνες, εισαγωγικά αυτό, ο καθένας θα βγει να πει το μακρύ του και το

γέροντό του τι είναι Χριστούγεννα, πώς πέρασε Χριστούγεννα. Θυμάμαι ένα φεδρό πρόσωπο, το οποίο ακόμη και σήμερα λάμπει στο καλλιτεχνικό στερέωμα, στο συσσαγωγικά καλλιτεχνικό στερέωμα, το οποίο το ρώτησαν πριν μερικά χρόνια πώς πέρασε τις γιορτές, λέει, είπε όμορφα, απλά και αγαπημένα. Αυτό είναι ενδεικτικό βέβαια του καλλιτεχνικού επίπεδου στο οποίο βρίσκεται η πατρίδα μας σήμερα. Θα βγουν λοιπόν να πούνε πώς πέρασαν, τι ωραία που ήταν τα δώρα που αντάλλαξαν, τα γλυκά τα οποία έφεγαν, πώς πήγανε σε ένα γυροκομείο και έδωσαν χαρά. Και έτσι βέβαια κατασυγάστηκε η ενοχή η οποία υπήρχε μέσα και η ανησυχία, γιατί έκαναν το καλό. Ενώ κάποιοι άλλοι κακοί άνθρωποι, οι φύλαυτοι άνθρωποι τις μέρες αυτές, δεν πήγαν να κάνουν αυτό το καλό. Και έτσι διαμορφώνεται μια εικόνα των Χριστουγέννων, που είναι μια εικόνα του να δώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Αυτό βέβαια ικανοποιεί εκείνους οι οποίοι τα παράγουν. Και όλες οι γιορτές Ιρίστο εμπαρόδων, η γιορτή της μητέρας, η γιορτή του πατέρα, όλα αυτά προς αυτό αποσκοπούν, στο να αγοράζουμε λουλούδια να βγάζουν μερικοί χρήματα για να λέμε ότι δώσαμε και σκεφτήκαμε τους άλλους. Να δώσουμε λοιπόν όσο μπορούμε περισσότερα, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, γιατί οι μέρες αυτές πρέπει να φεύγει κανείς από τη ρουτίνα και άμα δεν έφυγε κανείς από τη ρουτίνα, έχασε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ή τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο να δείχνουμε ότι κάτι οι μέρες αυτές έφεραν μια αλλαγή μέσα στη ζωή μας. Κάπως γίναμε λίγο καλύτεροι. Πάλι μια ραδιοφωνική διαφήμιση που άκουσα. Ένα παιδάκι πήρε να ευχηθεί στη γιαγιά του. Δεν ήταν η γιαγιά του εκείνη η οποία βγήκε, ήταν κάποια άλλη γιαγιά. Αλλά της λέει: δεν πειράζει η γιαγιά, λέει χρόνια πολλά έστω. Δεν είσαι η γιαγιά, αλλά δεν πειράζει χρόνια πολλά. Δεν είναι κακά αυτά. Αλλά αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτή η ατμόσφαιρα, αυτές οι έννοιες, αυτές οι ιδέες ταιριάζουν με αυτό το οποίο έγινε εκείνο το βράδυ. Όχι στον εξωτερικό περίβολο, ασφαλώς δεν είναι δυνατόν. Η φάτνη, τα ζώα, οι συνθήκες της εποχής εκείνης, οι συνήθειες οι τοπικές του λαού εκείνου, δεν είναι δυνατόν να ταιριάξουν με το σημερινό. Κι όμως υπάρχει ένα μήνυμα, υπάρχει όντως ένα πνεύμα. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα εκείνο το βράδυ, το οποίο ακολούθησε τον Χριστό στην πορεία του εδώ κάτω στη γη και το οποίο διαχέεται ή μπορεί να διαχυθεί στον άνθρωπο σήμερα. Ένα μήνυμα χριστουγεννιάτικο. Μια ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη. Και επαναλαμβάνω, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κι εσείς, πως η ατμόσφαιρα η χριστουγεννιάτικη δεν ήταν τα ζώα γύρω από τη φάτνη. Δεν ήταν το παχνί και η βουκολική σκηνή εκείνη η οποία δημιουργήθηκε, οι βοσκοί οι οποίοι ήρθαν, είδαν ένα ζευγάρι εκεί, μόνο και απροστάτευτο, που όμως αυτό το παιδί τους είχαν πει ότι ήταν κάτι το ξεχωριστό. Δεν ήταν αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων, δεν ήταν αυτή η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Διαβάζω και πάλι από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά τα λόγια τα οποία ακούστηκαν εκείνο το βράδυ. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε. Άγγελος Κυρίου ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, φάνηκε στους βοσκούς, δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και βεβαίως φοβήθηκαν πολύ. Και ο άγγελος τους είπε, μη φοβάστε, γιατί ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι σε όλο το λαό. Μεγάλη χαρά, η οποία θα είναι σε όλο το λαό. Γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός, Κύριος, ο προσδιορισμένος από τον Θεό, ο κεχρισμένος του Κυρίου, εικόνα παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος είναι και Κύριος, αφεντικό. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Το μήνυμα λοιπόν των Χριστουγέννων, το μήνυμα που δόθηκε εκείνο το βράδυ της γέννησης του Χριστού, ήταν ένα μήνυμα μεγάλης χαράς, η οποία οφειλόταν στο ότι γεννήθηκε όχι μόνο για τους βοσκούς, αλλά γεννήθηκε για όλο το λαό σωτήρας. Υπάρχει αυτό το μήνυμα της μεγάλης χαράς. Ο κόσμος μιλάει για τη μελαγχολία των γιορτών και τη μελαγχολία των Χριστουγέννων. Και έτσι είναι. Και δεν έχουν άδικο, γιατί αυτή η συγκέντρωση της επίπλαστης αγάπης και του επίπλαστου ενδιαφέροντος δημιουργεί μια αυτόματη αντίθεση. Αυτοί οι οποίοι περνούν καλά μεταξύ τους, ανταλλάσσουν επίπλαστη αγάπη και επίπλαστες ευχές, φαντάζονται ότι αισθάνονται καλύτερα, ότι είναι σε καλύτερη μοίρα, αλλά αντίθετα η κατάσταση των άλλων που είναι από την άλλη μεριά, που δεν έχουν κάποιον ή κάποιους να ανταλλάξει μεταξύ τους ευχές, φαντάζει ακόμη τραγικότερη. Στα νοσοκομεία τις μέρες αυτές όσοι εργάζονται, γίνονται μάρτυρες ενός θλιβερού φαινομένου. Ηλικιωμένων, ανδρών και γυναικών,
που κάποιοι ιστορικοί γιοι και κόρες τους φέρνουν στο νοσοκομείο γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτό το πρόβλημα δεν έγινε ούτε χθες ούτε προχθές, υπήρχε καιρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλοποιήθηκε, σε άλλες εφευρέθηκε. Γιατί θα έπρεπε ο παππούς και η γιαγιά να μείνουν στο νοσοκομείο, να έχουν καλή περίθαλψη μέρες που είναι. Τώρα, εάν παρεπιπτόντως τα παιδιά έφευγαν και πήγαιναν κάπου διακοπές, δεν το έκαναν γι' αυτό, μην νομίζετε. Συνέπιπτε να είναι ο παππούς και η γιαγιά στο νοσοκομείο, να έχουν μια έξαρση της νόσου, να βρίσκονται στο νοσοκομείο και εκείνοι αξιοποιούν την ευκαιρία για να πάνε κάπου αλλού, να περάσουν καλύτερα. Και κάθε χρονιά γίνεται το ίδιο. Και πώς να μην μιλήσει κανείς για τη μελαγχολία των εορτών. Αλλά εδώ όμως, το μήνυμα το οποίο έδωσε ο Άγγελος ήταν ένα μήνυμα χαράς. Λέει, ευαγγελίζομαι σε εσάς, φέρνω τα καλά νέα, δηλαδή μιας μεγάλης χαράς, η οποία χαρά δεν θα είναι μόνο σε εσάς, Βοσκοί, εσείς απλώς είστε οι δέκτες, οι πρώτοι οι οποίοι ακούτε αυτή τη χαρά. Θα είναι μια χαρά η οποία θα είναι σε όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε σε εσάς σήμερα σωτήρας. Και αυτό το μήνυμα δεν επέπρωτο να είναι ένα μήνυμα το οποίο περιορίστηκε μόνο στο λαό Ισραήλ, στην περιοχή εκείνη. Γιατί ο Ιησούς Χριστός από πολύ νωρίς τη διακονία του, όταν συζητούσε με τον Νικόδημο, του ξεκαθάρισε και του λέει ότι όπως έγινε κάποτε με τον Μωυσή, έτσι πρέπει τώρα να γίνει και με τον Υιό του ανθρώπου, τον εαυτό του. Πρέπει να υψωθεί, πρέπει να πεθάνει, ήταν η έκφραση την οποία χρησιμοποιούσαν. Πρέπει να πεθάνει ο Υιός του ανθρώπου, έτσι ώστε καθένας ο οποίος πιστεύει σε αυτόν, πάσο πιστεύων. Και βλέπετε ήδη από τότε, δεν έθεσε χωρικά ή εθνολογικά όρια. Λέει πάσο πιστεύων εις αυτόν να μην απολυστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και το αμέσως επόμενο εδάφιο σε εκείνο το τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, το πολύ γνωστό εδάφιο, το πιο γνωστό ίσως από όλα, λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του για να μην απολυστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο, ώστε καθένας, χωρίς διαφοροποιήσεις, χωρίς περιορισμούς. Αυτός λοιπόν ο σωτήρας του κόσμου, ο σωτήρας ο οποίος στην αρχή δόθηκε, παρουσιάστηκε, αναγγέλθηκε, σωτήρας εσάς, ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Ο σωτήρας ο δικός μας. Αυτό ήταν το μήνυμα της μεγάλης χαράς. Λέει, παιδιά, σήμερα ήρθε σε εσάς σωτήρας. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα σωτήρας. Τώρα όμως έρχεται σε εσάς σωτήρας. Δεν γεννήθηκε σε εσάς ένας δάσκαλος. Δεν γεννήθηκε ένας ανανεωτής, ένας αρχηγός, ένας εμπνευστής, ένας καλός άνθρωπος. Γεννήθηκε σωτήρας. Δηλαδή για μας, λέει χαρείτε γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, σε εμάς, γεννήθηκε σωτήρας. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά τώρα γεννήθηκε σωτήρας. Ήρθε στη γνώση σας, ήρθε μπροστά σας σωτήρας. Πολλές φορές λέμε ότι το μήνυμα, τα μηνύματα της γραφής είναι διαχρονικά μηνύματα. Δεν ήταν μηνύματα της εποχής που γράφτηκαν, ήταν μηνύματα κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και ειδικά τις μέρες αυτές, και ο κόσμος έτσι το ζει, άλλο αν δεν το καταλαβαίνει, στην ουσία σε αυτό εδράζεται η εορτή την οποία κάνει, στο ότι πιστεύει πως αυτό το οποίο έγινε, πράγματι έτσι έγινε. Αυτό το οποίο γιορτάζουμε, πράγματι έτσι έγινε. Γεννήθηκε λοιπόν, γεννήθηκε σωτήρας, για μας σωτήρας. Δηλαδή, ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαμε σωτήρα και ξαφνικά έρχεται μέσα στη ζωή μας ένας σωτήρας. Και αν σκεφτούμε λίγο πάνω σε αυτό. Αυτό ήταν ένα δώρο το οποίο έκανε ο Θεός. Ήταν μια προσφορά την οποία έκανε ο Θεός. Έδωσε στη γη το σωτήρα. Θα μπορούσε να μην το κάνει. Αλλά το έκανε. Και δεν ήταν μια προσφορά την οποία ο Θεός. Μια προσφορά, μάλλον από τις πολλές τις οποίες, τις πάμπολες, τις αναρρύθμιτες τις οποίες ο Θεός είχε κάνει στο ανθρώπινο γένος. Και έκανε έκτοτε. Θυμηθείτε το λαό Ισραήλ, πόσες φορές επενέβη ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο να τον βγάλει από δύσκολες θέσεις. Πόσες φορές επενέβη ο Θεός σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε πρόσωπα, για να τα απελευθερώσει, να εκπληρώσει τα σχέδιά του. Αυτές ήταν προσφορές του Θεού στην ανθρωπότητα. Και από εκεί και ύστερα συνέχισαν έτσι οι προσφορές, οι επεμβάσεις του Θεού, τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Αλλά αυτή ήταν μια άλλου είδους προσφορά, η οποία τότε δεν έγινε αντιληπτή. Τους είπαν γεννήθηκε σωτήρας, ήταν ένα μικρό παιδί ανυπεράσπιστο. Τι σωτήρας, πώς σωτήρας. Στο πέρασμα των χρόνων επρόκειτο να φανεί η δυναμική την οποία ανέπτυσε ο Θεός δια του προσώπου αυτού, δια του Ιησού Χριστού. Τι σήμαινε αυτή η σωτηρία. Και βέβαια το πέρασμα των αιώνων έδειξε στο πλήρως του μεγαλείο τι σήμαινε, έτσι πως ο Θεός το είχε παρουσιάσει, τι σήμαινε αυτή η σωτηρία για τον άνθρωπο.
Ο Θεός λοιπόν τον έδωσε. Έδωσε σωτήρα. Γιατί να τον δώσει σωτήρα? Γιατί να κάνει αυτό το μεγάλο έργο? Γιατί να ανοίξει ο ουρανός και να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος εδώ κάτω? Γιατί, γιατί σωτήρας? Από πολύ νωρίς, ήδη από τα χρόνια του Ισαΐα, 700-800 χρόνια πιο μπροστά, ο Θεός είχε ξεκαθαρίσει κάτι στους ανθρώπους, στους Ισραηλίτες και κατ' επέκταση σε όλους τους άλλους. Λέει, αν νομίζετε ότι μπορείτε να φτάσετε σε ένα επίπεδο το οποίο θέλω εγώ και να γίνετε αποδεκτοί από μένα, λάθος λέει νομίζετε. Αυτά τα οποία κάνετε, τα καλά έργα, τα δίκαια, και καφιέστε και λέτε ότι είστε εσείς και δεν είναι άλλος, εσείς που τα κάνετε μέφεστε τους άλλους, ενώπιόν μου είναι σαν το συχαμένο το ρούχο, το βρωμερό το ρούχο, το λιγδιασμένο, γεμάτο υδρότα, βρώμα, που δεν καταδέχεται κανείς ούτε να το πλύνει, το πετάει. Αυτά είναι, λέει, τα δίκαιά σας έργα, η δικαιοσύνη σας. Και προσέξτε, δεν το έλεγε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν τίποτε περί Θεού, έτσι εθνικούς, ξέρω εγώ, βάρβαρους, όπως θέλετε πέστε τους. Το έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν τι ήθελε ο Θεός. Το έλεγε στους Ισραηλίτες. Σε εκείνους τους οποίους είχε εμπιστευτεί το λόγο του, είχε εμπιστευτεί τις εντολές του. Τι ήθελε ο Θεός, τέλος πάντων, το ξέρανε. Και σε αυτούς λέει, λοιπόν, παιδιά, ό,τι κάνετε, τα καλύτερά σας, λέει, είναι σαν το βρώμικο το ρούχο. Αν λοιπόν αποστομώθηκαν οι Ισραηλίτες, κατά μείζον λόγο, έχουν αποστομωθεί όλοι οι άλλοι. Έλληνες, ξένοι, Αμερικανοί, όποιοι θέλετε. Κανείς. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί έτσι όπως θέλει ο Θεός. Δηλαδή, κανείς τώρα, τι μας νοιάζει εμάς? Μπορεί να μην μας νοιάζει. Αλλά είναι λίγο άβολο, είναι λίγο παράξενο να βρίσκεσαι σε μια εργασιακή σχέση με κάποιον ο οποίος είναι το απόλυτο αφεντικό, ανεξάρτητος από νόμους κλπ. Αυτός τα ρυθμίζει όλα και να μην τα έχεις καλά μαζί του. Δεν είναι ευχάριστο. Αυτό κατά μείζον λόγο ισχύει στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Μπορείς να τον αγνοήσεις τον Θεό, να πεις ότι υπάρχει, δεν υπάρχει ο Θεός, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω αυτό το οποίο νομίζω, όπως με οδηγεί η συνείδησή μου τώρα, αν του αρέσει του Θεού ή δεν του αρέσει του Θεού, ποσός με ενδιαφέρει. Δεν έχω αντεπιχείρημα σε αυτό. Απλώς μόνο ένα ερωτηματικό έχω να ρίξω λίγο στον αέρα. Μήπως θα πρέπει κανείς να είναι λίγο πιο προσεκτικός και μήπως θα πρέπει κανείς λίγο να λαμβάνει υπόψη του το Θεό λίγο περισσότερο? Γιατί όμως και να το κάνουμε, Θεός είναι. Μήπως θα πρέπει κανείς να είναι λίγο πιο σοβαρός με τον Θεό? Γιατί υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται θάνατος, υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται μνήμα. Μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει τίποτε μετά από αυτό. Αλλά δεν κατέβηκε και κανείς να μας πει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, ο Θεός σίγουρα θα έχει να πει κάτι στην υπόθεση αυτή. Μπορείς να μην το δεχθείς. Εγώ θα ήθελα όμως να ρίξω ένα σπόρο αμφιβολίας, που νομίζω ότι είναι λογικός, εάν θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να σταθείς ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός λοιπόν έστειλε σωτήρα. Σωτήρα για τον καθένα. Και έκανε αυτό το μεγάλο έργο. Σωτήρα από τι? Σωτήρα από αυτό ακριβώς το οποίο ο λαός Ισραήλ δεν μπόρεσε να πετύχει. Και κανείς δεν μπόρεσε να πετύχει. Να τα βρει με τον Θεό. Να τα φτιάξει με τον Θεό. Κανείς δεν μπόρεσε. Γιατί είχε μπει μες στον άνθρωπο αυτό το στοιχείο της αμαρτίας. Αυτή η δύναμη η οποία πήγαινε αντίθετα με τον Θεό. Ήτανε κάτι το αυθύπαρακτο, κάτι το ενδογενές. Υπάρχουν μερικές ιδιότητες στη φύση οι οποίες είναι σύμφυτες με αυτό το οποίο υπάρχει, μέσα στο οποίο βρίσκονται. Ο νόμος της βαρύτητας είναι νόμος ο οποίος υπάρχει μέσα σε κάθε σώμα το οποίο έχει προφανώς ύλη. Είναι προορισμένο να έλκεται προς το κέντρο της γης. Τα ουράνια σώματα έλκονται μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατό να γίνει διαφορετικά. Ο νόμος αυτός είναι σύμφυτος με το συγκεκριμένο υλικό. Σύμφυτος. Δεν μπορείς να το αποσπάσεις. Παρεκτός αν εισαγάγεις ένα άλλο νόμο. Αλλιώς δεν μπορείς να τον αδρανοποιήσεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πεις: εγώ θα φτιάξω ένα σώμα το οποίο θα είναι υλικό βέβαια, αλλά δεν θα υφίσταται τον νόμο της βαρύτητας. Είναι αδύνατον. Και κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται στη ζωή αυτή έχει αυτή τη δύναμη η οποία τον απομακρύνει από τον Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει αυτή τη δύναμη. Αυτή την τάση να απομακρύνει. Ο Απόστολος Παύλος το είχε προδιαγράψει, το είχε περιγράψει και λέει: εγώ το νιώθω, λέει. Θέλω να κάνω το καλό, αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, αλλά βλέπω ένα άλλο νόμο μέσα μου, μια άλλη τάση, μια άλλη δύναμη, αντίθετη τελείως. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Και σε όλους έτσι ήταν. Και κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Και ήρθε σωτήρας.
ώστε να αναιρέσει αυτό το νόμο ο οποίος υπήρχε μες στις ζωές των ανθρώπων. Σε κάθε άνθρωπο. Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε τον άνθρωπο να κάνει το κακό και να στρέφεται ενάντια προς τον Θεό. Ό,τι θέλει ο Θεός, το αντίθετο να θέλει ο άνθρωπος. Όχι γιατί ο ίδιος ήταν έτσι, αλλά γιατί ήταν έτσι φτιαγμένος. Έτσι διαμορφωμένος μάλλον. Ήρθε ο Χριστός για να το αλλάξει. Και ήρθε σωτήρας. Ο θάνατος του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Γιατί εκεί ολοκληρώνει τη σωτήρια. Δεν ολοκληρώθηκε όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ούτε όταν έκανε τα θαύματα, όταν μιλούσε. Η σωτηρία ολοκληρώθηκε με το Σταυρό και με την Ανάσταση. Αυτή η σωτηρία λοιπόν, το σχέδιο αυτό της σωτηρίας καθώς ολοκληρώθηκε, ήταν για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτή την τάση και από αυτή την κατεύθυνση την οποία είχε να είναι ενάντιος του Θεού, να πηγαίνει κόντρα στον Θεό. Ο σωτήρας έκανε αυτό, απελευθέρωσε τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Πώς, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ο σωτήρας του ανθρώπου, ο σωτήρας ο δικός μου, ο σωτήρας ο δικός σας, παράλληλα μπήκε και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έκανε ένα έργο το οποίο και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορούσε να το χαίρεται. Δεν τακτοποίησε απλώς τη σχέση μας με τον Θεό, που και μόνο αυτό να έκανε θα ήταν εκπληκτικό. Να μην έχει κανείς το φόβο τι θα πει ο Θεός, τι θα κάνει ο Θεός, πώς με βλέπει ο Θεός. Α, τώρα λέει τελείωσε. Σωτήρας υπάρχει. Ήρθε κάποιος ο οποίος το τακτοποίησε αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας βεβαιώνει ο Θεός ότι αυτό είναι τακτοποιημένο. Και μόνο αυτό, επαναλαμβάνω, θα αρκούσε για να ευχαριστεί κανείς τον Θεό αιωνίως. Αλλά ο Θεός ήρθε και έκανε και μια επέμβαση και στο εσωτερικό του ανθρώπου και στην καρδιά του ανθρώπου. Λέει, Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Και αυτό είναι ένα συνέστημα. Δηλαδή, σας δίνω ένα στοιχείο για το οποίο θα μπορείτε μέσα σας να χαίρεστε. Όχι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, όχι ένα ιστορικό γεγονός που κανείς μπορεί να το θαυμάζει, να το καταγράφει, να το αξιολογεί. Αλλά έγινε κάτι, λέει, το οποίο σε εσάς θα φέρει μέσα χαρά. Και μεγάλη χαρά, μάλιστα. Και πώς να μην φέρει χαρά. Όταν κάποιος σου λέει ότι ξέρεις εγώ σου δίνω ένα σωτήρα, φτάνει να έχεις αντιληφθεί την αξία του σωτήρα. Ώστε να μπορέσεις έτσι και να εκτιμήσεις και τη δωρεά και να πεις τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, τι μεγάλη χαρά είναι αυτή. Το έργο λοιπόν του Θεού φέρνει και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτή τη μεγάλη χαρά. Η οποία χαρά δεν είναι χαρά επίπλαστη και προσωρινή, δεν είναι χαρά φτιαχτή των ημερών των Χριστουγέννων, είναι χαρά διαρκής και μόνιμη. Ο Ιησούς Χριστός το είχε πει με ένα κάπως διαφορετικό όρο, που στην ουσία ήταν το ίδιο φαινόμενο, το ίδιο συνέστημα. Λέει, εγώ σας δίνω τη δική μου την ειρήνη. Όχι όπως ο κόσμος τη δίνει, αλλά όπως εγώ τη δίνω. Μου κάνει εντύπωση πώς αυτό που λέει, που είπε τότε ο Κύριος, ειδικά αυτό το συγκεκριμένο για την ειρήνη, πώς έχει στις μέρες μας τόσο μεγάλη σημασία. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, χθες, ας πούμε, και άκουγε τα δελτία ειδήσεων. Για φόβους, για επικείμενους πολέμους, για προβλήματα από εδώ, προβλήματα από εκεί, αναταραχές, τι θα γίνει από εδώ, χρηματιστήρια. Όχι, λέει, την ειρήνη την οποία δίνει ο κόσμος, την ειρήνη του τρόμου, την ειρήνη των ισορροπιών, των πολεμικών ισορροπιών. Όχι, λέει, αυτή την ειρήνη. Αλλά τη δική μου ειρήνη, λέει, σας δίνω εδώ. Ανεξάρτητη από διάφορες συνθήκες. Αυτή ήταν η ειρήνη την οποία έφερε ο Θεός. Και αυτή μόνο ένας σωτήρας μπορούσε να τη φέρει. Μόνο ένας σωτήρας. Όχι κάποιος άλλος, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, κάποια επιτυχία, αλλά ένας σωτήρας μόνο μπορούσε να τη φέρει. Αυτός ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Τώρα πώς γίνεται όμως αυτό. Αυτή είναι μια σωτηρία εν δυνάμει για όλους. Δηλαδή είναι μια σωτηρία η οποία στέκεται εδώ και προσφέρεται. Γίνεται απόκτημα, γίνεται κυριότητα εκείνο ο οποίος θα θελήσει και να την αποδεχθεί. Αυτό πολλές φορές το έχουμε πει, αλλά σκέφτομαι ότι υπάρχουν έννοιες τις οποίες τις λέμε και δεν τις συνειδητοποιούμε. Κάθε τι το οποίο προσφέρει ο Θεός, κάθε τι το οποίο προσφέρει, δεν γίνεται κτήμα του ανθρώπου παρεκτός αν ο ίδιος το θελήσει. Και για όσο χρονικό διάστημα εκείνος το θελήσει. Από τη στιγμή που κάποιος θα το απεμπολίσει, θα το διώξει, θα πει εντάξει, ευχαριστώ, μέχρι εδώ ήταν, τελειώσαμε τώρα. Ο Χριστός το παίρνει. Τη σωτηρία σου τη χαρίζει, την ευτυχία σου τη χαρίζει, αλλά σε κάποια στιγμή πεις, συγγνώμη, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω, καλά ήταν αυτά, αλλά εγώ έχω κάποιους άλλους προσανατολισμούς, κάπως αλλιώς θέλω να είναι τα πράγματα,
νοσταλγώ μερικά πράγματα που άφησα. Κάποτε ο Χριστός είπε και στους δικούς του, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε. Ήρθατε, μείνατε μαζί μου, αλλάξατε γνώμη και θέλετε να φύγετε. Από εδώ είναι ο δρόμος. Αυτή λοιπόν είναι μια σωτηρία η οποία παρέχεται σε όλους, αλλά την αποδέχεται όποιος το θελήσει. Όποιος. Ο Θεός έχει εκφράσει την επιθυμία, τον πόνο της καρδιάς του. Λέει, θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Πάντα. Λέει, όλους τους ανθρώπους ο Θεός να σωθούν. Σώζονται όλοι. Δεν σώζονται όλοι. Γιατί? Προφανώς, εφόσον ο Θεός έχει εκφράσει αυτή την άποψη, δεν είναι αδύναμος ο Θεός να μην μπορεί να φέρει σε πέρα σε αυτό το οποίο ο ίδιος θέλει και εύχεται. Άρα μπαίνει στη μέση ο άλλος παράγοντας, ο άνθρωπος. Δεν θέλησε. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το είχε πει ο Κύριος. Λέει, πόσες φορές θέλησα να σας συνάξω όπως είναι αγιόρνη στα ορνήθια και δεν θελήσατε. Πολλοί δεν θέλησαν τις μέρες του Χριστού να τον ακολουθήσουν. Άλλοι τον ακολούθησαν, άλλοι δεν τον ακολούθησαν. Παρέχεται σήμερα σωτήρας. Θέλεις να τον δεχτείς τον σωτήρα? Δεν θέλεις. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το βράδυ αυτό άκουσαν αυτή την αγγελία. Δεν έγινε τίποτα, δεν τους ενδιέφερε. Ενδιαφέρει. Χαρά. Το δέχτηκαν αυτό. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει ο Θεός, ότι δίνω σε εσάς ένα σωτήρα, είναι τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι σωτήρας, είναι κάτι το οποίο λέει σε όλους. Ποιος το δέχεται? Από εμάς. Όποιος το δέχεται, αυτός γνωρίζει τον σωτήρα πλέον για τον εαυτό του. Δεν είναι ο σωτήρας της Ιερουσαλήμ, ο σωτήρας των ποιμένων, ο σωτήρας ο δικός μου. Το πέρασμα των αιώνων, το πέρασμα της Εκκλησίας έχει δείξει ότι υπήρξαν εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι γνώρισαν αυτό το σωτήρα και αυτή τη θαυμαστή σωτηρία. Του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, να βάλει μέσα του ένα άλλο νόμο, ο οποίος αντί να στρέφεται μακριά από τον Θεό, θα στρέφεται προς τον Θεό. Ο άνθρωπος αντί να μισεί τον Θεό, συνειδητά ή ασυνείδητα, αγαπάει τον Θεό. Αντί να θέλει να κάνει το αντίθετο από τον Θεό, θέλει να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν το πετυχαίνει πάντοτε. Πολύ συχνά αστοχεί, πολύ συχνά πέφτει, κάνει ανοησίες, κάνει σφάλματα. Μερικά από αυτά είναι τραγικά σφάλματα. Αλλά υπάρχει μέσα του πλέον ένας άλλος νόμος. Είναι ο νόμος του Θεού. Υπάρχει ένα άλλο μήνυμα, ένα άλλο τραγούδι. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος αμερικάνικος ύμνος που λέει αυτό το τραγούδι. Πολλοί προσπάθησαν να το σκοτώσουν, να το αλλάξουν, να το κάνουν να είναι παράφωνο, αλλά μένει αυτό το τραγούδι. Και το μήνυμα αυτό το οποίο διαβάζουμε τις μέρες αυτές και σήμερα διαβάσαμε, αυτό το μήνυμα της χαράς, το μήνυμα της σωτηρίας, είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι αιώλο, είναι ένα μήνυμα το οποίο φέρνει καρπό. Είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει τη δύναμη να αλλάζει ζωές. Όχι το μήνυμα αυτό καθεαυτό, αλλά αυτός ο οποίος το υλοποίησε, ο Γιος του Θεού. Θυμάμαι αυτή τη μικρή την παιδική κασέτα που είχε κυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια τον Αρχοντάκη τον Βενιζελέα, που ένας πιτσιρίκος έλεγε σε έναν άλλον, του λέει, ο Γιος του Θεού ήρθε στη γη. Ο Γιος του Θεού ήρθε στη γη. Και με παιδικό τρόπο θα λέει κανείς, τι είπε τώρα ο Γιος του Θεού? Ναι, αλλά ο Γιος του Θεού ήρθε στη γη. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ότι ο Γιος του Θεού ήρθε στη γη για να γίνει σωτήρας της ανθρωπότητας, όχι ένας πομπόδης σωτήρας, αλλά κάποιος από το οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπο. Υπ' αυτές τις συνθήκες έγινε σωτήρας. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Αυτός, λέει, βάστηξε τις αμαρτίες μας επάνω του. Αυτός, όχι άλλος. Αυτός που ήταν απεριμένος και καταφρονημένος από τους ανθρώπους. Αυτός. Ήταν ο Γιος του Θεού, ο οποίος έτσι έγινε σωτήρας. Αυτός ο σωτήρας λοιπόν έρχεται και σου λέει, θέλεις να γεννηθώ σήμερα εγώ για σένα σωτήρας? Θέλεις? Να γίνω εγώ για σένα σήμερα σωτήρας? Να αλλάξει ζωή? Η χαρά η μεγάλη? Αν πεις ναι, πρόσεξε, πρέπει να το βεβαιώσεις αυτό. Υπό την έννοια θα πρέπει να το εξακριβώσεις, να δεις αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ σου είπα μερικά λόγια, είπα, αν θες πρέπει να τα δεις και εσύ, αν είναι έτσι. Όπως έκαναν και οι βοσκοί, οι οποίοι πήγανε να δούνε, τους λέει, θα βρείτε βρέφο, σημάδι, ωραία, να πάμε να το δούμε. Και αφού πήγανε και το είδαν και βεβαιώθηκαν ότι αυτά που τους είχε πει ο άγγελος ήταν αληθινά, τότε γύριζαν, δόξασαν τον Θεό, υμνούσαν τον Θεό. Λοιπόν, λέω μερικά πράγματα, άλλοι λένε μερικά πράγματα, ακούς μερικά πράγματα, βλέπεις, διαβάζεις, χίλια δυο. Πήγαινε να δεις και εξέτασε για τον εαυτό σου αν αυτά τα οποία είπαμε είναι έτσι. Σωτήρας, μπορεί να γίνει σωτήρας? Τι σημαίνει σωτήρας? Δεν τα κατάλαβα έτσι που τα είπες. Πού να τα καταλάβετε? Διάβασε όμως το Ευαγγέλιο. Διάβασε το Λόγο του Θεού, εδώ. Αυτό είναι που λέει,
Ποιος είναι ο σωτήρας και πώς γίνεται σωτήρας. Τι σημαίνει σωτήρας. Αυτό. Και μην κοιτάξετε σε εκείνους οι οποίοι μορφοποιούν, υλοποιούν το μήνυμα αυτό της σωτήρας. Σωτήρας δηλαδή, πώς θα γίνω, έτσι θα γίνω, σαν αυτόν ή σαν τον άλλον. Ή σαν τον παράλλο. Εγώ ξέρω πολλά για αυτόν, για τον άλλον. Τέτοια σωτηρία. Δεν ξέρω τι ξέρεις, τι δεν ξέρεις. Τι από αυτά που ξέρεις είναι αλήθεια, τι από αυτά που ξέρεις είναι ψέματα. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ποιος είναι αυτός ο σωτήρας. Λέει, γνωρίζω σε ποιον πίστευσα. Και ότι αυτός τον οποίο πίστευσα είναι ικανός να διατήρησει μέχρι τέλους μου, μέχρι τέλους, την παραθήκη. Αυτό το οποίο εγώ ανέθεσα σε αυτόν. Ξέρω σε ποιον πίστευσα. Ξέρω ποιος είναι ο σωτήρας μου. Εγώ το ξέρω. Και άλλοι από εδώ μέσα το ξέρουμε. Ποιος είναι ο σωτήρας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος γεννήθηκε. Γιατί ο Γιος του Θεού γεννήθηκε στη γη μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Σκέφτομαι μερικές φορές πώς θα ήταν η ζωή μας. Καλά, όχι, δεν αναφέρομαι στη προσωπική ζωή. Αλλά πώς θα ήταν η ζωή του πλανήτη αν δεν είχε υπάρξει ο Χριστός. Πώς θα ήταν η μορφή του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει. Η γέννηση του προσώπου αυτού άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά αλλάζει και τη ζωή των ανθρώπων σήμερα. Πολλοί οποίοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό χρόνια πριν, ακορθιγώς μόνο μπορούν να φανταστούν πώς θα ήταν η ζωή τους αν δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό. Πώς. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Η ζωή του καθενός μας, όσοι γνωρίσαμε τον Χριστό, αυτό το σωτήρα και το συναντήσαμε έτσι, πώς θα ήτανε. Δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Αλλά τον ευχαριστούμε γιατί τον γνωρίσαμε. Μέσα από τις καρδιές μας. Και μακάρι το μήνυμα του Χριστού, ένα τέτοιο μήνυμα Χριστουγέννων, όχι το μήνυμα των διαφημίσεων, όχι το μήνυμα της ατμόσφαιρας, το μήνυμα των διαφόρων αστειοτήτων, αλλά το μήνυμα το γνήσιο, της μεγάλης χαράς, του ότι σήμερα γεννήθηκε σε εμάς ο Σωτήρας, να φωλιάσει στις καρδιές μας. Και όσοι ενδιαφέρονται, ας πάνε στη μεταφορική Βηθλεέμ. Ας ψάξουνε, ας διαβάσουνε, ας ρωτήσουνε, ας ερευνήσουνε μόνοι τους. Και ας δούνε αυτό το οποίο οι άγγελοι είπαν ότι γεννήθηκε σωτήρας. Όντως έτσι είναι, γεννήθηκε σωτήρας. Εάν ναι, μένει μια υποχρέωση. Να ευχαριστήσεις τον Θεό και να το πεις και σε άλλους. Ότι γεννήθηκε σωτήρας. Είναι άλλοι που δεν το ξέρουνε, δεν βρέθηκε κανείς να τους το πει. Δεν υπήρχαν οι δυνατότητες για να το μάθουν. Σε αυτούς εσύ που το έμαθες και το εξακρίβωσες, έχεις την υποχρέωση να το πεις. Όπως έκαναν και οι επιμένες. Ο Κύριος σας τα σχολιάσει τα λόγια της καρδιάς μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, εσύ που η αγάπη σου είναι γεμάτη δόξα και μεγαλείο, εσύ που κυβερνάς και κατέχεις το σύμπαν, εσύ που τα ρυθμίζεις όλα όσα εμείς παρακολουθούμε και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί η αγάπη σου, Κύριέ μας, είναι άφθαστη και ασύλληπτη σε μας. Και βέβαια, όταν κοιτάζουμε το σύμπαν, δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Και όταν κοιτάζουμε το φυσικό μας περιβάλλον, και όταν κοιτάζουμε μέσα μας, η απορία μας μεγαλώνει. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο και σωστότερο να αγαπήσεις, να θελήσεις, πάνω σε αυτόν τον κόκο της άμμου εκδηλώθηκε ανταρσία εναντίον σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί η αγάπη σου και η σοφία σου έβαλε στόχο και θέλησες αυτόν τον αντάρτητον άνθρωπο, τον προδότη της δικιάς σου της αγάπης, αυτόν να κερδίσεις με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα θυσιάζοντας το Γιο σου τον Ιησού μας Χριστό, σαν αρνί σφαγμένο πάνω στο σταυρό στο ξύλο της κατάρας, και το έκανες και αυτό για να γεμίσεις τον ουρανό σου με όντα που θα σε δοξάζουν, με όντα που θα λάμπει το πρόσωπό τους από ευγνωμοσύνη και χαρά και θα ψάλουν νύχτα μέρα: «Σε ευχαριστούμε Κύριε, είσαι άξιος, είσαι δοξασμένος». Κύριε, κάποτε αυτά ήταν τόσο ξένα και μακρινά για μας. Δεν τα ξέραμε. Μας τα είχε κρύψει ο εχθρός της ψυχής μας και μας συντηρούσε με ψέματα και απάτη, φτηνά ψέματα της οκάς. Πόσο σε ευχαριστούμε που δεν μας άφησες στη δουλεία της αμαρτίας να πλανιόμαστε και να χανόμαστε, αλλά είπες να λάμψει φως μέσα στη ζωή μας, στην καρδιά μας. Μας χάρισες καινούρια καρδιά, καινούριο πνεύμα, το πνεύμα σου που να λέει ναι στη φωνή σου, ναι στις κρίσεις σου, ναι στα δίκαιά σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, σε δοξάζουμε. Κοιτάζουμε γύρω μας και πνιγόμαστε. Θα μπορούσαμε να είμαστε από τα ίδια, μέσα στα είδωλα, μέσα στην απάτη, μέσα στην αμφισβήτηση, μισητοί και μισούντες. Πόσο σε ευχαριστούμε. Η βασιλεία σου από τώρα είναι μέσα μας, η ζωντανή ελπίδα του ουρανού. Τι σημασία έχει πόσοι είμαστε, πολλοί ή λίγοι, ποιοι είμαστε? Είμαστε τα παιδιά σου δια του αίματος της Καινής Διαθήκης. Αυτό τα λέει όλα. Είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Το πιστεύουμε, το έχουμε, το ζούμε, το απολαμβάνουμε. Κάποια ψυχή, Κύριέ μας, που εσύ γνωρίζεις σήμερα το πρωί, που δεν έχει αυτά που έχουμε εμείς, που δεν μπορεί να τα πει αυτά που λέμε εμείς, που δεν απολαμβάνει αυτά που απολαμβάνουμε εμείς, άνοιξε της τα μάτια, άνοιξε της το μυαλό, να τα δει, να τα καταλάβει, να τα θελήσει, να φωνάξει για να τα αποκτήσει, με ταπείνωση, με συντριβή, με διάθεση μετάνοιας στη δικιά σου την παρουσία. Παραδιδόμαστε και θέλουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας μιλήσει, να πάρεις τα Άγια τα δικά Σου μέσα από το Λόγο Σου και να τα φέρεις μπροστά μας σωστά, αληθινά, φωτισμένα για τη δικιά Σου τη δόξα. Περιμένουμε από Σένα. Δοξασμένε μας Κύριε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας, δια του Ιησού μας Χριστού, εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Θα διαβάσω από το βιβλίο του Νεεμία, στην Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο θήτα, που είναι το ένατο. Θα διαβάσω επιλεκτικά μερικά εδάφια και πρώτα απ' όλα αρχίζω από το 11. Νεεμίας, θήτα, 11. «Και διέσχισες τη θάλασσα ενώπιον αυτών και διεβίβασας διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Τους δε καταδιώκοντας αυτούς
έριψας εις τα βάθη, ως λίθον εισίδατε ισχυρά και οδήγησες αυτούς την ημέρα διαστήλου νεφέλης, τη δε νύχτα διαστήλου πυρός, δια να φωτίζεις εις αυτούς την οδόν δια της οποίας επρόκειτο να περάσουν. Και στο εδάφιο 15. Και άρτον εξ ουρανού έδωκας εις αυτούς εις την πείναν αυτών, και είδωρ εκ πέτρας εξήγαγες εις αυτούς εις την δίψαν αυτών, και είπες προς αυτούς να εισέλθωσι δια να κληρονομήσωσι την γην, περί της οποίας ύψωσας την χείραν σου ότι θέλεις δώσει αυτήν εις αυτούς. Και το εδάφιο 21. Και 40 χρόνια έθρεψες αυτούς μέσα στην έρημο. Δεν έλειψε εις αυτούς ουδέν. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν και τα πόδια τους δεν πρίστηκαν. Και το εδάφιο 25. Και εκυρίευσαν πόλεις ισχυράς και γίν παχία και κληρονόμησαν οίκους πλήρης πάντων των αγαθών, φρέατα οριγμένα, αμπελώνες και ελαιώνες και δέντρα κάρπιμα εν αυθονία, κέφαγαν και χορτάστησαν και επαχύνθησαν και ενετρίθησαν εν τη μεγάλη σου αγαθότητη. Και το εδάφιο 27. Και εν το καιρό της θλίψεως αυτών ανεβόησαν προσέ και εσύ εισήκουσες εξ ουρανού. Και το εδάφιο 28. Αλλά αφού ανεπαύθησαν, εστράφησαν εις τον απράτωση πονηρά ενώπιόν σου. Επομένως, εγκατέλειπες αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών και εξουσίασες αυτούς. Όταν όμως επέστρεψαν και φώναξαν προσέ, σι εισήκουσας εξ ουρανού και πολλές φορές ελευθέρωσες αυτούς κατά του συκτήρμου σου. Το λόγο του τον Άγιο μονάχα εκείνος μπορεί να τον δουλέψει με αλήθεια στις καρδιές μας. Μία από τις πολύ αγαπημένες παγίδες που αρέσκεται ο εχθρός της ψυχής μας να στείνει και που είναι αγαπημένη του γιατί έχει αποδώσει, έχει καρπούς και άλλες δοκίμασε, αλλά τόσο πολύ αποδοτική αυτή ίσως όμοια δεν υπάρχει, είναι το ψέμα που λέει στους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός, δεν ασχολείται ο Θεός, δεν μπορεί ο Θεός να ασχοληθεί με σένα, με τη δικιά σου την περίπτωση. Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι ύψιστος, ο Θεός είναι χαμένος στο σύμπαν, ο Θεός είναι μεγάλος για να μπορέσει να ασχοληθεί μαζί σου. Και μου έκανε εντύπωση, ενώ το έχουμε πει πολλές φορές στα κηρύγματά μας, άλλο πράγμα είναι να το λες και άλλο πράγμα είναι να το διαβάζεις και όλα ή να τα ακούς. Ένα γράμμα που ήρθε από τη διακονία μας του περιοδικού Λόγοι Ζωής έλεγε αυτό ακριβώς. Ο Θεός, χαμένος μέσα στις υποθέσεις του, αν είναι δυνατόν να έχει, να μπορεί και να ασχολείται με τον άνθρωπο, τον χαμένο στα προβλήματά του και στα αδιέξοδά του. Και βέβαια, αυτή η θέση είναι και πολύ βολική, διότι έτσι και πείσαι ότι ο Θεός δεν ασχολείται και έτσι και το δέσεις λογικά. Δηλαδή, βέβαια, αφού είναι Θεός, είναι άπειρος, είναι μεγάλος, τώρα αν είναι δυνατό να μπορεί να ασχοληθεί με τα μολυβένια στρατιωτάκια των ανθρωπάκων, αν είναι δυνατό. Ησύχασε, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγει ένα πέλαγος μπροστά σου, μια γη άνετη, να κάνεις ό,τι θέλεις, να λες ό,τι θέλεις, διότι ο Θεός δεν ασχολείται, διότι ο Θεός δεν υπάρχει, διότι ο Θεός δεν ξέρει ή δεν μπορεί να ξέρει. Και αυτή η παγίδα είναι πηγή χρυσαφιού για το διάβολο, διότι έχει πολλούς πλανήσει και τους έχει πείσει με αυτόν τον τρόπο και είναι μακριά από τη χάρη και το έλεος του Κυρίου.
Εδώ όμως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Την αλήθεια για το Θεό δεν θα τη βρούμε σε συζητήσεις «Τι γνώμη έχεις εσύ, τι γνώμη έχω εγώ». Δεν θα τη βρούμε σε βιβλία, δεν θα τη βρούμε στη λογική επεξεργασία που κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας. Λέει πολύ όμορφα μια φράση, «Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού». Προσέξτε αυτά τα τρία, γιατί είναι τρία. «Είπε», μόνος του είπε, «ο άφρον», να πω ότι ήταν και κανένας μυαλωμένος άνθρωπος, ανόητος, και το είπε μόνος του για αυτόν, για τον εαυτό του, «εγώ για μένα». Θα έλεγα, ρωτά και κανέναν άλλον άνθρωπο. «Υπάρχει Θεός?» λέει. «Πα, δεν νομίζω να υπάρχει», του απαντάει ο αυτός του. Λέει ο εαυτός του πάλι, «θα υπάρχει». Λέει ξανά ο εαυτός του, «πα, δεν υπάρχει, δεν ασχολείται». Και ηρέμη. Και χάιδεψε τα προγούλια του και τις κοιλιές του τις καλοταϊσμένες και είπε, «δεν υπάρχει». Λοιπόν, μόνοι μας τώρα, άνετοι και ευρύχωροι. Μάλιστα. Την αλήθεια για τον Θεό δεν θα τη βρούμε στη λογική μας, ούτε στις συζητήσεις με τους άλλους τους ανθρώπους, πολύ δε περισσότερο στις συζητήσεις μας με τον Σατανά. Εκεί δεν θα βρούμε την απάντηση. Θα τη βρούμε όταν με ταπεινωμένη καρδιά, προσέξτε αυτή τη φράση, με γνήσια εξήτηση, ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας μας Γραφής. Τώρα που θα ανοίξουμε, οπουδήποτε, οπουδήποτε. Μπορεί να πέσει στα δύσκολα, μπορεί να πέσει στα εύκολα, αλλά άνοιξε, άνοιξε. Μπορεί να πέσει στην Καινή, μπορεί να πέσει στην Παλαιά, στους μεγάλους προφήτες, στα ιστορικά βιβλία, στους μικρούς προφήτες. Άνοιξε όμως. Δεν θα καταλάβεις τη μια μέρα, θα καταλάβεις την άλλη. Δεν θα καταλάβεις το ένα κομμάτι, θα καταλάβεις το επόμενο. Αλλά εκεί θα βρεις την αλήθεια για τον Θεό, για την αγάπη Του. Και όταν κλείσεις αυτό το βιβλίο, τότε πες. Πράγματι δεν υπάρχει Θεός, αλλά άνοιξε το προηγουμένως. Όταν το συμπέρασμά σου από αυτά που θα διαβάσεις είναι ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, κλείστο και πες, να το βρήκα. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται, ούτε ξέρει, ούτε ασχολείται, ούτε μπορεί. Αλλά από εκεί μέσα, όχι με το μυαλό σου, όχι με τις συζητήσεις σου. Και είναι βέβαιο πως όταν ανοίξεις την Αγία σου Γραφή, την Καινή ή την Παλαιά Διαθήκη, προσέξτε, με πνεύμα ταπεινό, διότι κι άλλοι ανοίγουν τη γραφή τους. Κι άλλοι έχουν πολλές γραφές στο σπίτι τους. Και τώρα με τη δουλειά εκεί, με το κανάλι, συναντήσαμε ανθρώπους στο τηλέφωνο. «Γεια σας, τι κάνετε, να σας στείλουμε μια Καινή Διαθήκη». «Έχω», λέει, «εφτά, τις έχω εκεί, τις βλέπω». «Ωραία, δερματόδοτες τις ράχες τους και ξενόγλωσσες και ελληνικές». Και να την ανοίξεις μία από τις εφτά, χωρίς πνεύμα ταπεινό και εξήτησης, τίποτα δεν θα καταφέρεις, τίποτα δεν θα σου αποκαλυφθεί, δεν θα κυλήσει μέσα σου τίποτα. Όταν ανοίξεις όμως, θα βρεις πραγματικά μέσα από την ταπείνωση και την εξήτηση έναν Θεό που θα σε αφήσει άφωνο. Έναν Θεό που εμείς ίσως που τον ξέρουμε λίγο, λίγο τον ξέρουμε, όσο τον ξέρει ο καθένας. Αν μου λέγε κάποιος, «γράψε μου δύο λόγια για αυτό το Θεό, δεν μπορώ να διαβάσω εγώ την Αγία μου Γραφή, γράψε μου εσύ δύο λόγια», δεν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε την τρυφερότητα, την αγάπη, το έλεος για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, για τον άνθρωπο τον πεσμένο. Και ειδικά αν πέσεις στην Παλαιά Διαθήκη, θα ανακαλύψεις ότι ο Θεός έφτιαξε ένα λαό

των αιώνων. Μια φορά είχαν από μπροστά τους γκρεμό και από πίσω τους ρέμα. Ξέρετε την παροιμία μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή μπρος βαθύ λέει γκρεμός, άμα είχες μπροστά σου δρόμο θα τρέχες. Και από πίσω και είχαν όχι γκρεμό και ρέμα, αλλά χειρότερα. Μπροστά τους θάλασσα βαθιά και πίσω τους τους Αιγυπτίους να ανεμίζουν τα ακόντια τους και τα βέλη τους έτοιμοι να τους κατασφάξουν. Γιατί είχαν φύγει από τη γη της Αιγύπτου και ο βασιλιάς τους ο Φαραώ είχε μετανιώσει. Πού να πάμε τώρα? Μη ρωτάς πού να πάμε, ούτε στον γκρεμό πάμε, ούτε στο ρέμα πάμε. Θα μείνουμε εδώ να πεθάνουμε. Ο Θεός, και θα έχεις και εσύ στη ζωή σου και γκρεμό και γκρεμό. Πολύ γκρεμό από πίσω, πολύ γκρεμό μπροστά. Και βέβαια, αν έχεις και πιστεύεις σε ένα Θεό που δεν ασχολείται, πού να κάνει τώρα, με το δικό μου το γκρεμό θα ασχοληθεί ο Θεός του Δία, του Ερμή, της Αφροδίτης, των γαλαξιών, αν είναι δυνατόν. Για να σε αποστομώσει ο Κύριος, έκανε ένα θαύμα. Σηκώθηκαν ένα υδάτινο τείχος και πέρασαν. Αυτό δεν το έχει γράψει η ιστορία ξανά αυτή τη φράση. Προσέξτε τι λέει. Και διέβησαν διαξηράς εν μέσω της θάλασσης. Αυτή τη φράση θέλεις διορία 20 χρόνια να πιάσεις και να ψάξεις τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Να μου βρεις μια όμοια φράση. Πού έγινε ξανά στη γη, εκτός από μια περίπτωση των Θεών των ύψιστων. Πέρασαν και ήτανε ο πάτος της θάλασσας ξηρά και πάτησαν. Και ήταν νερό δεξιά και αριστερά. Και όταν τέλειωσε και ο τελευταίος, έκλεισε το νερό και οι Αιγύπτιοι με τα ακόντια έπεσαν ως λίθος. Ρίξε μου μια πέτρα και λέγε μου τι θα γίνει, πού θα πάει η πέτρα. Και βούλιαξαν. Αυτός ο Θεός που ο διάβολος σε έχει παγιδέψει δεν ασχολείται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν επεμβαίνει. Και είχαμε μια συζήτηση και ρώταγε κάποιος, γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν επεμβαίνει. Απάντηση, επεμβαίνει κάθε μέρα. Απόδειξη πρώτη, αναπνέει. Ξέρεις τι πράγμα είναι. Ξέρεις πόσοι σήμερα το πρωί χτύπησε το ξυπνητήρι και δεν ήταν άνθρωπος να το κλείσει. Γιατί ο ιδιοκτήτης του δεν ανέπνεε πια. Και το κλείνε 40 χρόνια, 50, 80 και τέλειωσε σήμερα. Και εσύ είναι χάρης και έλεος που μπορείς και περπατάς εν ξηρά εν μέσω της θαλάσσης. Και λίγο παρακάτω όταν χρειάστηκαν, κοίταξε τι συγκινητικό, από πάνω τους ήτανε ένα σύννεφο που τους παρακολουθούσε για να τους σκιάσει. 40 χρόνια στην έρημο εδώ, λέει 37 βαθμούς, 38 βαθμούς και κουμπωνόμαστε. Αμάν, πώς θα τη βγάλουμε, για σκέψου στην έρημο, πώς θα περπατήσουν στην έρημο. Και είχε φροντίσει ο Κύριος μια παλάμη θεϊκή να είναι από πάνω τους να τους σκιάζει. Και όλο το βράδυ, επειδή είχαν και νυχτερινή πορεία, αυτό γινόταν ένας στήλος πυρός, δια να φωτίζει. Όχι μόνο να τους προστατεύει, αλλά και κάτι άλλο. Ίσως πιο σημαντικό από το να τους προστατεύει, να τους οδηγεί. Ξέρεις, όπου πήγαινε η νεφέλη πήγαινα, διότι έρημος είναι έρημος. Η πηξίδα δεν είχε ανακαλυφθεί τότε, χάρτες δεν είχανε, τι να κάνω, με τη μυρωδιά μόνο να πηγαίνουν, πού να πηγαίνουν στην έρημο. Και εγώ Κύριε πού να πάω και πού να βαδίσω και ποια δουλειά να κάνω και ποιο αμάξι να πάρω και ποιο αγόρι να πάρω και ποιο κορίτσι να πάρω. Και Κύριε τι θέλεις από μένα, να πάω δεξιά ή αριστερά. Κανένα πρόβλημα. Η παλάμη του Θεού για να σε προστατεύει, το φως του Θεού για να σε οδηγεί τη νύχτα και μάλιστα για το δρόμο που πρέπει να πάρεις, που πρόκειται να πάρεις, που ο Κύριος οδήγησε αυτό το λαό. Έτσι θέλησε ο Κύριος. Τις μέρες τους, τις ώρες τους, τις κρατούσε ο Κύριος. Αλλά δεν φτάνει μόνο να οδηγήσεις έναν άνθρωπο, δεν φτάνει μόνο να τον προστατεύεις σαν ομπρέλα από την κάψα. Έχει και στομάχι, έχει και μεγάλο παχύ έντερο και λεπτό έντερο, κάτι πρέπει να ρίχνει μέσα. Και ήταν έρημος, ήταν πυρωμένη, ψιλοκομμένη άμμος, έλεγε ο αδελφός ο Μεταλλινός πολύ παραστατικά.

Και έμεινε από τότε, γιατί έτσι είναι αλήθεια. Άκουγες στον ουρανό 4 η ώρα το πρωί τους νταβάδες και τα καζάνια. Έχω τύχει σε τέτοια κουζίνα μεγάλη και το έχω δει από κοντά, ένα χαρακτηριστικό ήχο. Τραβιώνται τα ταψιά, τραβιώνται οι μαγείρισες, ανάβουνε τις εστίες τους φούρνους. Γιατί? Διότι 6 ώρα πρέπει να βρέξει κάτω και όταν θα σηκωθούνε να κάνουν έτσι. Ούτε θέρισαν, ούτε αλώνησαν, ούτε έσπηραν. Άπλωναν το χεράκι τους και το μάνα του ουρανού ήταν στην ώρα τους. Και χόρτασαν και δεν χρειάστηκε να διψάσουν, γιατί ο Κύριος τους χάρισε και νερό και πέτρα ζωντανή για να τρέχει το νερό και να τους ξεδιψάει. Ο Θεός που δεν υπάρχει, ο Θεός που δεν μπορεί. Και πες μου σε παρακαλώ, αν συμφωνείς μαζί μου, μήπως εσύ δεν θα συναντήσεις ερυθρά θάλασσα μπροστά και πίσω τις απειλές των Αιγυπτίων και ώρα πείνας και ώρα δίψας και χειρότερη, διότι αυτή η πείνα και η δίψα κάτι θα βρει στο δρόμο, ένα γκούντις, να πάρεις κάτι, μια τυρόπιτα. Η πείνα της ψυχής και η δίψα της ψυχής είναι πολύ πιο ασήκωτη. Και ποιος θα σε οδηγήσει στην έρημο το πρωί που καίει ο ήλιος και ποιος θα σε οδηγήσει το βράδυ? 40 χρόνια τους έθρεψες. Και η συγκινητική φράση «δεν έλειψε εις αυτούς ουδέν». Δηλαδή λέμε «πατέρας, πατέρας». Αλλά δεν το εννοούμε. Ας το εξομολογηθούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι ο Θεός είναι πραγματικός πατέρας. Πατερούλης λέει στην Καινή Διαθήκη. Αβά ο πατήρ, αυτό θα πει. Πατέρα μου, δικέ μου πατέρα. Όμως όταν διαβάζεις τέτοιες φράσεις, θυμάσαι, όσοι έχουν κάνει παιδιά και ξέρουν τον εαυτό τους σαν πατέρα, κάποτε μάζεψες τα παιδιά σου, τα κοίταξες κατάματα, τότε που ήταν μυαλωμένα και λογικά και τους είπες «σας έχει λείψει τίποτα» και τα κοίταξες στα μάτια. Δεν αγωνίζομαι, η μαμά σας, ο μπαμπάς, νύχτα μέρα, ξέρεις γιατί? Για να μη σας λείψει τίποτα. Αυτή τη φράση που την είπες και την είπα σαν πατέρας, τη λέει και ο πατέρας του ουρανού. Σας έλειψε τίποτα? Τι πέρασε από την καρδιά σας και δεν σας το έδωσα? Υπάρχει ρούχο στο σύμπαν που το φόρεσε κάποιος 40 χρόνια και δεν πάλιωσε? Παπούτσια που τα φόρεσε 40 χρόνια και δεν τρίφτηκαν? Και μάλιστα περπάτησε 2 ώρες. Και να δεις αν μπορείς να συνεχίσεις 3η ώρα. Τα πόδια τους δεν πρίστηκαν. Φρόντισε το λεμφικό του σύστημα, το κυκλοφορικό του σύστημα, τα άκρα τους. Ούτε κάλτσες ελαστικές, ούτε ξεκούραση. Κι ήταν γέροντες, κι ήταν μικροί, κι ήταν γυναίκες και ήταν τα πάντα. Μια διάσπαρτη ιατρική του Θεού τους βοηθούσε ώστε να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Και το πολύ όμορφο, σου χάρισε πόλεις έτοιμες και γη παχιά. Καμιά φορά μου δίνουνε κανένα φυτό να το βάλω εκεί, η πεθερά μου συνήθως. Τα καταστρέφω εγώ. Μερικά πάνε καλά, έχω μάθει. Τα πιο πολλά τα χαλά. Και αμέσως όταν το δεις και ξεραίνεται, λες το χώμα φταίει, το χώμα φταίει, το χώμα. Διότι αν είχε, ρίχτω εκεί πέρα κουταλάκια, ζουμιά και τέτοια, μπας και το χώμα. Και τους χάρισε, λέει, γη παχία. Παχιά, Το παχιά είναι παρμένο από τα ζώα, τα καλοταϊσμένα. Και ό,τι φύτευαν μέσα φούντωνε αμέσως και έβγαζε καρπό και αποτελέσματα. Είχαν και τα φρέατά τους, είχαν και τους αμπελώνες τους, είχαν και τα ποτιστικά τους. Έβαζε ο Θεός λαούς ειδωλολατρικούς να τα φτιάχνουνε και τους τα δίνει έτοιμα. Μπορείς να πεις ότι ο Θεός δεν υπάρχει? Μπορείς να πεις ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται? Μπορείς να πεις ότι δεν γεύτηκες από αυτά ή δεν τα γεύεσαι όλα αυτά? Και έφαγαν και χορτάστηκαν και τα βρήκαν έτοιμα. Και ήταν ένας λαός που γύριζε όλη μέρα στην έρημο και ήταν από τους πιο πλούσιους και τους πιο δυνατούς. Και δεν είχαν ούτε δουλειά, ούτε μαγαζιά, ούτε αμπελώνες, ούτε τίποτα. Τους τα χάριζε ο Κύριος έτοιμα. Και τον καιρό που είχες θλίψει, γύριζες απάνω και εγώ σε άκουγα εξ ουρανού. Φαντάζεστε το αυτή, σε άκουγα. Έχει συμβεί τα παιδάκια τα μικρά
να φωνάζουν τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους και να μην τους ακούει. Είτε γιατί δουλεύει το μίξερ, είτε γιατί έχει βγει στο μπαλκόνι έξω και έχουμε και φοβερά ατυχήματα από παιδάκια που ήδη έπεσαν στο πηγάδι, κλείστηκαν στο ψυγείο και έσκασαν. Και άμα το ρωτήσει αυτό το παιδάκι θα σου λέγε φώναζα και δεν μ' άκουγε κανένας. Αυτό δεν έγινε ποτέ στον Θεό. Και ξέρεις, η απόσταση δεν είναι ένα διαμέρισμα, ένα μπαλκόνι, μια βεράντα, είναι από εδώ στον ουρανό. Τέτοιος πατέρας, τέτοια αγάπη, τέτοια συντροφιά, με φώναζες και σ' άκουγα εξ ουρανού και γύριζα το αυτί μου και ήμουν έτοιμος για επέμβαση μέσα στη δικιά σου τη ζωή. Τότε γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Απάντηση. Ανόητε και τυφλέ άνθρωπε, κοίταξε τα ποδάρια σου που δεν πρίστηκαν, κοίταξε τα ρούχα σου, κοίταξε την καρδιά σου που αν θελήσεις μπορεί να στη χορτάσει και να στην ξεδιψάσει, κοίταξε το αυτί του και δοκίμασε να φωνάξεις, δοκίμασε και μετά θα δεις αν επεμβαίνει ή αν δεν επεμβαίνει. Υπάρχει όμως και κάτι τελευταίο. Βλέπετε πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού τηρεί τις αναλογίες και τους έντισε και τους πότισε και τους φύλαξε και τους προστάτεψε και τους παρηγόρησε. Αλλά τι αλλά, έχει και αλλά, δεν φτάνει εκεί. Και όπως λέει, μ' αρέσει αυτή η φράση να την ξαναδιαβάσω, και δεν τους έλειψε ουδέν, τίποτα. Τα ρουχαλάκια τους, τα αγκία τους, το νευρικό τους σύστημα, τα μαλάκια τους, όλα στη θέση τους. Αφού όμως ανεπάφτησαν, εστράφησαν εις τον απράτωση πονηρά ενώπιον σου. Ρε παιδιά. Βγάλε, πήγαινε μια στιγμούλα στην τουλάπα. Ναι. Αυτό, βγάλ το έξω, αυτό το φόρεμα. Πόσο χρόνια το έχεις? 40 λέει. 40. Αυτό είναι μουσιακό είδος. Δεν υπάρχει ρούχο 40 χρόνια. Αλλά όλα μας τα ρούχα έτσι είναι, διότι δεν είχαμε αργαλιούς να κλώθουμε και να κάνουμε εκεί πέρα να υφαίνουμε. Μας τα χάρισε ο Κύριος. Και έχεις την τουλάπα σου τα θαύματα του Θεού και στράφηκες να κάνεις πονηρά. Φέρτε λέει κάνα γίδι, κάνα κατσίκι, κάνα γυρίστε του τα κέρατα έτσι να τον λατρέψουμε. Ιδού ο Θεός σου λέει λαέ Ισραήλ που σε ανεβίβασε η γης Αιγύπτου. Α, πρόσεξε τώρα. Τώρα θα δεις και την άλλη όψη. Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο πραγματικός. Θα σε τσακίσω. Θα αφήσω όλους αυτούς τους λαούς, Φιλιστέους, Αμαλικίτες, και θα σε διαλύσουν. Γιατί Κύριε, το λαό σου που τον γέννησες σπέρμα που λέγαμε. Ναι, αλλά όχι να πράττουν πονηρά. Όχι να με κοροϊδεύουνε. Όχι να κάνουν το δικό τους. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ να τους ταΐζω, να τους ποτίζω και εκεί να ζουν και εκείνοι να ζουν μέσα στην πονηριά. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Και δεν χρειάζεται να κοιτάξεις γύρω σου δεξιά και αριστερά, που εκεί μπορείς να βρεις. Κοίταξε πάνω σου. Γύρνα πίσω σου και κοίταξε τα 40 σου χρόνια, τα 30 σου χρόνια που σε έδινε, που σε έλουζε, που σου αποκάλυπτε τον εαυτό του, το βράχο τον ισχυρό, τον Ιησού Χριστό, που ξεδιψάει, που δίνει το νερό της ζωής, τον είχε να τους ακολουθεί. Και όταν χρειαζόταν νερό έπιναν μέσα στην έρημο και γέμιζαν τα παγούρια τους γάργαρο νερό, ωραίο και ζυγισμένο, το κάλιο, το νάτριο, όλα εκεί πέρα που ίδρωναν, να μην πάθουν και καμία υπογλυκαιμία, να μην πάθουν και τίποτα τα άλατα στον οργανισμό, το ασβέστιο. Και τα έκανα όλα αυτά όχι για να πράττεις πονηρά. Όταν θα πράττεις πονηρά, ξέρεις εγώ τι θα κάνω? Ιδού ο οίκος σας αφήνεται έρημος. Και υπάρχει μια φράση στην προς Ρωμαίους επιστολή που θα σας τη διαβάσω, γιατί είναι από τις χειρότερες και σκληρότερες φράσεις του Λόγου του Θεού. Και παρέδωσε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμο νου και παρέδωσε αυτούς ο Θεός στο να κάνουν τις επιθυμίες τους. Αυτό που τους άρεσε. Δεν υπάρχει χειρότερη καταδίκη από το να κάνεις το ανόητο δικό σου κακό θέλημα. Και βέβαια, όταν θα παραδοθείς στον εαυτό σου και στο ανόητο μυαλό σου, θα πέσουν πάνω και οι Αμαλικίτες και οι Φιλιστέοι και οι Χεταίοι και οι Εβουσαίοι και θα διαλύσουν το λαό του Θεού που παράκουσε, που ενώ είχε τις αποδείξεις της αγάπης του Θεού πάνω του
και μέσα του δεν σεβάστηκε τον Θεό. Είναι υπόθεση δικιά μας. Είναι σοβαρή υπόθεση να στραφούμε στις μυριάδες των αποδείξεων της αγάπης του Θεού και να πούμε «Ναι Κύριε, σε σέβομαι, ναι Κύριε, σε αγαπώ, ναι Κύριε, θέλω να κάνω το δικό σου το θέλημα». Διαφορετικά, με πονηρή. Από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, Βασιλέων Β, κεφάλαιο σίγμα, δηλαδή το κεφάλαιο 6, Βασιλέων σίγμα 6, και από το εδάφιο 8, μια ιστορία γνωστή από τη ζωή του λαού του Θεού. Ο δε βασιλεύ της Συρίας επολέμει εναντίον του Ισραήλ και συνεβουλεύθη μετά των δούλων αυτού λέγον, «Εις τον Δίνα και τον Δίνα τόπον θέλω στρατοπεδεύσει». Και απέστειλε ο άνθρωπος του Θεού προς τον βασιλέαν του Ισραήλ λέγον, «Φυλάχθητη να μην περάσεις τον τόπον εκείνον, διότι οι Σύριοι στρατοπεδεύουσι εκεί». Και απέστειλε ο βασιλεύ του Ισραήλ εις τον τόπον, τον οποίον είπε προς αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και παρήγγειλε περί αυτού και προεφυλάχθη εκείθεν ούτε μία φορά, ούτε δύο, αλλά περισσότερες. Και εταράχθη η καρδία του βασιλέως της Συρίας δια το πράγμα τούτο και συγκαλέσα στους δούλους αυτού, δηλαδή έκανε meeting που λέμε, συμβούλιο, είπε προς αυτούς, «Δεν θέλετε με αναγγείλει ποιος από εσάς είναι υπέρ του βασιλέως του Ισραήλ, δηλαδή προδότης, ποιος μας κατέδωσε?» Και είπε ένας εκ των δούλων αυτού, «Κανένας, Κύριέ μου βασιλεύ, αλλά ο Ελισέ, ο προφήτης, αυτός που είναι εν το Ισραήλ, αναγγέλει προς τον βασιλέαν του Ισραήλ τους λόγους, τους οποίους λαλείς εν το ταμείο του κοιτώνος». Έχουνε προφήτη αυτοί. Και στην ώρα που τα λες εσύ και κλεισμένων των θυρών, αυτός πάει και τα λέει. Γιατί του τα λέει ο Θεός και του τα αποκαλύπτει. Και είπε, «Υπάγεται και είδετε πού είναι, για να στείλω να συλλάβω αυτόν». Και ανήγγυλαν προς αυτόν λέγοντες, «Είναι, ιδού είναι εν Δοθάν». Και απέστειλε εκεί υπείς και αμάξας και στράτευμα μέγα, ήτιν εσελθόντες δι' ανοιχτός, περικύκλωσαν την πόλη. Και ότε εξηγέρθη το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού και εξήλθε, ιδού στράτευμα είχε περικυκλωμένη την πόλη με ύπους και αμάξες. Και είπε ο υπηρέτης αυτού προς αυτόν, «Ω Κύριε, τι θέλω μεν κάμει?» Ο δε είπε, «Μη φοβού, διότι περισσότεροι είναι μαζί μας παρά μαζί τους». Και προσευχήθη ο Ηλισαέ και είπε, «Κύριε, άνοιξε του σε παρακαλώ τα μάτια για να δει». Και ίνιξε ο Θεός τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε, και ιδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισαέ. Είναι γνωστή η εμπειρία. Είναι καθημερινή σε όλους μας η πολύ αυτή πονεμένη εμπειρία του φόβου και του τρόμου. Όλοι το ξέρουμε αυτόν τον δρόμο του φόβου πολύ καλά. Ίσως εμπειρία στο μονοπάτι της χαράς, της γαλήνης, της ειρήνης να μην έχουμε, αλλά τον τρόμο το ξέρουμε καλά. Το φόβο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από μικρά παιδάκια. Γιατί είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μέσα στη ζωή μας. Για να νιώσεις χαρά και ειρήνη θα πρέπει να σε πάρει στα χέρια του ο Κύριος. Για να νιώσεις τρόμο και φόβο δεν έχεις τίποτα παρά μόνο να γεννηθείς. Μόλις γεννηθείς αρχίζεις και φοβάσαι και κλαις και πονάς και τρομάζεις. Λέει λοιπόν η ψυχολογία, θα σας το πω πολύ χοντρικά, ότι ο φόβος και ο τρόμος, που είναι πολύ όμοια αυτά τα συναισθήματα, είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρισης που κάνει αυτόματα πάντοτε ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του. Βλέπει ένα δέντρο, βλέπει ένα ζώο, βλέπει ένα κίνδυνο μπροστά του. Μέσα του δουλεύει αυτόματα. Μπορώ ή δεν μπορώ. Αν πει μπορώ, δεν φοβάται τίποτα. Άμα πει δεν μπορώ, μαζεύεται, οχυρώνεται, ετοιμάζεται για τον κίνδυνο, φοβάται και τρέμει για την απειλή, την καταστροφή. Άμα βγούμε έξω στο δρόμο και δείτε ένα παιδάκι, υπάρχει κανένας εδώ ανάμεσά μας που θα τρομάξει, που θα φοβηθεί? Άμα δεις όμως ένα παιδάκι που κρατάει ένα περίστροφο στο χέρι του, παιδάκι είναι πάλι, αλλά θα πεις,
Αμάν, και στα χέρια αυτού του παιδιού τι τρέλα μπορεί να κάνει. Και θα προσπαθήσεις να βρεις τρόπο να γλιτώσεις. Αν βγεις έξω από την πόρτα και δεις μια λιονταρίνα, δεν θα πεις παιδάκι είναι, θα πεις τώρα τι κάνουμε. Και θα μαζευτείς και θα κουρνιάσεις, γιατί δεν μπορείς, έτσι δεν είναι, διότι λες με το παιδάκι κανένα πρόβλημα, αλλά με το λιοντάρι. Και είναι πολύ σωστό. Και ξέρετε τι λέει η βιολογία που ασχολείται και η ψυχανάλυση. Τα πολύ έξυπνα παιδάκια φοβόνται. Γιατί? Γιατί κάνουν αυτές τις συγκρίσεις. Το άλλο που δεν είναι και τόσο έξυπνο, δεν παίρνει πολλές τροφές, λέει δώσ' μου το μαχαίρι, απλώνει το χέρι του στη φωτιά. Το άλλο μου σου λέει καίει εδώ πέρα. Και τα βλέπεις από πολύ μικρά και γεμίζουν φόβους και ταραχές. Διότι τώρα πια γεννιόνται μόνο έξυπνα παιδιά στα μεευτήρια, που σημαίνει ότι από πολύ νωρίς καταλαβαίνουν τον κίνδυνο, φοβόνται και υπολογίζουν τους κινδύνους αυτής της ζωής. Μη μ' αφήσεις μόνο μου, μη μ' αφήσεις το σκοτάδι. Ανοίγεις το πρωί, κατεβαίνεις στην πολυκατοικία, πηγαίνεις στο πάρκινγκ, βγαίνεις στο δρόμο. Δεν θα το κάνεις αυτό 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, γιατί είναι σκοτάδι. Και ξέρω, έχει και Αλβανούς, έχει και τους πρόσφυγες, έχει και τους άλλους, ξέρω εγώ, και μεθυσμένους και ναρκωμανείς. Ναι, αλλά τώρα βγαίνεις. Μα τώρα είναι φως, είναι ημέρα και ξέρω και από πού να φυλαχτώ. Η απειλή, ο ενδεχόμενος κίνδυνος βασανίζει τη ζωή μας. Και όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σωστά, μόνο που τους λείπει κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Όταν έρθει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, όταν έρθει ο Κύριος μας, όταν αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου και όπως είπαμε καρδιά νέα και πνεύμα νέο, το δικό του το πνεύμα μέσα μας, τότε ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι σωστή λέξη να τη λες. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι άνθρωπος. Με τις δυνατότητες που έχει, με τις εξουσίες που έχει στα χέρια του, με τις δυνάμεις του ουρανού, δεν είναι άνθρωπος. Προσέξτε όμως, μην κάνουμε λάθος στο σημείο αυτό. Θα πάψει να έχει απειλές. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Θα πάψει να έχει κινδύνους. Δηλαδή, το παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως, λιοντάρι δεν θα βρει στο δρόμο του ποτέ, γιατί έχει το Θεό. Αυτό, αδελφοί μου, είναι λάθος κήρυγμα. Αυτό το κήρυγμα δεν είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, θα έχεις κινδύνους, θα έχεις απειλές, θα έχεις εχθρούς απέναντί σου, ίσως και περισσότερους. Θυμάμαι εκείνο το ψαλμό, το λέω συχνά, και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα. Μα τι φαντασία είχε αυτός ο ψαλμωδός. Να έχεις έναν εχθρό, 2 εχθρούς, εχθρό στο απάνω διαμέρισμα, εχθρό στο κάτω διαμέρισμα, εχθρό στο δεξιά, στο αριστερά, άντε και 2-3 και μέσα στο σπίτι από το σόι σου. Εντάξει, αλλά και στράτευμα, στράτευμα, μια μεραρχία, έρχονται. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ, εσύ που είσαι παιδί του Θεού. Απάντηση, θα γίνει. Και να σου πω το μυστικό, ίσως δεν θα γινότανε ποτέ όσο ήσουν παιδί του διαβόλου. Αλλά τώρα που είσαι παιδί του Θεού, μάλλον θα γίνει. Και ένα στράτευμα και 10 στρατεύματα. Τότε ο Θεός πώς βγάζει τον τρόμο και το φόβο? Η φρασούλα, Κύριε, δέομαι, άνοιξε του τα μάτια για να δει. Διότι πάλι τη δύναμη θα την πάρει από ένα συλλογισμό που θα κάνει. Μην νομίζετε ότι είναι χωρίς λογική η πίστη μας. Είναι λογικότατη. Πιο λογική είναι η πίστη μας από ότι είναι η παράλογη ζωή της αμαρτίας. Άνοιξε του τα μάτια να δει. Ανάμεσα στον κίνδυνο, στην απειλή και σε μένα υπάρχει ο Κύριος. Εγώ θα περίμενα ο Ελισεέ που λέει και προσευχήθη ο Ελισεέ και είπε να σταυρώσει τα χέρια του και να πει Κύριε, πάρε τους στρατιώτες των Συρίων και τους υπείς και τα αμάξια που ήταν τα τάγκ εκείνη της εποχής και οι άβρες. Πάρτε Κύριε, διάλυσέ τα. Μα ανόητος είσαι, γιατί να τα πάρει? Αφού ο τόπος είναι γεμάτος με τις πύρινες άμαξες του Κυρίου και είναι περισσότεροι υπέρ ημών από ότι είναι εναντίον ημών. Μόνο που χρειάζονται ματάκια. Μόνο που χρειάζεται καρδιά για να τα πιάσει και πίστη να τα αγκαλιάσει. Και αποτέλεσμα, εξαφανίζονται οι φόβοι μέσα στη ζωή μας. Ο βασιλιάς
των Συρίων είχε ένα πρόβλημα. Κλεινότανε στα εσωτερικά του παλατιού του, κλείδωνε τις πόρτες, έβαζε μαύρους και Σύριους και άλλους να φυλάνε απ' έξω, μην ακουστεί τίποτα, έβαζε και ειδικούς να κοιτάνε μήπως έχει κάνα μικρόφωνο και γινότανε κατασκοπία εκείνης της εποχής, και αφού εξασφαλιζότανε, τι θα κάνουμε για να τους παγιδέψουμε και να τους πιάσουμε. Και είχε τους συμβούλους του και τους στρατηγούς του και είχαν τους χάρτες τους στρατιωτικούς μπροστά. Θα βάλουμε σε εκείνη τη βουνοκορφή, θα βάλουμε ενέδρα, θα βάλουμε εκεί, από εκεί είναι το πέρασμά τους, από εκεί, εκεί, θα τους μπλοκάρουμε, θα τους πιάσουμε και τελειώνει η υπόθεση. Εντάξει, λέει, τσιμουδιά, μην ακούσω το παραμικρό. Και πήγαινε ο δούλος του Θεού που του το αποκάλυπτε ο Κύριος και πήγαινε και έλεγε βασιλιά μου στον βασιλιά του Ισραήλ, πρόσεξε. Σε εκείνο το σημείο έχει ενέδρα. Μην περάσεις από εκεί. Περίμεναν οι άλλοι. Το πράγμα άρχισε να μυρίζει. Κάποιος μας καταδίδει. Κάποιος πηγαίνει και τα πουλάει. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Τα πουλάει και μας προδίδει στον εχθρό. Ποιος είναι από εδώ μέσα. Διότι εγώ ούτε στη γυναίκα μου δεν τα είπα. Αυτά που αποφασίσαμε. Κάποιος από ανάμεσά μας. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος που είχε διάβγεια και σοφία και λέει βασιλιά μου, έτσι και έχουνε τον Ελισέ, τελείωσε η ιστορία. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι, το όνομά του είναι ο βλέπων στην Παλαιά Διαθήκη. Και έβλεπε όχι με τα μάτια τα φυσικά, αλλά με την καρδιά του αυτά που το αποκάλυπτε ο Κύριος. Ό,τι και να αποφασίσουμε εδώ μέσα θα πάει να τους το πει. Πολύ ωραία λέει. Λοιπόν αυτόν. Προσέξτε πόσο ανόητος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δηλαδή ειλικρινά είναι ανόητος. Βρε εσύ βασιλιά, για κάτσε. Κλειδώνεις τις πόρτες, κλειδαμπαρώνεις. Ό,τι γίνεται εδώ μέσα, του τα λέει ο Θεός. Αυτός ο Θεός δεν θα τον φυλάξει από τα χέρια σου. Τόσο ανόητος είσαι. Πας δηλαδή να πολεμήσεις, όχι τον άνθρωπο του Θεού, αλλά ξέρετε ποιον. Το Θεό τον ίδιο. Πώς είναι δυνατόν, ανόητε Σύριε βασιλιά. Όλοι θα τα καταφέρω. Λοιπόν, φέρτε αμάξια, σκεφτείτε για ένα ανθρωπάκο πεινασμένο, ντυμένο με δέρματα και πετσιά, ξυπόλυτο, πάνω σε ένα βουνό ζούσε, όταν έβρεχε η βροχούλα έπινε νεράκι, έτσι ζούσαν οι προφήτες του Θεού, βασιστός αμάξια, ντροπή σου βασιλιά της Συρίας, ντροπή σου αμάξια και υπασπιστές και λαό πολύ. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο, ο Σατανάς είναι ανόητος. Ο Σατανάς είναι κουτός και αυτά που κάνει είναι κουταμάρες. Μόνο που είναι πονηρός και σου βάζει τρικλοποδιές και πέφτεις κάτω εκμεταλλευόμενος τους φόβους, τις ανησυχίες, τις ταραχές, τον άνθρωπο που κατοικεί μέσα μας. Και ο καλός σου, ο δούλος του Ελισεέ, του προφήτη του Θεού, ξυπνάει το πρωί να ξεπλύνει τον μπρικάκι, είχε πιει τον καφέ του, βάζει λοιπόν εκεί ένα ποταμάκι γύρω να ξεπλύνει τον μπρικάκι, ξαφνικά τι να δει. Όλη η πόλη κάτω, γιατί είπαμε ήταν σε λόφο ψηλά, γεμάτη από του βασιλιά τα άρματα και έτοιμοι και στραμμένα τα μάτια τους και ήταν κυκλωμένοι. Ξέρεις, του λέει η Ελισεέ, τα σουβλάκια. Ναι, τα ξέρω. Έτσι θα μας κάνουν. Σουβλάκι, λέει. Σουβλάκι, ένα καλαμάκι θα μας περάσουν και τους δυο μας. Ξέρετε τι του έλειπε. Ούτε θάρρος, ούτε πίστη, ούτε να δει. Γιατί υπήρχαν οι δυνάμεις του ουρανού. Ανάμεσα στον προφήτη του Θεού και μέχρι κάτω το λόφο ήταν γεμάτο από πύρινα αμάξια. Και μάλιστα να σας πω και τη λεπτομέρεια που λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και είδε και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισεέ. Γιατί περί τον Ελισεέ. Αυτός ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός ήταν ο άνθρωπος της πίστεως. Και όπου πήγαινε ο Ελισεέ, δεν πήγαιναν πύρινα αμάξια μαζί του. Ο ίδιος ο Θεός και οι δυνάμεις του Θεού. Σκέψου τώρα να βγεις έξω και να είναι πράγματι το λιοντάρι. Και να μην είναι τετράποδο λιοντάρι, αλλά να είναι δίποδο. Γιατί ξέρετε, με τα τετράποδα κάτι γίνεται. Με τα δίποδα έχεις πρόβλημα. Και να είναι πολλά τέτοια λιοντάρια. Άνθρωποι του Θεού της κακίας. Άνθρωποι του Σατανά της κακίας, της αδικίας. Λυσσασμένοι εναντίον του Θεού. Και ανάμεσα στα λιοντάρια και σε σένα, να είναι ο Θεός ο ίδιος. Τρομαζείς, φοβάσαι, λυγίζεις,
Υποφέρεις, υποχωρείς.